0: Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 15ο κεφάλαιο. Και ύστερα από αυτά, ο Αβεσσαλόμ ετοίμασε άμαξες και άλογα και 50 άνδρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο Αβεσσαλόμ σηκωνόταν πρωί και στεκόταν στα πλάγια του δρόμου της πύλης. Και όταν κάποιος είχε μια διαφορά και ερχόταν στο βασιλιά για να κάνει κρίση, τότε ο Αβεσσαλόμ τον καλούσε κοντά του και του έλεγε «Από ποια πόλη είσαι?» Και εκείνος απαντούσε «Ο δούλος σου είναι από την τάδε φυλή του Ισραήλ». Και ο Αβεσσαλόμ του έλεγε «Δες, η υπόθεσή σου είναι καλή και σωστή, όμως δεν υπάρχει κανένας που να σε ακούει από μέρους του βασιλιά». Έλεγε ακόμη ο Αβεσσαλόμ «Ποιος να με διόριζε κριτή του τόπου για να έρχεται σε μένα καθένας που έχει διαφορά ή κρίση και να τον δικαιώνω». Και όσες φορές κάποιος πλησίαζε για να τον προσκυνήσει, άπλωνε το χέρι του και τον έπιανε και το φιλούσε. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε κατά αυτό το τρόπο σε κάθε Ισραηλίτη που ερχόταν για κρίση προς το βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ υπέκλεπτε τις καρδιές των ανδρών του Ισραήλ. Και στο τέλος των 40 χρόνων, ο Αβεσσαλόμ είπε στο βασιλιά «Ας πάω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου που είχα ευχηθεί στον Κύριο στη Χεβρόν, επειδή ο δούλος σου είχε ευχηθεί μία ευχή όταν κατοικούσε στη Γεσούρ στη Συρία, λέγοντας «Αν ο Κύριος με επιστρέψει πραγματικά στην Ιερουσαλήμ, τότε θα προσφέρω θυσία στον Κύριο». Και ο βασιλιάς του είπε «Πήγαινε με ειρήνη». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Χεβρόν. Και ο Αβεσσαλόμ έστειλε κατασκόπους σε όλες τις φυλές του Ισραήλ, λέγοντας «Καθώς θα ακούσετε τη φωνή της Άλπιγκας, θα πείτε «Ο Αβεσσαλόμ βασίλευσε στη Χεβρόν». Και πήγαν μαζί με τον Αβεσσαλόμ 200 άνδρες από την Ιερουσαλήμ, καλεσμένοι, και πήγαν μέσα στην απλότητά τους και δεν ήξεραν τίποτε. Και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε τον Αχιτόφελ, τον Γιλονέο, τον σύμβουλο του Δαβίδ από την πόλη του, από τη Γιλό, ενώ πρόσφερε τις θυσίες. Και η συνωμοσία ήταν δυνατή και ο λαός πληθυνόταν αδιάκοπα κοντά στον Αβεσσαλόμ. Και ήρθε ένας μηνυτής στο Δαβίδ λέγοντας «Οι καρδιές των ανδρών Ισραήλ στράφηκαν πίσω από τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε σε όλους τους δούλους του, εκείνους που ήσαν μαζί του στην Ιερουσαλήμ, «Σηκωθείτε και ας φύγουμε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να διασωθούμε μπροστά από τον Αβεσσαλόμ. Βιαστείτε να αναχωρήσουμε για να μην επιταχύνει και μας καταφθάσει και σπρώξει το κακό επάνω μας και πατάξει την πόλη με μάχαιρα». Και οι δούλοι του βασιλιά είπαν στο βασιλιά «Σε ό,τι διαλέξει ο Κύριός μου ο βασιλιάς, να η δούλη σου». Και βγήκε έξω ο βασιλιάς και ολόκληρη η οικογένειά του πίσω από αυτόν. Και ο βασιλιάς άφησε τις 10 γυναίκες τις παλακές για να φυλάτουν το σπίτι. Και ο βασιλιάς βγήκε έξω και από πίσω του ολόκληρος ο λαός και στάθηκαν σε ένα τόπο που απήχε μακριά. Και όλοι οι δούλοι του πορεύονταν κοντά του. Και όλοι οι χερεθέοι και όλοι οι φελεθέοι και όλοι οι γετθέοι, 600 άνδρες, εκείνοι που ήρθαν πίσω από αυτόν από τη Γάθ, προπορεύονταν μπροστά από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στον Ιταΐ τον γετθέο «Γιατί έρχεσαι και εσύ μαζί μας? Γύρνα πίσω και να κατοικείς μαζί με το βασιλιά, επειδή είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετικισμένος από τον τόπο σου. Χθες ήρθες και σήμερα να σε κάνω να περιπλανιέσαι μαζί μας και εγώ θα πάω όπου μπορέσω. Γύρνα πίσω και πάρε και τους αδελφούς σου. Έλος και αλήθεια μαζί σου». Και ο Ιταΐ απάντησε στο βασιλιά και είπε «Ζει ο Κύριος και ζει ο Κύριος μου ο βασιλιάς. Όπου κι αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, είτε σε θάνατο είτε σε ζωή, εκεί βέβαια θα είναι και ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιταΐ «Έλα λοιπόν και διάβαινε». Και διάβηκε ο Ιταΐ ο γετθέος και όλοι οι άνδρες του και όλα τα παιδιά που ήσαν μαζί του. και ολόκληρος ο τόπος έκλαιγε με δυνατή φωνή και ολόκληρος ο λαός διάβαινε. Διάβηκε και ο βασιλιάς το χήμαρο των κέδρων και ολόκληρος ο λαός διάβηκε προς το δρόμο της ερήμου. Και να, ακόμα και ο Σαδόκ και όλοι οι Λεβίτες μαζί του, φέρνοντας

Ο βασιλιάς είπε ακόμη στο Σαδόκ τον ιερέα, «Δεν είσαι εσύ που βλέπεις. Γύρνα πίσω στην πόλη με ειρήνη. Και ο Αχιμάς, ο γιος σου, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο γη σας μαζί σας. Κοιτάξτε, εγώ θα μένω στις πεδιάδες της ερήμου μέχρι ότου έρθει ένας λόγος από σας για να μου αναγγείλει». Ο Σαδόκ, λοιπόν, και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτό του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Και ο Δαβίδ ανέβαινε διαμέσου της ανάβασης των ελαιών, ανεβαίνοντας και κλαίγοντας και έχοντας το κεφάλι του σκεπασμένο και περπατώντας ξυπόλυτος. Και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του, κάθε ένας είχε το κεφάλι του σκεπασμένο και ανέβαιναν βαδίζοντας και κλαίγοντας. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ είναι ανάμεσα στους συνωμότες μαζί με τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε, «Κύριε, δέομαι σε σένα, διάλυσε τη βουλή του Αχιτόφελ». Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στην κορυφή του βουνού, όπου προσκύνησε το Θεό, να, ήρθε σε συνάντησή του ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, έχοντας ξεσχισμένο το χιτώνα του και χώμα επάνω στο κεφάλι του. Και ο Δαβίδ του είπε, «Αν διαβείς μαζί μου, σίγουρα θα μου είσαι φορτίο. Αν όμως γυρίσεις πίσω στην πόλη και πεις στον Αβεσσαλόμ, θα είμαι δούλος σου, βασιλιά, όπως στάθηκα δούλος του πατέρα σου μέχρι τώρα, έτσι θα είμαι τώρα δούλος σου, τότε μπορείς να ανατρέψεις τη βουλή του Αχιτόφελ ύπερε μου. Και δεν είναι εκεί μαζί σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ οι ιερείς? Κάθε τι λοιπόν που θα άκουγες από τον οίκο του βασιλιά, θα το αναγγείλεις στο Σαδόκ και τον Αβιάθαρ, τους ιερείς. Δες, εκείνοι μαζί τους οι δύο γη τους, ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ. Και διαμέσου αυτών θα μου στέλνετε κάθε τι που θα ακούσετε». Και καθώς ο φίλος του Δαβίδ, ο Χουσαΐ, μπήκε μέσα στην πόλη, ο Αβεσσαλόμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Δευτέρα Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ πέρασε λίγο την κορυφή, να, τον συνάντησε ο Σιβά, ο υπηρέτης του Μεμφιφοσθέ, με δύο σαμαρωμένα γαϊδούρια, έχοντας επάνω τους 200 ψωμιά και 100 τσαμιά σταφίδες και 100 αρμαθιές καλοκαιρινούς καρπούς και ένα ασκή κρασί. Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Γιατί τα φέρνεις αυτά?» Και ο Σιβά είπε, «Τα γαϊδούρια είναι για την οικογένεια του βασιλιά, για να κάθονται πάνω σε αυτά. Και τα ψωμιά και οι καλοκαιρινοί καρποί για να τρώνε οι νέοι. Και το κρασί για να πίνουν όσοι ατονίσουν μέσα στην έρημο». Τότε ο βασιλιάς είπε, «Και πού είναι ο γιος του κυρίου σου?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Να, κάθεται στην Ιερουσαλήμ». Επειδή είπε, «Σήμερα ο οίκος Ισραήλ θα επιστρέψει σε μένα τη βασιλεία του πατέρα μου». Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Να, δικά σου είναι όλα τα υπάρχοντα του Μεμφιφοσθέ». Και ο Σιβά είπε, «Παρακαλώ, με σεβασμό να βρω χάρη στα μάτια σου, κύριε μου βασιλιά». Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ ήρθε μέχρι την Βαουρίμ, να, έβγαινε από εκεί ένας άνθρωπος από τη συγγένεια της οικογένειας του Σαούλ, που λεγόταν Σιμεΐ, γιος του Γυρά. Και αφού βγήκε, άρχισε να καταργέται. Και έριχνε πέτρες επάνω στο Δαβίδ και σε όλους τους δούλους του βασιλιά του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο λαός και όλοι οι ισχυροί ήσαν από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Σιμεΐ, καθώς καταργιόταν, έλεγε τα εξής. «Βγες, βγες άνδρα αιμάτων και άνδρα κακοποιέ! Ο Κύριος γύρισε εναντίον σου όλα τα αίματα της οικογένειας του Σαούλ, αντί του οποίου βασίλευσες. Και ο Κύριος παρέδωσε τη βασιλεία σου στο χέρι του Αβεσσαλόμ, του γιού σου. Και δες, εσύ πιάστηκες μέσα στην κακία σου, επειδή είσαι άνδρας αιμάτων». Τότε ο Αβισέ, ο γιος της Σερουίας, είπε στο βασιλιά, «Γιατί αυτός ο νεκρός σκύλος να καταργέται τον Κύριό μου τον βασιλιά? Επίτρεψε, παρακαλώ, να περάσω και να κόψω

0: το κεφάλι του. Και ο βασιλιάς είπε, «Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, γη της Σερουίας? Ας καταργέται, επειδή ο Κύριος του είπε να καταραστεί στο Δαβίδ. Ποιος λοιπόν θα πει, γιατί έκανες έτσι?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ και σε όλους τους δούλους του, «Δέστε, ο γιος μου, αυτός που βγήκε από τα σπλάχνα μου, ζητάει τη ζωή μου. Πόσο μάλλον τώρα αυτός ο Βενιαμίτης? Αφήστε τον και ας καταργέται, επειδή ο Κύριος τον πρόσταξε. Ίσως ο Κύριος επιβλέψει επάνω στη θλίψη μου και ο Κύριος να ανταποδώσει σε μένα αγαθό αυτή την ημέρα αντί της κατάρας αυτού του ανθρώπου». Και πορευόταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του στο δρόμο και ο Σιμεή πορευόταν κατά τα πλάγια του βουνού απέναντί του και βαδίζοντας καταριόταν και έριχνε πέτρες εναντίον του και έκανε σκόνη με χώμα. Κι ήρθε ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του εξασθενημένοι και εκεί αναπαύθηκαν. Και ο Αβεσσαλόμ και ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μαζί του. Και όταν ο Χουσαΐ ο αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, ήρθε στον Αβεσσαλόμ, ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Ζήτω ο βασιλιάς, ζήτω ο βασιλιάς». Και ο Αβεσσαλόμ είπε στον Χουσαΐ, «Αυτό είναι το έλεος σου προς το φίλο σου. Γιατί δεν πήγες μαζί με το φίλο σου?» Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Όχι, αλλά εκείνον που ο Κύριος έκλεξε και αυτός ο λαός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, αυτού θα είμαι και μαζί του θα κατοικώ. Και έπειτα, ποιον θα υπηρετώ εγώ? Όχι μπροστά στο γιο του? Καθώς υπηρέτησα μπροστά στον πατέρα σου, έτσι θα είμαι και μπροστά σου». Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε στον Αχιτόφελ, «Συμβουλευτείτε μεταξύ σας τι θα κάνουμε». Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Μπες μέσα στις παλακές του πατέρα σου, που άφησε για να φυλάττουν το σπίτι, και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει ότι έγινες μισητός στον πατέρα σου και θα ενδυναμωθούν τα χέρια όλων εκείνων που είναι μαζί σου». Έστησαν λοιπόν μια σκηνή επάνω στην ταράτσα για τον Αβεσσαλόμ και ο Αβεσσαλόμ μπήκε στις παλακές του πατέρα του μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ που έδινε εκείνες τις ημέρες ήταν σαν κάποιος να συμβουλευόταν το Θεό. Έτσι θεωρεί το κάθε συμβουλή του Αχιτόφελ και στο Δαβίδ και στον Αβεσσαλόμ. Η Ιερεμίας, 21ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, όταν ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε σε αυτόν τον Πασχόρ, τον γιο του Μελχία, και το Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, λέγοντας, «Ρώτησε, παρακαλώ, τον Κύριο για μας». Επειδή ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον μας, ίσως ο Κύριος ενεργήσει σε μας σύμφωνα με όλα τα θαυμάσια του, ώστε να φύγει από μας. Τότε ο Ιερεμίας τους είπε, «Έτσι θα πείτε στον Σεδεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ στρέφω προς τα πίσω τα όπλα του πολέμου που είναι στα χέρια σας, με τα οποία εσείς πολεμάτε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας και των Χαλδαίων που σας πολιορκούν έξω από τα τείχη, και θα τους συγκεντρώσω στο μέσον αυτής της πόλης. Και εγώ θα πολεμήσω εναντίον σας με απλωμένο χέρι και με κρατεών βραχίωνα και με θυμό και με αγανάκτηση και με μεγάλη οργή. Και θα πατάξω τους κατοίκους αυτής της πόλης και άνθρωπο και κτίνος, από μεγάλη μεταδοτική αρρώστια θα πεθάνουν. Κι ύστερα από αυτά, λέει ο Κύριος, θα παραδώσω το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους δούλους του και το λαό και αυτούς που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη από τη μεταδοτική αρρώστια, από τη μάχαιρα και από την πείνα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και αυτός θα τους πατάξει με μάχαιρα. Δεν θα τους λυπηθεί, ούτε θα δείξει σε αυτούς ίκτο, ούτε θα τους σπλαχνιστεί. Και σε αυτό το λαό θα πεις, έτσι λέει ο Κύριος, Δέστε, έβαλα μπροστά σας τον δρόμο της ζωής και τον δρόμο του θανάτου. Όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη θα πεθάνει από μάχαιρα και από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει και προχωρήσει προς τους Χαλδαίους που σας πολιορκούν, θα ζήσει και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο. Επειδή έστησα το πρόσωπό μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό, λέει ο Κύριος, θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κατακάψει με φωτιά. Για τον οίκο όμως του βασιλιά του Ιούδα, πες, ακούστε το λόγο του Κυρίου, ο οίκος του Δαβίδ, έτσι λέει ο Κύριος. Κρίνεται κρίση το πρωί και ελευθερώνεται το γυμνωμένο από το χέρι του δυνάστη. Μήπως η οργή μου βγει σαν φωτιά και ανάψει και δεν θα υπάρχει αυτός που τη σβήνει εξαιτίας της κακίας των έργων σας. Δες, εγώ είμαι ενάντια σε σένα, λέει ο Κύριος, σε αυτή που κάθεται μέσα στην κοιλάδα και στο βράχο της πεδιάδας, ενάντια σε εσάς που λέτε «Ποιος θα κατέβει εναντίον μας» ή «Ποιος θα μπει μέσα στα σπίτια μας» «Και θα σας τιμωρήσω σύμφωνα με τον καρπό των έργων σας», λέει ο Κύριος. «Και θα ανάψω φωτιά στο δάσος της και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγυρά της». Ιερεμίας 22ο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, κατέβα στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και μίλησε εκεί αυτό το λόγο και πες. Άκουσε το λόγο του Κυρίου, βασιλιά του Ιούδα, που κάθεσε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ, εσύ και η δούλη σου και ο λαός σου, εκείνοι που μπαίνουν μέσα από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, κάντε κρίση και δικαιοσύνη και ελευθερώνετε το γυμνωμένο από το χέρι του δυνάστη. Και μη αδικείτε ούτε να καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Και μη χύνετε αθώο αίμα σε αυτό τον τόπο. Επειδή αν πραγματικά κάνετε αυτό το λόγο, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτού του παλατιού βασιλιάδες που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα επάνω σε άμαξες και άλογα, αυτοί και οι δούλοι τους και ο λαός τους. Αλλά αν δεν ακούσετε τα λόγια αυτά, ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ο οίκος αυτός θα κατασταθεί έρημος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος προς το παλάτι του βασιλιά του Ιούδα, εσύ είσαι σε μένα Γαλαάδ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θα σε κάνω ερημιά, πόλεις ακατοίκητες, και θα ετοιμάσω εναντίον σου εξολοθρευτές, κάθε έναν με τα όπλα του, και θα κατακόψουν τους εκλεκτούς κέδρους σου και θα τους ρίξουν στη φωτιά. Και πολλά έθνη θα διαβούν μέσα από αυτή την πόλη και θα πούν καθένας στον πλησίον του, γιατί ο Κύρος έκανε έτσι σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και θα απαντήσουν, επειδή εγκατέλειψαν τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού τους και προσκύνησαν άλλους θεούς και τους λάτρευσαν. Μη κλαίτε αυτόν που πέθανε και μην το θρηνείτε. Κλάψτε πικρά αυτόν που βγαίνει έξω, επειδή δεν θα γυρίσει πλέον και δει τη γη της γέννησής του. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για το Σαλούμ, το γιο του Ιωσία, τον βασιλιά του Ιούδα, που βασιλεύει αντί για τον Ιωσία, τον πατέρα του, που βγήκε από αυτό τον τόπο, δεν θα γυρίσει πλέον εκεί, αλλά θα πεθάνει στον τόπο όπου τον έφεραν εχμάλωτο και δεν θα δει πλέον αυτή τη γη. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα. Αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν του αποδίδει το μισθό του κόπου του. Αυτόν που λέει «Θα οικοδομήσω στον εαυτό μου ένα μεγάλο σπίτι και ευρύχωρα υπερώα» και ανοίγει για τον εαυτό του παράθυρα και τα στεγάζει με κέδρο και τα χρωματίζει με μήνιο. «Θα βασιλεύεις επειδή κλείνεις τον εαυτό σου μέσα σε κέδρο? Ο πατέρας σου δεν έτρωγε και έπινε και ευημερούσε επειδή έκανε κρίση και δικαιοσύνη? Έκρινε την κρίση του φτωχού και του πένιτα και τότε ευημερούσε. Δεν ήταν αυτό να με γνωρίζει?» λέει ο Κύριος. «Αλλά τα μάτια σου και η καρδιά σου δεν είναι παρά στην πλεονεξία σου και στο να εκχέεις αθώο αίμα και στη δυναστεία και στη βία για να κάνεις αυτά». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακήμ, τον γιο του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. Δεν θα τον κλάψουν, λέγοντας «Αλίμονο, αδελφέ μου» ή «Αλίμονο, αδελφή». Δεν θα τον κλάψουν, λέγοντας «Αλίμονο, κύριε» ή «Αλίμονο, δόξα». Θα ταφεί την ταφή ενός γαϊδουριού, σερνόμενος και ριχνόμενος πέρα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ανέβα στο Λίβανο και βόησε και ύψωσε τη φωνή σου προς τη Βασάν και βόησε προς την Αβαρίμ, επειδή αφανίστηκαν όλοι οι εραστές σου. Σου μίλησα στην ευημερία σου, αλλά είπες «Δεν θα ακούσω». Αυτός ήταν ο τρόπος σου από την νιώτη σου, ότι δεν υπάκουσες τη φωνή μου. Ο άνεμος θα βοσκήσει ολοκληρωτικά όλους τους ποιμένες σου και οι εραστές σου θα πάνε σε αιχμαλωσία. Τότε, ναι, θα εσχυνθείς και θα ντραπείς για όλες τις ασέβειές σου. Εσύ που κατοικείς στο Λίβανο, που κάνεις τη φωλιά σου στους κέδρους, πόσο αξιοθρύνητος θα είσαι όταν έρθουν επάνω σου λύπες, οδύνες, σαν εκείνη που γεννάει. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, και αν ο Οχονίας, ο γιος του Ιακήμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, θα γινόταν σφραγίδα στο δεξί μου χέρι και απ' εκεί θα σε αποσπούσα. Και θα σε παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν τη ψυχή σου και στο χέρι εκείνων που φοβάσαι το πρόσωπό τους. Ναι, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των Χαλδαίων. Και θα απορρίψω εσένα και τη μητέρα σου που σε γέννησε σε ξένη γη όπου δεν γεννηθήκατε και εκεί θα πεθάνετε. Στη γη όμως, στην οποία επιθυμεί η ψυχή τους να επιστρέψουν, εκεί δεν θα επιστρέψουν. Ο άνθρωπος αυτός, ο Χωνίας, έγινε είδωλο καταφρονημένο και συντριμμένο, σκεύος στο οποίο δεν υπάρχει χάρη. Γιατί αποβλήθηκαν αυτός και το σπέρμα του και ρίχτηκαν στον τόπο που δεν γνωρίζουν. Ω γη, γη, γη, άκου το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος, γράψτε αυτό τον άνθρωπο άτεκνον, άνθρωπον που δεν θα ευωδοθεί στις ημέρες του. Επειδή δεν θα ευωδοθεί από το σπέρμα του άνθρωπος που να κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και να εξουσιάζει πλέον επάνω στον Ιούδα.
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 5. Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για την συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς τον Ααρών. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε «Είσαι ο γιος μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, έκανε με δυνατές κραυγές και δάκρυα προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό γιατί ήταν ευλαβής. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν γιατί δεν δείχνεται προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμη στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για χειροθεσία, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, να μπορέσουμε να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν κοντά στο Θεό με τη μετάνοια, τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Γιατί η γη, η οποία ρουφάει την βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την αγάπη που δείξατε στο όνομά Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδερφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και να μην γίνετε οχνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν όσα υποσχέθηκε ο Θεός. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό Του, λέγοντας «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την μακροθυμία του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομήσουν όσα υποσχέθηκε ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος, όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε μας, προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριε μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριε μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας. Να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξει της πρόσκλησής σου. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης, το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν, είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης ήταν ο Αβραάμ. Το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και οι απόγονοί του, ο λαός Ισραήλ, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός λοιπόν φύτεψε τον αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονοι του Αβραάμ, με λέει σε λόφο, Σε έφορο έδαφος δηλαδή. Σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει. Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε. Εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους. Από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, τον καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε. Δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιείς από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ιδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες. Δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουοι κατά πάντα και πιστοί στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως, τι έκαναν, λέει, παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεχτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού, τα χαρακτηριστικά του λαού, το χαρακτήρα του έθνους, που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνοι λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχύς λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή και τι τους λέει? Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατόν να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. Ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός. Είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν, να το κάνεις επειδή το επιλέγεις. Επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί, και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάνει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλει συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκαμπτη. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή, φύτεξε σε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό. Τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31, το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς, οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης. Εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποίαν έκομον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαυθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνη. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει? Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν? Πρώτα απ' όλα άλλαζε αμέσως Κύριο. Δύο Κυρίους. Τι γίνεται, δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο Κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν, τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν, εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός. Να διαλύσει οικογένειες. Τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους. Που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε ο Θεός των πατέρων τους. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Θεού, αδελφοί, θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Κατά Ματθαίο 23, κεφάλαιο το 37. Ποιος μιλάει μέσα από τον Ιησού? Να θυμάστε, είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ιησούς απέναντι στο όρος ο Λεών, που είναι Ιερουσαλήμ από κάτω. Και τι λέει? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η φωνεύουσα τους προφήτας. και λιθοβολούσαν τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τας πτέρυγας και δεν θελήσατε. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο πατέρας. Μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει, την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρυνθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν φανερώσεις την αμαρτία του, όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την, με αυτόν τον τρόπο ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή? Ας δούμε, ο Ηλίας, όταν συνάντησε τον Αχάβ, του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι του απάντησε ο Ηλίας? Τι του απάντησε ο Ηλίας? Ας δούμε, Α Βασιλέων 18:18. Α Βασιλέων, από το 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν, ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράτων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας? Ο δε είπε, «Δεν διαταράτω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου». Διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ. Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει, έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης? Έκανε χαρά μεγάλη. Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση? Γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε? Πώς τους αποκάλεσε? Ασβεστωμένοι τάφοι, η οποία απ' έξω είναι στολισμένη και μέσα τι είναι? Γεμάτη σκουλίκια. Μα Ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί, αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι τα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα, Αλφα Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9. «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», ο Δαβίδ ήξερε την καρδιά του Θεού. Ήταν, λέει, κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Την καρδιά του. Ήρθε ο προφήτης και τον έλεγξε. Ήταν βασιλιάς. Είχε εξουσία. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά σε μια παρόμοια περίπτωση όταν ήρθε και έλεγξε τον Ασά. Τι έκανε ο Ασά και τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Ασά έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ «Ελέησον με, Κύριε, κατά το έλεος. Πλύνον με, μάλλον και μάλλον από τα νομίματά μου». Ήρθε συντριβή μες στην καρδιά του. «Ναι, Κύριε, αμάρτησα». Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε, «Άνδρας κατά την καρδιά μου». Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντα στους λογισμούς των διανοιών». Και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. «Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσθε, είπε σου». Ακούμε, αδελφοί, η άμπελος του Κυρίου. «Εάν εξητείς αυτόν». Εναπόκειται πού?

άφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε για να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον κλπ. Κλπ. Β' χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. «Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου», και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. «Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ και φυλάτης τα προστάγματά μου και τα σκρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ ηγεμονεύων επί τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τη γη μου, την οποία έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει». Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. «Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών», όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήττα 22. Έσδρας ήττα 22. «Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθών, επί πάντας τους ζητούντας αυτών. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας αυτών». Τι είναι η χείρ του Θεού? Επαγαθών σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. «Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος παραβολικά ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους Κριτές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός

0: στην αμαρτία, ερχόταν οι εχθροί, τον υποδούλωναν, τι έκαναν, έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή και τι γινόταν, αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική νόμη. Πρέπει να διδαχτούμε από όλο αυτό. Γιατί το ίδιο ισχύει και στην δική μας ζωή. Αν αφήσουμε την αμαρτία να μας υποδουλώσει, τι έκαναν οι εχθροί του Ισραήλ. Φύτευε ο Ισραηλίτης το χωράφι του με τόσο κόπο όλο το χρόνο, το σιτάρι και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, γιώτα έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό και παν των φέρων καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερων καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν, από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουη, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και των πλησίων τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος. Εάν το έκανε θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν είχε μεροληψία εξαιτίας το ότι ο Ιησούς έκανε τέτοιες επιλογές. Αγάπησε τον Πατέρα. Πραγματικά με όλη του την καρδιά. Ταυτίστηκε. Εγώ και ο Πατήρ εν ήμεθα. Ένα το ανθρώπινο πνεύμα έκανε τέτοιες του Ιησού, τέτοιες επιλογές που ταυτίστηκε τέλεια με το θέλημα του Πατέρα. Ενωμένος με τον Πατέρα. Και δείτε αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος παρακάτω? Μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι σχέση. Να είμαστε ενωμένοι με εκείνον. Για να μπορούν να ρέουν οι χυμοί της ευλογίας και της θρέψης και της ανάπτυξης, της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ? Πώς μένεις εν Χριστώ? Ποιο είναι το μέσον? Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μείνωσιν εν ημίν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε? Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απαρχείς ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του. Και θέλει, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει? Το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο Πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα? Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση. Οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού, ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει, φορά με τη φορά, μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε, «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Πώς δοξάζεται ο Πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού. Καρπό του Πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, Γαλάτες ε 22. Γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις κάθε ένα παιδί Σου, να βοηθήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολίουμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει, εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε μας, ω, σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του Πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Ιησούς τριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιωταζήτα. Και ο Αχιτόφελ είπε προς τον Αβεσσαλόν, «Ας εκλέξω τώρα 12.000 ανδρών και σηκωθείς να καταδιώξω ο πίσω του Δαβίδ τη νύχτα. Και θέλω επέρθει κατά αυτού, ενώ είναι αποκαμωμένος και εκλελημένος τας χείρας, και θέλω κατατρομάξει αυτόν. Και πας ο λαός ο μεταυτού θέλει φύγει, και θέλω πατάξει τον βασιλέα μεμονωμένον. Και θέλω επιστρέψει πάντα τον λαόν προς σε, διότι ο ανήρ τον οποίον συζητείς είναι ως εάν πάντες επέστρεφον. Πας δε ο λαός θελείστε εν ειρήνη». Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Αβεσσαλόν και εις πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Τότε είπε ο Αβεσσαλόν, «Κάλεσον τώρα και Χουσαΐ τον αρχήτην και ας ακούσομεν τι λέγει και αυτός». Και ότι εισήλθεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόν, είπε προς αυτόν ο Αβεσσαλόν λέγον, «Ο Αχιτόφελ ελάλησε κατά τούτον τον τρόπον. Πρέπει να κάμομεν κατά τον λόγον αυτού ή ουχή? Λάλησον σύ». Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόν, «Δεν είναι καλή η συμβουλή την οποίαν έδωκεν ο Αχιτόφελ ταύτην την φοράν». Και είπεν ο Χουσαΐ, «Συ εξεύρεις τον πατέρα σου και τους άνδρας αυτού, ότι είναι δυνατή και κατάπικρη την ψυχήν, ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής εν τη παιδιάδη. Και ο πατήρ σου είναι ανήρ πολεμιστής και δεν θέλει μείνει τη νύχτα μετά του λαού. Ιδού τώρα είναι και κρυμμένος εν λάκωτινή ή εν άλωτινή τόπο. Και αν πέσω σοι την έσεξ αυτόν την αρχήν, πας ως της ακούσει θέλει πει, θράψεις έγινεν εις τον λαόν, τον ακολουθούντα τον Αβεσσαλόν. Τότε και ο Ανδρείος του οποίου η καρδία είναι ως η καρδία του Λέοντος, θέλει παντά πασι νεκρωθεί. Διότι πας ο Ισραήλ εξεύρει ότι ο πατήρ σου είναι δυνατός και είμαι ταυτού άνδρες δυνάμεως. Δια ταύτα εγώ συμβουλεύω να συναχθεί προς επάς ο Ισραήλ από Δαν έως Βυρσαβέ, όσοι άμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, και να υπάγεις προσωπικός να πολεμήσεις. Ούτω θέλομεν επέλθει κατά αυτού εις όντινα τόπον ευρεθεί, και θέλομεν πέσει επ' αυτόν ως πίπτη υδρόσος επί την γη, ώστε εξ αυτού και εκ πάντων των ανθρώπων των μεταυτού δεν θέλει μείνει ούτε εις. Εάν δε καταφύγεις πόλην τεινά, τότε πας ο Ισραήλ θέλει φέρει κατά της πόλεως εκείνης σχοινία, και θέλομε σύρει αυτήν έως του χυμάρου, ώστε να μην μείνει εκεί ουδε λιθάριον. Και είπεν ο Αβεσσαλόν και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, «Καλύτερα είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του αρχήτου παρά την συμβουλή του Αχιτόφελ. Διότι ο Κύριος διέταξε να διασκεδάσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ, δια να επιφέρει ο Κύριος το κακόν επί τον Αβεσσαλόν». Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ τους ιερείς, «Ούτω και ούτω συνεβούλευσεν ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόν και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, και ούτω συνεβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν αποστείλατε ταχαίως και αναγγείλατε προς τον Δαβίδ λέγοντες, μη μείνεις τη νύχτα ταύτην εν τεσπεδιάσει της ερήμ, αλλά σπεύσον να διαπεράσεις, δια να μη καταποθεί ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μεταυτού. Ο δε Ιωνάθαν και ο Αχιμάας ίσταντο πλησίον εν Ρογίλ, διότι δεν ετόλμον να φανώσει ότι εισήρχοντο εις την πόλη. Και υπήγε παιδίς κοιτής και απήγγειλε προς αυτούς το πράγμα. Είδε υπήγαν και απήγγειλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ. Νέος της δε ειδών αυτούς απήγγειλε προς τον Αβεσσαλόν. Πλην και οι δύο υπήγαν ταχαίως και εισήλθον εις την οικίαν την ως εν Βαουρίμ, ως της είχε φρέαρ εν διαβλή αυτού και κατέβησαν εκεί. Και η γυνή λαβούσα κάλυμα εξύπρωσεν επί το στόμιον του φρέατος και έχισεν επ' αυτό κοπανισμένον σίτον, ώστε δεν εγνώστη το πράγμα. Και ελθόντες οι δούλοι του Αβεσσαλόν εις την οικίαν προς την γυναίκα, είπον, «Πού είναι Αχιμάας και Ιωνάθαν?» Η δεγινή είπε προς αυτούς, «Διέβησαν το ριάκιον του ύδατος, και αφού εζήτησαν και δεν έβρικαν αυτούς, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε εκείνοι ανεχώρησαν, ανέβησαν εκ του φρέατος και υπήγαν και απήγγυλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπαν προς τον Δαβίδ, «Σηκώθητε και περάσατε ταχαίως το είδωρ, διότι ούτως συνεβούλευσεν εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε εσηκώθη ο Δαβίδ και πάσο λαός μετ' αυτού και διέβησαν τον Ιορδάνη. Μέχρι του χαράγματος της ημέρας δεν έλειψεν ουδείς εξ αυτών, ώστις δεν διέβη τον Ιορδάνη. Ο δε Αχιτόφελ, ειδών ότι η συμβουλή αυτού δεν εξετελέστη, εσαμάρωσε τον όνον αυτού και σηκωθείς ανεχώρησε προς τον οίκον αυτού εις την πόλην αυτού και αφού διέταξε τα του οίκου αυτού, εκρεμάστη και απέθανε και ετάφη εν το τάφο του πατρός αυτού. Και ο Δαβίδ ήλθεν εις Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διέβη τον Ιορδάνην αυτός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ μετ' αυτού. Και κατέστησεν ο Αβεσσαλόμ αρχιστράτηγον τον Αμασά αντί του Ιωάβ. Ήτο δε ο Αμασά, υιός ανδρός ονομαζομένου Ιθρά, Ισραηλίτου, ώστις εισήλθε προς την Αβηγαίαν, θυγατέρα του Νάας, αδελφήν Σερουίας, της μητρός του Ιωάβ. Και στρατοπέδευσαν ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ εν γη Γαλάδ. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Μαχαναΐμ, σοβεί ο γιος του Νάας από Ραβά εκ των Ιωναμών και Μαχύρ ο γιος του Αμιήλ από Λοδεβάρ και Βαρζελαΐ ο Γαλααδίτης από Ρογελίμ έφεραν κλίνας και λεκάνας και σκεύη πύληνα και σίτων και κρυθήν και άλευρον και σίτων πεφρυγανισμένων και κοιάμους και φακίν και όσπρια πεφρυγανισμένα και μέλι και βούτυρον και πρόβατα και τυρούς βοός προς τον Δαβίδ και προς τον λαόν των μεταυτού δια να φάγωση. Διότι είπων, ο λαός είναι πεινασμένος και εκλελημένος και διψασμένος εν διερήμου. Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και απειρίθμησεν ο Δαβίδ των λαών των μεταυτού και κατέστησεν επ' αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους. Και απέστειλεν ο Δαβίδ των λαών εν τρίτον υπό την χείρα του Ιωάβ και εν τρίτον υπό την χείρα του Αβισέ, ιού της Σερουίας, αδελφού του Ιωάβ και εν τρίτον υπό την χείρα Ιταΐ του Ιετθαίου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον λαόν, «Θέλω βεβαίως εξέλθει και εγώ με θυμών». Ο λαός όμως απεκρίθη, «Δεν θέλεις εξέλθει, διότι αν τραπόμενης φυγήν, δεν μέλει αυτούς περί ημών». Ουδέ αν το ίμιση εξ ημών αποθάνει, δεν μέλει αυτούς περί ημών. Επειδή τώρα σύ είσαι ως ημείς 10.000, όθεν τώρα είναι καλύτερο να είσαι βοηθός ημών εκ της πόλεως. Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Ότι σας φαίνεται καλόν, θέλω κάμι». Και στάθη ο βασιλεύς εις το πλάγιον της πύλης, και πάσο λαός εξήρχετο κατά εκατοντάδας και κατά χιλιάδας. Και προσέταξε ο βασιλεύς εις τον Ιωάβ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ λέγον, «Σώσατε μη τον νέον, τον Αβεσσαλόν». Και πάσο ο λαός ήκουσεν, ενώ ο βασιλεύς προσέταταν εις πάντας τους άρχοντας υπέρ του Αβεσσαλόν. Εξήλθε λοιπόν ο λαός εις το πεδίον εναντίον του Ισραήλ και η μάχη έγινεν εν το δάση Εφραήμ. Και κατετροπώθη εκεί ο λαός Ισραήλ υπό τον δούλον του Δαβίδ. Και έγινεν εκεί την ημέραν εκείνην θράψης μεγάλη, 20.000. Διότι η μάχη έγινεν εκεί διεσπαρμένη επί το πρόσωπον όλου του τόπου. Και το δάσος κατέφαγε πλειότερο λαών παρόσον κατέφαγεν η μάχερα την ημέραν εκείνη. Και συνήντησεν ο Αβεσσαλόμ

προς τον άνδρα τον απαγγείλαντα προς αυτόν. Και ειδού είδες, και διατί πατάξας δεν κατέβαλες αυτόν εκεί στην γη. Βεβαίως ήθελα να σου δώσει 10 σύκλους αργυρίου και μία ζώνη. Ο Δεανίρ είπε προς τον Ιωάβ, και 1000 σύκλοι αργυρίου εάν ήθελον μετρηθεί στην παλάμη μου, δεν ήθελον βάλει την χείρα μου επί των ιών του βασιλέως. Διότι εις επίκον ημών προσέταξεν ο βασιλεύς εισέ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ λέγον, φυλάχθητε μη εγκυσιμητής των νέων των Αβεσσαλών. Αλλά και αν ήθελον πράξει δολίως εναντίον της ζωής μου, δεν κρύπτεται ουδέν από του βασιλέως. Και εσύ ήθελες σταθεί εναντίον. Τότε είπεν ο Ιωάβ, δεν πρέπει να χρονοτριβώ ούτω μετά σου. Και λαβώνει στην χείρα αυτού 3 βέλη, διεπέρασε αυτά δια της καρδίας του Αβεσσαλών, ενώ έτι έζει εντομέσω της δριός. Και περικυκλώσαντες 10 νέοι, οι βαστάζοντες τα όπλα του Ιωάβ, επάταξαν τον Αβεσσαλών και εθανάτωσαν αυτό. Και εσάλπισεν ο Ιωάβ δια της σάλπιγγος και επέστρεψεν ο λαός από του να καταδιώκει ο πίσω του Ισραήλ. Διότι ανεχέτησεν ο Ιωάβ των λαών. Και λαβώντες τον Αβεσσαλόν έριψαν αυτόν εις λάκων μέγαν εντός του δάσους. Και έστησαν επ' αυτόν σωρών λίθων μέγαν σφόδρα. Και πάσο Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Έτι δε ζών ο Αβεσσαλόν είχε λάβει και στήσει δι' αυτόν στήλη την εντικυλάδη του βασιλέως, διότι είπεν, δεν έχω ιόν δια να διατηρεί την μνήμη του ονόματός μου. Και κάλεσε την στήλη με το όνομα αυτού, και καλείται έως της ημέρας ταύτης στήλη του Αβεσσαλόν. Τότε είπεν Αχιμάς ο γιος του Σαδόκ, ας τρέξω τώρα και ας φέρω προς τον βασιλέα Αγγελίας, ότι ο Κύριος εξεδίκασεν αυτόν εκ χειρός των εχθρών αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ιωάβ, δεν θέλεις είστε την ημέραν ταύτην αγγελιαφόρος, αλλά εις άλλην ημέραν θέλεις φέρει αγγελίας. Εις ταύτην δε την ημέραν δεν θέλεις φέρει αγγελίας, επειδή ο γιος του βασιλέως απέθανε. Τότε είπεν ο Ιωάβ προς τον Χουσί, είπαγε απάγγελον προς τον βασιλέα όσα είδες. Και ο Χουσί προσεκίνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Τότε Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε πάλιν προς τον Ιωάβ, αλότι και αν είναι, ας τρέξω και εγώ, παρακαλώ, κατόπιν του Χουσί. Ο δε Ιωάβ είπε, διατί θέλεις να τρέξεις τέκνον μου, ενώ δεν έχεις αρμοδίους αγγελίας. Αλότι και αν είναι, είπεν, ας τρέξω. Τότε είπε προς αυτόν, τρέχε. Και έτρεξε ο Αχιμάς δια της οδού της πεδιάδος και επέρασε τον Χουσί. Εκάθητο δε ο Δαβίδ μεταξύ των δύο πυλών. Και ανέβει ο σκοπός εις το δώμα της πύλης επί το τείχος και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού άνθρωπος τρέχον μόνος. Και ανεβόησε ο σκοπός και απήγγειλε προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς είπεν, εάν είναι μόνος, έχει αγγελίας εις το στόμα αυτού. Και ήρχε το προχωρών και επλησίαζε. Και είδεν ο σκοπός άλλων άνθρωπων τρέχοντα. Και ανεβόησεν ο σκοπός προς τον θυρωρών και είπεν, ιδού άλλος άνθρωπος τρέχον μόνος. Και είπεν ο βασιλεύς, και ούτως είναι αγγελιαφόρος. Και είπεν ο σκοπός, το τρέξιμον του πρώτου μη φαίνεται ως το τρέξιμον του Αχιμάς ιού του Σαδόκ. Και είπεν ο βασιλεύς, καλός άνθρωπος είναι ούτως και έρχεται με αγαθάς αγγελίας. Και εβόησεν ο Αχιμάς και είπε προς τον βασιλέα, χαίρε. Και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός σου, ως της παρέδοκε τους ανθρώπους, τους σηκώσοντας την χείρα αυτών κατά του Κυρίου μου του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόν. Και απεκρίθη ο Αχιμάς. Ότε ο Ιωάβ απέστελε τον δούλον του βασιλέως και εμέ τον δούλον σου, είδον τον μέγα θόρυβον, πλην δεν ήξερον τι ήτο. Και είπεν ο βασιλεύς, στρέψον, στάθητι εκεί. Και στράφη και στάθη.

0: Και ειδού ήρθεν ο Χουσί, και είπεν ο Χουσί, «Αγγελίας, Κυριέ μου βασιλεύ, διότι ο Κύριος σε εξεδίκησε την ημέραν ταύτην εκ χειρός πάντων των επανισταμένων επί σε». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Χουσί, «Υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ», και απεκρίθη ο Χουσί, «Ήθε να γίνωσιν ως ο νέος εκείνος, η εχθρή του Κυρίου μου του βασιλέως, και πάντες οι επανιστάμενοι επί σε διακακών». Και ταράχθη ο βασιλεύς, και ανέβη εις το υπερόον της πύλης και έκλαψε. Και ενώ επορεύετο έλεγεν ούτως, «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Ιέ μου Αβεσσαλόμ, ήθε να απέθνησκον εγώ αντί σου, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, Ιέ μου».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΓ. «Ουέι στους ποιμένας, τους φθύροντας και διασκορπίζοντας τα πρόβατα της βοσκής μου», λέγει Κύριος. «Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κατά των ποιμένων ή την εσποιμένουση των λαών μου. Σεις διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και απεδιώξατε αυτά και δεν επεσκέφθητε αυτά. Ιδού εγώ θέλω επισκεφθεί εφ' ημάς την κακίαν των έργων ημών», λέγει Κύριος. «Και εγώ θέλω συνάξει το υπόλοιπον των προβάτων μου εκ πάντων των τόπων όπου εδίωξα αυτά και θέλω επιστρέψει αυτά πάλιν εις τας βοσκάς αυτών και θέλω συ καρποφορήσει και πληθυνθεί. Και θέλω καταστήσει ποιμένας επ' αυτά και θέλω συ ποιμένη αυτά και δεν θέλω συ φοβηθεί πλέον ουδέ τρομάξει ουδέ εκλείψει», λέγει Κύριος. «Ιδού έρχονται οι μέρε», λέγει Κύριος, «και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίον θέλει ονομαστεί ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο ιδού έρχονται οι μέρε», λέγει Κύριος, «και δεν θέλουσι υπή πλέον ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε και ως της έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς, και θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Ένεκεν των προφητών, η καρδία μου συντρίβεται εντός μου. Σαλεύονται πάντα τα οστά μου. Είμαι ως άνθρωπος μεθείων και ως άνθρωπος συνεχόμενος υποίνου εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητος αυτού. Διότι η γη είναι πλήρης μοιχών, διότι εξαιτίας του όρκου πενθεί η γη. Εξηράνθησαν ευωσκέ της ερήμου και η οδός αυτών έγινε πονηρά και η δύναμη σε αυτών άδικος. Διότι και ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. Ναι, εν το οίκο μου έβρικα τα σασεβίας αυτών», λέγει Κύριος. «Δια τούτο η οδός αυτών θέλει είστε εις αυτούς ως ολίσθημα εν το σκότι. Θέλουσιν οθισθεί και πέσει εν αυτή. Διότι θέλω φέρει κακόν επ' αυτούς εν το ενιαυτό της επισκέψεως αυτών», λέγει Κύριος. «Είδον μεν αφροσύνην εν τις προφήτες της Αμαρίας. Προεφύτευσαν δια του Βάλ και επλάνων των λαών μου τον Ισραήλ. Άλεν τις προφήτες της Ιερουσαλήμ είδον φρίκιν, μιχεύουσι και περιπατούσιν εν ψεύδι και ενισχύουσι τας χείρας των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από της κακίας αυτού. Πάντες ούτι είναι εις εμέ ως Σόδωμα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορα. Δια τούτο ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων κατά των προφητών. Ιδού εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αψύνθιον και θέλω ποτίσει αυτούς είδωρ χολής, διότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθεν ο μολυσμός εις άπαντα των τόπων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς. Ούτι σας κάμνουσι ματέους, λαλούσιν οράσεις από της καρδίας αυτών, ουχή από στόμα τους Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντας με, ο Κύριος είπεν, ειρήνη θέλει είστε εις εσάς. Και λέγουσι προς πάντα περιπατούντα κατά τας ορέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς. Διότι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγον αυτού, τις επρόσεξεν εις τον λόγον αυτού και ήκουσεν, ιδού ανεμοστρόβιλος παρά Κυρίου εξήλθε με ορμήν και ανεμοστρόβιλος ορμητικός θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει εωσού εκτελέσει και εωσού κάμει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τεσσεσχάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο εντελώς. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφύτευσαν. Αλλά αν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάμει τον λαόν μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελον αποστρέψει αυτούς από της πονηράς οδού αυτών και από της κακίας των έργων αυτών. «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ», λέγει Κύριος, «και ουχή Θεός μακρόθεν. Δύνατε της να κρυφθεί εν κρυφή στόπης και εγώ να μη είδω αυτόν», λέγει Κύριος. «Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γην», λέγει Κύριος. «Ήκουσα τη λέγουσιν οι προφήτε, οι προφητεύοντες εν το ονόματί μου ψεύδος, λέγοντες είδων εν ύπνιον, είδων εν ύπνιον. Έως πότε θελείστε τούτο εν την καρδία των προφητών, των προφητευόντων ψεύδος? Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτα της καρδίας αυτών. Ήτινε στοχάζονται να κάμωσι των λαών μου να λησμονήσει το όνομά μου, δια των εν ύπνιον αυτών, τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια τον Βάαλ. Ο προφήτης εις τον οποίον είναι εν ύπνιον, ας διηγηθεί το εν ύπνιον, και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει τον λόγον μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σύτον, λέγει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ, λέγει Κύριος, και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων. Δια τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκλέπτουση τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκινούσι τας γλώσσας αυτών και λέγουσιν, αυτός λέγει. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων εν ύπνια ψευδή, λέγει Κύριος, ή την εσδιηγούνται αυτά και πλανώσει των λαών μου με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνην αυτών. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα αυτούς. Δια τούτο ουδόλως θέλουσι ωφελήσει των λαών τούτων, λέγει Κύριος. Και εάν ο λαός ούτος, ή ο προφήτης, ή ο ιερεύς, σε ερωτήσωση λέγοντες, τι είναι το φορτίον του Κυρίου, τότε θέλησι πει προς αυτούς, τι το φορτίον, θέλω βεβαίως σας εγκαταλείψει, λέγει Κύριος. Τον δε προφήτην και τον ιερέα και τον λαόν, ως της είπει, το φορτίον του Κυρίου. Εγώ βεβαίως θέλω παιδεύσει τον άνθρωπον εκείνον και τον οίκον αυτού. Ούτω θέλετε η πει έκαστος προς τον πλησίον αυτού και έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Τι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος και φορτίον Κυρίου δεν θέλετε αναφέρει πλέον. Επειδή το φορτίον θέλει είστε εις έκαστον, ο λόγος αυτού. Διότι διεστρέψατε τους λόγους του Θεού του ζώντος, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού ημών. Ούτω θέλησι πει προς τον προφήτην. Τι σι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος, αλλά επειδή λέγεται το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Επειδή λέγεται των λόγων τούτων, το φορτίον του Κυρίου, εγώ δε απέστειλα προς εσάς λέγον δεν θέλετε λέγει το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ιδού, εγώ θέλω σας λησμονήσει παντελώς και θέλω απορρίψει ημάς και την πόλην την οποίαν έδωκα εις ημάς και εις τους πατέρας ημών από προσώπου μου. Και θέλω φέρει εφ' ημάς όνειδος αιώνιον και κατεσχήνιν αιώνιον, ήτις δεν θέλει λησμονηθεί. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ως της συνήντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφής των βασιλέων και ευλόγησεν αυτόν, ισόν ο Αβραάμ εχώρισε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, ως της πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης, έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των ιών του Λεβί λαμβάνουσι την ιερατείαν, έχουσιν εντολήν να αποδεκατόνωσι των λαών κατά των νόμων, του τέστη τους αδελφούς αυτών, και τι εξελθώντας εκ της οσφίος του Αβραάμ. Εκείνος δε όστις δεν εγενεαλογεί το εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ, και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε τίνος αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουσι δέκατα, εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπω τούτο, δια του Αβραάμ και ο Λεβί, ως της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφύη του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνήντησεν αυτόν ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρεια πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξην Ααρών, διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται, επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φυλής μετήχεν, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριον. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερον έτι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ώστις δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμην ζωής ατελευτήτου. Διότι οι μαρτυροί λέγον ότι «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Διότι η αθέτηση μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής δια το ασθενές και ανοφελές αυτής. Επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν. Και καθώσον δεν έγινε ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτως δε μετά ορκωμοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Κατά το σού των ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωσιν. Εκείνος όμως επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνην. Οθέν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκην ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν, διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους, έχοντας αδυναμίαν. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας, της μετά των νόμων, κατέστησε τον Υιόν, ώστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 8. Κεφαλαίων δε των λεγομένων είναι τούτο. Τι ούτων έχομεν αρχιερέα, ώστις εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχή άνθρωπος. Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται για να προσφέρει δώρα και θυσίας. Όθεν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι, το οποίο να προσφέρει. Επειδή, εάν ήτο επί γης, ουδέ ήθελεν είστε ιερεύς, διότι υπήρχον οι ιερείς, ή προσφέροντες τα δώρα κατά των νόμων, ή την εσλειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσήν, ότε έμελε να κατασκευάσει την σκηνήν, διότι πρόσεχε λέγει, να κάμεις πάντα κατά των τύπων των διχθέντα εισέ εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθώσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτης ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Διότι εάν η πρώτη εκείνη ή το άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος δια την δευτέραν. Διότι η μεμφόμενος αυτούς λέγει, «Ιδού έρχονται η μέρε, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί των οίκων του Ισραήλ και επί των οίκων του Ιούδα διαθήκην και νυν. Ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τη χειρός, δια να εξαγάκω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμειναν στην διαθήκη μου, και εγώ ημέλησα αυτούς», λέγει Κύριος. «Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ μετά τας ημέρας εκείνας», λέγει Κύριος. «Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θελουσινίστε εις εμέ λαός. Και δεν θελουσι διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού και έκαστος των αδελφών αυτού λέγον «γνώρισον τον Κύριον», διότι πάντες θελουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών, διότι θέλω είστε ήλαιος εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγον δε και νυν έκαμε παλαιάν την πρώτην. Το δε παλαιούμενον και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πόσο γλυκός είσαι Πατέρα Ουράνιε. Πόσο Άγιος, πόσο ένδοξος. Και πόσο σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι. Έτοιμοι να ακούσουμε ξανά Κύριε. Τα Άγια Λόγια Σου, τα οποία είναι μαργαριτάρια για το πνεύμα και την ψυχή μας. Θέλουμε το χρίσμα Σου Κύριε, θέλουμε τη δόξα Σου Πατέρα Ουράνιε, θέλουμε την παρουσία Σου Κύριε, να μας αγγίξεις βαθιά, ώστε όλο αυτό να είναι μια ευλογία για εμάς αυτό βράδυ. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και βλέπετε, το έχω ξαναπεί, ότι τους τελευταίους μήνες πόσο πολύ στα κηρύγματα που μου οδηγεί ο Κύριος ασχολούμαι με την σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς ως πιστοί με Εκείνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη. Είναι μία δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Στον κόσμο εκεί έξω οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους, θα σφετεριστούν τα δικά του πράγματα, θα τον μειώσουν, θα τον προσβάλλουν, και αυτή η έξοχη δυναμική λείπει σχεδόν από όλους τους ανθρώπους στην σημερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Εμπιστεύεται άραγε ένας συνάδελφος στον συνάδελφό του? Στον κόσμο εμπιστεύεται μια γυναίκα το σύζυγό της, όπως επίσης και ένας σύζυγος τη σύζυγό του? Ακούμε στις ειδήσεις ότι δάσκαλοι κακοποίησαν μαθήτριες 8χρονες και 10χρονες. Ακούμε στις ειδήσεις ότι παππούδες κακοποίησαν τα εγγονάκια τους, είτε αγόρια είτε κορίτσια, 6, 7, 8 χρονών. Έχει χαθεί εντελώς ο σεβασμός, και οι άνθρωποι με αυτά τα οποία κάνουν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φοβικό και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μπροστά στην παρουσία του Θεού και η καρδιά μας έχει αλλάξει. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε έναν χαρακτήρα διαφορετικό που θέλουμε σίγουρα να τον μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ναι και αμήν. Έχει σεβασμό, έχει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας, ο αδελφός μας, ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων άνθρωπος, και νιώθουμε ασφάλεια γιατί αυτή την εμπιστοσύνη την νιώθουμε καθότι εμπιστευόμαστε τον Θεό και Εκείνος μας δίδει αυτή τη δυναμική, ώστε καθώς εμπιστευόμαστε Εκείνον να νιώθουμε αφενός ασφαλείς, αλλά και απ' την άλλη με διάκριση να διάγουμε το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να είμαστε και δύσπιστοι. Άρα υγιή μπορούμε να εμπιστευόμαστε, αλλά με διάκριση, με σοφία και με σωστά βήματα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε διάκριση, να είμαστε πεφυλαγμένοι και να βοηθάμε στο μέτρο του θελήματος του Θεού. Αλλά σήμερα το κήρυγμά μας δεν θα έχει αναφορά στην ανθρώπινη εμπιστοσύνη ως προς τον άνθρωπο. Θα έχει αναφορά στην εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Προς τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε μπει στην κρισιμότερη καμπή, στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το καμπανάκι, αν παρακολουθείτε στίβο, θα το έχετε δει, έχει χτυπήσει. Καμπανάκι που προειδοποιεί και λέει ότι είναι ο τελευταίος γύρος των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων. Και τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας είναι το καμπανάκι που μας προειδοποιούν ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας ως προς τα πνευματικά. Παντού τα μηνύματα είναι αρνητικά και εμείς δεν έχουμε έκπληξη μες στην καρδιά μας, γιατί τα διαβάζουμε στο λόγο. Κύριε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά, αρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Και τι απάντησε ο Κύριος? Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων. Τα όσα ζούμε είναι σε έξαρση. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς σεισμούς η γη. Ποτέ δεν είχε τόσο δυσκολία στις διακρατικές σχέσεις. Όλοι διεκδικούν, όλοι θέλουν να αλλάξει το γεωγραφικό τους ύφος, τα εδάφη τους, τα όρια τους. Παντού υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπήρξαν πάντοτε πολέμοι. Και σίγουρα, κατά τον περασμένο αιώνα, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει. Δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει, αδελφοί. Γιατί κατά την εφταετία του Αντίχριστου, αυτά τα οποία θα γίνουν δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αδελφοί. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% το μέγεθος των καταστροφικών γεγονότων που θα συμβούν. Και στο τέλος θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα. 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα μαζευτούν στην υγή του Ισραήλ. 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Αμήν. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Ενάντια στο λαό του Θεού, τα 2/3 θα σφαγούν, θα βιαστούν. Το 1/3 των Ισραηλιτών θα σωθεί, καθώς θα έρθει ο Κύριος με τα στρατεύματά του. Εμάς, αδελφοί, με εμάς μαζί θα έρθει. Θα πατήσει τώρα στον ελαιόν και θα χτυπήσει τα 5 έκτα των στρατιωτών του Αντίχριστου. 175 εκατομμύρια άνθρωποι θα κατακαούν από την παρουσία του Θεού. 25 εκατομμύρια δεν θα κατακάουν, θα ζήσουν. Τα 5 έκτα, λέει ο λόγος, θα πέσουν νεκρά. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή και πρέπει να εμπιστευτούμε όσο ποτέ άλλο τον Κύριο. Όχι μονάχα, αδελφία, τα προβλήματα της ζωής μας. Όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζούμε, δυσκολευόμαστε, αλλά περισσότερο για το πνευματικό κομμάτι. Καθότι ο Κύριος θα επιτρέψει να έρθει μια κατάσταση που, αν κάποιος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο, θα αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα μας ενισχύσει, θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει την δύναμη να κάνουμε τις μάχες των τελευταίων ημερών ενάντια στο σύστημα του Αντιχρίστου. Θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα δούμε την εφταετία, Δεν θα δούμε την καταστροφή που θα έρθει στον κόσμο τα 7 χρόνια που θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, και μαζί με τον Κύριο στο τέλος θα έρθουμε κατά την ώρα της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου, για να δώσουμε τον τελικό θρίαμβο και την τελική νίκη, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Άρα τα πράγματα είναι φως και όχι σκοτάδι για εμάς. Είναι χαρά και ειρήνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το εσχατολικό κομμάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης, δεν θέλω να το αφαιρέσω αυτό, να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο, ακόμη και για το οτιδήποτε έχουμε μέσα στην ζωή μας, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να κοιμόμαστε με ειρήνη. Γιατί, καθώς το έχουμε παραδώσει τον Κύριο, αμήν, καθώς το έχει αναλάβει ο Κύριος εκείνος, εμείς πρέπει να ησυχάζουμε, να κοιμόμαστε με ειρήνη και να περιμένουμε να δούμε το χέρι Του, το οποίο θα φέρνει το τελικό αποτέλεσμα, την έκβαση και την νίκη. Αμήν. Ό,τι έχει πει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όταν έρχεται και δίνει μια προφητεία, είτε μέσα στο λόγο είτε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την πίστη μας και να μας δίνει δύναμη υπομονής, αύξηση πίστης, μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται, αδελφοί. Γιατί καθώς το είπε εκείνος το κάνει. Κανένας λόγος του Κυρίου δεν πέφτει χάμω. Ό,τι έχει πει ο Κύριος μέσα στη γραφή έχει γίνει. Το 80% των προφητιών έχουν εκπληρωθεί. Το 80%, και απομένει ένα 20%, το οποίο είναι το εσχατολογικό κομμάτι. Και όπως πραγματοποιήθηκε το 80% των προφητιών που γράφονται μέσα στη γραφή, έτσι θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 20%, αδελφοί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει είναι πιστός να το εκπληρώσει. Έχει την δύναμη, έχει το θέλω, έχει τη δυναμική να το εκπληρώσει. Άρα ζητάει από εμάς να είμαστε συμμέτοχοι της εκπλήρωσης του σχεδίου Του. Κοιτάξτε τιμή, ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε μέρος του σχεδίου Του. Μέρος που, καθώς θα είμαστε μαζί Του και θα συμμετέχουμε, θα πραγματώνεται και θα ενεργείται με θαυμαστά αποτελέσματα το έργο Του και το θέλημά Του. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μπορούσε να εργαστεί μέσα από αγγέλους, να στείλει λεγιώνες αγγέλων να κάνουν το θέλημά Του. Αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Από σένα και από μένα. Από εμάς, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ισαΐας 26:1-4. Ισαΐας 26:1-4. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα τούτο θέλει ψαρθεί εν τη γη Ιούδα. Ποια είναι η γη Ιούδα, αδελφοί? Ναι, είναι ο Ισραήλ. Αλλά η γη, η πνευματική γη Ιούδα, είμαστε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πόλη οχυράν. Τι έχουμε? Πόλη οχυρά. Οχυρωμένη. Σωτηρία θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Η Εκκλησία του Κυρίου χρειάζεται τύχη προστασίας, αδελφοί. Δεν θέλει ψηλούς πύργους, προπύρια. Γιατί κύκλο γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος είναι, λέει, η εμπροστοφυλακή μας και η οπισθοφυλακή μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ημέρα και νύχτα δίπλα στον πιστό. Ο πιστός έχει έναν προσωπικό άγγελο και μια συνεχόμενη παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Το πρόβλημα είναι όμως να εμπιστευτούμε περισσότερο με την καρδιά μας εκείνον. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε στον Κύριο το περιθώριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο μες στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πίστη να δούμε αυτό που είναι ο Κύριος. ότι είναι η σωτηρία μας, ότι είναι το τείχος που μας φυλάει. Αμήν. Και δεν είναι ένα τείχος φτιαγμένο από πέτρες που μπορεί εύκολα να ρυφθεί κάτω. Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Μας προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίξατε τις πύλες και θέλεις έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτο την αλήθεια. Ακούστε λίγο. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται, διότι εσένα θαρεί. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου επιστηρίζεται στον Θεό, θαρεί, βλέπει τον Κύριο και εμπιστεύεται Αυτόν, είναι σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ασφάλεια κατά το Λόγο του Θεού. Το επιστηριζόμενο σε σένα, διότι επί σε θαρεί. Σε σένα είναι η εμπιστοσύνη του. Εσένα κοιτάει, σε σένα στηρίζεται και είναι ασφαλές το ανθρώπινο πνεύμα του πιστού. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε. Βλέπετε, ελπίζετε, εμπιστευτείτε πάντοτε, πάντα, παντού τον Κύριο, διότι εν Κύριο τον Θεό είναι αιώνια δύναμη. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, αδελφοί. Να σηκωνόμαστε το πρωί και να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Ότι ακούει κάθε λέξη μας. Ότι βλέπει κάθε βήμα μας. Και ότι σίγουρα δεν θα αφήσει το πόδι μας να κλονιστεί. Γιατί αγάπησε την Εκκλησία με αιώνια αγάπη. Και όλο το ενδιαφέρον και η ένταση είναι το πώς εμείς οι Άγιοι θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, έχοντας νίκες και θριάμβους. Στον Ευαγγελισμό να μην υπάρχει ντροπή φόβος. Ο Κύριος θα μιλήσει. Σε ένα πρόβλημα να μην έχουμε ανησυχία. Ο Κύριος θα ευλογήσει. Σε μια δύσκολη κατάσταση να μην τα χάνουμε. Πνιγόμαστε. Ο Κύριος θα φέρει σωτηρία. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η Άγια σχέση εμπιστοσύνης που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα συντρίβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Οι ανθρώπινες σκέψεις κάνουν κακό στην σχέση που έχουμε με τον Θεό. Οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις μικραίνουν τον Θεό. Τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο σε πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβίδ. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβίδ Θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του. Αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον Ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς τύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ? Από μικρό παιδί έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα έβαλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, το νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βηθσαβέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδελφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιος του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ, και άλλοι δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικό στο 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119:2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί. Και να πάρουμε παραδείγματα από έναν άνθρωπο του Θεού, πίστη και δύναμη. Ακούστε, Ψαλμός λοιπόν 119:2. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Μακάριος είναι αυτός που κρατάει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του και εξητεί τον Θεό μόλο του το είναι. Αμήν. 27. Κάμε με να εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού? Για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω? Θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησέ με δια της δικαιοσύνης σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα φύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε την εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέω Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε το λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο Ψαλμωδός? Τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος τη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων. Είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή τόσο σε βαθμό όσο και σε χρόνο. Ενώ η πνευματική χαρά είναι κάτι ανώτερο, κάτι δυνατό, το οποίο μας συγκλονίζει ολοκληρωτικά, αδελφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει τον Θεό, αλλά την ώρα της δυσκολίας η εμπιστοσύνη κλονίζεται, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό, λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς θα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά, τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121:1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένουμε να μας βοηθήσει? Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε τα πάντα. Εκατομμύρια αστέρια. Πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα γιατί δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει? Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος, και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει οφυλάτων σε. Αυτός που μας φυλάται δεν νιστάζει. Δεν νιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί οφυλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ σε λύει τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας, στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν νιστάζει, δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν φαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήτανε. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείωνε η σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ επόμενος. Τι ωραίο που ήτανε, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η σκοπή, και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί, που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές, αμήν. Κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου, στη Ρόδο, το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτε στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός, και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μέρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν νιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλάει το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα μέσα στην βροχή, τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος ώστις ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και το οποίο η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι λέει επικατάρατος. Επικατάρατος, αδελφοί. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίνα αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δένδρο πεφυτευμένον πλησίων των υδάτων, το οποίο εξαπλώνει τα σδρύνες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ουδέ θέλει πάυση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον, αδελφοί? Το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, αδελφοί. Τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό.

Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουν. Θα αλλάξουν. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος αμυφή. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε το πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο του πούμε «Κύριε, πνίγουμε», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας, αδελφοί, ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν, βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο, τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, και εγώ μαζί σας, καθώς θα αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό. Πόσο ένδοξος και Άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός. Πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και 5 άνθρωποι, μας παίρνει πορνοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα, ε. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συνέστημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος, ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει, γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις, αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε. Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχθεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος να προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες. Τα λόγια που τον συνοδεύουν καταπληκτικά. Να, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί. Και πού θα δοκιμαστεί, αδελφοί? Στα 3 μποφόρ της θάλασσας ή στα 7 και τα 8. Αμήν. Στα 7 και στα 8. Πώς θα πάρει το πλοίο, πώς θα το δέσει, πώς θα το βγάλει το λιμάνι? Και επειδή τα ξεδεύω πολύ, τα βλέπω αυτά. Βλέπω την ικανότητα αυτών των ανθρώπων. Και η ικανότητα τους φαίνεται στις δυσκολίες. Άρα, επιτρέπει ο Κύριος προβλήματα για να μάθουμε να τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί. Να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να προσευχόμαστε. Να τον εξητάμε. Να διαβάζουμε τον λόγο και να λέμε: ο λόγος είναι δικός μου. Ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός. Γιατί δεν θα φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλο γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν.
Ο άνθρωπος

0: προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει υπό μία έννοια η δέσμευση ενός ανθρώπου καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μία ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς συνιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς συνιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας δεν, η ανθρώπινη συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το τι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της βαρύτητας. Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατά πάντα. Σεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει πού στέκεται. Πού? Στο μηδέν. Ένα τόσο βαρύ πράγμα στέκεται στο πουθενά. Ποιος τα κρατά όλα αυτά? Ποιος τα συντηρεί? Ο Κύριος με τον λόγο του. Αυτός είναι ο Κύριος που υπηρετούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Αυτό είναι το χρήσμα του. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό, κλείνοντας, να διαβάζουμε τον λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα, διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή. Άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θες να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής με εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα, και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός? Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί.
1: Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο, κυριολεκτικά, λίγο αργότερα. Αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχόταν ο Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Από την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε τον λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Ας διαλέξω τώρα 12.000 άνδρες και καθώς σηκωθώ να καταδιώξω πίσω από το Δαβίδ τη νύχτα. Και θα πέσω επάνω του, καθώς είναι αποκαμωμένος και εξασθενημένος στα χέρια, και θα τον κατατρομάξω. Και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του θα φύγει και θα πατάξω το βασιλιά μοναχό του. Και θα σου επιστρέψω ολόκληρο το λαό. Επειδή ο άνδρας που ζητάς είναι σαν να επέστρεφαν όλοι. Και ολόκληρος ο λαός θα είναι με ειρήνη». Και ο λόγος άρεσε στον Αβεσσαλόμ και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε, «Κάλεσε τώρα και τον Χουσαΐ τον Αρχίτη και ας ακούσουμε τι λέει και αυτός». Και όταν ο Χουσαΐ μπήκε στον Αβεσσαλόμ, ο Αβεσσαλόμ του είπε λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ μίλησε με τούτο τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με το λόγο του ή όχι. Μίλησε κι εσύ». Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Δεν είναι καλή η συμβουλή που έδωσε αυτή τη φορά ο Αχιτόφελ». Και ο Χουσαΐ είπε, «Εσύ ξέρεις τον πατέρα σου και τους άνδρες του ότι είναι δυνατοί και καταπικραμένοι στη ψυχή, σαν μια αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της στην πεδιάδα. Και ο πατέρας σου είναι άνδρας πολεμιστής και δεν θα μείνει τη νύχτα με το λαό. Να, τώρα είναι κρυμμένο σε κάποιο λάκκο ή σε κάποιον άλλο τόπο. Και αν κάποιοι από αυτούς πέσουν στην αρχή, καθένας που θα τα ακούσει θα πει, θράψη έγινε στο λαό που ακολουθεί τον Αβεσσαλόμ. Τότε και ο Ανδρείος, που η καρδιά του είναι σαν την καρδιά του λιονταριού, θα νεκρωθεί ολοκληρωτικά. Επειδή ολόκληρος ο Ισραήλ γνωρίζει ότι ο πατέρας σου είναι δυνατός και οι άνδρες που είναι μαζί του είναι άνδρες δύναμης. Για όλα αυτά εγώ συμβουλεύω να συγκεντρωθεί κοντά σου ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, σαν την Άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος, και να πας προσωπικά να πολεμήσεις. Έτσι θα επιτεθούμε εναντίον του σε όποιο τόπο βρεθεί. Θα πέσουμε πάνω του όπως η δρόσος πέφτει πάνω στη γη, ώστε από αυτόν και από όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί του δεν θα μείνει ούτε ένας. Και αν καταφύγει σε κάποια πόλη, τότε ολόκληρος ο Ισραήλ θα φέρει ενάντια στην πόλη εκείνη σχοινιά και θα τη σύρουμε μέχρι το χήμαρο, ώστε να μην μείνει εκεί ούτε ένα πετραδάκι». Είπε ο Αβεσσαλόμ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, «Καλύτερη είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχίτη από τη συμβουλή του Αχιτόφελ». Επειδή ο Κύριος διέταξε να διαλύσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ για να επιφέρει ο Κύριος το κακό επάνω στον Αβεσσαλόμ. Και ο Χουσαΐ είπε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς, «Έτσι και έτσι συμβούλευσε ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόμ και τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και έτσι και έτσι συμβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν, στείλτε γρήγορα και αναγγείλατε στο Δαβίδ, λέγοντας, μη μείνεις αυτή τη νύχτα στις πεδιάδες της ερήμου, αλλά σπεύσε να διαπεράσεις, για να μην καταβροχθιστεί ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του». Και ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάς στέκονταν κοντά στην Εν Ρογίλ, επειδή δεν τολμούσαν να φανούν ότι έμπαιναν στην πόλη. Και πήγε μια κοπελίτσα και τους ανήγγειλε το πράγμα, και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειλαν στο βασιλιά Δαβίδ. Ένας νέος όμως, βλέποντάς τους, το ανήγγειλε στον Αβεσσαλόμ. Όμως και οι δύο πήγαν γρήγορα και μπήκαν στο σπίτι κάποιου στη Βαουρίμ, που είχε ένα πηγάδι στην αυλή του, και κατέβηκαν εκεί. Και η γυναίκα, παίρνοντας ένα κάλυμα, το άπλωσε πάνω στο στόμιο του πηγαδιού και έχισε πάνω του κοπανισμένο σιτάρι, ώστε δεν έγινε γνωστό το πράγμα. Και καθώς ήρθαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ στο σπίτι, στη γυναίκα, είπαν, «Πού είναι ο Αχιμάς και ο Ιωνάθαν?» Και η γυναίκα τους είπε, «Διάβηκαν το ριάκι του νερού». Και αφού τους αναζήτησαν και δεν τους βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν εκείνοι αναχώρησαν, ανέβηκαν από το πηγάδι και πήγαν και ανήγγυλαν στο βασιλιά Δαβίδ και είπαν στο Δαβίδ «Σηκωθείτε και διαπεράστε γρήγορα το νερό, επειδή έτσι συμβούλευσε εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Μέχρι το χάραμα της ημέρας δεν έλειψε ούτε ένας από αυτούς που δεν διάβηκε τον Ιορδάνη. Και ο Αχιτόφελ, βλέποντας ότι δεν εκτελέστηκε η σύμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και αφού σηκώθηκε αναχώρησε στο σπίτι του, στην πόλη του. Και αφού διέταξε τις υποθέσεις της οικογένειάς του, κρεμάστηκε και πέθανε και θάφτηκε στο τάφο του πατέρα του. Και ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διάβηκε τον Ιορδάνη, αυτός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ μαζί του. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε αρχιστράτηγο τον Αμασά, αντί του Ιωάβ. Και ο Αμασά ήταν γιος άνδρα Ισραηλίτη, ο οποίος ονομαζόταν Ιθρά, που είχε μπει μέσα στην Αβιγαία, τη θυγατέρα του Νάας, αδελφή της Ερουίας, της μητέρας του Ιωάβ. Και ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ στρατοπέδευσαν στη Γαλάδ. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ, ο Σοβί, ο γιος του Νάας, από τη Ραβά, από τους γιους Αμμών, και ο Μαχίρ, ο γιος του Αμιήλ, από τη Λοδεβάρ, και ο Βαρζελαΐ, ο Γαλααδίτης, από τη Ρογελίμ, έφεραν στο Δαβίδ και στο λαό που ήταν μαζί του κρεβάτια και λεκάνες και πύληνα σκεύη και σιτάρι και κριθάρι και αλεύρι και φρυγανισμένο σιτάρι και κουκιά και φακί και φρυγανισμένα όσπρια και μέλι και βούτυρο και πρόβατα και τυριά βοδινά για να φάνε. Επειδή είπαν «Ο λαός είναι πεινασμένος και εξασθενημένος και διψασμένος μέσα στην έρημο». Δευτέρα Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ μέτρησε το λαό που ήταν μαζί του και διόρισε χιλίαρχους και εκατόνταρχους. Και ο Δαβίδ έστειλε το λαό, 1/3 υπό τις διαταγές του Ιωάβ και 1/3 υπό τις διαταγές του Αβισέ, γιου της Σερουίας, του αδελφού του Ιωάβ, και 1/3 υπό τις διαταγές του Ιταΐ, του Γετθαίου. Και ο βασιλιάς είπε στο λαό, «Θα βγω βέβαια και εγώ μαζί σας». Ο λαός όμως απάντησε, «Δεν θα βγεις, επειδή αν τραπούμε σε φυγή δεν τους μέλει για μας. Ούτε αν πεθάνουν οι μισοί από μας, δεν τους μέλει αυτούς για μας. Επειδή εσύ τώρα είσαι σαν 10.000 από μας. Γι' αυτό είναι καλύτερο τώρα να είσαι βοηθός μας από την πόλη». Και ο βασιλιάς τους είπε, «Θα κάνω ό,τι σας φαίνεται καλό». Και ο βασιλιάς στάθηκε στο πλάι της πύλης. Και ολόκληρος ο λαός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Και ο βασιλιάς πρόσταξε στον Ιωάβ και στον Αβισέ και στον Ιταΐ λέγοντας, «Να μου σώσετε το νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και το άκουσε ολόκληρος ο λαός, καθώς ο βασιλιάς πρόσταζε σε όλους τους άρχοντες υπέρ του Αβεσσαλόμ. Ολόκληρος λοιπόν ο λαός βγήκε στο πεδίο ενάντια στον Ισραήλ. Και η μάχη έγινε στο δάσος Εφραήμ. Και εκεί κατατροπώθηκε ο λαός Ισραήλ από τους δούλους του Δαβίδ. Και έγινε εκεί την ημέρα εκείνη μεγάλη θράψη, από 20.000. Επειδή η μάχη έγινε εκεί διεσπαρμένη επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου. Και το δάσος κατέφαγε περισσότερο λαό παρά όσον κατέφαγε η μάχαιρα εκείνη την ημέρα. Και ο Αβεσσαλόμ συνάντησε τους δούλους του Δαβίδ. Και ο Αβεσσαλόμ καθόταν σε ένα μουλάρι. Και το μουλάρι μπήκε κάτω από τους πυκνούς κλάδους μιας μεγάλης βελανιδιάς και το κεφάλι του πιάστηκε στη βελανιδιά και κρεμάστηκε ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ενώ το μουλάρι διαπέρασε κάτω από αυτόν. Βλέποντας δε κάποιος άνδρας, το ανήγγειλε στον Ιωάβ και είπε, «Δες, είδα τον Αβεσσαλόμ να κρέμεται σε μία βελανιδιά». Και ο Ιωάβ είπε στον άνδρα εκείνο που του το ανήγγειλε, «Και λοιπόν είδες, και γιατί αφού χτυπώντας τον δεν τον έριχνες εκεί στη γη? Βέβαια θα σου δίνα 10 σύκλους ασήμι και μία ζώνη». Και ο άνδρας είπε στον Ιωάβ, και χίλιοι σίκλια σήμια μου μετριόνταν στην παλάμη μου, δεν θα έβαζα το χέρι μου επάνω στο γιο του βασιλιά. Επειδή σε επίκον όλων μας ο βασιλιάς πρόσταξε σε σένα και στον Αβυσσέ και στον Ιταΐ, λέγοντας «Φυλαχθείτε, μην αγγίξει κανένας τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Αλλά κι αν έπρατα δόλια ενάντια στη ζωή μου, τίποτε δεν κρύβεται από το βασιλιά. Και εσύ θα στεκόσουν ενάντιος. Τότε ο Ιωάβ είπε «Δεν πρέπει να χρονοτριβώ μαζί σου». Και παίρνοντας στο χέρι του τρία βέλη, τα διαπέρασε μέσα στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, ενώ ακόμη ζούσε στο μέσον της βελανιδιάς. Και αφού τον περικύκλωσαν 10 νέοι, εκείνοι που βάσταζαν τα όπλα του Ιωάβ, πάταξαν τον Αβεσσαλόμ και το θανάτωσαν. Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπιγγα, και ο λαός γύρισε από τον ακαταδιώκη πίσω από τον Ισραήλ, επειδή ο Ιωάβ αναχέτησε το λαό. Και παίρνοντας τον Αβεσσαλόμ, τον έριξαν σε ένα μεγάλο λάκκο μέσα στο δάσος και έστησαν επάνω του ένα υπερβολικά μεγάλο σωρό από πέτρες. Και ολόκληρος ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και όταν ο Αβεσσαλόμ ζούσε ακόμα, είχε πάρει και είχε στήσει για τον εαυτό του μία στήλη εκείνη στην κοιλάδα του βασιλιά, επειδή είχε πει «Δεν έχω γιο για να διατηρεί τη μνήμη του όνοματός μου» και αποκάλυψε τη στήλη με το δικό του όνομα. Και μέχρι τη σημερινή μέρα αποκαλείται «Η στήλη του Αβεσσαλόμ». Τότε ο Αχιμάας,

και έτρεξε. Τότε ο Αχιμάας, ο γιος του Σαδόκ, είπε ξανά στον Ιωάβ: «Αλλά ό,τι κι αν είναι, ας τρέξω κι εγώ, παρακαλώ, πίσω από τον Χουσέι». Και ο Ιωάβ είπε: «Γιατί θέλεις να τρέξεις, παιδί μου, ενώ δεν έχεις κατάλληλες αγγελίες?» «Αλλά ό,τι κι αν είναι», είπε, «ας τρέξω». Τότε του είπε: «Τρέχε». Και έτρεξε ο Αχιμάας από το δρόμο της πεδιάδας και πέρασε το Χουσέι. Και ο Δαβίδ καθόταν ανάμεσα στις δύο πύλες. Και ανέβηκε ο σκοπός στο δώμα της πύλης, επάνω στο τείχος, και υψώνοντας τα μάτια του, είδε και ξαφνού ένας άνθρωπος που έτρεχε μόνος. Και αναβόησε ο σκοπός και το ανήγγειλε στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε: «Αν είναι μόνος, έχει στο στόμα του αγγελίες». Και ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε. Και ο σκοπός είδε ένα άλλο άνθρωπο να τρέχει. Και αναβόησε ο σκοπός προς το θυρωρό και είπε: «Δες, ένας άλλος άνθρωπος που τρέχει μόνος». Και ο βασιλιάς είπε: «Και αυτός αγγελιαφόρος είναι». Και ο σκοπός είπε: «Το τρέξιμο του πρώτου μου φαίνεται σαν το τρέξιμο του Αχιμάας, γιου του Σαδόκ». Και ο βασιλιάς είπε: «Είναι καλός άνθρωπος αυτός και έρχεται με αγαθές αγγελίες». Και ο Αχιμάας βόησε και είπε στο βασιλιά: «Χαίρε», και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και είπε: «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός σου, που παρέδωσε τους ανθρώπους εκείνους που σήκωσαν το χέρι τους ενάντια στον Κύριό μου το βασιλιά». Και ο βασιλιάς είπε: «Υγιένει ο νέος, ο Αβεσσαλόμ». Και ο Αχιμάας απάντησε: «Όταν ο Ιωάβ έστειλε το δούλο του βασιλιά και εμένα το δούλο σου, είδα το μεγάλο θόρυβο, όμως δεν ήξερα τι ήταν». Και ο βασιλιάς είπε: «Γύρνα, στάσου εκεί». Και γύρισε και στάθηκε. Και να, ήρθε ο Χουσέι. Και είπε ο Χουσέι: «Αγγελίες, κύριε μου βασιλιά. Επειδή ο Κύριος σε εκδίκασε αυτή την ημέρα από το χέρι όλων εκείνων που επαναστάτησαν σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στο Χουσέι: «Υγιένει ο νέος, ο Αβεσσαλόμ». Και ο Χουσέι απάντησε: «Ήθε οι εχθροί του Κυρίου μου του βασιλιά και όλοι εκείνοι που επαναστατούν σε σένα για κακό να γίνουν όπως εκείνος ο νέος». Και ο βασιλιάς ταράχτηκε και ανέβηκε στο υπερό της πύλης και έκλαψε. Και νοβάδιζε, έλεγε ως εξής: «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, ήθε να πεθαίνα εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γιέ μου, γιέ μου». Ιερεμίας 23ο κεφάλαιο. «Αλίμονος τους ποιμένες, αυτούς που φθείρουν και διασκορπίζουν τα πρόβατα της βοσκής μου», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ενάντια στους ποιμένες που ποιμένουν το λαό μου: Εσείς διασκορπίσατε τα πρόβατά μου και τα αποδιώξατε και δεν τα επισκεφθήκατε. Δέστε, εγώ θα επισκεφθώ επάνω σε εσάς την κακία των έργων σας», λέει ο Κύριος. «Και εγώ θα συγκεντρώσω το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους τους τόπους όπου τα έδιωξα και θα τα επαναφέρω πάλι στις βοσκές τους και θα καρποφορήσουν και θα πληθύνουν. Και θα καταστήσω επάνω τους ποιμένες και θα τα ποιμένουν και δεν θα φοβηθούν πλέον, ούτε θα τρομάξουν, ούτε θα εκλείψουν», λέει ο Κύριος. «Δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και θα ανοιγείρω στο Δαβίδ ένα δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επάνω στη γη. Και στις ημέρες του ο Ιούδας θα σωθεί και ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και τούτο είναι το όνομά του με το οποίο θα ονομαστεί: Ο Κύριος η δικαιοσύνη μας». «Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και δεν θα πούν πλέον: Ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου», αλλά: «Ζει ο Κύριος που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ από τη γη του Βορρά».

0: και από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει, και θα κατοικήσουν στη γη τους. Εξαιτίας των προφητών, η καρδιά μου συντρίβεται μέσα μου. Όλα τα κοκαλά μου σαλεύονται. Είμαι σαν άνθρωπος που μεθάει και σαν άνθρωπος που είναι επηρεασμένος από κρασί, εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητάς του. Επειδή η γη είναι γεμάτη από μυχούς, επειδή εξαιτίας του όρκου η γη πενθεί. Ξεράθηκαν οι βοσκές της ερήμου και ο δρόμος τους έγινε πονηρός και η δύναμή τους άδικη. Επειδή και ο προφήτης και ο ιερέας μολύνθηκαν. Ναι, στον οίκο μου βρήκα τις ασέβειές τους. Γι' αυτό ο δρόμος τους θα είναι σε αυτούς σαν γλίστριμα μέσα στο σκοτάδι και θα τους σπρώξουν και θα πέσουν μέσα σε αυτόν. Επειδή θα φέρω επάνω τους κακό στο χρόνο της επίσκεψής τους, λέει ο Κύριος. Είδαμεν αφροσύνη στους προφήτες της Αμάριας. Προφήτευσαν διαμέσου του Βάαλ και πλανούσαν το λαό μου τον Ισραήλ. Αλλά στους προφήτες της Ιερουσαλήμ είδα φρίκι. Μιχεύουν και περπατούν μέσα σε ψέμα και ενισχύουν τα χέρια των κακούργων, ώστε κανένας δεν επιστρέφει από την κακία του. Όλοι αυτοί είναι σε μένα σαν τα Σόδωμα και οι κάτοικοί της σαν τα Γόμορα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στους προφήτες. Δέστε, εγώ θα τους δώσω αψύνθη για ψωμί και θα τους ποτίσω νερό χολής, επειδή από τους προφήτες της Ιερουσαλήμ βγήκε μολυσμός σε ολόκληρο τον τόπο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, μην ακούτε τα λόγια των προφητών, αυτών που προφητεύουν σε σας. Αυτοί σας κάνουν μάταιους. Μιλούν οράσεις από την καρδιά τους, όχι από το στόμα του Κυρίου. Λένε πάντοτε σε αυτούς που με καταφρονούν, «Ο Κύριος είπε, η ειρήνη θα είναι σε εσάς». Λένε σε καθέναν που περπατάει σύμφωνα με τις ορέξεις της καρδιάς του, «Δεν θα έρθει επάνω σας κακό». Επειδή ποιος παραστάθηκε στη βουλή του Κυρίου και είδε και άκουσε το λόγο του, ποιος πρόσεξε στο λόγο του και άκουσε. Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε από τον Κύριο με ορμή και ο ορμητικός ανεμοστρόβιλος θα εξορμήσει ενάντια στο κεφάλι των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θα αποστραφεί μέχρι ότου εκτελέσει και μέχρι ότου πραγματοποιήσει τους στοχασμούς της καρδιάς του. Και στις έσχατες ημέρες θα το καταλάβετε αυτό εντελώς. Δεν έστειλα αυτούς τους προφήτες και αυτοί έτρεξαν. Δεν μίλησα σε αυτούς και αυτοί προφήτευσαν. Αλλά αν θα παραστέκονταν στη βουλή μου, τότε θα έκαναν το λαό μου να ακούσει τα λόγια μου και θα τους απέστρεφαν από τον πονηρό τους δρόμο και από την κακία των έργων τους. «Θεός που βρίσκομαι κοντά σας είμαι εγώ», λέει ο Κύριος, «και όχι Θεός που βρίσκομαι μακριά σας. Μπορεί κάποιος να κρυφτεί σε κρυφούς τόπους και εγώ να μην το δω», λέει ο Κύριος. «Δε γεμίζω εγώ τον ουρανό και τη γη», λέει ο Κύριος. Άκουσα τι λένε οι προφήτες που προφητεύουν ψέμα στο όνομά μου, λέγοντας «Είδα όνειρο, είδα όνειρο». Μέχρι πότε θα είναι αυτό στην καρδιά των προφητών που προφητεύουν ψέμα? Ναι, προφητεύουν τις απάτες της καρδιάς τους, οι οποίοι στοχάζονται να κάνουν το λαό μου να ξεχάσει το όνομά μου με τα όνειρά τους που διηγούνται καθένας στον πλησίον του, όπως οι πατέρες τους ξέχασαν το όνομά μου χάριν του Βάαλ. Ο προφήτης, στον οποίο υπάρχει ένα όνειρο, ας διηγηθεί το όνειρο. Και εκείνος στον οποίο υπάρχει ο λόγος μου, ας μιλήσει το λόγο μου με αλήθεια. «Τι είναι το άχυρο απέναντι στο σιτάρι?» λέει ο Κύριος. «Δεν είναι ο λόγος μου σαν φωτιά?» λέει ο Κύριος. «Και σαν σφυρί που κατασυντρίβει το βράχο?» Γι' αυτό, δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες, λέει ο Κύριος, που κλέβουν τα λόγια μου, καθένας από τον πλησίον του. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες, λέει ο Κύριος, που κινούν τις γλώσσες τους και λένε «Αυτός λέει». Δέστε, εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που προφητεύουν ψεύτικα όνειρα, λέει ο Κύριος, που τα διηγούνται και πλανούν το λαό μου με τα ψέματά τους και με την αφροσύνη τους. Ενώ δεν τους έστειλα εγώ ούτε τους πρόσταξα. Γι' αυτό καθόλου δεν θα ωφελήσουν αυτό το λαό, λέει ο Κύριος. Και αν αυτός ο λαός ή ο προφήτης ή ο ιερέας σε ρωτήσουν λέγοντας «Ποιο είναι το φορτίο του Κυρίου?», τότε θα τους πεις «Τι είναι το φορτίο?». «Σίγουρα θα σας εγκαταλείψω», λέει ο Κύριος. Και τον προφήτη και τον ιερέα και το λαό που θα πει «Το φορτίο του Κυρίου, εγώ θα επισκεφθώ με κρίση εκείνον τον άνθρωπο και την οικογένειά του». Έτσι θα πείτε καθένας στον πλησίον του και καθένας στον αδελφό του. Τι απάντησε ο Κύριος και τι μίλησε ο Κύριος? Και δεν θα αναφέρεται στο εξής το φορτίο του Κυρίου, δεδομένου ότι το φορτίο θα είναι σε καθέναν ο λόγος του. Επειδή διαστρέψατε τα λόγια του ζωντανού Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού μας. Έτσι θα πεις στον προφήτη, τι σου απάντησε ο Κύριος και τι μίλησε ο Κύριος. Αλλά επειδή λέτε το φορτίο του Κυρίου, γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή λέτε αυτό το λόγο, το φορτίο του Κυρίου, ενώ εγώ απέστειλα προς εσάς λέγοντας δεν θα λέτε το φορτίο του Κυρίου, γι' αυτό δέστε, εγώ θα σας ξεχάσω ολοκληρωτικά και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου και την πόλη που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας. Και θα φέρω επάνω σας αιώνιο όνειδος και αιώνια ντροπή που δεν θα ξεχαστεί.
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 7. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ που επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη κατά των βασιλέων και ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Μελχισεδέκ αρχικά σήμαινε βασιλιάς της δικαιοσύνης και έπειτα βασιλιάς της Σαλήμ, δηλαδή βασιλιάς της ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο. Ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας, μοιάζοντας έτσι με τον Υιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ ώστε ο προπάτουράς μας Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Και οι απόγονοι του Λεβί, που γίνονται ιερείς, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το 1/10 από τη σοδειά του λαού, δηλαδή από τους ομοεθνείς τους, μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ όμως, χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το 1/10 από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίον ο Θεός έδωσε τις επαγγελίες. Αναντήρητα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν την δεκάτη είναι κοινοί θνητοί, ο Μελχισεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως, δίνοντας ο Αβραάμ το 1/10, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί, αυτός δηλαδή που πήρε την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμη, ήταν όμως στο σώμα του προπάτουρά του Αβραάμ, όταν ο Μελχισεδέκ τον συνάντησε. Αν η Λεβιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης από τη γενιά του Μελχισεδέκ? Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών? Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Ο Κύριός μας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε το θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας όμοιος με το Μελχισεδέκ, όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με την δύναμη που δίνει η ζωή δίχως τελειωμό. Όπως μαρτυρεί η Γραφή, «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, σαν τον Μελχισεδέκ». Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε τίποτα στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα, με την οποία μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητής ανώτερης διαθήκης, αφού στην περίπτωσή του έχουμε όρκο του Θεού. γιατί ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς όρκο από μέρους του Θεού, στην περίπτωση του έχουμε όρκο με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν. «Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα θετήσει τον όρκο Του. Εσύ είσαι ιερέας αιώνιος». Και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατός τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσον αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Τέτοιου είδους λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αιώνια τον Υιό που είναι τέλειος. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Ως αρχιερέας υπηρετεί στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν έστησε άνθρωπος αλλά ο Θεός. Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, δεν θα ήταν καν ιερέας, αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Πρόσεξε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό». Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από τη δική τους, όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη για την οποία μεσητεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη. Γιατί ο Θεός στη Γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας «Να, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα συνάψω καινούρια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και το λαό του Ιούδα, που δεν θα είναι όμοια με τη Διαθήκη που σύναψα με τους προπάτορές τους τότε που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από τη δουλεία της Αιγύπτου. Αυτοί όμως δεν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα», λέει ο Κύριος. «Η Διαθήκη που θα συνάψω με το λαό του Ισραήλ μετά τις μέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. Θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο μυαλό τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί λαός μου. Και δεν θα διδάσκει ο καθένας το συμπολίτη του, ούτε θα λέει ο καθένας στον αδερφό του «γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίζουν από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Θα συγχωρέσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους». Το να μιλάει για καινούργια Διαθήκη σημαίνει πως έκανε παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει «Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε μας». Και ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ποιος είναι ο λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο λόγο, το λόγο από τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, κατά αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή μέσα στο σχέδιο του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία, σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιο του, το είδε μέσα στο λόγο του, μέσα στη σκέψη του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος αυτός, είναι κτίστης. Κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα του, συνέλαβε μέσα του και το ολοκλήρωσε μέσα του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα αυτού είναι τελειωμένα προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφοί. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η Γένεση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, του Ιωάννη προηγείται της Γένεσης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης στην πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκία αυτού, την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση, την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο, που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνενώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι, είναι το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία, αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη Βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη. Η ευχάριστη σκέψη. Την οποία ο Θεός είχε, και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε, εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης, ο Θεός είχε μία καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του. Προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη, είναι στα αρχαία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μια πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού. Γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή και το πνεύμα. Και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, σε μια αγωνία, χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πόσο ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνα πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό να τον θάψουν, πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους, και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει, αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Αμήν. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του πατέρα. Αμήν. Τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι. Είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε. Έκλαψε. Έκλαψε και λέει, Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε. Η καρδιά του πατέρα. Γιατί όταν λέει, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους, να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κατά τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα και λέει ο Ιερεμίας, κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο του πάνω στο σταυρό, του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό. Που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτό στο σχέδιο, περιλαμβάνει το Χριστό και την Εκκλησία. Το Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζω ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες ή όταν αναγεννήθηκες. Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στην ευδοκία του, σε είδε. Αμήν. Και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο για αυτή την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα, γιατί στα νεοελληνικά και αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Αμήν. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε Εκείνον. Σε Εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι Η μόνη οδός είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Μιλάει, χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε? Στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη, όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ήρθε, λέει, και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός, λοιπόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία τους. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου εξαιτίας της αμαρτίας και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος, την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαίς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει, στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη. Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του. Ποιος είναι, τι λέει? Ο Χριστός μέσα σας. Η ελπίδα της δόξας. Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα που ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του, για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό? Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. Τον οποίο ο Θεός προέθετο, τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν, μέσα στη μακροθυμία του Θεού. Να το δούμε λίγο στο κείμενο. λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετο ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει? Το λόγο. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο. Και ρωτάω, ποιο σημείο του λόγου πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει? Τι λέει? Τον οποίο Χριστό ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως στο αίμα του. Δηλαδή, για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αυτό το οποίο ο Θεός από την αρχή είδε μέσα στον εαυτό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούσει ο καθένας το λόγο ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα ηλίθια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουνε χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε, αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις το θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει, μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή, ο Θεός έχει προμηθεύσει το ελαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος στη συγχώρηση, το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει? Σε σκεπάζει. Αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος. Λέει στην Α' Πέτρος το πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχατους καιρούς για σας. Δηλαδή, πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Αμήν. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει, κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς. Πού μας τρέφει? Στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, Είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε, τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε, γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ, γεννώ. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιο του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα, η οποία, μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους γιους, όλες τις κόρες, με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω αδερφοί να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί που ο Θεός έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο και βλέπουμε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα από το θρόνο. Και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο πέμπτο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7 και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο. Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο. Τον βλέπει στο θρόνο, βλέπει και είδε λέει στο θρόνο καθήμενο αρνίο ως εσφαγμένο. Δηλαδή, θα ξέρουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αναλύθηκε και δοξάστηκε, πήρε το ένδοξο σώμα. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τον δούμε τον Κύριο, θα τον δούμε σαν αρνίο εσφαγμένο. Που σημαίνει ότι τα σημάδια από τα καρφιά αυτά τα οποία περάσανε στον Κύριο για να κερδίσει εσένα και εμένα, θα είναι ακόμα εκεί, αδερφοί. Θα είναι ακόμα εκεί. Μπορείς να το δεις αυτό, να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
2: Αμήν.
1: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα που είναι η βουλή του Θεού. Που είπαμε ότι είναι ο Λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει. Ο λόγος. Ο λόγος είναι που γεννάει. Ο λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω Α. Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άφα Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση. Και λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει, τι λέει ότι είναι ο λόγος, σπέρμα. Και έχει ο καθένας από μας μέσα του από το σπέρμα του Θεού, το οποίο λέει αυτό σπέρμα μένει στον αιώνα. Δηλαδή αυτό το οποίο σε γέννησε, αυτό από το οποίο γεννήθηκες και το οποίο είναι μέσα σου, είναι αιώνιο. Αιώνιο. Γεννιόμαστε με το σπέρμα αυτό του Λόγου του Θεού. Λέει, απεκοίησε ημάς Λόγο αληθείας μέσα στο Λόγο και διά του Λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Θα προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό. Γιατί εκεί μέσα ο Λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στον Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του Λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του Λόγου της αλήθειας λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον γιο του, τον μόνο του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτό, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένας γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο Λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το Λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο Λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1 κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Αμήν. Ορίζει ο Παύλος το Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιούσε τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Αμήν. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό του, μέσα στο σχέδιό του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδελφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και τι άλλο έχουμε, και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γη και θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Αμήν. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος, ο Πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του, και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Αμήν. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί, για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα, που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπει.

Ένιωσα στα δεσμά μου υπέρ του Ονησίμου. Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες Κύριε και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσσαρα και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήταν σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε αδερφή, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος. Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη Βουλή Του. Και λέει στο Φιλίμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει, τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω τις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30, αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε δε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν, φυλακισμένος. Και τι έκανε στο 31, κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένος στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλους τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλίμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, στο 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάσης παρησίας, πώς, ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως. Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, οτιδήποτε κι αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε. Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Παύλος. Μιλάει στις Πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς. Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε. Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες. Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφή. Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει. Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου. Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου, έχοντας μέσα στο νου σου τι. Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία. Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να βγω έξω από αυτό, πρέπει να μιλήσω το Λόγο του Θεού, πρέπει να δω τους Αγίους να έρχονται όπως ο Θεός τους θέλει. Έχω μέσα μου αυτό τον αγώνα στην προσευχή, τον αγώνα να κηρύξω. Ο Παύλος λέει, φοράω αλυσίδες μέχρι να φανερώσω το Ευαγγέλιο. Αισθανότανε αλυσοδεμένος να κηρύξει την αλήθεια. Γι' αυτό πήγαινε παντού. Μην νομίζετε ότι ο Παύλος ήταν ο Παύλος κάτι διαφορετικό από σένα και από μένα.
αλλά είχε μέσα του αυτό το ζωντανό σπέρμα του Θεού, το οποίο

0: τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουνε διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούνε μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλο σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε, για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί? Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερες εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις, να κερδίσεις τίποτα. Σαρκικά, έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει? Σαρκικά από ένα λαό, ο οποίος ήταν όπως ήταν, και λέει, τους σήκωνε στις πλάτες, απάνω του τους σήκωνε και τους μετέφερε, ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά, για πείτε μου? Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του, τον κατηγορούσαν, του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ, Μωυσή, όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ. Και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου, μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριά. Εσύ ποιος είσαι, Μωυσή? Για ποιο λόγο όλα αυτά, αδερφή? Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε? Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπου και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια. Δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπεις αυτόν ο οποίος ήταν φουνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται? Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε? Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε? Παραλίγο να τον σκοτώσουν. Σκεφτόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ, 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον σκοτώσουν. Τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάσετε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό, τι έκανε, χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε, μέσα στη φυλακή, εκεί που ήτανε, δόξα. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν, να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά. Ε, αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς, τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του, όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Γι' αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε
1: πάντα τα έθνη.
0: Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει, πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες. Τι έχει.
1: Πορεία.
0: Δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι, να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολόλο. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει, πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις. Να χάσεις. Αλλά όταν χάνεις, στον Κύριο τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Ε? Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λες, διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε. Τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα ή ένα έθνος θα γινόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών, εμείς. Λέει μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή, υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθυντικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς αλλιώς ονομάζεται αυτό. Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ

Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ, βλέπεις, εγώ είμαι αυτός ο οποίος, ο μήτρα, έψε κύριο, και κανείς την κλείσει. Τώρα, αδερφοί, τώρα, το άσουμε μέσα από τις οδύνες για να τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα τα γεννείς εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μες στη βασιλεία του. Σε ευλογούμε, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού. Και εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε, γιατί εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ειδή έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγωνά σου. Όλοι αυτοί που εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, εσύ κέρδισες για όλους και είμαστε τα έκγωνά σου, Κύριε. Δεν σταματάει εδώ. Λόγο. Το σπέρμα δίνει ζωή. Το σπέρμα αυτό μέσα γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το θείο λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου τότε, είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα Σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως σε μία ημέρα. Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνει στη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρεις το λαό Σου. Εσύ είσαι που θα γύρεις την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε για όλο αυτό, Κύριε, να αγωνιστούμε, να περάσουμε από νηστείες, να περάσουμε από προσευχές, να περάσουμε από όλο αυτό τον αγώνα προκειμένου να δούμε, να καλέσεις όλους αυτούς που έχεις να καλέσεις. Θα καλέσεις, Κύριε, τον τόπο μας αυτό, Χριστέ μου, το Ρέθυμνο θα το σώσεις, Κύριε. Θα καλέσεις τις οικογένειές μας που είναι μακριά από Σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Κύριε, θα τους γεννήσουμε, Κύριε, και δεν θα σταματήσουμε. Εσύ, ο Θεός, θα φέρεις τη γέννα την Εκκλησία Σου. Στο όνομά Σου το ζητάμε, Κύριε. Εν το όνομα Σου το ζητάμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β. Κεφάλαιον ΙΕ. Μετά δε ταύτα ετοίμασεν εις αυτόν ο Αβεσσαλόμ αμάξας τη ύπους και πεντίκοντα άνδρας δια να τρέχωσιν έμπροσθεν αυτού. Και σηκώνεται ο Αβεσσαλόμ πρωί και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης. Και οπότε της έχων διαφοράν τινά είχε το προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν προς εαυτόν και έλεγε: «Εκ ποιας πόλεως είσαι?» Ο δε απεκρίνετο: «Ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φυλής του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: «Είδε, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούων σε από μέρους του βασιλέως». Έλεγε προσέτη ο Αβεσσαλόμ: «Τις να με εδιόριζε κριτήν του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ, πάσος της έχει διαφοράν ή κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν». Και οπότε της επλησίαζε δια να προσκυνήσει αυτόν, ύπλωνε την χείρα αυτού και επίανεν αυτόν και εφίλει αυτόν. Και έκαμνεν ο Αβεσσαλόμ κατά τούτον τον τρόπον εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα διακρίσιν. Και υπέκλεπτεν ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Και εις το τέλος 40 ετών είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα: «Ας υπάγω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου την οποίαν ευχήθην εις τον Κύριον εν Χεβρών. Διότι ο δούλος σου ευχήθη ευχήν, ότε κατόκι εν Γεσούρ εν Συρία λέγον. Εάν ο Κύριος με επιστρέψει το όντι εις Ιερουσαλήμ, τότε θέλω προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Είπα για εν ειρήν». Και σηκωθείς υπήγεν εις Χεβρών. Απέστειλε δε ο Αβεσσαλόμ κατά σκόπους εις πάσας τας φυλάς του Ισραήλ λέγον: «Καθώς ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, θέλετε υπή. Ο Αβεσσαλόμ εβασίλευσεν εν Χεβρών». Και υπήγαν μετά του Αβεσσαλόμ 200 άνδρες εξ Ιερουσαλήμ και κλειμένοι. Και υπήγαν εν διαπλώτητοι αυτών και δεν ήξευραν ουδέν. Και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ Αχιτόφελ των Γιλονέων, τον σύμβουλον του Δαβίδ εκ της πόλεως αυτού, εκ Γιλό, ενώ προσέφερε τας θυσίας. Και η συνωμοσία ή το δυνατή. Και ο λαός επληθύνετο αδιακόπως πλησίον του Αβεσσαλόμ. Ήρθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ λέγον: «Εκαρδίε των ανδρών Ισραήλ εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ». Και είπεν ο Δαβίδ προς πάντας τους δούλους αυτού, τους μεθεαυτού εν Ιερουσαλήμ: «Σηκώθητε και ας φύγομεν, διότι δεν θέλομεν δυνηθεί να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ. Σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει μας και σμπρώξει το κακόν εφ' ημάς και πατάξει την πόλην εν στόμα τη μαχαίρας». Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς τον βασιλέα: «Εις παν ό,τι εκλέξει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ιδού η δούλη σου». Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος αυτού κατόπιν αυτού. Και αφήκεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς δια να φυλάτωσι τον οίκον. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο οίκος κατόπιν αυτού και εστάθησαν εις τόπον μακράν απέχοντα. Και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού. Και πάντες οι χερεθέοι και πάντες οι φελεθέοι και πάντες οι γετθέοι 600 άνδρες οι ελθόντες ο πίσω αυτού από γάθ προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλεύς. Τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐ των γετθέων: «Διατί έρχεσαι και εσύ με θυμών?» Επίστρεψον και κατοίκη μετά του βασιλέως, διότι είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου. Χθες ήλθες και σήμερον θέλω σε κάμι να περιπλανάσαι με θυμών. Εγώ δε υπάγω όπου δυνηθώ. Επίστρεψον και λάβε και τους αδελφούς σου. Έλεος και αλήθεια μετά σου. Ο δε Ιταΐ απεκρίθη προς τον βασιλέα και είπε: «Ζει Κύριος και ζει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, όπου και αν είναι ο Κύριός μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θέλει είσαι και ο δούλος σου». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ: «Ελθέ λοιπόν και διάβαινε». Και διέβη ο Ιταΐ ο Γεθέος και πάντες οι άνδρες αυτού και πάντα τα παιδεία τα μεταυτού. Όλος δε ο τόπος έκλαιε με τα φωνής μεγάλης και διέβαινε πας ο λαός. Διέβη και ο βασιλεύς των χήμαρων κέδρων και πας ο λαός διέβη κατά την οδόν της ερήμου. Και ειδού προσέτει ο Σαδόκ και πάντες οι Λεβίτε μεταυτού, φέροντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Θεού και έστησαν την κυβωτόν του Θεού. Ανέβη δε ο Αβιάθαρ αφού ετελείωσε πας ο λαός διαβαίνων από τις πόλεως. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σαδόκ: «Απόστρεψον την κυβωτόν του Θεού εις την πόλη. Εάν ευρω χάριν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάμει να επιστρέψω και να είδω αυτήν και το κατοικητήριον αυτού. Αλλά αν είπε ούτω, δεν έχω ευαρέστησιν εις σε, ειδού εγώ, ας κάμει εις σε με ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Ο βασιλεύς είπεν έτι προς Σαδόκ τον ιερέα: «Δεν είσαι εσύ ο βλέπων? Επίστρεψον εις την πόλη εν ειρήνη και Αχιμάας ο γιος σου και Ιωνάθαν ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο οι σας με θυμών. Ιδέτε, εγώ θέλω μένει εις τας παιδιάδας της ερήμου έως σου έλθει λόγος παροιμών δια να μη αναγγείλει». Ο Σαδόκ λοιπόν και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτόν του Θεού εις Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Ο δε Δαβίδ ανέβαινε δια της διαβάσεως των ελαιών, αναβαίνων και κλαίων και έχων την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη και περιπατών ανυπόδητος. Και πάσο λαός ο μεταυτού είχεν έκαστος και καλυμμένη την κεφαλήν αυτού και ανέβαινων πορευόμενοι και κλαίοντες. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες: «Ο Αχιτόφελ είναι μεταξύ των συνωμοτών μετά του Αβεσσαλών». Και είπεν ο Δαβίδ: «Κύριε, δέω μέσου, διασκέδασον την βουλήν του Αχιτόφελ». Και ότε ήλθεν ο Δαβίδ εις την κορυφήν του όρους, όπου προσεκίνησε τον Θεόν, ειδού ήλθεν η συνάντησιν αυτού, Χουσαΐ ο αρχίτης, έχων διεσχισμένων των χιτών αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ: «Εάν διαβείς μετε μου, θέλεις βεβαίως είστε φορτίον επ' εμέ. Εάν όμως επιστρέψεις εις την πόλη και είπεις προς τον Αβεσσαλόμ, θέλω είστε δούλος σου βασιλεύ. Καθώς εστάθην δούλος του πατρός σου, μέχρι τούδε ούτω θέλω είστε τώρα δούλος σου. Τότε δύνασε υπέρ εμού να ανατρέψεις την βουλή του Αχιτόφελ. Και δεν είναι εκεί μετά σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ιερείς? Πανότι λοιπόν ήθελες ακούσει εκ του οίκου του βασιλέως, θέλεις αναγγείλει προς τον Σαδόκ και Αβιάθαρ τους ιερείς. Ιδού, εκεί μετ' αυτών, οι δύο ιοί αυτών, Αχιμάας, ο του Σαδόκ, και Ιωνάθαν, ο του Αβιάθαρ. Και δι' αυτών θέλετε αποστέλει προς εμέ, παν ό,τι ακούσετε». Και καθώς εισήρθεν εις την πόλη ο Χουσαΐ, ο φίλος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ ήθεν εις Ιερουσαλήμ.
2: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β.
1: Κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ότι ο Δαβίδ επέρασε ολίγον την κορυφήν, ιδού Σιβά ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, συνήμισεν αυτόν με τα δύο όνων σαμαρωμένων, έχουν επ' αυτούς 200 άρτους και 100 βότρης σταφίδων και 100 αρμαθιά στερινών καρπών και ασκών ίνου. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Σιβά: «Δια τι φέρεις ταύτα?» Ο δε Σιβά είπεν: «Ιόν είναι δια την οικογένεια του βασιλέως, δια να επικάθει

0: Δέομαι υποκλινός να ευρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριε μου Βασιλέ. Και ότε ήλθε ο βασιλεύς Δαβίδ έως Βαουρίμ, ιδού εξήρχε το εκείθεν άνθρωπος εκ της συγγενείας του οίκου του Σαούλ, ονομαζόμενος Σιμεΐ, υιός του Γυρά. Και εξερθόν ήρχε το καταρώμενος, και ρητελήθους επί τον Δαβίδ και επί πάντας τους δούλους του βασιλέως Δαβίδ. Πας δε ο λαός και πάντες οι δυνατοί ήσαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και ούτως έλεγε ο Σιμεΐ καταρώμενος, «Έξελθε, έξελθε αν ηρεμάτων και αν ήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου εβασίλευσας. Και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλεία εις την χείρα Αβεσσαλόμ του γιού σου. Και ιδού, σι επιάστης εν την κακία σου, διότι είσαι αν ηρεμάτων». Τότε είπε προς τον βασιλέα Αβισέ ο υιός της Σερουίας, «Διέτι ούτως ο νεκρός Κίον να καταράτε τον κύριόν μου τον βασιλέα, άθες παρακαλώ να περάσω και να κόψω την κεφαλήν αυτού». Ο δε βασιλεύς είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών υιή της Σερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστηδη τον Δαβίδ. Τις λοιπόν θέλει πει, δια τι έκαμε σκούτο?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβισέ και προς πάντα στους δούλους αυτού, «Ιδού ο υιός μου, ο εξερθών εκ των σπλάχνων μου, ζητεί την ζωή μου, όσο μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης. Αφήσατε αυτόν και ας καταράτε, διότι ο Κύριος προσέταξεν αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέραν ταύτην». Και επορεύονται ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις την οδόν, ο δε Σιμεΐ επορεύεται κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηρά το πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και εσκόνιζε με χώμα. Και ήρθε ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μεταυτού εκλελημένοι και ανεπάφθησαν εκεί. Ο δε Αβεσσαλόμ και πας ο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μετ' αυτού. Και ότε ήρθε προς τον Αβεσσαλόμ Χουσαΐ ο Αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω ο βασιλεύς». Ο δε Αβεσσαλόμ είπε προς τον Χουσαΐ, «Τούτο είναι το έλεος σου προς τον φίλο σου, διότι δεν υπήγες μετά του φίλου σου?» Και είπε ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή, αλλά εκείνου τον οποίον έκλεξεν ο Κύριος και ούτως ο λαός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, τούτου θέλω είστε και μετά τούτου θέλω κατοικεί. Και έπειτα, ποιον θέλω δουλεύει εγώ, ουχή έμπροσθεν του ιού αυτού, καθώς σε δούλευσα έμπροσθεν του πατρός σου, ούτε θέλω είστε έμπροσθεν σου». Τότε είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον Αχιτόφελ, «Συμβουλεύτητε μεταξύ σας τι θέλομεν κάνει». Και είπεν ο Αχιτόφελ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ήσελθε εις τας παλακάς του πατρός σου, τας οποίας αφήκε δια αναφυλάτωση των οίκων. Και θέλει ακούσει η πάσο Ισραήλ ότι έγινες νησιτός εις τον πατέρα σου. Και θέλουσιν ενδυναμωθεί εχείρες πάντων των μετασού». Έστησαν λοιπόν εις τον Αβεσσαλόμ σκηνήν επί του δώματος και εισήλθεν ο Αβεσσαλόμ εις τας παλακάς του πατρός αυτού ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ, την οποίαν έδιδε κατ' εκείνας τας ημέρας, ήτο ως εάν της ήθελε συμβουλευτεί των Θεών. Ούτως ενομίζεται πάσα συμβουλή του Αχιτόφελ και εις τον Δαβίδ και εις τον Αβεσσαλόμ.
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΑ. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότι απέστειλε προς αυτόν ο βασιλεύς Σεδεκίας, τον Πασχόρ ιών του Μιλχίου και τον Σοφονίαν ιών του Μαασίου τον ιερέα, λέγον, «Ερώτησον παρακαλώ τον Κύριον περί ημών, διότι η Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήγηρε πόλεμον καθημών. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει εις ημάς κατά πάντα τα θαυμάσια αυτού, ώστε να απέλθει αφημών». Τότε είπε προς αυτούς ο Ιερεμίας,

0: ούτω θέλετε υπή προς τον Σεδεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ στρέφω εις τα οπίσω τα όπλα του πολέμου, τα σεντεσχερσίν ημών, με τα οποία σεις πολεμείτε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος και των Χαλδαίων, ήτινες σας πολιορκούσιν έξωθεν των τυχών. Και θέλω συνάξει αυτούς εις το μέσον της πόλεως ταύτης. Και εγώ θέλω πολεμήσει εναντίον σας με χείρα εξυπλωμένην και με βραχίων ακρατεών και με θυμών και με αγανάκτησιν και με οργήν μεγάλην. Και θέλω πατάξει τους κατοίκους της πόλεως ταύτης και άνθρωπον και κτίνος. Η πολυμού μεγάλου θέλου συναποθάνει. Και μετά τα αυτά, λέγει Κύριος, θέλω παραδώσει σε δεκίαν τον βασιλέαν του Ιούδα και τους δούλους αυτού και των λαών και τους εναπολυφθέντας εν τη πόλη ταύτη από του λοιμού, από της μαχαίρας και από της πίνης εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν αυτών. Και αυτός θέλει πατάξει αυτούς εν στόματι μαχαίρας. Δεν θέλει φυστεί αυτούς, ουδέ θέλει ικτήρι, ουδέ θέλει σπλαχνιστεί αυτούς. Και προς τον λαόν τούτον θέλει σιπή. Ούτω λέγει Κύριος, ιδού έθεσα ενώπιόν σας την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου. Ως της κάθεται εν τη πόλη ταύτη θέλει αποθάνει υπό μαχαίρας και υπό πίνης και υπό λοιμού. Αλλώστις εξέλθει και προχωρήσει προς τους Χαλδαίους ή την εσάς πολιορκούσει, θέλει ζήσει, και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν. Διότι έστησα το πρόσωπόν μου εναντίον της πόλεως ταύτης προς κακόν και ουχή προς καλόν, λέγει Κύριος. Θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλείου της Βαβυλώνος και θέλει κατακάψει αυτήν εν πυρή. Περί δε του οίκου του βασιλέως του Ιούδα είπε, ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, οίκος Δαβίδ. Ούτω λέγει Κύριος, κρίνεται κρίσιν το πρωί και ελευθερώνεται των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου, μήποτε η οργή μου εξέλθει ως πυρ και εκαυθεί, χωρίς να υπάρχει ως βέσον, εξαιτίας της κακίας των έργων σας. Ιδού εγώ είμαι εναντίον εισέ, λέγει Κύριος, την καθημένην εν τη κοιλάδη και εν το βράχο της παιδιάδος, εναντίον εις εσάς τους λέγοντας «Τις θέλει καταβεί εναντίον ημών» ή «Τις θέλει εισέλθει εις τας κατοικίας ημών» και θέλω σας τιμωρήσει κατά των καρπών των έργων σας, λέγει Κύριος. Και θέλω ανάψει πύρεν το δάση αυτής και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτής. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΒ. Ούτω λέγει Κύριος, κατάβηθη εις τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα και ελάλησον εκεί των λόγων τούτων και είπε, άκουσον των λόγων του Κυρίου βασιλεύ του Ιούδα, ο καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ, σύ και η δούλη σου και ο λαός σου, οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, κάμνετε κρίσιν και δικαιοσύνην και ελευθερώνετε των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου. Και μη αδικείτε, μη δε καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν, και αίμα αθώων μη χύνετε εν το τόπο τούτο. Διότι εάν το όντι κάμνητε των λόγων τούτων, τότε θέλου συνεισέλθει δια των πυλών του οίκου τούτου βασιλής, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι επί αμαξών και ύπων, αυτοί και οι δούλοι αυτών και ο λαός αυτών. Αλλά αν δεν ακούσετε τους λόγους τούτους, ομνίω εις εμ' αυτών, λέγει Κύριος, ότι ο οίκος ούτος θέλει κατασταθεί έρημος, διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα. Συ είσαι Γαλαάδης εμέ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θέλω σε καταστήσει ερημίαν πόλης ακατοικήτους και θέλω ετοιμάσει εναντίον σου εξολοθρευτάς, έκαστον μετά των όπλων αυτού και θέλουσι κατακόψει τας εκλεκτάς κέντρου σου και ρίψει εις το πυρ. Και πολλά έθνη θέλουσι διαβίδια της πόλεως ταύτης και θέλουσι νηπή έκαστος προς τον πλησίον αυτού, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις ταύτην την μεγάλην πόλην και θέλουσι να αποκριθεί, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού αυτών και προσεκίνησαν άλλους θεούς και ελάτρευσαν αυτούς. Μη κλαίετε τον αποθανόντα και μη θρυνείτε αυτόν. Κλάψατε πικρός των εξερχόμενων, διότι δεν θέλει επιστρέψει πλέον και ειδή την γην της γεννήσεως αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί του Σαλούμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, του βασιλεύοντος αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, ώστις εξήλθεν εκ του τόπου τούτου. Δεν θέλει επιστρέψει εκεί πλέον, αλλά θέλει αποθάνειεν το τόπο τούτο, όπου έφεραν αυτόν εχμάλωτον, και δεν θέλει ειδή πλέον την γην ταύτην. Ουέις τον οικοδομούντα τον οίκον αυτού ουχίεν δικαιοσύνη, και τα υπερώα αυτού ουχίεν ευθύτητη. Τον μεταχειριζόμενον την εργασίαν του πλησίον αυτού αμισθή, και μη αποδίδοντα εις αυτόν των μισθών του κόπου αυτού. Τον λέγοντα, θέλω οικοδομήσει εις εμ αυτόν οίκον μέγαν και υπερώα ευρύχωρα, και ανοίγοντα εις αυτόν παράθυρα, και στεγάζοντα με κέδρον και χρωματίζοντα με μίλτον. Θέλεις βασιλεύει, διότι εγκλείς σε αυτόν εις κέδρον? Ο πατήρ σου δεν έτρωγε και έπινε, και επειδή έκαμενε κρίσιν και δικαιοσύνην ευημέρη? Έκρινε την κρίσιν του πτωχού και του πένιτος, και τότε ευημέρη. Δεν είτο τούτο να με γνωρίζει, λέγει Κύριος. Αλλιοφθαλμή σου και η καρδία σου δεν είναι παρά εις την πλεονεξίαν σου, και εις το να εκχέεις αίμα αθώων, και εις την δυναστείαν και εις την βίαν δια να κάμνεις ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες, ουέ αδελφέ μου, ή ουέ αδελφή. Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες, ουέ Κύριε, ή ουέ δόξα. Θέλει ταφή ταφήν όνου, σειρώμενος και ρυπτόμενος πέραν των πυλών της Ιερουσαλήμ. Ανάβηθη εις τον Λίβανον και βόησον, και ύψωσον την φωνήν σου προς την Βασάν, και βόησον από Αβαρίμ, διότι υφανίστησαν πάντες οι εραστές σου. Ελάλησα προς εν τη ευημερία σου, αλείπας δεν θέλω ακούσει. Ούτως εστάθη ο τρόπος σου εκ νεότητός σου, ότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν μου. Ο άνεμος θέλει καταβοσκήσει πάντα στους ποιμένα σου, και οι εραστές σου θέλουν συνυπάγει εις εχμαλωσίαν. Τότε ναι, θέλεις εσχυνθεί και εντραπεί δια πάσας τας ασεβίας σου. Σύ ή της κατοικείς εν το Λιβάνο, ή της κάμνης την φωλεάν σου εν τες κέδρης, πόσον αξιοθρύνητος θέλεις είστε, όταν έλθωσι λείπε επί σε, ο δίνες ως τικτούσεις. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, και αν ο Χωνίας, ο υιός του Ιωακήμ, βασιλεύς του Ιούδα, ήθελε γίνει σφραγής επί την δεξιάν μου χείρα, και εκείθεν ήθελον σε αποσπάσει. Και θέλω σε παραδώσει εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν σου και εις την χείρα εκείνων των οποίων το πρόσωπον φοβείσαι, ναι, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, και εις την χείρα των Χαλδαίων. Και θέλω απορρίψει σε και την μητέραν σου ήτης σε εγέννησεν, εις γην ξένην όπου δεν εγεννήθητε, και εκεί θέλετε αποθάνει. Εις δε την γην την οποίαν η ψυχή αυτών επιθυμεί να επιστρέψωσιν, εκεί δεν θέλουσιν επιστρέψει. Ο άνθρωπος ούτως ο Χωνίας κατεστάθη είδωλον κατεπιφρονημένων και συντετριμένων, σκεύος ενώ δεν υπάρχει χάρις, γιατί απευλήθησαν αυτός και το σπέρμα αυτού και ερήφθησαν εις τόπον των οποίων δεν γνωρίζουσιν? Ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος, γράψατε τον άνθρωπον τούτον άτεκνον, άνθρωπον ώστις δεν θέλει ευωδοθεί εν τες ημέρες αυτού. Διότι δεν θέλει ευωδοθεί εκ του σπέρματος αυτού άνθρωπος, καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ και εξουσιάζων πλέον επί του Ιούδα. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Διότι πας αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται, εις τα προς τον Θεόν, για να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένειαν. Και δια ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρει θυσίαν υπέρ αμαρτιών. Και ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλο λαλίσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Καθώς και αλλαχού λέγει, σύ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχίσεδεκ. Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου, και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τι ον Υιός, έμαθε την υπακοή αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχουμε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλιν έχετε χρίαν του να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερε άστροφής. Διότι πας ο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, είτε είναι δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 6. Δια τούτο, αφήσεντε στην αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμεν κάμι, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτισθέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν, ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη ή της πίνη την πολλάκης ερχομένην επ' αυτής βροχήν, γεννά βοτάν είναι ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται. Μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περί ημών δε, αν και λαλόμεν ούτως αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία ανεδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμεν δε, να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνεται ενωθρή, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εν εις εαυτόν, λέγον «Βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει». Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελίαν. Διότι οι μεν άνθρωποι ομνίουσιν εις τον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν. Εις το οποίον ο Θεός θέλων να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού, μετεχειρίστη μέσον των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν και εισερχομένην εις το εσωτερικό του καταπετάσματος, όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύσης τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε Κύριε μας, το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας, Άγιε. Είμαστε ευγνώμονες Κύριε μας για τα τόσα που μας δίνεις καθημερινά. Και δεν στερούμαστε ουδενός Κύριε. Ευχαριστούμε Ιησού μας, ευχαριστούμε Κύριε μας. Αδερφοί, ένα από τα πολλά πράγματα που σίγουρα χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε, είναι η πίστη σε κάτι που είναι αρκετά μεγάλο για τη ζωή μας. Και απόψε θα δούμε ένα ψαλμό, τον 23ο, που είναι γνωστός ψαλμός και από τους πολύ αγαπημένους, παρόλο που είναι μικρός. Και ο ψαλμωδός αρχίζει εκεί που πρέπει πάντα να αρχίσουμε, με ένα Θεό που αξίζει να τον υπηρετούμε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι στη διάρκεια πολλών γενεών έχουν βρει ελπίδα σε αυτόν τον ψαλμό, σε περιόδους είτε φόβου, είτε πανικού, είτε αναστάτωσης στη ζωή τους. Και εδώ ο Δαβίδ, ψαλμός 23 στην αρχή, μιλάει πολύ προσωπικά για τον Θεό, γιατί λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας του, μόνον για Αυτόν. Και αυτή η δήλωση παραξένευε τους αναγνώστες των βιβλικών χρόνων, επειδή στον αρχαίον Ισραήλ όταν μιλούσε για τον Θεό, ο Θεός ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ήταν ο Θεός τους, για όλους, ξεχνώντας ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι επίσης και προσωπικός Θεός. Στο Δευτερονόμιο 6:4, πριν πάμε στο ψαλμό, λέει «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος, για όλους μας, ο Θεός μας». Δεν ήταν κάτι πολύ προσωπικό, ήταν γενικά ο Θεός για όλους. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς τους είπε την παραβολή για το χαμένον πρόβατο και τον καλόν ποιμένα, θυμάστε, στο κατά Ιωάννη. Και πώς φαίνεται ο καλός ποιμένας? Έναν κοπάδι μπορεί να έχει από 10 προβατάκια, μπορεί να έχει και 30-50%, και μεγάλα κοπάδια. Ένας καλός ποιμένας με αγάπη και ενδιαφέρον γνωρίζει κάθε πρόβατο στο ποιμνιο. Ιωάννης 10 από το 3. Ανεξάρτητα από το πόσα πολλά πρόβατα είχε το κοπάδι. Λέει, σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Κάθε πρόβατο έχει το όνομά του. Ακόμα και σήμερα το κάνουν αυτό οι βοσκοί. Δεν είναι ότι το πρόβατο είναι Ελένη και Κώστας και Ανδρέας, απλά ίσως από τα χρώματά τους, από το παρουσιαστικό τους, η κοκκινούλα, η ασπρούλα μου, ο Τάκης μου, όπως θέλει να το ονομάσει, όπως το ξεχωρίζει ο κάθε ποιμένας, έχουν τα πρόβατα ονόματα. Όπως έχουμε εμείς τα κατοικίδια μας και τους δίνουμε όνομα, φανταστείτε ότι κάθε πρόβατο, ενώ εμείς που δεν τα ξέρουμε, βλέπουμε, α, πρόβατα είναι, όλα τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά του πρόβατα, πηγαίνει μπροστά τους. Και τα πρόβατα τον ακολουθούν επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Αν είναι ένας χασάπης, δεν τα ακολουθούν τα πρόβατα. Πρέπει να τα σπρώχνει από πίσω γιατί δεν θέλουν να πάνε. Αλλά τον καλό ποιμένα είναι μπροστά αυτός και αυτά τρέχουν από πίσω του. Όπως η πάπια με τα παπάκια που τρέχουν από πίσω. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν, αλλά θα φύγουν από αυτόν, επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Δεν μπορεί να πάρει τώρα ένα κοπάδι να πάει εσύ μπροστά και να του πει: ακολουθήστε με και να περπατά. Αυτά θα μείνουν εκεί. Παρόμοια στο ψαλμό 23, όταν ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τη μεταφορά του ποιμένα για να περιγράψει τον Θεό, δεν θέλει απλά να προσδώσει ένα τίτλο, ένα όνομα στον Κύριο, αλλά να δείξει τη σχέση μεταξύ του Θεού και των τέκνων της Διαθήκης του. Δηλαδή, ποιμένας, πρόβατα. Και η υπόσχεση στο ψαλμό 23 είναι ότι όλα όσα πραγματικά χρειαζόμαστε σε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, μπορούμε να τα έχουμε. Δηλαδή, κουράζομαι, λέει, ανόρθωσε τη ψυχή μου, λέει ο ψαλμός. Η κοιλάδα είναι μεγάλη, αισθάνομαι μόνος μου. Σύ είσαι με τεμού. Είναι οι υποσχέσεις αυτές που, όπως είπα, μέσα από αιώνες ανορθώνουν τους ανθρώπους. Είμαι ανήσυχος, η ράβδος σου, η βακτηρία σου, αυτές είναι με που με παρηγορούν. Φοβάμαι το θάνατο, θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, λέει, εις μακρότητα ημερών, για πάντα. Και πάει λέγοντας. Και ξέρετε πόσο λυπηρό είναι να πιστεύεις στο Θεό, αλλά ποτέ να μην τον εμπιστεύεσαι πραγματικά. Ναι, ο Θεός, θα πάω στην εκκλησία, θα διαβάσω, είμαι πιστός, πιστή. Αλλά αδερφοί, η πίστη είναι κάτι περισσότερο από μία δοξασία. Είναι η εμπιστοσύνη μας στο Θεό ότι μπορεί να μας οδηγήσει να ζήσουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε. Δηλαδή, πλούσια ζωή. Πλούσια δεν εννοώ με χρήματα και ανέσεις, αλλά γεμάτη ζωή με τον Κύριο. Και ένα μέρος της δύναμης του ποιμενικού ψαλμού, όπως ονομάζεται ο 23ος, είναι ότι μας αγγίζει εκεί που ζούμε και πονάμε και αγωνιζόμαστε, εκεί είναι που μας αγγίζει. Και ανακαλύπτουμε σύντομα ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, χρειαζόμαστε μια δύναμη πέρα από τον εαυτό μας. Ναι, έχουμε από μόνοι μας δυνάμεις που ο Θεός μας έχει δώσει, να πιστέψουμε, να σηκωστούμε το πρωί, να κάνουμε τις δουλειές μας, να επιμείνουμε, να έχουμε θάρρος, κουράγιο, αλλά χρειαζόμαστε και μια δύναμη απ' έξω του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο ξέρει για μας, αλλά νοιάζεται για μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον κόσμο με τέτοιον τρόπο που έδωσε, λέει, το μονάκριβον του Γιο, το μονογενή, για να μην χαθεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Κατά Ιωάννη 1.12 λέει επίσης, όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Δεν είναι απλά να λες, είμαι πιστός, πιστή, είμαι παιδί του Θεού. Είναι εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Όχι απλά ένας τίτλος έτσι στον αέρα. Τι σημαίνει εξουσία? Ότι έχεις δυνάμεις μέσα από αυτήν τη θέση που ο Κύριος σου δίνει. Γιατί ο Θεός το δίνει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ψαλμός 23 λοιπόν. Γιατί είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει. Λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου. Αδερφοί, να το πιάσουμε σιγά σιγά. Τα πρόβατα δεν είναι ευφυή ζώα. Είναι αγαθά. Είναι αθώα. Είναι ανυπεράσπιστα. Εξαρτώνται από τον ποιμένα. Δεν έχουν επιθετικά όπλα πάνω τους. Δόντια να δαγκώσουν, νύχια να... Δηλαδή έρχεται κάποιος εναντίον τους, μένουν εκεί ή θα τρέξουν να φύγουν. Προφανώς δεν μπορούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους. Ωστόσο, ο καλός ποιμένας γνωρίζει τις ελλείψεις κάθε ζώου στο ποιμνίο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μακριές προσευχές όπως κάνουν, λέει, οι δωλολάτρες, επειδή Ματθαίος 6:7, ο Θεός, ο Δημιουργός μας, γνωρίζει τις ανάγκες μας ακόμα και πριν να τις ζητήσουμε. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, αφού τα ξέρει όλα, τι να προσεύχομαι. Αλλά πραγματικά νομίζετε ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό για να αντιληφθεί ο Θεός τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε? Αυτός τα ξέρει από πριν να πούμε κάτι. Όταν προσεύχεστε, λέει, μην επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως οι εθνικοί, επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Έκανα μια προσευχή 40 λεπτά. Και τι είπε στα 40 λεπτά? Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, σαν να έκανε 2-3 λεπτά προσευχή και απλώς σαν να κάνει κόπη σε μια κασέτα και επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις. Βατολογής που λέμε. Μη εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε από αυτόν. Τώρα, εκεί που λέει ότι σε χλωρές βοσκές με ανέπαυσε, είναι εκείνα τα πλούσια, σκεφτείτε έτσι, νοερά, τα καταπράσινα βοσκοτόπια, όπου τα πρόβατα δεν χρειάζεται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να φάνε, γιατί είναι εκεί μπροστά τους. Πλούσιο χορτάρι, ωραίο. Το θέμα ότι δεν τα βρίσκεις αυτά ολόχρονα, δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που λιγοστεύει η βλάστηση και τα πρόβατα πρέπει να κινηθούν σε πολλά μέρη για αναζήτηση τροφής. Αλλά η φροντίδα του Θεού δεν είναι εποχιακή, αλλά είναι σταθερή και άφθονη. Δηλαδή ο καλός ποιμένας, ο Κύριος μας χορηγεί τροφή ολόχρονα, όχι μόνο σε κάποιες εποχές. Επίσης, οι βοσκοί δεν επιτρέπουν στα πρόβατα να πίνουν νερό από ποτάμια που τρέχουν ορμητικά, γιατί επειδή είπαμε είναι αθώα ζώα, μπορεί να πιούν και να πέσουν μέσα να πνιγούν και να χάσουν και την περιουσία τους οι βοσκοί. Προτιμούν είναι ήρεμα νερά, είτε να τραβήξουν, να αντλήσουν από το πηγάδι και να τα βάλουν στις ποτίστρες να πιούν ωραία και ήσυχα. Γι' αυτό λέει σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Η ειρήνη, Ιωάννης 14:27, είναι από τα μεγάλα θέματα της βίβλου. Γιατί ο Κύριος Ιησούς άφησε τους μαθητές του με μια διαρκή κληρονομιά. Η ειρήνη αφήνω σε εσάς. Η ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράσετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Υπάρχουν λοιπόν ειρήνη και ειρήνη. Υπάρχει ειρήνη που δίνει ο Κύριος, αλλά μας λέει ότι εγώ δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Άρα και ο κόσμος έχει ειρήνη να δώσει. Ποια είναι αυτή η ειρήνη? Η ανθρώπινη. Φτιάξτε τα όλα σωστά, να είναι όλα στον τόπο τους, χωρίς προβλήματα, χωρίς καταστάσεις. Έχουμε μια ειρήνη τώρα, ησυχία. Μόλις συμβεί κάτι στραβό, καταραίει το οικοδόμημα της ανθρώπινης ειρήνης. Ενώ ο Κύριος μας δίνει την ειρήνη τη δική του, που δεν είναι αδερφή η απουσία προβλημάτων και πιέσεων. Πώς πας? Καλά, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μου, ήσυχα, ωραία, ο Κύριος με ευλόγησε με ειρήνη. Δεν είναι αυτή την ειρήνη που εννοεί, που δεν είναι κακό να μην συμβαίνει κάτι κακό, αλλά μέσα στη ζωή, στα δεδομένα, στις καταστάσεις, θυμάστε την παραβολή του μωρού και του σοφού που έκτισαν το σπίτι τους, ο ένας πάνω στην πέτρα, ο άλλος πάνω στην άμμο. Και στις δύο περιπτώσεις κατέβηκαν οι ποταμοί ορμητικοί, οι άνεμοι ταρακούνησαν τις οικίες τους, δηλαδή μας δείχνει ότι είτε είσαι άνθρωπος του Θεού είτε όχι, οι καταστάσεις έρθουν, θα ταρακουνηθούν η ζωή σου. Απλά η διαφορά είναι ότι αυτός που έκτισε στην άμμο θα χαλαστεί το οικοδόμημά του, γιατί έχει την ειρήνη την ανθρώπινη. Αυτός που χτίζει πάνω στην πέτρα τη ζωή του πάνω στον Χριστό, παρόλες τις καταστάσεις θα σταθεί. Άρα η ειρήνη δεν είναι η απουσία κάθε σύγκρουσης, γιατί υπάρχουν φορές που και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να σταθούμε, να πολεμήσουμε τον εχθρό. Γιατί δεν είναι πάντα οι εχθροί μας έξω από το σώμα μας, είναι και φορές που πρέπει να κάνουμε τον πνευματικό μας πόλεμο και εκεί χάνεις σε εισαγωγικά την ειρήνη σου, αν δεν είσαι εξασκημένος να έχεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα σου. Άρα η ειρήνη είναι πραγματικά οικοδομημένη πάνω στην υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου μας. Ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Ξαναείπα παλιά ένα παράδειγμα που βάλανε κάποιους να ζωγραφίσουν έναν πίνακα που να έδειχνε την ειρήνη πραγματικά του Θεού. Και κάνανε έτσι ωραία ηλιοβασιλέματα, λιμνούλες, θάλασσες, δέντρα, ωραία, ονειρικά, σαν παράδεισος ας πούμε. Και ένας άνθρωπος καθόταν εκεί ωραία, ειρήνη, έτσι, ειρηνικό. Και κάποιος έκανε φουρτούνες, κύματα, τυφώνες, μαυρισμένος ουρανός, όλα πάνω κάτω κουνημένα και καθόταν ένας άνθρωπος εκεί κάτω ήσυχος. Και είπε αυτή είναι και πήρε το βραβείο γιατί οι άλλοι είχαν ειρήνη έτσι ή αλλιώς. Αφού όλα είναι ειρηνικά απ' έξω. Για να δούμε όμως όταν στη ζωή σου υπάρχουν οι τρικυμίες και εσύ να έχεις ειρήνη μέσα σου και να πεις θα το περάσουμε γι' αυτό. Εκεί θα φανεί η ειρήνη. Να γυρίζουν όλα γύρω σου αλλά εσύ να στέκεσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και να ξέρεις ότι θα περάσει και αυτό. Η ειρήνη του 23ου ψαλμού βασίζεται σε εκείνη τη μεγάλη υπόσχεση, είναι ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Και εφόσον είναι ο ποιμένας μου και εγώ είμαι το προβατάκι του, είναι ευθύνη του να με προστατεύσει, να με φυλάξει. Αδερφοί, ο Θεός γνωρίζει τα όρια μας. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε, τα προβατάκια δεν γνωρίζουν τα όρια τους. Και η αρχή αυτής της περικοπής είναι ότι ο Θεός ποτέ δεν θα βάλει πάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να αντέξουμε. Θυμάστε ο Δαβίδ γνώριζε τον αγώνα της ψυχής να κατανοήσει τα βάσανα της ζωής. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Πού είναι ο Θεός? Μέσα στους ψαλμούς βλέπουμε τις αγωνίες του και τις κραυγές του. Και ο ψαλμωδός βρήκε την απάντησή του εκεί που τη βρίσκουμε πάντα. Όχι σε μια ανεξήγηση του πόνου, αλλά στην παρουσία του Θεού που μας στηρίζει. Λέει, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Και είναι μια μεγάλη δήλωση πίστης. Γιατί όπως είπα αδερφοί, τα προβατάκια δεν πίνουν από ορμητικά νερά. Εμπιστεύονται το βοσκό να τους οδηγήσει σε ήρεμα νερά. Και η σωστή προσευχή μας φέρνει ειρήνη, μας φέρνει στα ήρεμα νερά. Παίρνει τα μάτια μας από έναν κόσμο που μας γνέφει από χίλιες κατευθύνσεις και μας προκαλεί. Άρα, κατά κρίβεια, δεν χρειάζεται εμείς ήδη να ανησυχούμε για τις ανάγκες μας. Γιατί όπως ο ποιμένας γνωρίζει τις ανάγκες του ποιμνίου του και τους οδηγεί στα καταπράσινα βοσκοτόπια και στα νερά, έτσι και ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας, καθώς και πού και πώς να τις ικανοποιήσει. Δεν λέω να πούμε δεν κάνω τίποτα και ο Θεός θα αναλάβει, έτσι, να προσέχουμε τα άκρα. Θα κάνεις τη ρουτίνα της ζωής σου, θα ξυπνήσεις το πρωί, θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, θα σηκωστείς, θα πας στη δουλειά σου, αν έχεις δουλειά, θα κάνεις τις δουλειές σου, θα κάνεις το καθήκον σου, αλλά από εκεί και πέρα ξέρεις ότι ο Κύριος θα καλύψει τις ανάγκες σου. Ματθαίος 6:25. Και στην Καινή Διαθήκη, ακόμα μια φορά, μαρτυρεί τη θεία πρόνοια του. Γι' αυτό σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι να αντιθείτε. Δεν είναι η ζωή πολυτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα? Κοιτάξτε με προσοχή στα πουλιά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες, και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι από αυτά? Αλλά ποιος από εσάς μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και για το ένδυμα τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του χωραφιού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας μέσα στη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά αν το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται σε κλίβανο, ο Θεός τον τίνει με ένα τέτοιο τρόπο, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστοι? Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντας τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, δεδομένου ότι όλα αυτά τα ζητούν οι εθνικοί. Επειδή ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Αλλά ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Μη μεριμνήσετε λοιπόν για την αύριο, επειδή η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της. Ο Κύριος θα μας χορηγήσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Προσέξτε ότι έχουμε πραγματικά ανάγκη. Είναι μια προϋπόθεση αυτή, γιατί ο Θεός δεν θα συντηρήσει την απληστία που μας καταστρέφει, αν έχουμε. Θα ικανοποιήσει μόνο τις γνήσιες ανάγκες μας. Γιατί πολλά παιδιά του Θεού πέφτουν στην παγίδα του κοσμικού φρονήματος, γιατί ζούμε μέσα σε έναν κόσμο, κοιτάζεις, βλέπεις από τις διαφημίσεις και τον κόσμο, πας σε σπίτια, επίσκεψη και βλέπεις τι έχει ο άλλος και ο άλλος και λες, θέλω κι εγώ. Και ο Κύριος σου λέει, πρέπει να έχεις ένα μέτρο. Δεν τον πειράζει το Θεό να έχουμε υλικά αγαθά, αλλά το θέλω κι εγώ πρέπει να είναι μέσα στο δικό του θέλημα για να σου το ικανοποιήσει. Ανόρθωσε την ψυχή μου, λέει στον Ψαλμό 23:3. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα πρόβατα από άλλα ζώα. Όπως είπαμε, είναι αθώα, δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Περιττό να πούμε ότι ακριβώς όπως τα πρόβατα, έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Μπορούμε μεταξύ μας, αλλά ο διάβολος είναι πολύ πιο δυνατός από μια ανθρωπίνη ύπαρξη. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ενάντια στο Σατανά και στα σχέδια του, ειδικά λόγω της ξεπεσμένης φύσης που κυριαρχεί στη συμπεριφορά μας. Λέει στο Ψαλμό 51:5, «Είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου». Τι κάνει ο εχθρός? Μας σπρώχνει, μας ξεγελάει, μας βοηθάει να πέσουμε στην αμαρτία και αργότερα ευχόμαστε να μην κάναμε ποτέ αυτό που κάναμε. Μετανιώνουμε, συγγνώμη Κύριε, αλλά μετά ξέρεις ότι ξαναπέφτεις πάλι. Δηλαδή βλέπεις ότι είσαι ευάλωτος. Όπως τα πρόβατα που δεν έχουν τη δύναμη από μόνα τους. Και σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό να μετανοήσουμε και να επιτρέψουμε στον Κύριο να μας αποκαταστήσει. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήνουμε περιθώρια ενοχής και κατάκρισης, γιατί ο εχθρός έτσι δουλεύει. Έρχεται, σε ξεγελάει, σου ψιθυρίζει και η σάρκα από μέσα με τα δικά της, σε ρίχνει, πέφτεις. Μετά έρχεται στο άλλο αυτή. Έπεσε, δεν τρέπεσαι, ο Θεός δεν θα σε δεχτεί. Πόσες φορές τα είδα και τα ίδια. Μείνε εκεί κάτω, μη σηκώνεσαι. Ή ξανακάνε το, αφού είτε έτσι αλλιώς χαμένος είσαι. Λουκάς 22:61. Η περίπτωση του Πέτρου, θυμάστε όταν μετανόησε. Γιατί έπεσε, λέμε, να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Ο Κύριος, φανταστείτε τι τραγική σκηνή, όταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Κύριος, καθώς στράφηκε, κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια. Ο Κύριος τώρα χτυπημένος, όπου τον βήραν δεμένος, εκεί καθότανε φωτιά και ο Πέτρος από την άλλη πλευρά. Και λέει, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, και ορκιζόταν, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Φοβήθηκε. Κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου όταν του είχε πει ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και ο Πέτρος βγαίνοντας έξω έκλαψε πικρά. Το μας δείχνει τη μετάνοια του. Αντιλήφθηκε το λάθος του. Και αν πάμε στο κατά Ιωάννη 21 από το 15, είναι εκεί που ο Ιησούς τον αποκατέστησε. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον». Τώρα το τούτον δεν ξέρουμε, πολλοί λένε είναι τούτον των αλλομαθητών, είναι οι βάρκες, τα δίχτυα, η ζωή σου κλπ. Ό,τι και να είναι, του λέει, «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». Του λέει, «Βόσκε τα αρνιά μου». Του λέει ξανά δεύτερη φορά, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς». «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ». «Πείμενε τα πρόβατά μου». Τρίτη φορά, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς». Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε την τρίτη φορά, «Με αγαπάς». Και είπε σε αυτόν, «Κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Του λέει ο Ιησούς, «Βόσκε τα πρόβατά μου». Τώρα γιατί τρεις φορές να επαναλαμβάνει, ίσως επειδή τον αρνήθηκε τρεις φορές, δεν ξέρουμε, αλλά ο Κύριος του επιβεβαίωσε ξανά και ξανά ότι σε αποκαθιστώ. «Με αγαπάς, ναι, ωραία, κάνε τη δουλειά σου. Βόσκε τα πρόβατα. Πείμενε τα πρόβατα. Εκεί που σε έβαλα, δεν έχασες τη θέση σου». Ενώ ο Ιούδας από την άλλη πλευρά έκανε το αντίθετο. Και ο ένας πρόδωσε και ο άλλος. Αυτοκτόνησε επειδή επέτρεψε αισθήματα ενοχής στην καρδιά του. Όταν κατάλαβε τι έκανε και μπήκε και πέταξε τα χρήματα, γιατί λέμε ήταν φιλοχρήματος και το έκανε για τα 30 αργύρια. Δεν πήγε να τα ξοδέψει, να τα χαρεί, τα πέταξε. Δείχνει εκεί μια μετάνοια, αλλά όχι τη μετάνοια που ο Κύριος θέλει. Είχε μέσα του κατάκριση. Είχε μέσα του εγωισμό, γιατί έκανε λάθος. Είχε μέσα του πείσμα. Είχε μέσα του σκληροκαρδία, ασυγχωρησία. Ήξερε τον Κύριο, το γνώριζε τόσο καιρό. Ήξερε ότι μπορούσε να επιστρέψει όπως τον Πέτρο, να κλάψει, να ζητήσει συγχώρεση. Και ο Κύριος, μεγαλός πλαχνός, ίσως το συγχωρούσε. Δεν το επιχείρησε καν. Και αντί να μετανοήσει και να επιτρέψει στο πνεύμα του Θεού να τον αποκαταστήσει, πήγε και κρεμάστηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί, αδερφοί. Είναι μια πεισματική συμπεριφορά. Σου λέω, Κύριος, έλα. Όχι, δεν έρχομαι. Έκανα λάθος, δεν θα έρθω σε σένα. Θα πληρώσω, εγώ θα πάω να πεθάνω. Πέσω από τον κρεμό. Αλλά ποιος κερδίζει? Ψαλμός 23:3. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης χάριν του ονόματός του. Ένας ποιμένας καλός γνωρίζει πού είναι τα σωστά μονοπάτια και τόποι της τροφής και οδηγεί τα πρόβατά του σε αυτά τα μέρη για να έχουν καλή τροφή. Ο Δαβίδ λέει το ίδιο για το Θεό, επειδή τον κατήφθηνε σε μονοπάτια ευθύτητας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και τον, ξέρουμε, κατέστησε ικανό να κερδίσει ολόκληρες μάχες εναντίον των εχθρών του και του έθνους που κυβερνούσε, των εχθρών του έθνους του. Δηλαδή, Ματθαίος 5:16, «Μας οδηγεί σε μονοπάτια δικαιοσύνης για τη δική του δόξα και τιμή. Λέει, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς». Βλέπετε, μας βάζει στη μέση σαν πρεσβευτές για να δουν οι άνθρωποι και τι θα κάνουν, να δοξάσουν εσάς, όχι, τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Ποια τιμή θα μπορούσε να πάρει ο Δαβίδ αν επέτρεπε στο πίμνιο να πάρει μόνο του την τροφή του? Το κοπάδι πήγαινε μόνοι σας μέσα στα βουνά να βρείτε να φάτε. Θα περπατούσαν προς το θάνατο. Άλλα θα πέσουν στους κρεσμούς, άλλα θα τα φάνε λύκοι, τα άγρια ζώα. Παρόμοια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τους πνευματικά χαμένους για το Θεό, αν δεν είναι πεπισμένοι για την αγαθότητά του που εκφράζεται προς τα παιδιά του? Δηλαδή, ευαγγελίζεις, μιλάς, είτε με τη συμπεριφορά σου, με το χαρακτήρα σου για κάποιον, ο άλλος βλέπει τον Κύριο από μέσα σου. Αν τον βλέπει και σε ποιο βαθμό τον βλέπει, αλλά ο σκοπός αυτός είναι. Να φανεί ο Κύριος, όχι εμείς. Γιατί καθοδηγώντας μας, ο Θεός δείχνει στον κόσμο ότι είναι 100% αξιόπιστος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θέλουν να ακούσουν την ομολογία μας και όχι απλά λόγια από τη γραφή, γιατί θέλουν να δουν πραγματικά ο Θεός κάνει έργο, αλλάζει. Και αν αλλάξει εσένα και τον Α και τον Β, σου λέει: α, και εμένα μπορεί να με αλλάξει. Είναι αξιόπιστος. Άρα τα περισσότερα από τα προβλήματα, αν όχι όλα, που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είναι τα αποτελέσματα του ότι δεν δίνουμε προσοχή στην οδηγία του Θεού. Μπορούμε να απολαύσουμε κάθε μικρή στιγμή της προσωπικής μας ζωής, της αγωνίας μας, της σταδιοδρομίας μας, της καριέρας μας, του γάμου μας, αν είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγησή του. Ξέρετε, αδερφοί, ο Κύριος γνωρίζει τι είναι καλύτερο για μας και θα βοηθήσει στην επίτευξη το στόχο μας, αρκεί να είναι αγνή και σύμφωνα με το θέλημά του. Μέσα στους πιστούς υπάρχει μια πλάνη, μέσα στα πολλά που μπορεί να επηρεάσει τους πιστούς, ότι ο Θεός, ίσως το κληρονομήσαμε και από παλιά, από Ορθόδοξη Εκκλησία ή τέλος πάντων τα μοναστήρια κλπ, ότι δεν πρέπει να απολαμβάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή, γιατί εδώ πρέπει να υποφέρουμε πολύ και μετά θα απολαύσουμε πολύ. Το συνδυάζουμε το «μακάρι αυτοί που πεινάνε τώρα θα χορταστούν μετά», «μακάρι αυτοί που στερούνται τώρα θα λάβουν μετά», δηλαδή όσο πιο πολύ υποφέρεις τώρα, τόσο πιο πολύ θα απολαύσεις. Και αυτοφυλακιζόμαστε και αυτοεγκλωβιζόμαστε στο να υποφέρουμε. Μα ο Θεός δεν μας λέει ότι θέλω να υποφέρεις εδώ, γιατί τότε θα σου αξίζει να περάσεις μετά καλά. Δεν θέλει να μαρτάνουμε, αλλά είναι καλά να ελέγχουμε την καρδιά μας. Πιστεύω ότι ο Δημιουργός μου, ο Θεός μου που με έφτιαξε, αυτόν το σώμα, αυτήν την καρδιά, αυτήν την ψυχή, τις ανάγκες, πόθη, πάθη, ό,τι είναι, δεν μπορεί να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες μου όλες σαν Δημιουργός που είναι. Γιατί πολλοί λένε, θα ήθελα να πάω και λίγο στην απέναντι όχθη, να γευτώ και λίγο από την άλλη πλευρά του εχθρού, γιατί εκεί θα βρω κάτι που ο Θεός δεν θέλει να μου δώσει ή δεν τον νοιάζει. Οι ευχαριστήσεις έρχονται και από αλλού και λένε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Ωραία, ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνουμε, αλλά γιατί έχεις την ανάγκη να γευτείς την αμαρτία που είναι γλυκιά και να μην δεχθείς τη γλύκα που ο Θεός δίνει εφόσον πιστεύεις ότι σαν Δημιουργός που είναι, μπορεί και ξέρει πώς να σε κάνει να νιώθεις τέλεια. Διαφορετικά και όταν πάμε στον ουρανό, στους αιώνες των αιώνων που θα είμαστε μαζί του, θα μας λείπουν ευχαριστήσεις που ο Θεός δεν θα μας δώσει. Που είναι λάθος αυτό, είναι ψέμα. Μπορεί ο Θεός, αδερφοί, να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Αν είναι κάτι λάθος που ο Θεός δεν το θέλει και το έχουμε ανάγκη, εκεί πρέπει να το διορθώσουμε απλώς. Ψαλμός 23:4. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό επειδή εσύ είσαι μαζί μου. Τώρα η έκφραση σκιά θανάτου απεικονίζει το θάνατο σαν βαθιά σκιά, σαν ένα βαθύ σκοτάδι. Σκεφτείτε μια κοιλάδα, ας πούμε οι ζούγκλες λένε, δεν πήγα ποτέ, είναι τόσο πυκνά και τα δέντρα ψηλά και η βλάστηση τόσο πυκνά που και ο ήλιος το φως δεν φτάνει κάτω-κάτω. Είναι από πάνω και είναι μισοσκόταδο εκεί, αν μπήκα μια χτίνα φωτός και είναι σαν σκιά κοιλάδας θανάτου. Και αυτή η εικόνα του θανάτου συμπληρώνει τη μεταφορά του βοσκού, επειδή μερικές φορές πρέπει να οδηγήσει το κοπάδι του για τροφή μέσα από χαράδρες, απότομους βράχους, όπως είπαμε, δεν υπάρχει τροφή, δεν είναι εποχή της τροφής και πρέπει να πάει να βρεις και είναι δύσκολα. Και εκτός από τον κίνδυνο να γλιστρήσουν, να πέσουν τα πρόβατα να τσακιστούν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε τέτοιους τόπους να παραμονεύουν και άγρια ζώα. Όμως τα προβατάκια που ακολουθούν τον καλουμπημένα, έστω και από στενά μονοπάτια, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στην αιωνία ζωή, ξέρουμε ότι ο ποιμένας θα τα προστατεύσει, γιατί ακολουθούν τον καλουμπημένα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Σαμουήλ 17:34. Ο Δαβίδ μιλούσε στο Σαούλ. Ήταν η περίπτωση που θέλει να πολεμήσει με τον Γολιάθ, που ερχόταν ο Γολιάθ και στυνόταν και τους κοροϊδεύε. Και λέει, για να τον πείσει τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίθμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Βλέπετε, ο Θεός όταν θέλει να μας δώσει τη δύναμη να κάνουν κάτι μεγάλο, γιατί δεν είναι εύκολο να σταθεί τώρα ένα ανθρωπάκι μπροστά σε ένα γίγαντα να τον νικήσει. Όλοι οι Ισραηλίτες πολεμιστές φοβόντουσαν. Του έδωσε αυτές τις εικόνες. Το νερό λιοντάρι, η αρκούδα, τα κατάφερε. Ήτανε μεν πολεμιστής ο Δαβίδ, αλλά ήταν νεαρός. Δεν είχε εμπειρία της μάχης. Πήγε να βάλει παροπλία και δεν μπορούσε να αντιθεί. Θέλω να πω ότι ο Θεός τι έκανε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις εμπειρίες που είχε με το λιοντάρι και με την αρκούδα. Είδε τον Γολιάθ, που ήταν πολύ πιο δυνατός από αυτά τα δύο ζώα, ότι ήταν το επόμενο σκαλοπάτι. Αφού τον νίκησα αυτό, που δεν μπορούσες να τα βάλεις με το λιοντάρι, αφού νίκησα και την αρκούδα μόνος μου, με τη βοήθεια του Θεού, με αυτήν τη δύναμη μπορώ να νικήσω και το πιο πάνω. Ο Θεός τα κάνει έτσι, γιατί γνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι είναι φυσικό ένας άνθρωπος να πει, μα μπορώ εγώ, είναι αδύνατο. Άρα το σκοτάδι στις χαράδρες που μας λέει στο ψαλμό συμβολίζει διαφορετικές περιόδους στη ζωή του Δαβίδ. Και η νίκη του Γολιάθ ήταν ένα σημείο καμπής, αλλά ήταν για καλό, ναι, ωραία, λέμε ο μικρός νίκησε το μεγάλο, αλλά είχε και το αρνητικό της, γιατί το καλό ήταν ότι ασυνείδητα κέρδισε τις καρδιές των Ισραηλιτών, αφού έγινε ένα εθνικός ήρωας. Μόνο ένας άντρας να τα βάλει με αυτόν, γιατί θυμάστε, όταν νίκησε και σκότωσε τον Γολιάθ, οι Ισραηλίτες νίκησαν, αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σκοτωνόμαστε, λέει ο Γολιάθ, φέρτε μου έναν άντρα να τα βάλουμε. Αν νικήσουμε εμείς, θα είσαστε δούλοι μας. Αν νικήσετε εσείς, θα υποχωρήσουμε εμείς. Και έτσι έγινε το αναπάντεχο. Ωραίο αυτό. Αλλά το κακό ήταν ότι ο Σαούλ το ζήλευε τόσο πολύ που τον ήθελε νεκρό, γιατί φοβήθηκε ότι θα του πάρει τη βασιλεία. Σου λέει, όταν αυτός όλοι τον επιφημούν και βλέπουν ότι είναι αυτός ο ήρωας, αύριο θα με βγάλει και από τη βασιλεία. Και όταν ο Θεός οδήγησε τον Δαβίδ στο θρόνο, στην πραγματικότητα, θυμάστε τις ιστορίες, τον πέρασε από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Αλλά η παρουσία του Θεού ήταν μαζί του ακόμα και εκεί. Δηλαδή, στις πιο δύσκολες στιγμές, ο Κύριος είναι μαζί σου, έστω και αν νομίζω ότι είσαι μόνος σου, μόνη σου, πολύ. Αναγνωρίζουν εκ των υστέρων, όταν περάσουν εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ότι ο Θεός δεν μ' άφησε. Μπορεί εκεί μέσα να μην το νιώθεις, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τον λόγο και βάσει του λόγου, με πίστη, θα το πω τυφλά, ότι Κύριε είσαι μαζί μου, έστω και αν δεν σε νιώθω. Θυμάστε εκείνο το πόστερ στην ιστορία Βήματα στην Άμμο, που έλεγε μια κοπέλα ότι Κύριε, περπατούσα ένα όνειρο τώρα, περπατούσα μαζί και ήσουν δίπλα μου, έβλεπα τα χνάρια σου στην άμμο μαζί που περπατούσαμε, αλλά όταν είχα μια μεγάλη δυσκολία και λοιπά, βλέπω τελικά ότι μόνο ένα ζευγάρι χνάρια ήτανε. Γιατί με άφησες, ειδικά στις πιο δύσκολες περίοδο της ζωής μου? Και της λέει ο Κύριος, δεν ήταν τα δικά σου χνάρια, ήταν τα δικά μου, εγώ σε κρατούσα πάνω μου. Εκεί που ήταν δυο ζευγάρια δηλαδή, σε πήρα στην αγκαλιά μου και περπατούσα εγώ. Σε βλέπες τα χνάρια στην άμμο, τα βήματα στην άμμο, αλλά ήταν τα δικά μου. Όμως το παιδί του Θεού πέρασε άσχημα την περίοδο εκείνη, έστω και αν την κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά. Όμως φανταστείτε πόσο πιο χειρότερα θα ήταν. Περνάμε δύσκολα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Και να θυμάστε ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε. Και έτσι η παρουσία του στη ζωή του Δαβίδ ήταν πιο ισχυρή από την πάντα παρουσιαζόμενη σκιά του θανάτου. 1 Σαμουήλ 23:14. Ο Δαβίδ κάθισε στην έρημο σε οχυρωμένους τόπους και έμενε σε κάποιο βουνό στην έρημο Ζιφ, και ο Σαούλ τον ζητούσε όλες τις ημέρες. Ο Θεός όμως δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Το ότι δεν τον παρέδωσε στο χέρι του είναι αληθινό, το ξέρουμε και από εδώ που το λέει, αλλά και από την ιστορία. Έγινε τελικά βασιλιάς. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, ενώ με υπηρέτες. Ήταν κυνηγημένος όπως το αγρίμι μέσα στις σπηλιές, μέσα στα βουνά, γιατί κάθε λίγο του λέγανε έρχεται ο Σόνας, σε πιάσει. Έφευγε, πήγαινε αλλού, έρχεται από εκεί. Τρέλα ο άλλος. Θα το θανατώσει, τι και καλά. Και του λέει, τι με κυνηγάς, τι σου έκανα. Θα πεθάνεις. Γιατί θα πάρεις τη βασιλεία, το ξέρω. Όμως, λέει ο Θεός, δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Άρα, ποιο είναι το μάθημα? Τα προβλήματα δεν απουσιάζουν από τη ζωή. Υπάρχουν και ορισμένες περίοδοι όπου απειλείται και η ίδια μας η ύπαρξη. Μπορεί να σου έρθει μια ανίατη ασθένεια ή μια βαριά αρρώστια. Λες, θα καταφέρω, θα περάσω τώρα ή θα πεθάνω. Πρέπει να σταθείς, εντάξει, για τους πιστούς και να φύγεις από αυτήν τη ζωή. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Απλώς θα πας στην άλλη όχθη και θα συνεχίσεις. Αλλά λέμε για αυτή τη ζωή τώρα. Μπορεί να έχεις μια πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα. Μια μεγάλη επίθεση. Ξέρω εγώ, κινδυνεύεις να πας φυλακή για μια κάφα που έκανες, ένα λάθος, κάτι. Με το αυτοκίνητο έκανες μια στραβοτιμονιά και χτύπησες κάποιον και σε τρέχουν να σε πάρουν και λες τώρα τέλειωσε η ζωή μου. Ό,τι και να είναι. Ο Κύριος λέει τα προβλήματα υπάρχουν στη ζωή, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Πίσω στο Ψαλμό 23, 4. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγορούν. Η ράβδος και η βακτηρία είναι μαζί, αναφέρονται σε ένα πράγμα. Ήταν το ραβδί και η βακτηρία είναι ένα που έχει έτσι σαν τον μπαστούνάκι από πάνω. Είναι κάποιες εφαρμογές για τον βοσκό. Βέβαια είναι και σύμβολο εξουσίας πάνω στα ζώα του, αλλά ήταν

Με τη ράβδο 1, 8, 9, 10, περίμενε ή 11. Από εκεί για να μπορεί να χωρίσεις και να ξέρεις πόσα είναι. Τα μετράει κάθε ένα που μπαίνει από την πύλη μέσα. Και τι θα συμβεί αν ανακαλύψει ένα που λείπει? Αφήνει τα, όπως μας λέει ο κύριος, τα 99 στο μαντρί, ασφαλισμένα. Και παρόλο που είναι κουρασμένος κλπ, ξεκινάει να πρει το χαμένο, το απολωλός. Να το βάλει στους ώμους του και να το φέρει πίσω. Άρα η ράβδος και η βακτηρία σε όλες τις εφαρμογές έφερναν παρηγοριά στα πρόβατα. Βέβαια στην πορεία μας με το Θεό η ράβδος είναι ο λόγος του Θεού και είναι σύμβολο εξουσίας και πάνω στα αρνάκια του. Παρόμοια ο λόγος του Θεού συμβολίζει την εξουσία του πάνω στη ζωή μας, η οποία φέρνει παρηγοριά όταν υποτασσόμαστε οικειοθελώς σε Αυτόν. Δηλαδή μας βοηθά να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς, μας εμποδίζει να παίρνουμε λάθος αποφάσεις που ίσως θα θέλαμε, αλλά σου λέει πρόσεχε, απ' εδώ θα πας, αυτό το δρόμο θα πάρεις. Ερευνά τις καρδιές μας, καταδικάζει τους αμαρτωλούς και τους οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού, τόσο ώστε να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση για να συγχωρεθούν. Είναι ο λόγος που το κάνει αυτό. Ψαλμός 23 στο 5. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Αυτό το απόσπασμα περιγράφει την πιστότητα του Κυρίου στα παιδιά του, ακόμα και σε καιρούς μεγάλων δοκιμασιών. Γιατί, όπως είπα, από τη ζωή του Δαβίδ δεν λείπανε ποτέ οι άνθρωποι που το ζήλευαν και ήθελαν τόσο πολύ την πτώση και το θάνατο του. Και δεν ήταν μόνο ο Σαούλ, ο ίδιος ο γιος του από τα σπλάχνα του Αβεσσαλόμ βγήκε και ήθελε το θάνατο του για να βασιλεύσει αυτός. Και άλλοι, πόσοι άλλοι. Και ξέρουμε πως ο Θεός εξύψωσε και τίμησε τον Δαβίδ και εντρόπιασε τους εχθρούς του. Λέει, άλυψας με λάδι το κεφάλι μου. Αυτό στην αρχαιότητα το συνηθιζόταν. Μας το λέει και στην Καινή Διαθήκη ότι ο οικοδεσπότης όταν ερχόταν ο ξένος είχε ένα συμπόσιο, άλυφε τους τιμόμενους καλεσμένους με λάδι. Ήταν λάδι μαζί με αρωματικά ουσίες άλλες. Δηλαδή σκεφτείτε το σαν ένα όμορφο χρήσμα από τον ουρανό και σίγουρα μύριζε ωραία. Το ποτήριό μου λέει υπερχυλίζει. Ίσως αναφέρεται πρακτικά στην ποτίστρα που πίναν τα πρόβατα. Άμα είσαι διψασμένος και έχεις εκεί άφθονο νερό να πιείς. Ο Δαβίδ δηλαδή ήταν επιδόξιος πολεμιστής, αδερφοί, ένας βασιλιάς που κέρδισε τις καρδιές του λαού του. Ένας ισχυρός άντρας που κλήθηκε και χρήστηκε από τον Θεό. Θυμάστε τον πήγε ο προφήτης και τον έχρισε με το λάδι. Παρ' όλα αυτά, μάθημα κι αυτό, δεν προσπάθησε να ανταποδώσει ή να πολεμήσει τους εχθρούς του με τη δική του δύναμη. Ναι, ήταν ένας δυνατός πολεμιστής, αλλά θυμάστε, είπαμε για τον Γολιάθ στη μάχη, τι είχε μπει. Εσύ έρχεσαι με ροφαία και δόρυκη ασπίδα, του φώναξε ο Δαβίδ, εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Δηλαδή, με τη δύναμη του Θεού έκανε ό,τι έκανε. Ποτέ δεν επιδίωξε να εκδικηθεί τους εχθρούς του, κάτι που ήταν εμφανές και από την αντίδραση στην πονηρία του Σαούλ. Θα θυμάστε, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ο Θεός επέτρεψε ο Δαβίδ να βρεθεί, γιατί ο Σαούλ τον κυνηγούσε, ήταν μεγάλη απόσταση από το παλάτι. Διανυκτέρευε και αυτό σε μια σπηλιά και να συνεχίσει το κυνήγι του. Και είχε φορά που ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά, σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κρυμμένος μέσα-μέσα, και ήρθε ο βασιλιάς εκεί με το αυτό και κοιμήθηκαν. Ο Θεός έβαλε έτσι ύπνο σε όλους. Και πάει ο Δαβίδ και βλέπει μπροστά του βασιλιά μέσα στη σπηλιά. Και πήγε να κόψει, λέει, μόνο ρούχο από το ημάτιο του για να του δείξει και το χτύπησε η καρδιά του. Δηλαδή του είπε ο Θεός, πρόσεξε. Γιατί παρόλο που ήταν κακός άνθρωπος, παρόλο που ήθελε το κακό του Δαβίδ άδικα, ήταν ο χρησμένος του Κυρίου. Αυτά είναι πνευματικά μαθήματα, να μην απλώνουμε χέρι σε κάποιον που είναι του Θεού, ήταν του Θεού και έχει πάρει στραβό δρόμο. Ο Δαβίδ τι έλεγε? Αν θέλει ο Θεός να το σηκώσει από τη γη, ή θα έρθει μια ρόσκια να πεθάνει, ή θα πάει στον πόλεμο και θα σκοτωθεί, που πολεμούσε ο Σαούλ, όπως και έγινε στο τέλος. Δηλαδή, πίστευε ότι η μάχη και η εκδίκηση ανήκουν στο Θεό. Και κάνοντας το αυτό, περίμενε τον Κύριο. Αλλά δεν είναι εύκολο να τον έχεις τον εχθρό σου εκεί, να τον κόψεις το κεφάλι και να γίνεις βασιλιάς. Έτσι του είπαν οι πολεμιστές του.

0: Ο Θεός τον έφερε στο χέρι σου. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι συμβαίνει στα πνευματικά. Ο Θεός σου το έφερε μπροστά σου, του λέει, για να το σκοτώσεις. Άντε τώρα να διακρίνεις ότι δεν είναι ο Θεός, είναι ο διάβολος. Είναι περιπτώσεις που σμίγονται τα θελήματα και λέει, αφού ο Θεός μου είπε να γίνω βασιλιάς. Ο Σαούλ είναι το εμπόδιο. Μου το έφερε ο Θεός τον Σαούλ μπροστά, θα το βγάλω από τη μέση ή να γίνω βασιλιάς. Να κάνω το θέλημα του Θεού πιο γρήγορα. Εγώ. Λέω και ο Θεός δεν είχε άλλο τρόπο να αφαιρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς είναι εδώ που κι εμείς πολλές φορές τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να μας υψώσει, να μας τιμήσει ενώπιον των εχθρών μας ή να εξασφαλίσει προμήθειες που ξεχυλίζουν σε καιρούς καταιγίδων, εκτός αν αφήσουμε τη μάχη και την εκδίκηση σε αυτόν. Εμείς θέλουμε με τα χέρια μας να το κάνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε ανυπομονησία, έχουμε ακράτεια, έχουμε απιστία και θέλουμε να ενεργήσουμε εμείς και λέμε «Εγώ είμαι το χέρι του Θεού, εγώ είμαι η εκδίκηση του Θεού», απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τη βιασύνη μας. Μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Ιησούς πρόσταξε τους μαθητές του να αγαπούν τους εχθρούς τους και να προσεύχονται για αυτούς που τους καταδιώκουν. Ανάποδο από αυτό που θα θέλαμε εμείς πολλές φορές να κάνουμε. Γιατί μια διαθήκη είναι βασικά μια υποόρους συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ήταν πάντα μια σχέση διαθήκης. Και στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός σχετιζόταν με τον εκλεκτό λαό του χρησιμοποιώντας τον νόμο του Μωυσή, τον Μωσαϊκό νόμο όπως το λέμε, που απαιτούσε εν τέλεια υπακοή. Και ξέραμε ότι η παραβίαση του νόμου ήταν αμαρτία και προκαλούσε τιμωρία και αποχωρισμό από το Θεό. Και μπορούσε να διορθωθεί μόνο με θυσία ζώων, σαν προσφορά περί αμαρτίες. Και οι θυσίες των ζώων έπρεπε να τελειοποιήσουν και να καθαρίσουν τον λατρευτή. Έπρεπε να αποκαταστήσουν την ενοχή του και την αμαρτία του. Δεν ήταν δηλαδή απλά, μην νομίζουμε ότι αμάρτησα, θα πάρω το ζώο μου εκεί, σφάξτε το, χύσε το αίμα κλπ. Ωραία, δεν είμαι αμαρτωλός. Όχι, έπρεπε να θέλεις να αλλάξεις. Να πας μετανοημένος. Ναι, μεν έπρεπε να χεθεί ένα ξένο αίμα, γιατί δεν μπορούσε να πεθαίνει ο κάθε αμαρτωλός, γιατί δεν θα μέναν άνθρωποι στον κόσμο. Αλλά ξέρουμε ότι οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να πετύχουν τίποτα από αυτά, επειδή ήταν απλά σκιές των μελών των αγαθών, όπως λέει στους Εβραίους. Αλλά τώρα πει κάποιος, καλά, αφού οι θυσίες των ζώων ήταν μάταιες, γιατί ο Θεός διέταξε τη σφαγή αθώων ζώων? Ήθελε ο Θεός να συνειδητοποιήσει ο λαός του ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και πρέπει να χυθεί αίμα αθώο για να καλυφθεί αυτό. Δεν μπορεί να σταματήσει αλλιώς. Δευτέρα Κορινθίους 5:21. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Δηλαδή, εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, αυτόν τον έκανε αμαρτία τον Ιησού, ώστε εμείς να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Εμείς τώρα είμαστε δικαιοσύνη του Θεού, που είναι πολύ άδικο, αλλά ο Κύριος του έκανε, αντέστρεψε τους ρόλους. Δεδομένου ότι ο θάνατος του Ιησού πλήρωσε πλήρως το μισό της αμαρτίας μας, γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για να θυσιάζουμε ζώα στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε τώρα μια αδιάσπαστη σχέση με το Θεό. Μπορούμε να απολαύσουμε μια τέτοια σχέση. Όποιος το δέχεται έχει τη δύναμη να γίνει παιδί του Θεού, της Διαθήκης του Θεού, που του δίνει το δικαίωμα να έχουμε αυτή την ποιμαντική φροντίδα από τον Κύριο. Πώς ξεκίνησε ο Ψαλμός 23? «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου» και κλείνει με την πίστη στο τέλος «Βεβαίως, έλεος και χάρη θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου». Δηλαδή ζούμε με μια αυτοπεποίθηση πια. Για το ψαλμοδό η εμπιστοσύνη είναι διαβεβαίωση του Θεού. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου, λέει στο 6. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αναζητά τα παιδιά του. Το ερώτημα είναι πώς μοιάζει ο ουράνιος πατέρας σου. Γιατί μερικοί από εμάς πιστεύουμε στο Θεό, αλλά εκείνος είναι, όπως νομίζουμε, αμέτωχος, απρόθυμος, δεν ασχολείται πολύ με εμάς. Ξέρετε, το πρόβλημα για πολλούς πιστούς δεν είναι ο αθεϊσμός. είναι ότι ο θεϊσμός μας είναι πολύ περιορισμένος. Για να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζούμε, χρειαζόμαστε ένα Θεό που αξίζει να υπηρετούμε. Δευτέρα Τιμοθέου 1.12. Όταν ο Παύλος έγραψε τη δεύτερη επιστολή του στον νεαρό Τιμόθεο, γέρος πια ο Παύλος, στα τέλη του, μοιράστηκε ένα Θεό που ήταν αρκετά μεγάλος για τις καταιγίδες της ζωής. Λέει, για την οποία αιτία και πάσχω αυτά, όμως δεν ντρέπομαι επειδή ξέρω σε ποιον πίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Για πάντα δηλαδή. Η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού είναι και τώρα και για πάντα. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός, θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Τι μακρότητα? Στους αιώνες των αιώνων. Ξέρετε, η έννοια της αιώνιας ζωής στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στην Καινή Διαθήκη. Πολύ λίγα εδάφια μιλάνε για αιωνιότητα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ αισθάνεται ότι η δύναμη του Θεού που υπηρετεί δεν τελειώνει στον τάφο. Και στο μακρύ διάδρομο της ζωής, τι βλέπει ο ψαλμωδός, φωνάζει τα καλά νέα ότι πρόσεξε, ο θάνατος δεν είναι το αδιέξοδο, είναι πόρτα. Απλώς ανοίγεις την πόρτα και περνάς μέσα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας είναι ο καλός ποιμένας και δεν υπάρχει τέλος μαζί του. Φτάνει να είμαστε εμείς τα σωστά προβατάκια. Να εμπιστευόμαστε τον Κύριο μέχρι τέλους και αυτός είναι που θα μας πάρει και από αυτήν την πόρτα στην αιωνιότητα. Εκεί είναι οι βοσκές, οι χλωρές, οι αιώνιες. Και θα κατοικούμε στον οίκον του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ευλογώ, Κύριε μου, Ιησού μου, αυτά τα λόγια στις καρδιές των αδερφών μου. Τα αυτιά που άκουσαν, Κύριε, ζητώ Εσύ να σκεπάσεις με το αίμα στο πολύτιμο και να τα φυλάξεις, Κύριε μας. Να ριζώσουν και να γίνουν τροφή για αργότερα, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, γιατί είσαι πραγματικά ο καλός ποιμένας, Κύριε, που σκεπάζεις και δίνεις κατά την ανάγκη κάθε παιδιού σου, Κύριε μας. Και στα δύσκολα και στα εύκολα, Κύριε μας. Και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, Εσύ είσαι πάντα μαζί μας και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν είσαι ένας Θεός αμέτωχος στη ζωή μας. Μπορεί να είσαι αόρατος, να μην φαίνεσαι πολλές φορές, να μην σε νιώθουμε, αλλά πάντα είσαι δίπλα μας, Κύριε, μέσα μας. Και ξέρουμε ότι και μακριά σου, να απομακρυνθούμε, Κύριε, Εσύ είσαι εκεί. Και περιμένεις, Κύριε μας, και σε ευχαριστούμε. Για τη μεγάλη σου αγάπη, το έλεος σου, τη χάρη σου, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου, Κύριε. Αλλά θα μας φυλάξεις όλους, το πιστεύω, μέχρι τέλους, στην ουράνια βασιλεία σου. Αμήν, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 15ο κεφάλαιο. Και ύστερα από αυτά, ο Αβεσσαλόμ ετοίμασε άμαξες και άλογα και 50 άνδρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο Αβεσσαλόμ σηκωνόταν πρωί και στεκόταν στα πλάγια του δρόμου της πύλης. Και όταν κάποιος είχε μια διαφορά και ερχόταν στο βασιλιά για να κάνει κρίση, τότε ο Αβεσσαλόμ τον καλούσε κοντά του και του έλεγε «Από ποια πόλη είσαι?» Και εκείνος απαντούσε «Ο δούλος σου είναι από την τάδε φυλή του Ισραήλ». Και ο Αβεσσαλόμ του έλεγε «Δες, η υπόθεσή σου είναι καλή και σωστή, όμως δεν υπάρχει κανένας που να σε ακούει από μέρους του βασιλιά». Έλεγε ακόμη ο Αβεσσαλόμ «Ποιος να με διόριζε κριτή του τόπου για να έρχεται σε μένα καθένας που έχει διαφορά ή κρίση και να τον δικαιώνω». Και όσες φορές κάποιος πλησίαζε για να τον προσκυνήσει, άπλωνε το χέρι του και τον έπιανε και το φιλούσε. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε κατά αυτό τον τρόπο σε κάθε Ισραηλίτη που ερχόταν για κρίση προς το βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ υπέκλεπτε τις καρδιές των ανδρών του Ισραήλ. Και στο τέλος των 40 χρόνων, ο Αβεσσαλόμ είπε στο βασιλιά «Ας πάω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου που είχα ευχηθεί στον Κύριο στη Χεβρόν, επειδή ο δούλος σου είχε ευχηθεί μία ευχή όταν κατοικούσε στη Γεσούρ στη Συρία, λέγοντας «Αν ο Κύριος με επιστρέψει πραγματικά στην Ιερουσαλήμ, τότε θα προσφέρω θυσία στον Κύριο». Και ο βασιλιάς του είπε «Πήγαινε με ειρήνη». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Χεβρόν. Και ο Αβεσσαλόμ έστειλε κατασκόπους σε όλες τις φυλές του Ισραήλ, λέγοντας «Καθώς θα ακούσετε τη φωνή της Άλπιγκας, θα πείτε «Ο Αβεσσαλόμ βασίλευσε στη Χεβρόν». Και πήγαν μαζί με τον Αβεσσαλόμ 200 άνδρες από την Ιερουσαλήμ, καλεσμένοι, και πήγαν μέσα στην απλότητά τους και δεν ήξεραν τίποτε. Και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε τον Αχιτόφελ, τον Γιλονέο, τον σύμβουλο του Δαβίδ από την πόλη του, από τη Γιλό, ενώ πρόσφερε τις θυσίες. Και η συνωμοσία ήταν δυνατή και ο λαός πληθυνόταν αδιάκοπα κοντά στον Αβεσσαλόμ. Και ήρθε ένας μηνυτής στο Δαβίδ λέγοντας «Οι καρδιές των ανδρών Ισραήλ στράφηκαν πίσω από τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε σε όλους τους δούλους του, εκείνους που ήσαν μαζί του στην Ιερουσαλήμ, «Σηκωθείτε και ας φύγουμε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να διασωθούμε μπροστά από τον Αβεσσαλόμ. Βιαστείτε να αναχωρήσουμε για να μην επιταχύνει και μας καταφθάσει και σπρώξει το κακό επάνω μας και πατάξει την πόλη με μάχαιρα». Και οι δούλοι του βασιλιά είπαν στο βασιλιά «Σε ό,τι διαλέξει ο Κύριος μου ο βασιλιάς, να η δούλη σου». Και βγήκε έξω ο βασιλιάς και ολόκληρη η οικογένειά του πίσω από αυτόν. Και ο βασιλιάς άφησε τις 10 γυναίκες, τις παλακές, για να φυλάτουν το σπίτι. Και ο βασιλιάς βγήκε έξω και από πίσω του ολόκληρος ο λαός και στάθηκαν σε ένα τόπο που απήχε μακριά. Και όλοι οι δούλοι του πορεύονταν κοντά του. Και όλοι οι χερεθέοι και όλοι οι φελεθέοι και όλοι οι γετθέοι, 600 άνδρες, εκείνοι που ήρθαν πίσω από αυτόν από τη Γάθ, προπορεύονταν μπροστά από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στον Ιταΐ τον Γετθέο, «Γιατί έρχεσαι κι εσύ μαζί μας? Γύρνα πίσω και να κατοικείς μαζί με το βασιλιά, επειδή είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετικισμένος από τον τόπο σου. Χθες ήρθες και σήμερα να σε κάνω να περιπλανιέσαι μαζί μας και εγώ θα πάω όπου μπορέσω. Γύρνα πίσω και πάρε και τους αδελφούς σου. Έλεος και αλήθεια μαζί σου». Και ο Ιταΐ απάντησε στο βασιλιά και είπε «Ζει ο Κύριος και ζει ο Κύριος μου ο βασιλιάς. Όπου κι αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, είτε σε θάνατο είτε σε ζωή, εκεί βέβαια θα είναι και ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιταΐ «Έλα λοιπόν και διάβαινε». Και διάβηκε ο Ιταΐ ο Γετθέος και όλοι οι άνδρες του και όλα τα παιδιά που ήσαν μαζί του. και ολόκληρος ο τόπος έκλαιγε με δυνατή φωνή και ολόκληρος ο λαός διάβαινε. Διάβηκε και ο βασιλιάς το χήμαρο των κέδρων και ολόκληρος ο λαός διάβηκε προς το δρόμο της ερήμου. Και να, ακόμα και ο Σαδόκ και όλοι οι Λεβίτες μαζί του, φέρνοντας την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού. Και έστησαν την κιβωτό του Θεού. Και ανέβηκε ο Αβιάθαρ, αφού τελείωσε ολόκληρος ο λαός, διαβαίνοντας από την πόλη. Και ο βασιλιάς είπε στο Σαδόκ, «Φέρε την κιβωτό του Θεού πίσω στην πόλη. Αν βρω χάρη στα μάτια του Κυρίου, θα με κάνει να επιστρέψω και να δω αυτήν και το κατοικητήριό του. Αλλά αν μπει ως εξής, δεν έχω ευαρέστηση σε σένα, να με εγώ, ας κάνει σε μένα ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του». Ο βασιλιάς είπε ακόμη στο Σαδόκ τον ιερέα, «Δεν είσαι εσύ που βλέπεις. Γύρνα πίσω στην πόλη με ειρήνη. Και ο Αχιμάς, ο γιος σου, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο γιοι σας μαζί σας. Κοιτάξτε, εγώ θα μένω στις πεδιάδες της ερήμου μέχρι ότου έρθει ένας λόγος από σας για να μου αναγγείλει». Ο Σαδόκ, λοιπόν, και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κιβωτό του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Και ο Δαβίδ ανέβαινε διαμέσου της ανάβασης των ελαιών, ανεβαίνοντας και κλαίγοντας και έχοντας το κεφάλι του σκεπασμένο και περπατώντας ξυπόλυτος. Και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του, κάθε ένας είχε το κεφάλι του σκεπασμένο και ανέβαιναν βαδίζοντας και κλαίγοντας. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ είναι ανάμεσα στους συνωμότες μαζί με τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε, «Κύριε, δέομαι σε σένα, διάλυσε τη βουλή του Αχιτόφελ». Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στην κορυφή του βουνού, όπου προσκύνησε το Θεό, να, ήρθε σε συνάντησή του ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, έχοντας ξεσχισμένο το χιτώνα του και χώμα επάνω στο κεφάλι του. Και ο Δαβίδ του είπε, «Αν διαβείς μαζί μου, σίγουρα θα μου είσαι φορτίο. Αν όμως γυρίσεις πίσω στην πόλη και πεις στον Αβεσσαλόμ, θα είμαι δούλος σου, βασιλιά, όπως στάθηκα δούλος του πατέρα σου μέχρι τώρα, έτσι θα είμαι τώρα δούλος σου, τότε μπορείς να ανατρέψεις τη βουλή του Αχιτόφελ ύπερε μου. Και δεν είναι εκεί μαζί σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ οι ιερείς? Κάθε τι λοιπόν που θα άκουγες από τον οίκο του βασιλιά, θα το αναγγείλεις στο Σαδόκ και τον Αβιάθαρ, τους ιερείς. Δες, εκεί είναι μαζί τους οι δύο γιοι τους, ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ. Και διαμέσου αυτών θα μου στέλνετε κάθε τι που θα ακούσετε». Και καθώς ο φίλος του Δαβίδ, ο Χουσαΐ, μπήκε μέσα στην πόλη, ο Αβεσσαλόμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Δευτέρα Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ πέρασε λίγο την κορυφή, να, τον συνάντησε ο Σιβά, ο υπηρέτης του Μεμφιφοσθέ, με δύο σαμαρωμένα γαϊδούρια, έχοντας επάνω τους 200 ψωμιά και 100 τσαμιά σταφίδες και 100 αρμανθιές καλοκαιρινούς καρπούς και ένα ασκή κρασί. Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Γιατί τα φέρνεις αυτά?» Και ο Σιβά είπε, «Τα γαϊδούρια είναι για την οικογένεια του βασιλιά, για να κάθονται πάνω σε αυτά. Και τα ψωμιά και οι καλοκαιρινοί καρποί για να τρώνε οι νέοι. Και το κρασί για να πίνουν όσοι ατονίσουν μέσα στην έρημο». Τότε ο βασιλιάς είπε, «Και πού είναι ο γιος του κυρίου σου?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Να, κάθεται στην Ιερουσαλήμ». Επειδή είπε, «Σήμερα ο οίκος Ισραήλ θα επιστρέψει σε μένα τη βασιλεία του πατέρα μου». Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Να, δικά σου είναι όλα τα υπάρχοντα του Μεμφιφοσθέ». Και ο Σιβά είπε, «Παρακαλώ, με σεβασμό να βρω χάρη στα μάτια σου, κύριε μου βασιλιά». Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ ήρθε μέχρι την Βαουρίμ, να, έβγαινε από εκεί ένας άνθρωπος από τη συγγένεια της οικογένειας του Σαούλ, που λεγόταν Σιμεΐ, γιος του Γυρά, και αφού βγήκε, άρχισε να καταργέται. Και έριχνε πέτρες επάνω στο Δαβίδ και σε όλους τους δούλους του βασιλιά του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο λαός και όλοι οι ισχυροί ήσαν από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Σιμεΐ, καθώς καταριόταν, έλεγε τα εξής: «Βγες, βγες άνδρα αιμάτων και άνδρα κακοποιέ. Ο Κύριος γύρισε εναντίον σου όλα τα αίματα της οικογένειας του Σαούλ, αντί του οποίου βασίλευσες. Και ο Κύριος παρέδωσε τη βασιλεία σου στο χέρι του Αβεσσαλόμ, του γιού σου. Και δες, εσύ πιάστηκες μέσα στην κακία σου, επειδή είσαι άνδρας αιμάτων». Τότε ο Αβισέ, ο γιος της Σερουίας, είπε στο βασιλιά: «Γιατί αυτός ο νεκρός σκύλος να καταργέται τον κύριο μου τον βασιλιά? Επίτρεψε, παρακαλώ, να περάσω και να κόψω το κεφάλι του». Και ο βασιλιάς είπε: «Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε εσάς, γη της Σερουίας? Ας καταργέται, επειδή ο Κύριος του είπε να καταραστεί στο Δαβίδ. Ποιος λοιπόν θα πει γιατί έκανες έτσι?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ και σε όλους τους δούλους του: «Δέστε,

και ο Σιμεΐ πορευόταν κατά τα πλάγια του βουνού απέναντί του και βαδίζοντας καταριόταν και ρίχνε πέτρες εναντίον του και έκανε σκόνη με χώμα. Και ήρθε ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του εξασθενημένοι και εκεί αναπαύθηκαν. Και ο Αβεσσαλόμ και ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μαζί του. Και όταν ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, ήρθε στον Αβεσσαλόμ, ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ «Ζήτω ο βασιλιάς! Ζήτω ο βασιλιάς!» Και ο Αβεσσαλόμ είπε στο Χουσαΐ «Αυτό είναι το έλεος σου προς το φίλο σου. Γιατί δεν πήγες μαζί με το φίλο σου?» Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ «Όχι, αλλά εκείνον που ο Κύριος έκλεξε και αυτός ο λαός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, αυτού θα είμαι και μαζί του θα κατοικώ. Και έπειτα, ποιον θα υπηρετώ εγώ, όχι μπροστά στο γιο του? Καθώς υπηρέτησα μπροστά στον πατέρα σου, έτσι θα είμαι και μπροστά σου». Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε στον Αχιτόφελ «Συμβουλευτείτε μεταξύ σας τι θα κάνουμε». Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ «Μπες μέσα στις παλακές του πατέρα σου, που άφησε για να φυλάττουν το σπίτι, και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει ότι έγινες μισητός στο πατέρα σου και θα ενδυναμωθούν τα χέρια όλων εκείνων που είναι μαζί σου». Έστησαν λοιπόν μια σκηνή επάνω στην ταράτσα για τον Αβεσσαλόμ και ο Αβεσσαλόμ μπήκε στις παλακές του πατέρα του μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ που έδινε εκείνες τις ημέρες ήταν σαν κάποιος να συμβολευόταν το Θεό. Έτσι θεωρεί το κάθε συμβουλή του Αχιτόφελ και στο Δαβίδ και στον Αβεσσαλόμ. Ιερεμίας 21ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο όταν ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε σε αυτόν τον Πασχόρ, τον γιο του Μελχία, και το Σοφωνία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, λέγοντας «Ρώτησε, παρακαλώ, τον Κύριο για μας». Επειδή ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον μας, ίσως ο Κύριος ενεργήσει σε μας, σύμφωνα με όλα τα θαυμάσια του, ώστε να φύγει από μας. Τότε ο Ιερεμίας τους είπε «Έτσι θα πείτε στον Σεδεκία. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ στρέφω προς τα πίσω τα όπλα του πολέμου που είναι στα χέρια σας, με τα οποία εσείς πολεμάτε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας και των Χαλδαίων που σας πολιορκούν έξω από τα τείχη, και θα τους συγκεντρώσω στο μέσον αυτής της πόλης. Και εγώ θα πολεμήσω εναντίον σας με απλωμένο χέρι και με κρατεών βραχίωνα και με θυμό και με αγανάκτηση και με μεγάλη οργή. Και θα πατάξω τους κατοίκους αυτής της πόλης, και άνθρωπο και κτίνος, από μεγάλη μεταδοτική αρρώστια θα πεθάνουν. Κι ύστερα από αυτά, λέει ο Κύριος, θα παραδώσω το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους δούλους του και το λαό και αυτούς που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη από τη μεταδοτική αρρώστια, από τη μάχαιρα και από την πείνα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και αυτός θα τους πατάξει με μάχαιρα. Δεν θα τους λυπηθεί, ούτε θα δείξει σε αυτούς ίκτο, ούτε θα τους σπλαχνιστεί. Και σε αυτό το λαό θα πεις, έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, έβαλα μπροστά σας τον δρόμο της ζωής και τον δρόμο του θανάτου. Όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη θα πεθάνει από μάχαιρα και από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει και προχωρήσει προς τους Χαλδαίους που σας πολιορκούν, θα ζήσει και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο. Επειδή έστησα το πρόσωπό μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό, λέει ο Κύριος, θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Βαβυλώνας και θα την κατακάψει με φωτιά. Για τον οίκο όμως του βασιλιά του Ιούδα, πες, ακούστε το λόγο του Κυρίου, ο οίκος του Δαβίδ. Έτσι λέει ο Κύριος. Κρίνεται κρίση το πρωί και ελευθερώνεται το γυμνωμένο από το χέρι του δυνάστη. Μήπως η οργή μου βγει σαν φωτιά και ανάψει και δεν θα υπάρχει αυτό

0: που τη σβήνει εξαιτίας της κακίας των έργων σας. Δες, εγώ είμαι ενάντια σε σένα, λέει ο Κύριος, σε αυτή που κάθεται μέσα στην κοιλάδα και στο βράχο της πεδιάδας, ενάντια σε εσάς που λέτε, ποιος θα κατέβει εναντίον μας ή ποιος θα μπει μέσα στα σπίτια μας. Και θα σας τιμωρήσω σύμφωνα με τον καρπό των έργων σας, λέει ο Κύριος, και θα ανάψω φωτιά στο δάσος της και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγερά της. Ιερεμίας 22ο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, κατέβα στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και μίλησε εκεί αυτό το λόγο και πες, άκουσε το λόγο του Κυρίου, βασιλιά του Ιούδα, που κάθεσε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ, εσύ και η δούλη σου και ο λαός σου, εκείνοι που μπαίνουν μέσα από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, κάντε κρίση και δικαιοσύνη και ελευθερώνετε το γυμνωμένο από το χέρι του δυνάστη. Και μη αδικείτε ούτε να καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα. Και μη χύνετε αθώο αίμα σε αυτό τον τόπο. Επειδή αν πραγματικά κάνετε αυτό το λόγο, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτού του παλατιού βασιλιάδες που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα επάνω σε άμαξες και άλογα, αυτοί και οι δούλοι τους και ο λαός τους. Αλλά αν δεν ακούσετε τα λόγια αυτά, ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ο οίκος αυτός θα κατασταθεί έρημος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος προς το παλάτι του βασιλιά του Ιούδα, εσύ είσαι σε μένα Γαλαάδ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θα σε κάνω ερημιά, πόλεις ακατοίκητες, και θα ετοιμάσω εναντίον σου εξολοθρευτές, κάθε έναν με τα όπλα του, και θα κατακόψουν τους εκλεκτούς κέδρους σου και θα τους ρίξουν στη φωτιά. Και πολλά έθνη θα διαβούν μέσα από αυτή την πόλη και θα πούν καθένας στον πλησίον του, γιατί ο Κύριος έκανε έτσι σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και θα απαντήσουν, επειδή εγκατέλειψαν τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού τους και προσκύνησαν άλλους θεούς και τους λάτρευσαν. Μη κλαίτε αυτόν που πέθανε και μην το θρηνείτε. Κλάψτε πικρά αυτόν που βγαίνει έξω, επειδή δεν θα γυρίσει πλέον και δει τη γη της γέννησής του. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για το Σαλούμ, το γιο του Ιωσία, τον βασιλιά του Ιούδα, που βασιλεύει αντί για τον Ιωσία, τον πατέρα του, που βγήκε από αυτό τον τόπο, δεν θα γυρίσει πλέον εκεί, αλλά θα πεθάνει στον τόπο όπου τον έφεραν εχμάλωτο και δεν θα δει πλέον αυτή τη γη. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα. Αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν του αποδίδει το μισθό του κόπου του. Αυτόν που λέει, θα οικοδομήσω στον εαυτό μου ένα μεγάλο σπίτι και ευρύχωρα υπερώα, και ανοίγει για τον εαυτό του παράθυρα και τα στεγάζει με κέδρο και τα χρωματίζει με μήνιο. Θα βασιλεύεις επειδή κλείνεις τον εαυτό σου μέσα σε κέδρο? Ο πατέρας σου δεν έτρωγε και έπινε και ευημερούσε επειδή έκανε κρίση και δικαιοσύνη? Έκρινε την κρίση του φτωχού και του πένιτα και τότε ευημερούσε. Δεν ήταν αυτό να με γνωρίζει, λέει ο Κύριος. Αλλά τα μάτια σου και η καρδιά σου δεν είναι παρά στην πλεονεξία σου και στο να εκχέεις αθώο αίμα και στη δυναστεία και στη βία για να κάνεις αυτά. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακήμ, τον γιο του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. Δεν θα τον κλάψουν λέγοντας «αλίμονο αδελφέ μου» ή «αλίμονο αδελφή». Δεν θα τον κλάψουν λέγοντας «αλίμονο κύριε» ή «αλίμονο δόξα». Θα ταφεί την ταφή ενός γαϊδουριού, σερνόμενος και ριχνόμενος πέρα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ανέβα στο Λίβανο και βόησε και ύψωσε τη φωνή σου προς τη Βασάν και βόησε προς την Αβαρίμ, επειδή αφανίστηκαν όλοι οι εραστές σου. Σου μίλησα στην ευημερία σου, αλλά είπες «δεν θα ακούσω». Αυτός ήταν ο τρόπος σου από την νιώτη σου, ότι δεν υπάκουσες τη φωνή μου. Ο άνεμος θα βοσκήσει ολοκληρωτικά όλους τους ποιμένες σου και οι εραστές σου θα πάνε σε εχμαλωσία. Τότε, ναι, θα εσχυνθείς και θα αντραπείς για όλες τις ασέβειές σου. εσύ που κατοικείς στο Λίβανο, που κάνεις τη φωλιά σου στους κέδρους, πόσο αξιοθρύνητος θα είσαι όταν έρθουν επάνω σου λύπες, οδύνες, σαν εκείνη που γεννάει. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, και αν ο Οχονίας, ο γιος του Ιακίμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, θα γινόταν σφραγίδα στο δεξί μου χέρι, και απ' εκεί θα σε αποσπούσα. Και θα σε παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή σου και στο χέρι εκείνων που φοβάσαι το πρόσωπό τους. Ναι, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των Χαλδαίων. Και θα απορρίψω εσένα και τη μητέρα σου που σε γέννησε σε ξένη γη όπου δεν γεννηθήκατε και εκεί θα πεθάνετε. Στη γη όμως στην οποία επιθυμεί η ψυχή τους να επιστρέψουν, εκεί δεν θα επιστρέψουν. Ο άνθρωπος αυτός, ο Χωνίας, έγινε είδωλο καταφρονημένο και συντριμμένο, σκεύος στο οποίο δεν υπάρχει χάρη. Γιατί αποβλήθηκαν αυτός και το σπέρμα του και ρίχτηκαν στον τόπο που δεν γνωρίζουν. Ω γη, γη, γη, άκου το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος, γράψτε αυτό τον άνθρωπο άτεκνον, άνθρωπον που δεν θα ευωδοθεί στις ημέρες του. Επειδή δεν θα ευωδοθεί από το σπέρμα του άνθρωπος που να κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και να εξουσιάζει πλέον επάνω στον Ιούδα.
1: Προς Εβραίους Επιστολή κεφάλαιο 5. Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για την συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς τον Ααρών. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε «Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, έκανε με δυνατές κραυγές και δάκρυα προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό γιατί ήταν ευλαβής. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν γιατί δεν δείχνεται προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμη στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Προς Εβραίους Επιστολή, κεφάλαιο 6. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για χειροθεσία, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού, και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους να μπορέσουμε να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν κοντά στο Θεό με τη μετάνοια, τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Γιατί η γη, η οποία ρουφάει την βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. Το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την αγάπη που δείξατε στο όνομά Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδερφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και να μην γίνετε οχνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν όσα υποσχέθηκε ο Θεός. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό Του, λέγοντας «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την μακροθυμία του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομήσουν όσα υποσχέθηκε ότι η απόφασή του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος, όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε, μας προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριε μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριε μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας. Να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξει της πρόσκλησής σου. Γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε. Για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης, το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν, είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης ήταν ο Αβραάμ. Το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και οι απόγονοί του, ο λαός Ισραήλ. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επί λόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμεν αγριοστάφυλλα. Ο Θεός λοιπόν φύτεψε τον αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονοι του Αβραάμ, με λέει σε λόφο, Σε έφορο έδαφος δηλαδή. Σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει. Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε. Εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους. Από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, τον καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε. Δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιεις από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ειδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες. Δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουη κατά πάντα και πιστή στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως, τι έκαναν, λέει, παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεχτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού. Τα χαρακτηριστικά του λαού. Το χαρακτήρα του έθνους. Που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνοι λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχής λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή και τι τους λέει. Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατόν να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. Ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός. Είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν να το κάνεις επειδή το επιλέγεις, επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί, και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει τον φραγμόν αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφθεί, αλλά θέλει συμβλαστήσει εκεί τρίβολη και άκα. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή, φύτεξε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό. Τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31 το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς, οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης. Εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποίαν έκομον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαυθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπον μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνη. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει? Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν? Πρώτα απ' όλα άλλαζε αμέσως Κύριο. Δύο Κυρίους. Τι γίνεται, δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο Κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν, τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν, εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός. Να διαλύσει οικογένειες. Τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους. Που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε ο Θεός των πατέρων τους. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Θεού, αδελφοί, θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Κατά Ματθαίο 23, κεφάλαιο το 37. Ποιος μιλάει μέσα από τον Ιησού? Να θυμάστε, είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ιησούς απέναντι στο όρος ο Λεών, που είναι Ιερουσαλήμ από κάτω. Και τι λέει? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η φωνεύουσα τους προφήτας. και λιθοβολούσαν τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τα σπέριγας και δεν θελήσατε. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο Πατέρας. Μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του Πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει, την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρυνθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν φανερώσει την αμαρτία του. Όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την, με αυτόν τον τρόπο ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή? Ας δούμε, ο Ηλίας, όταν συνάντησε τον Αχάβ, του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι το απάντησε ο Ηλίας? Τι το απάντησε ο Ηλίας? Ας δούμε, Α Βασιλέων 18:18. Α Βασιλέων, από το 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράττων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας? Ο δε είπε, «Δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ». Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει, έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης? Έκανε χαρά μεγάλη? Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση? Γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε? Πώς τους αποκάλεσε? Ασβεστωμένοι τάφοι, οι οποίοι απ' έξω είναι στολισμένοι και μέσα τι είναι? Γεμάτη σκουλίκια. Μα Ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί, αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα, Άλφα Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9. «Και εσύ, Σολομώνιέ μου», ο Δαβίδ ήξερε την καρδιά του Θεού. Ήταν, λέει, κατά την καρδιά του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Την καρδιά του. Ήρθε ο προφήτης και τον έλεγξε. Ήταν βασιλιάς. Είχε εξουσία. Θυμάστε τι έκανε ο Ασά σε μια παρόμοια περίπτωση όταν ήρθε και έλεγξε τον Ασά. Τι έκανε ο Ασά και τι έκανε ο Δαβίδ. Ο Ασά έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ «Ελέησο με, Κύριε, κατά το έλεος. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τα νομήματά μου». Ήρθε συντριβή με στην καρδιά του. «Ναι, Κύριε, αμάρτησα». Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε, «Άνδρας κατά την καρδιά μου». Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει, «Και εσύ, Σολομώνιέ μου, γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντας τους λογισμούς των διανοιών». Και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. «Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσαι, είπε σου». Ακούμε, αδελφοί, η άμπελος του Κυρίου. «Εάν εξητείς αυτόν». Εναπόκειται πού? Στο θέλος σου το ελεύθερο, που δεν θέλει να παραβιάσει ο Κύριος. Σου λέει όμως, εάν τον εξητείς, θέλει ευρίσκεσαι υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει παντός. Πληγώνεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε για να οικοδομήσεις οίκων εις αγιαστήριων κλπ. Κλπ. Β' Χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. «Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου», και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. «Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου, και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ, και φυλάτης τα προστάγματά μου και τας κρίσεις μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει σε ανήρ ηγεμονεύων υπό τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τη γη μου, την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει. Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών, όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήτα 22. Έσδρας ήτα 22. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς, δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέα λέγοντες, η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθόν, επί πάντας του ζητούντας αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας αυτόν. Τι είναι η χείρ του Θεού? Επαγαθών σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος παραβολικά ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους Κρητές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός στην αμαρτία, ερχότανε οι εχθροί, τον υποδούλωναν. Τι έκαναν? Έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή. Και τι γινόταν? Αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική.

όλο το χρόνο, το σιτάρι, και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες, παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, Ιώτα Έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν τον φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν μην. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν? Από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουοι, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και τον πλησίον τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες, αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος. Εάν το έκανε θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος. Δεν είχε μεροληψία εξαιτίας του ότι ο Ιησούς έκανε τέτοιες επιλογές. Αγάπησε τον Πατέρα.

0: πραγματικά με όλη του την καρδιά. Ταυτίστηκε. Εγώ και ο πατήρ ένιμεθα. Ένα από το ανθρώπινο πνεύμα έκανε τέτοιες του Ιησού, τέτοιες επιλογές που ταυτίστηκε τέλεια με το θέλημα του πατέρα. Ενωμένος με τον πατέρα. Και δείτε αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος παρακάτω. Μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι σχέση. Να είμαστε ενωμένοι με εκείνον. Για να μπορούν να ρέουν οι χυμοί της ευλογίας και της θρέψης και της ανάπτυξης της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ. Πώς μένεις εν Χριστώ. Ποιο είναι το μέσον. Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μήνος είναι μήν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε. Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απ' αρχής ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του και θέλει καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει, το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα. Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση, οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού, ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει, φορά με τη φορά. Μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου. Πώς δοξάζεται ο Πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού. Καρπό του πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης. Γαλάτες ε 22. Γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε, καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις κάθε ένα παιδί Σου, να βοηθήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολλείουμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει, εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε μας, ο σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Ζ. Και ο Αχιτόφελ είπε προς τον Αβεσσαλόν, «Ας εκλέξω τώρα 12.000 ανδρών και σηκωθείς να καταδιώξω ο πίσω του Δαβίδ τη νύχτα. Και θέλω επέρθει κατά αυτού, ενώ είναι αποκαμωμένος και εκλελημένος τα σχήρας, και θέλω κατατρομάξει αυτόν. Και πας ο λαός ο μεταυτού θέλει φύγει, και θέλω πατάξει τον βασιλέα μεμονωμένον. Και θέλω επιστρέψει πάντα των λαών προς σε, διότι ο ανήρ τον οποίον συζητείς είναι ως εάν πάντες επέστρεφον. Πας δε ο λαός θελείστε εν ειρήνη. Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Αβεσσαλόν και εις πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Τότε είπε ο Αβεσσαλόν, κάλεσον τώρα και Χουσαΐ τον αρχήτην και ας ακούσομεν τι λέγει και αυτός. Και ότι εισήλθεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόν, είπε προς αυτόν ο Αβεσσαλόν λέγον, ο Αχιτόφελ ελάλησε κατά τούτον τον τρόπον. Πρέπει να κάμομεν κατά τον λόγον αυτού ή ουχή, λάλησον σύ. Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόν, δεν είναι καλή η συμβουλή την οποίαν έδωκεν ο Αχιτόφελ ταύτην την φοράν. Και είπεν ο Χουσαΐ, «Συ εξεύρεις τον πατέρα σου και τους άνδρας αυτού, ότι είναι δυνατή και κατάπικρη την ψυχήν, ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής εν τη παιδιάδη. Και ο πατήρ σου είναι ανήρ πολεμιστής, και δεν θέλει μείνει τη νύχτα μετά του λαού. Ιδού τώρα είναι και κρυμμένος εν λάκωτινή ή εν άλωτινή τόπο. Και αν πέσωσι την έσεξ αυτόν την αρχήν, πασός της ακούσει θέλει πει, θράψεις έγινεν εις των λαών, τον ακολουθούντα τον Αβεσσαλόν. Τότε και ο Ανδρίος, του οποίου η καρδία είναι ως η καρδία του Λέοντος, θέλει παντά πασι νεκρωθεί. Διότι πας ο Ισραήλ εξεύρει ότι ο πατήρ σου είναι δυνατός και είμαι ταυτού άνδρες δυνάμεως. Δια ταύτα εγώ συμβουλεύω να συναχθεί προς επάς ο Ισραήλ από Δαν έως Βυρσαβέ, όσοι άμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, και να υπάγεις προσωπικός να πολεμήσεις. Ούτω θέλομεν επέλθει κατά αυτού εις όντινα τόπον ευρεθεί, και θέλομεν πέσει επ' αυτόν ως πίπτη υδρόσος επί την γη, ώστε εξ αυτού και εκ πάντων των ανθρώπων των μεταυτού δεν θέλει μείνει ούτε εις. Εάν δε καταφύγεις πόλην τεινά, τότε πας ο Ισραήλ θέλει φέρει κατά της πόλεως εκείνης σχοινία, και θέλομεν σύρει αυτήν έως του χυμάρου, ώστε να μην μείνει εκεί ουδε λιθάριον. Και είπεν ο Αβεσσαλόν και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, καλύτερα είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχήτου παρά την συμβουλή του Αχιτόφελ. Διότι ο Κύριος διέταξε να διασκεδάσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ, δια να επιφέρει ο Κύριος το κακόν επί τον Αβεσσαλόν. Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ τους ιερείς. Ούτω και ούτω συνεβούλευσεν ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόν και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, και ούτω συνεβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν αποστείλατε ταχαίως και αναγγείλατε προς τον Δαβίδ λέγοντες, «Μη μείνεις τη νύχτα ταύτην εν τεσπεδιάσει της ερήμ, αλλά σπεύσον να διαπεράσεις, δια να μη καταποθεί ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μεταυτού». Ο δε Ιωνάθαν και ο Αχιμάας ήσταν το πλησίον εν Ρογίλ, διότι δεν ετόλμον να φανώσει ότι εισήρχοντο εις την πόλη. Και υπήγε παιδίς κοιτής και απήγγειλε προς αυτούς το πράγμα. Είδε υπήγαν και απήγγειλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ. Νέος της δε ειδών αυτούς απήγγειλε προς τον Αβεσσαλόν. Πλην και οι δύο υπήγαν ταχαίως και εισήλθον εις την οικίαν την ως εν Βαουρίμ, ως της είχε φρέαρ εν διαβλή αυτού και κατέβησαν εκεί. Και η γυνή λαβούσα κάλυμα εξύπλωσεν επί το στόμιον του φρέατος και έχισεν επ' αυτό κοπανισμένον σίτον. ώστε δεν εγνώστη το πράγμα. Και ελθόντες οι δούλοι του Αβεσσαλόμ εις την οικία προς την γυναίκα, είπον: «Πού είναι Αχιμάας και Ιωνάθαν?» Η δε γυνή είπε προς αυτούς: «Διέβησαν το ριάκιον του ύδατος». Και αφού εζήτησαν και δεν έβρικαν αυτούς, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε εκείνοι ανεχώρησαν, ανέβησαν εκ του φρέατος και υπήγαν και απήγγυλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπαν προς τον Δαβίδ: «Σηκώθητε και περάσατε ταχαίως το είδωρ, διότι ούτως συνεβούλευσεν εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε εσηκώθη ο Δαβίδ και πάσο λαός μετ' αυτού και διέβησαν τον Ιορδάνη. Μέχρι του χαράγματος της ημέρας δεν έλειψεν ουδείς εξ αυτών, ώστις δεν διέβη τον Ιορδάνη. Ο δε Αχιτόφελ, ειδών ότι η συμβουλή αυτού δεν εξετελέστη, εσαμάρωσε τον όνον αυτού και σηκωθείς ανεχώρησε προς τον οίκον αυτού εις την πόλην αυτού, και αφού διέταξε τα του οίκου αυτού, εκρεμάστη και απέθανε και ετάφη εν το τάφο του πατρός αυτού. Και ο Δαβίδ ήλθεν εις Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διέβη τον Ιορδάνην αυτός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ μετ' αυτού. Και κατέστησεν ο Αβεσσαλόμ αρχιστράτηγον τον Αμασά αντί του Ιωάβ. Ήτο δε ο Αμασά, υιός ανδρός ονομαζομένου Ιθρά, Ισραηλίτου, ώστις εισήλθε προς την Αβηγαίαν, θυγατέρα του Νάας, αδελφήν Σερουίας, της μητρός του Ιωάβ. Και στρατοπέδευσαν ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ εν γη Γαλάδ. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Μαχαναΐμ, Σοβή ο γιος του Νάας από Ραβά εκ των Ιωναμών, και Μαχίρ ο γιος του Αμιήλ από Λοδεβάρ, και Βαρζελαΐ ο Γαλααδίτης από Ρογελίμ, έφεραν Κλίνας και Λεκάνας και Σκεύη Πύλινα και Σίτων και Κρυθήν και Άλευρον και Σίτων πεφρυγανισμένων και Κιάμους και Φακίν και Όσπρια πεφρυγανισμένα και Μέλι και Βούτυρον και Πρόβατα και Τυρούς Βοός προς τον Δαβίδ και προς τον λαόν των μεταυτού δια να φάγωση. Διότι είπον: «Ο λαός είναι πεινασμένος και εκλελημένος και διψασμένος εν διερήμου». Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και απειρίθμησεν ο Δαβίδ των λαόν των μεταυτού και κατέστησεν επ' αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους. Και απέστειλεν ο Δαβίδ των λαών εν τρίτον υπό την χείρα του Ιωάβ και εν τρίτον υπό την χείρα του Αβισέ, ιού της Σερουίας, αδελφού του Ιωάβ, και εν τρίτον υπό την χείρα Ιταΐ του Ιετθαίου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον λαόν: «Θέλω βεβαίως εξέλθει και εγώ με θυμών». Ο λαός όμως απεκρίθη: «Δεν θέλεις εξέλθει, διότι αν τραπόμενης φυγήν, δεν μέλει αυτούς περί ημών. Ουδέ αν το ίμιση εξ ημών αποθάνει, δεν μέλει αυτούς περί ημών. Επειδή τώρα σύ είσαι ως ημείς 10.000, όθεν τώρα είναι καλύτερο να είσαι βοηθός ημών εκ της πόλεως». Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς: «Ό,τι σας φαίνεται καλόν θέλω κάνει». Και στάθη ο βασιλεύς εις το πλάγιον της πύλης, και πάσο λαός εξήρχετο κατά εκατοντάδας και κατά χιλιάδας. Και προσέταξεν ο βασιλεύς εις τον Ιωάβ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ, λέγον: «Σώσατε μη τον νέον, τον Αβεσσαλόν». Και πάσο λαός ήκουσεν, ενώ ο βασιλεύς προσέταταιν εις πάντας τους άρχοντας υπέρ του Αβεσσαλόν. Εξήλθε λοιπόν ο λαός εις το πεδίον εναντίον του Ισραήλ, και η μάχη έγινεν εν το δάση Εφραήμ. Και κατετροπώθη εκεί ο λαός Ισραήλ υπό τον δούλον του Δαβίδ. Και έγινεν εκεί την ημέραν εκείνην θράψης μεγάλη, 20.000. Διότι η μάχη έγινεν εκεί διεσπαρμένη επί το πρόσωπον όλου του τόπου. Και το δάσος κατέφαγε πλειότερον λαών παρόσον κατέφαγεν η μάχερα την ημέραν εκείνη. Και συνήντησεν ο Αβεσσαλόμ τους δούλους του Δαβίδ. Και κάθητο ο Αβεσσαλόμ επί ημιών, και εισήλθεν ο ημίωνος υπό τους πυκνούς κλάδους μεγάλης δριός και επιάστη η κεφαλή αυτού εις την δρύν και εκρεμάστη αναμέσων του ουρανού και της γης. Ο δε ημίωνος ο υποκάτω αυτού διεπέρασε. Ειδών δε ανήρτης απήγγειλε προς τον Ιωάβ και είπε «Ιδού είδων τον Αβεσσαλόμ κρεμασμένον εις δρύν».

Ισέ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ λέγον, φυλάχθητε μη εγκυσιμητής των νέων των Αβεσσαλών. Αλλά και αν ήθελον πράξη δωλείος εναντίον της ζωής μου, δεν κρύπτεται ουδέν από του βασιλέως. Και εσύ ήθελες σταθεί εναντίος. Τότε είπεν ο Ιωάβ, δεν πρέπει να χρονοτριβώ ούτω μετά σου. Και λαβώνει στην χείρα αυτού τρία βέλη, διεπέρασε αυτά δια της καρδίας του Αβεσσαλών, ενώ έτι έζη εντομέσω της δριός. Και περικυκλώσαντες 10 νέοι, οι βαστάζοντες τα όπλα του Ιωάβ, επάταξαν τον Αβεσσαλών και εθανάτωσαν αυτό. Και εσάλπισεν ο Ιωάβ δια της σάλπιγγος και επέστρεψεν ο λαός από του να καταδιώκει ο πίσω του Ισραήλ. Διότι ανεχέτησεν ο Ιωάβ των λαών. Και λαβώντες τον Αβεσσαλών έριψαν αυτόν εις λάκων μέγαν εντός του δάσους. Και έστησαν επ' αυτόν σωρών λίθων μέγαν σφόδρα. Και πάσο Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Έτι δε ζών ο Αβεσσαλόμ είχε λάβει και στήσει δι' αυτόν στήλη την εντικυλάδη του βασιλέως, διότι είπεν, δεν έχω ιόν δια να διατηρεί την μνήμη του ονοματός μου. Και κάλεσε την στήλη με το όνομα αυτού, και καλείται έως της ημέρας ταύτης στήλη του Αβεσσαλόμ. Τότε είπεν Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, ας τρέξω τώρα και ας φέρω προς τον βασιλέα Αγγελίας, ότι ο Κύριος εξεδίκασεν αυτόν εκχειρός των εχθρών αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Ιωάβ, δεν θέλεις είστε την ημέραν ταύτην αγγελιαφόρος, αλλά εις άλλην ημέραν θέλεις φέρει αγγελίας. Εις ταύτην δε την ημέραν δεν θέλεις φέρει αγγελίας, επειδή ο γιος του βασιλέως απέθανε. Τότε είπεν ο Ιωάβ προς τον Χουσί, είπαγε απάγγειλον προς τον βασιλέα όσα είδες. Και ο Χουσί προσεκίνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Τότε Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε πάλιν προς τον Ιωάβ, αλότι και αν είναι, ας τρέξω και εγώ, παρακαλώ, κατόπιν του Χουσί. Ο δε Ιωάβ είπε, γιατί θέλεις να τρέξεις τέκνον μου, ενώ δεν έχεις αρμοδίους αγγελίας. Αλότι και αν είναι, είπεν, ας τρέξω. Τότε είπε προς αυτόν, τρέχε. Και έτρεξε ο Αχιμάς δια της οδού της πεδιάδος και επέρασε τον Χουσί. Εκάθητο δε ο Δαβίδ μεταξύ των δύο πυλών. Και ανέβει ο σκοπός εις το δώμα της πύλης επί το τείχος και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού άνθρωπος τρέχον μόνος. Και ανεβόησε ο σκοπός και απήγγειλε προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς είπεν, εάν είναι μόνος, έχει αγγελίας εις το στόμα αυτού. Και ήρχε το προχωρών και επλησίαζε. Και είδεν ο σκοπός άλλων άνθρωπων τρέχοντα. Και ανεβόησεν ο σκοπός προς τον θυρωρών και είπεν, ιδού άλλος άνθρωπος τρέχον μόνος. Και είπεν ο βασιλεύς, και ούτως είναι αγγελιαφόρος. Και είπεν ο σκοπός, το τρέξιμον του πρώτου μη φαίνεται ως το τρέξιμον του Αχιμάς ιού του Σαδόκ. Και είπεν ο βασιλεύς, καλός άνθρωπος είναι ούτως και έρχεται με αγαθάς αγγελίας. Και εβόησεν ο Αχιμάς και είπε προς τον βασιλέα, χαίρε. Και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν, ευλογητός Κύριος ο Θεός σου, ως της παρέδοκε τους ανθρώπους, τους σηκώσοντας την χείρα αυτών κατά του Κυρίου μου του βασιλέως. Και είπεν ο βασιλεύς, υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόν, και απεκρίθη ο Αχιμάς. Ότε ο Ιωάβ απέστελε τον δούλον του βασιλέως και εμέ τον δούλον σου, είδον τον μέγα θόρυβον, πλην δεν ήξερον τι ήτο. Και είπεν ο βασιλεύς, στρέψον, στάθητι εκεί. Και στράφη και στάθη. Και ειδού ήλθεν ο Χουσί. Και είπεν ο Χουσί, αγγελίας κυριέ μου βασιλεύ, διότι ο Κύριος σε εξεδίκησε την ημέραν ταύτην εκχειρός πάντων των επανισταμένων επί σε. Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Χουσί, υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ. Και απεκρίθη ο Χουσί, ήθε να γίνω συν ως ο νέος εκείνος, η εχθρή του Κυρίου μου του βασιλέως, και πάντες οι επανιστάμενοι επί σε.

0: παιδιά κακών. Και ταράχθη ο βασιλεύς και ανέβη στο υπερόν της πύλης και έκλαψε. Και ενώ επορεύετο έλεγεν ούτως: «Ιέ μου Αβεσσαλόμ, Ιέ μου Αβεσσαλόμ, ήθε να απέθνισκον εγώ αντί σου, Αβεσσαλόμ, Ιέ μου, Ιέ μου».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΓ. «Ουέι στους ποιμένας, τους φθύροντας και διασκορπίζοντας τα πρόβατα της βοσκής μου», λέγει Κύριος. «Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κατά των ποιμένων ή την εσποιμένουση των λαών μου. Σεις διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και απεδιώξατε αυτά και δεν επεσκέφθητε αυτά. Ιδού εγώ θέλω επισκεφθεί εφ' ημάς την κακίαν των έργων ημών», λέγει Κύριος. «Και εγώ θέλω συνάξει το υπόλοιπον των προβάτων μου εκ πάντων των τόπων όπου εδίωξα αυτά και θέλω επιστρέψει αυτά πάλιν εις τας βοσκάς αυτών και θέλω συ καρποφορήσει και πληθυνθεί. Και θέλω καταστήσει ποιμένας επ' αυτά και θέλω συ ποιμένη αυτά και δεν θέλω συ φοβηθεί πλέον ουδέ τρομάξει, ουδέ εκλείψει», λέγει Κύριος. «Ιδού έρχονται ημέρε», λέγει Κύριος, «και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίον θέλει ονομαστεί ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε», λέγει Κύριος, «και δεν θέλουσι υπή πλέον ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε και ως της έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς, και θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Ένεκεν των προφητών, η καρδία μου συντρίβεται εντός μου. Σαλεύονται πάντα τα οστά μου. Είμαι ως άνθρωπος μεθείων και ως άνθρωπος συνεχόμενος υποίνου εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητος αυτού. Διότι η γη είναι πλήρης μοιχών, διότι εξαιτίας του όρκου πενθεί η γη. Εξειράνθησαν ευωσκέ της ερήμου και η οδός αυτών έγινε πονηρά και η δύναμης αυτών άδικος. Διότι και ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. Ναι, εν το οίκο μου έβρικα τας ασεβίας αυτών», λέγει Κύριος. «Δια τούτο η οδός αυτών θέλει είστε εις αυτούς, ως ολίσθημα εν το σκότι. Θέλου συν οθισθεί και πέσει εν αυτή. Διότι θέλω φέρει κακόν επ' αυτούς, εν το ενιαυτό της επισκέψεως αυτών», λέγει Κύριος. «Είδον μεν αφροσύνην εν τις προφήτες της Σαμαρίας. Προεφύτευσαν δια του Βάλ και επλάνων των λαών μου τον Ισραήλ. Άλεν τις προφήτες της Ιερουσαλήμ, είδον φρίκιν, μιχεύουσι και περιπατούσιν εν ψεύδι και ενισχύουσι τας χείρας των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από της κακίας αυτού. Πάντες ούτι είναι εις εμέ ως Σόδωμα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορα. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων κατά των προφητών. Ιδού εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αψύνθιον και θέλω ποτίσει αυτούς είδωρ χολής, διότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθεν ο μολυσμός εις άπαντα των τόπων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς. Ούτι σας κάμνουσι ματέους, λαλούσιν οράσεις από της καρδίας αυτών, ουχή από στόμα τους Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντας με, ο Κύριος είπεν, ειρήνη θέλει είστε εις εσάς. Και λέγουσι προς πάντα περιπατούντα κατά τας ορέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς. Διότι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγον αυτού, τι σε πρόσεξεν εις τον λόγον αυτού και ήκουσεν. Ιδού ανεμοστρόβιλος παρά Κυρίου εξήλθε με ορμήν και ανεμοστρόβιλος ορμητικός θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει εωσού εκτελέσει και εωσού κάμει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τες εσχάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο εντελώς. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφύτευσαν. Αλλά αν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάμει των λαών μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελον αποστρέψει αυτούς από της πονηράς οδού αυτών και από της κακίας των έργων αυτών. «Θεός εγγύθεν είμαι εγώ», λέγει Κύριος, «και ουχή Θεός μακρόθεν. Δύνατε της να κρυφθεί εν κρυφή στόπης, και εγώ να μη είδω αυτόν», λέγει Κύριος. «Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γην», λέγει Κύριος. «Ήκουσα τη λέγουσιν οι προφήτε, οι προφητεύοντες εν το ονόματί μου ψεύδος, λέγοντες είδων εν ύπνιον, είδων εν ύπνιον. Έως πότε θελείστε τούτο εν τη καρδία των προφητών, των προφητευόντων ψεύδος? Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτα της καρδίας αυτών. Ήτινε στοχάζονται να κάμωσι των λαών μου να λησμονήσει το όνομά μου, δια των εν ύπνιον αυτών, τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια των Βάαλ. Ο προφήτης εις τον οποίον είναι εν ύπνιον, ας διηγηθεί το εν ύπνιον, και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει τον λόγον μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σύτον, λέγει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ, λέγει Κύριος, και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων. Δια τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκλέπτουση τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκινούσι τας γλώσσας αυτών και λέγουσιν, αυτός λέγει. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων εν ύπνια ψευδή, λέγει Κύριος, ή την εσδιηγούνται αυτά και πλανώσει των λαών μου με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνην αυτών. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα αυτούς. Δια τούτο ουδόλως θέλουσι ωφελήσει των λαών τούτων, λέγει Κύριος. Και εάν ο λαός ούτος, ή ο προφήτης, ή ο ιερεύς, σε ερωτήσωση λέγοντες, τι είναι το φορτίον του Κυρίου, τότε θέλησι πει προς αυτούς, τι το φορτίον, θέλω βεβαίως σας εγκαταλείψει, λέγει Κύριος. Τον δε προφήτην και τον ιερέα και τον λαόν, ως της είπη, το φορτίον του Κυρίου. Εγώ βεβαίως θέλω παιδεύσει τον άνθρωπον εκείνον και τον οίκον αυτού. Ούτω θέλετε είπη, έκαστος προς τον πλησίον αυτού και έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Τι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος και φορτίον Κυρίου δεν θέλετε αναφέρει πλέον. Επειδή το φορτίον θέλει είστε εις έκαστον, ο λόγος αυτού, διότι διεστρέψατε τους λόγους του Θεού του ζώντος, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού ημών. Ούτω θέλησι πει προς τον προφήτην, τι σι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος, αλλά επειδή λέγεται το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Επειδή λέγεται των λόγων τούτων, το φορτίον του Κυρίου, εγώ δε απέστειλα προς εσάς λέγον, δεν θέλετε λέγει το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ιδού, εγώ θέλω σας λησμονήσει παντελώς και θέλω απορρίψει ημάς και την πόλην την οποίαν έδωκα εις ημάς και εις τους πατέρας ημών από προσώπου μου. Και θέλω φέρει εφ' ημάς όνιδος αιώνιον και κατεσχήνιν αιώνιον, ήτις δεν θέλει λησμονηθεί. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ως της συνήντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφής των βασιλέων και ευλόγησεν αυτόν, ισόν ο Αβραάμ εχώρησε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, ως της πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των Υιών του Λεβί λαμβάνουσι την ιερατείαν, έχουσιν εντολήν να αποδεκατόνωσι των λαών κατά των νόμων, του τέστη τους αδελφούς αυτών, και τι εξελθώντας εκ της οσφίως του Αβραάμ. Εκείνος δε ώστις δεν εγενεαλογείτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε τίνος αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουσι δέκατα, εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπω τούτο, δια του Αβραάμ και ο Λεβί, ως της ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφύη του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνήντησεν αυτόν ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρεια πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ και ουχή να λέγεται κατά την τάξην Ααρών, διότι μετά τη θεμένης της ιεροσύνης εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται, επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα άλλης φυλής μετήχεν, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριον. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερον έτι κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ώστις δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμην ζωής ατελευτήτου. Διότι οι μαρτυροί λέγον ότι «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Διότι η αθέτηση μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής δια το ασθενές και ανοφελές αυτής. Επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν. Και καθώσον δεν έγινεν ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτως δε μετά ορκωμοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, «Όμως Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί». Συ είσαι ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Κατά το σου τον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινε ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωσιν. Εκείνος όμως επειδή μένει στον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνην. Οθέν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκην ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν, διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμίαν. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά των νόμων κατέστησε τον Υιόν, ώστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Αμήν Κύριε. Πόσο γλυκός είσαι, Πατέρα Ουράνιε, πόσο Άγιος, πόσο ένδοξος και πόσο σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε, Κύριε, που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι, έτοιμοι να ακούσουμε ξανά, Κύριε, τα Άγια Λόγια Σου, τα οποία είναι μαργαριτάρια για το πνεύμα και την ψυχή μας. Θέλουμε το χρίσμα Σου, Κύριε, θέλουμε τη δόξα Σου, Πατέρα Ουράνιε, θέλουμε την παρουσία Σου, Κύριε, να μας αγγίξεις βαθιά, ώστε όλο αυτό να είναι μια ευλογία για εμάς αυτό βράδυ. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και βλέπετε, το έχω ξαναπεί, ότι τους τελευταίους μήνες πόσο πολύ στα κηρύγματα που μου οδηγεί ο Κύριος ασχολούμε με την σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς ως πιστοί με Εκείνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη. Είναι μία δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Στον κόσμο εκεί έξω οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους, θα σφετεριστούν τα δικά του πράγματα, θα τον μειώσουν, θα τον προσβάλλουν και αυτή η έξοχη δυναμική λείπει σχεδόν από όλους τους ανθρώπους στην σημερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Εμπιστεύεται άραγε ένας συνάδελφος στον συνάδελφό του? Στον κόσμο εμπιστεύεται μια γυναίκα το σύζυγό της, όπως επίσης και ένας σύζυγος τη σύζυγό του? Ακούμε στις ειδήσεις ότι δάσκαλοι κακοποίησαν μαθήτριες 8χρονες και 10χρονες. Ακούμε στις ειδήσεις ότι παππούδες κακοποίησαν τα γονάκια τους, είτε αγόρια είτε κορίτσια, 6, 7, 8 χρονών. Έχει χαθεί εντελώς ο σεβασμός και οι άνθρωποι με αυτά τα οποία κάνουν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φοβικό και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μπροστά στην παρουσία του Θεού και η καρδιά μας έχει αλλάξει. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε έναν χαρακτήρα διαφορετικό που θέλουμε σίγουρα να τον μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ναι και αμήν. Έχει σεβασμό, έχει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας, ο αδελφός μας, ο οποιοσδήποτε τέλος πάντων άνθρωπος, και νιώθουμε ασφάλεια γιατί αυτή την εμπιστοσύνη τη νιώθουμε καθότι εμπιστευόμαστε τον Θεό και εκείνος μας δίδει αυτή τη δυναμική, ώστε καθώς εμπιστευόμαστε εκείνον να νιώθουμε αφενός ασφαλείς, αλλά και απ' την άλλη με διάκριση να διάγουμε το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να είμαστε και δυσπίστοι. Άρα υγιή μπορούμε να εμπιστευόμαστε, αλλά με διάκριση, με σοφία και με σωστά βήματα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε διάκριση, να είμαστε πεφυλαγμένοι και να βοηθάμε στο μέτρο του θελήματος του Θεού. Αλλά σήμερα το κήρυγμά μας δεν θα έχει αναφορά στην ανθρώπινη εμπιστοσύνη ως προς τον άνθρωπο. Θα έχει αναφορά στην εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Προς τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε μπει στην κρισιμότερη καμπή, στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το καμπανάκι, αν παρακολουθείτε στίβο, θα το έχετε δει, έχει χτυπήσει. Καμπανάκι που προειδοποιεί και λέει ότι είναι ο τελευταίος γύρος των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων. Και τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας είναι το καμπανάκι που μας προειδοποιούν ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας ως προς τα πνευματικά. Παντού τα μηνύματα είναι αρνητικά και εμείς δεν έχουμε έκπληξη μες στην καρδιά μας, γιατί τα διαβάζουμε στο λόγο. Κύριε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά, αρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Και τι απάντησε ο Κύριος? Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων. Τα όσα ζούμε είναι σε έξαρση. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς σεισμούς η γη. Ποτέ δεν είχε τόσο δυσκολία στις διακρατικές σχέσεις. Όλοι διεκδικούν, όλοι θέλουν να αλλάξει το γεωγραφικό τους ύφος. τα εδάφη τους, τα όρια τους. Παντού υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπήρξαν πάντοτε πολέμοι. Και σίγουρα, κατά τον περασμένο αιώνα, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει. Δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει, αδελφοί. Γιατί κατά την εφταετία του Αντίχριστου, αυτά τα οποία θα γίνουν δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αδελφοί. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% το μέγεθος των καταστροφικών γεγονότων που θα συμβούν. Και στο τέλος θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα. 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα μαζευτούν στην υγή του Ισραήλ. 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Αμήν. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Ενάντια στο λαό του Θεού, τα 2/3 θα σφαγούν, θα βιαστούν. Το 1/3 των Ισραηλιτών θα σωθεί, καθώς θα έρθει ο Κύριος με τα στρατεύματά του. Εμάς, αδελφοί, με εμάς μαζί θα έρθει. Θα πατήσει τώρα στον ελαιόν και θα χτυπήσει τα 5 έκτα των στρατιωτών του Αντίχριστου. 175 εκατομμύρια άνθρωποι θα κατακαούν από την παρουσία του Θεού. 25 εκατομμύρια δεν θα κατακαούν, θα ζήσουν. Τα 5 έκτα, λέει ο λόγος, θα πέσουν νεκρά. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή και πρέπει να εμπιστευτούμε όσο ποτέ άλλο τον Κύριο. Όχι μονάχα, αδελφία, τα προβλήματα της ζωής μας. Όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζούμε, δυσκολευόμαστε, αλλά περισσότερο για το πνευματικό κομμάτι, καθότι ο Κύριος θα επιτρέψει να έλθει μια κατάσταση που αν κάποιος δεν εμπιστεύεται τον Κύριο θα αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα μας ενισχύσει, θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει την δύναμη να κάνουμε τις μάχες των τελευταίων ημερών ενάντια στο σύστημα του Αντιχρίστου. Θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα δούμε την εφταετία, δεν θα δούμε την καταστροφή που θα έρθει στον κόσμο τα 7 χρόνια που θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, και μαζί με τον Κύριο στο τέλος θα έρθουμε κατά την ώρα της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου για να δώσουμε τον τελικό θρίαμβο και την τελική νίκη, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Άρα τα πράγματα είναι φως και όχι σκοτάδι για εμάς. Είναι χαρά και ειρήνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το εσχατολικό κομμάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης, δεν θέλω να το αφαιρέσω αυτό, να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο ακόμη και για το οτιδήποτε έχουμε μέσα στην ζωή μας, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να κοιμόμαστε με ειρήνη. Γιατί, καθώς το έχουμε παραδώσει τον Κύριο. Αμήν. Καθώς το έχει αναλάβει ο Κύριος εκείνος, εμείς πρέπει να ησυχάζουμε, να κοιμόμαστε με ειρήνη και να περιμένουμε να δούμε το χέρι του, το οποίο θα φέρνει το τελικό αποτέλεσμα, την έκβαση και την νίκη. Αμήν. Ό,τι έχει πει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όταν έρχεται και δίνει μια προφητεία, είτε μέσα στο λόγο είτε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την πίστη μας και να μας δίνει δύναμη υπομονής, αύξηση πίστης, μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται, αδελφοί. Γιατί καθώς το είπε εκείνος το κάνει. Κανένας λόγος του Κυρίου δεν πέφτει χάμω. Ό,τι έχει πει ο Κύριος μέσα στη γραφή έχει γίνει. Το 80% των προφητιών έχουν εκπληρωθεί. Το 80% και απομένει ένα 20%, το οποίο είναι το εσχατολικό κομμάτι. Και όπως πραγματοποιήθηκε το 80% των προφητιών που γράφονται μέσα στη γραφή, έτσι θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 20%, αδελφοί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει είναι πιστός να το εκπληρώσει. Έχει την δύναμη, έχει το θέλω, έχει τη δυναμική να το εκπληρώσει. Άρα ζητάει από εμάς να είμαστε συμμέτοχοι της εκπλήρωσης του σχεδίου του. Κοιτάξτε τι είναι. Ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε μέρος του σχεδίου του. Μέρος που καθώς θα είμαστε μαζί του και θα συμμετέχουμε, θα πραγματώνεται και θα ενεργείται με θαυμαστά αποτελέσματα το έργο του και το θέλημά του. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μπορούσε να εργαστεί μέσα από αγγέλους. Να στείλει λεγιώνες αγγέλων να κάνουν το θέλημά του. Αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Από σένα και από μένα. Από εμάς, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Ισαΐας 26:1-4. Ισαΐας 26:1-4. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα του το θέλει ψαρθεί εν τη γη Ιούδα. Ποια είναι η γη Ιούδα, αδελφοί? Ναι, είναι ο Ισραήλ. Αλλά η γη, η πνευματική γη Ιούδα, είμαστε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πόλη οχυράν. Τι έχουμε? Πόλη οχυρά. Οχυρωμένη. Σωτηρία θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Η Εκκλησία του Κυρίου χρειάζεται τύχη προστασίας, αδελφοί. Δεν θέλει ψηλούς πύργους, προπύρια. Γιατί κύκλο γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος είναι, λέει, η εμπροστοφυλακή μας και η οπισθοφυλακή μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ημέρα και νύχτα δίπλα στον πιστό. Ο πιστός έχει έναν προσωπικό άγγελο και μια συνεχόμενη παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Το πρόβλημα είναι όμως να εμπιστευτούμε περισσότερο με την καρδιά μας εκείνον. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε στον Κύριο το περιθώριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πίστη να δούμε αυτό που είναι ο Κύριος. Ότι είναι η σωτηρία μας. Ότι είναι το τείχος που μας φυλάει. Αμήν. Και δεν είναι ένα τείχος φτιαγμένο από πέτρες που μπορεί εύκολα να ρυφθεί κάτω. Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Μας προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίξατε τις φύλες και θέλεις έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτο την αλήθεια. Ακούστε λίγο. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται, διότι εσένα θα ρει. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου επιστηρίζεται στον Θεό, θα ρει, βλέπει τον Κύριο και εμπιστεύεται Αυτόν, είναι σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ασφάλεια κατά το Λόγο του Θεού. Το επιστηριζόμενο σε σένα, διότι επί σε θα ρει. Σε σένα είναι εμπιστοσύνη του. Εσένα κοιτάει, σε σένα στηρίζεται και είναι ασφαλές το ανθρώπινο πνεύμα του πιστού. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε. Βλέπετε. Ελπίζετε. Εμπιστευτείτε πάντοτε, πάντα, παντού τον Κύριο. Διότι εν Κύριο τον Θεό είναι αιώνια δύναμη. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, αδελφοί. Να σηκωνόμαστε το πρωί και να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Ότι ακούει κάθε λέξη μας. Ότι βλέπει κάθε βήμα μας. Και ότι σίγουρα δεν θα αφήσει το πόδι μας να κλονιστεί. Γιατί αγάπησε την Εκκλησία με αιώνια αγάπη. Και όλο το ενδιαφέρον και η ένταση είναι το πώς εμείς οι Άγιοι θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, έχοντας νίκες και θριάμβους. Στον Ευαγγελισμό να μην υπάρχει ντροπή φόβος. Ο Κύριος θα μιλήσει. Σε ένα πρόβλημα να μην έχουμε ανησυχία. Ο Κύριος θα ευλογήσει. Σε μια δύσκολη κατάσταση να μην τα χάνουμε. πνιγόμαστε. Ο Κύριος θα φέρει σωτηρία. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η Άγια σχέση εμπιστοσύνης που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα συγκρύβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Οι ανθρώπινες σκέψεις κάνουν κακό στην σχέση που έχουμε με τον Θεό. Οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις μικραίνουν τον Θεό, τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο σε πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβίδ. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβίδ θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του. Αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτών εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα τα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς θύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ. Από μικρό παιδί έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα βάλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, τον νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βησταβεέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδελφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιος του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ και άλλοι, δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδερφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικώς το 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119, 2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί, και να πάρουμε παραδείγματα από έναν άνθρωπο του Θεού, πίστη και δύναμη. Ακούστε, Ψαλμός λοιπόν 119:2. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Μακάριος είναι αυτός που κρατάει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του και εξητεί τον Θεό μόλο του το είναι. Αμήν. 27. Κάμε με να εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού? Για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω? Θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησέ με δια της δικαιοσύνης σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα φύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι, στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά το διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε τον λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο ψαλμωδός? Τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος στη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής, που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων, είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή τόσο σε βαθμό όσο και σε χρόνο. Ενώ η πνευματική χαρά είναι κάτι ανώτερο, κάτι δυνατό. το οποίο μας συγκλονίζει ολοκληρωτικά, αδελφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει τον Θεό, αλλά την ώρα της δυσκολίας η εμπιστοσύνη κλονίζεται, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό, λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς τα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά να χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό, και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση, και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά, τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121, 1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένουμε να μας βοηθήσει? Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι η εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε τα πάντα. Εκατομμύρια αστέρια. Πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει. Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος. Και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει, οφυλάτωνσε. Αυτός που μας φυλάται δεν νιστάζει. Δεν νιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί, οφυλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου, ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ σε λύει τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας, στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν ιστάζει, δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν φαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήταν. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείωνε η Σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ, επόμενος. Τι ωραίο που ήταν, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η Σκοπή, και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί, που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές. Αμήν. Κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου στη Ρόδο το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά Σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτε στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός, και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μοίρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει, δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν ιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλά το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα μέσα στην βροχή. Τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει, επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνει σάρκα βραχίων αυτού και του οποίου η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι λέει επικατάρατος. Επικατάρατος αδελφοί. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμο, γίνα αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δένδρο πεφυτευμένον πλησίον των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα σδρύνες αυτού πλησίον του ποταμού και δεν θέλει ιδί όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ούτε θέλει πάυση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον αδελφοί, το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα αδελφοί, τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό. Άρα η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Και αυτό θα γίνει όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του Θεού. Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιος είναι ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος αδελφοί. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε τον πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο του πούμε «Κύριε, πνίγομαι», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας αδελφοί. Ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν. Βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, και εγώ μαζί σας, καθώς αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό. Πόσο ένδοξος και άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός. Πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και 5 άνθρωποι μας παίρνει πορτοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συνέστημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει Γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις? Αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε. Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος να προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες.

να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε, να περιμένουμε, να προσευχόμαστε, να τον εξητάμε, να διαβάζουμε το λόγο και να λέμε ο λόγος είναι δικός μου, ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός, γιατί δεν θα φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλο γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν. Ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει υπό μία έννοια η δέσμευση ενός ανθρώπου καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μία ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς συνιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς συνιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας δεν, η ανθρώπινη συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το ότι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της βαρύτητας. Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατά πάντα. Θεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει πού στέκεται. Πού? Στο μηδέν. Ένα τόσο βαρύ πράγμα στέκεται στο πουθενά. Ποιος τα κρατά όλα αυτά? Ποιος τα συντηρεί? Ο Κύριος με τον λόγο του. Αυτός είναι ο Κύριος που υπηρετούμε, αδελφοί. Αυτή είναι η δύναμή του. Αυτό είναι το χρίσμα του. Αυτή είναι η δόξα του. Γι' αυτό, κλείνοντας, να διαβάζουμε τον λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα,

0: Διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή. Άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θέλεις να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής. Με εμπιστοσύνη και πει στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα, και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός. Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί. Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο, κυριολεκτικά, λίγο αργότερα. Αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχόταν ο Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Απ' την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε το λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσας, είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Δευτέρα Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Ας διαλέξω τώρα 12.000 άντρες και καθώς σηκωθώ να καταδιώξω πίσω από τον Δαβίδ τη νύχτα. Και θα πέσω επάνω του, καθώς είναι αποκαμωμένος και εξασθενημένος στα χέρια, και θα τον κατατρομάξω. Και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του θα φύγει και θα πατάξω το βασιλιά μοναχό του. Και θα σου επιστρέψω ολόκληρο το λαό. Επειδή ο άνδρας που ζητάς είναι σαν να επέστρεφαν όλοι. Και ολόκληρος ο λαός θα είναι με ειρήνη». Και ο λόγος άρεσε στον Αβεσσαλόμ και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε, «Κάλεσε τώρα και τον Χουσαΐ τον αρχίτη και ας ακούσουμε τι λέει και αυτός». Και όταν ο Χουσαΐ μπήκε στον Αβεσσαλόμ, ο Αβεσσαλόμ του είπε λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ μίλησε με τούτο τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με το λόγο του ή όχι. Μίλησε κι εσύ». Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Δεν είναι καλή η συμβουλή που έδωσε αυτή τη φορά ο Αχιτόφελ». Και ο Χουσαΐ είπε, «Εσύ ξέρεις τον πατέρα σου και τους άνδρες του ότι είναι δυνατοί και καταπικραμένοι στη ψυχή, σαν μια αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της στην πεδιάδα. Και ο πατέρας σου είναι άνδρας πολεμιστής και δεν θα μείνει τη νύχτα με το λαό. Να, τώρα είναι κρυμμένο σε κάποιο λάκκο ή σε κάποιον άλλο τόπο. Και αν κάποιοι από αυτούς πέσουν στην αρχή, καθένας που θα τα ακούσει θα πει «Θράψη έγινε στο λαό που ακολουθεί τον Αβεσσαλόμ». Τότε και ο Ανδρείος, που η καρδιά του είναι σαν την καρδιά του λιονταριού, θα νεκρωθεί ολοκληρωτικά. Επειδή ολόκληρος ο Ισραήλ γνωρίζει ότι ο πατέρας σου είναι δυνατός και οι άνδρες που είναι μαζί του είναι άνδρες δύναμης. Για όλα αυτά εγώ συμβουλεύω να συγκεντρωθεί κοντά σου ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Δάν μέχρι την Βιρσαβέ, σαν την Άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος, και να πας προσωπικά να πολεμήσεις. Έτσι θα επιτεθούμε εναντίον του σε όποιο τόπο βρεθεί. Θα πέσουμε πάνω του όπως η δρόσος πέφτει πάνω στη γη, ώστε από αυτόν και από όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί του δεν θα μείνει ούτε ένας. Και αν καταφύγει σε κάποια πόλη, τότε ολόκληρος ο Ισραήλ θα φέρει ενάντια στην πόλη εκείνη σχοινιά και θα τη σύρουμε μέχρι το χήμαρο, ώστε να μην μείνει εκεί ούτε ένα πετραδάκι». Είπε ο Αβεσσαλόμ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, «Καλύτερη είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχίτη από τη συμβουλή του Αχιτόφελ». Επειδή ο Κύριος διέταξε να διαλύσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ για να επιφέρει ο Κύριος το κακό επάνω στον Αβεσσαλόμ. Και ο Χουσαΐ είπε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς, «Έτσι και έτσι συμβούλευσε ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόμ και τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και έτσι και έτσι συμβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν, στείλτε γρήγορα και αναγγείλατε στο Δαβίδ, λέγοντας, μη μείνεις αυτή τη νύχτα στις πεδιάδες της ερήμου, αλλά σπεύσε να διαπεράσεις, για να μην καταβροχθιστεί ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του». Και ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάς στέκονταν κοντά στην Εν Ρογίλ, επειδή δεν τολμούσαν να φανούν ότι έμπαιναν στην πόλη. Και πήγε μια κοπελίτσα και τους ανήγγειλε το πράγμα, και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειλαν στο βασιλιά Δαβίδ. Ένας νέος όμως, βλέποντάς τους, το ανήγγειλε στον Αβεσσαλόμ. Όμως και οι δύο πήγαν γρήγορα και μπήκαν στο σπίτι κάποιου στη Βαουρίμ, που είχε ένα πηγάδι στην αυλή του, και κατέβηκαν εκεί. Και η γυναίκα, παίρνοντας ένα κάλυμα, το άπλωσε πάνω στο στόμιο του πηγαδιού και έχισε πάνω του κοπανισμένο σιτάρι, ώστε δεν έγινε γνωστό το πράγμα. Και καθώς ήρθαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ στο σπίτι, στη γυναίκα, είπαν, «Πού είναι ο Αχιμάς και ο Ιωνάθαν?» Και η γυναίκα τους είπε, «Διάβηκαν το ριάκι του νερού». Και αφού τους αναζήτησαν και δεν τους βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν εκείνοι αναχώρησαν, ανέβηκαν από το πηγάδι και πήγαν και ανήγγυλαν στο βασιλιά Δαβίδ και είπαν στο Δαβίδ «Σηκωθείτε και διαπεράστε γρήγορα το νερό, επειδή έτσι συμβούλευσε εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Μέχρι το χάραμα της ημέρας δεν έλειψε ούτε ένας από αυτούς που δεν διάβηκε τον Ιορδάνη. Και ο Αχιτόφελ, βλέποντας ότι δεν εκτελέστηκε η συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και αφού σηκώθηκε αναχώρησε στο σπίτι του, στην πόλη του. Και αφού διέταξε τις υποθέσεις της οικογένειάς του, κρεμάστηκε και πέθανε και θάφτηκε στον τάφο του πατέρα του. Και ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διάβηκε τον Ιορδάνη, αυτός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ μαζί του. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε αρχιστράτηγο τον Αμασά, αντί του Ιωάβ. Και ο Αμασά ήταν γιος άνδρα Ισραηλίτη, ο οποίος ονομαζόταν Ιθρά, που είχε μπει μέσα στην Αβιγαία, τη θυγατέρα του Νάας, αδελφή της Ερουίας, της μητέρας του Ιωάβ. Και ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ στρατοπέδευσαν στη Γαλάδ. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ, ο Σοβί, ο γιος του Νάας, από τη Ραβά, από τους γιους Αμμών, και ο Μαχίρ, ο γιος του Αμιήλ, από τη Λοδεβάρ, και ο Βαρζελαΐ, ο Γαλααδίτης, από τη Ρογελίμ, έφεραν στο Δαβίδ και στο λαό που ήταν μαζί του, κρεβάτια και λεκάνες και πύληνα σκεύη και σιτάρι και κριθάρι και αλεύρι και φρυγανισμένο σιτάρι και κουκιά και φακί και φρυγανισμένα όσπρια και μέλι και βούτυρο και πρόβατα και τυριά βοδινά για να φάνε. Επειδή είπαν «Ο λαός είναι πεινασμένος και εξασθενημένος και διψασμένος μέσα στην έρημο». Δευτέρα Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ μέτρησε το λαό που ήταν μαζί του και διόρισε χιλίαρχους και εκατόνταρχους. Και ο Δαβίδ έστειλε το λαό, ένα τρίτο υπό τις διαταγές του Ιωάβ και ένα τρίτο υπό τις διαταγές του Αβισέ, γιου της Σερουίας, του αδελφού του Ιωάβ, και ένα τρίτο υπό τις διαταγές του Ιταΐ, του Γετθαίου. Και ο βασιλιάς είπε στο λαό, «Θα βγω βέβαια και εγώ μαζί σας». Ο λαός όμως απάντησε, «Δεν θα βγεις, επειδή άντρα που με σε φυγή δεν τους μέλει για μας. Ούτε αν πεθάνουν οι μισοί από μας, δεν τους μέλει αυτούς για μας. Επειδή εσύ τώρα είσαι σαν 10.000 από μας. Γι' αυτό είναι καλύτερο τώρα να είσαι βοηθός μας από την πόλη». Και ο βασιλιάς τους είπε, «Θα κάνω ό,τι σας φαίνεται καλό». Και ο βασιλιάς στάθηκε στο πλάι της πύλης. Και ολόκληρος ο λαός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Και ο βασιλιάς πρόσταξε στον Ιωάβ και στον Αβισέ και στον Ιταΐ λέγοντας, «Να μου σώσετε το νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και το άκουσε ολόκληρος ο λαός, καθώς ο βασιλιάς πρόσταζε σε όλους τους άρχοντες υπέρ του Αβεσσαλόμ. Ολόκληρος λοιπόν ο λαός βγήκε στο πεδίο ενάντια στον Ισραήλ και η μάχη έγινε στο δάσος Εφραήμ. Και εκεί κατατροπώθηκε ο λαός Ισραήλ από τους δούλους του Δαβίδ και έγινε εκεί την ημέρα εκείνη μεγάλη θράψη από 20.000. Επειδή η μάχη έγινε εκεί διεσπαρμένη επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου και το δάσος κατέφαγε περισσότερο λαό παρά όσον κατέφαγε η μάχαιρα εκείνη την ημέρα. Και ο Αβεσσαλόμ συνάντησε τους δούλους του Δαβίδ. Και ο Αβεσσαλόμ καθόταν σε ένα μουλάρι και το μουλάρι μπήκε κάτω από τους πυκνούς κλάδους μιας μεγάλης βελανιδιάς και το κεφάλι του πιάστηκε στη βελανιδιά και κρεμάστηκε ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ενώ το μουλάρι διαπέρασε κάτω από αυτόν. Βλέποντας δε κάποιος άνδρας, το ανήγγειλε στον Ιωάβ και είπε, «Δες, είδα τον Αβεσσαλόμ να κρέμεται σε μία βελανιδιά». Και ο Ιωάβ είπε στον άνδρα εκείνο που του το ανήγγειλε, «Και λοιπόν είδες, και γιατί αφού χτυπώντας τον δεν τον έριχνες εκεί στη γη? Βέβαια θα σου δίνα 10 σύκλους ασήμι και μία ζώνη». Και ο άνδρας είπε στον Ιωάβ, και 1000 σίκλοι ασήμια μου μετριόνταν στην παλάμη μου, δεν θα έβαζα το χέρι μου επάνω στο γιο του βασιλιά. Επειδή σε επίκον όλων μας ο βασιλιάς πρόσταξε σε σένα και στον Αβυσσέ και στον Ιταΐ, λέγοντας «Φυλαχθείτε, μην αγγίξει κανένας τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Αλλά κι αν έπρατα δόλια ενάντια στη ζωή μου, τίποτε δεν κρύβεται από το βασιλιά. Και εσύ θα στεκώσουν ενάντιος. Τότε ο Ιωάβ είπε «Δεν πρέπει να χρονοτριβώ μαζί σου». Και παίρνοντας στο χέρι του 3 βέλη, τα διαπέρασε μέσα στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, ενώ ακόμη ζούσε στο μέσον της Βελανιδιάς. Και αφού τον περικύκλωσαν 10 νέοι, εκείνοι που βάσταζαν τα όπλα του Ιωάβ, πάταξαν τον Αβεσσαλόμ και το θανάτωσαν. Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπιγγα, και ο λαός γύρισε από τον ακαταδιώκη πίσω από τον Ισραήλ, επειδή ο Ιωάβ αναχέτησε το λαό. Και παίρνοντας τον Αβεσσαλόμ, τον έριξαν σε ένα μεγάλο λάκκο μέσα στο δάσος και έστησαν επάνω του ένα υπερβολικά μεγάλο σωρό από πέτρες. Και ολόκληρος ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και όταν ο Αβεσσαλόμ ζούσε ακόμα, είχε πάρει και είχε στήσει για τον εαυτό του μία στήλη εκείνη στην κοιλάδα του βασιλιά, επειδή είχε πει «Δεν έχω γιο για να διατηρεί τη μνήμη του ονόματός μου» και αποκάλυψε τη στήλη με το δικό του όνομα. Και μέχρι τη σημερινή μέρα αποκαλείται «Η στήλη του Αβεσσαλόμ». Τότε ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε «Ας τρέξω τώρα και ας φέρω αγγελίες στο βασιλιά, ότι ο Κύριος τον εκδίκασε από τα χέρια των εχθρών του». Και ο Ιωάβ του είπε «Δεν θα είσαι αγγελιαφόρος αυτή την ημέρα, αλλά σε άλλη ημέρα θα φέρεις αγγελίες. Σε αυτή την ημέρα δεν θα φέρεις αγγελίες, επειδή πέθανε ο γιος του βασιλιά». Τότε ο Ιωάβ είπε στο Χουσεΐ «Πήγαινε, ανάγγελε στο βασιλιά όσα είδες». Και ο Χουσεΐ προσκύνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Τότε ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε ξανά στον Ιωάβ «Αλλά ό,τι κι αν είναι, ας τρέξω κι εγώ παρακαλώ πίσω από τον Χουσεΐ». Και ο Ιωάβ είπε «Γιατί θέλεις να τρέξεις, παιδί μου, ενώ δεν έχεις κατάλληλες αγγελίες». «Αλλά ό,τι κι αν είναι», είπε, «ας τρέξω». Τότε του είπε «Τρέχε». Και έτρεξε ο Αχιμάς από το δρόμο της πεδιάδας και πέρασε τον Χουσεΐ. Και ο Δαβίδ καθόταν ανάμεσα στις δύο πύλες. Και ανέβηκε ο σκοπός στο δώμα της πύλης, επάνω στο τείχος, και υψώνοντας τα μάτια του, είδε και ξαφνού ένας άνθρωπος που έτρεχε μόνος. Και αναβόησε ο σκοπός και το ανήγγειλε στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε «Αν είναι μόνος, έχει στο στόμα του αγγελίες». Και ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε. Και ο σκοπός είδε ένα άλλο άνθρωπο να τρέχει. Και αναβόησε ο σκοπός προς το θυρωρό και είπε «Δες, ένας άλλος άνθρωπος που τρέχει μόνος». Και ο βασιλιάς είπε «Και αυτός αγγελιαφόρος είναι». Και ο σκοπός είπε «Το τρέξιμο του πρώτου μου φαίνεται σαν το τρέξιμο του Αχιμάς, γιου του Σαδόκ». Και ο βασιλιάς είπε «Είναι καλός άνθρωπος αυτός και έρχεται με αγαθές αγγελίες».

ακριβό, όμως δεν ήξερα τι ήταν. Και ο βασιλιάς είπε «Γύρνα, στάσου εκεί». Και γύρισε και στάθηκε. Και να, ήρθε ο Χουσεΐ και είπε ο Χουσεΐ «Αγγελίες, κύριε μου βασιλιά, επειδή ο Κύριος σε εκδίκασε αυτή την ημέρα από το χέρι όλων εκείνων που επαναστάτησαν σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στο Χουσεΐ «Υγιένει ο νέος, ο Αβεσσαλόμ». Και ο Χουσεΐ απάντησε «Ήθε οι εχθροί του Κυρίου μου του βασιλιά και όλοι εκείνοι που επαναστατούν σε σένα για κακό να γίνουν όπως εκείνος ο νέος». Και ο βασιλιάς ταράχτηκε και ανέβηκε στο υπερό της πύλης και έκλαψε. Και νοβάδιζε, έλεγε ως εξής «Γιέ μου, Αβεσσαλόμ, γιέ μου, Αβεσσαλόμ, ήθε να πεθαίνα εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γιέ μου, γιέ μου». Ιερεμίας 23ο κεφάλαιο. «Αλίμονος τους ποιμένες, αυτούς που φθείρουν και διασκορπίζουν τα πρόβατα της βοσκής μου», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ενάντια στους ποιμένες που ποιμένουν το λαό μου. Εσείς διασκορπίσατε τα πρόβατά μου και τα αποδιώξατε και δεν τα επισκεφθήκατε. Δέστε, εγώ θα επισκεφθώ επάνω σε εσάς την κακία των έργων σας», λέει ο Κύριος. «Και εγώ θα συγκεντρώσω το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους τους τόπους όπου τα έδιωξα και θα τα επαναφέρω πάλι στις βοσκές τους και θα καρποφορήσουν και θα πληθύνουν. Και θα καταστήσω επάνω τους ποιμένες και θα τα ποιμένουν και δεν θα φοβηθούν πλέον, ούτε θα τρομάξουν, ούτε θα εκλείψουν», λέει ο Κύριος. «Δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και θα ανηγύρω στο Δαβίδ ένα δίκαιο βλαστό. Και βασιλιάς θα βασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επάνω στη γη. Και στις ημέρες του ο Ιούδας θα σωθεί και ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και τούτο είναι το όνομά του με το οποίο θα ονομαστεί: ο Κύριος η δικαιοσύνη μας». «Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και δεν θα πούν πλέον: ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει και θα κατοικήσουν στη γη τους. Εξαιτίας των προφητών η καρδιά μου συντρίβεται μέσα μου. Όλα τα κόκαλά μου σαλεύονται. Είμαι σαν άνθρωπος που μεθάει και σαν άνθρωπος που είναι επηρεασμένος από κρασί εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητάς του. Επειδή η γη είναι γεμάτη από μυχούς, επειδή εξαιτίας του όρκου η γη πενθεί. Ξεράθηκαν οι βοσκές της ερήμου και ο δρόμος τους έγινε πονηρός και η δύναμή τους άδικη. Επειδή και ο προφήτης και ο ιερέας μολύνθηκαν. Ναι, στον οίκο μου βρήκα τις ασέβειές τους. Γι' αυτό ο δρόμος τους θα είναι σε αυτούς σαν γλίστριμα μέσα στο σκοτάδι και θα τους σπρώξουν και θα πέσουν μέσα σε αυτόν. Επειδή θα φέρω επάνω τους κακό στο χρόνο της επίσκεψής τους», λέει ο Κύριος. «Είδαμεν αφροσύνη στους προφήτες της Αμάριας. Προφήτευσαν διαμέσου του Βάαλ και πλανούσαν το λαό μου τον Ισραήλ. Αλλά στους προφήτες της Ιερουσαλήμ είδα φρίκη. Μιχεύουν και περπατούν μέσα σε ψέμα και ενισχύουν τα χέρια των κακούργων, ώστε κανένας δεν επιστρέφει από την κακία του. Όλοι αυτοί είναι σε μένα σαν τα Σόδομα και οι κάτοικοί της σαν τα Γόμορα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στους προφήτες. Δέστε, εγώ θα τους δώσω αψύνθη για ψωμί και θα τους ποτίσω νερό χολής, επειδή από τους προφήτες της Ιερουσαλήμ βγήκε μολυσμός σε ολόκληρο τον τόπο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, μην ακούτε τα λόγια των προφητών, αυτών που προφητεύουν σε σας. Αυτοί σας κάνουν μάταιους, μιλούν οράσεις από την καρδιά τους, όχι από το στόμα του Κυρίου. Λένε πάντοτε σε αυτούς που με καταφρονούν
Ο Κύριος

0: είπε «Η ειρήνη θα είναι σε εσάς». Λένε σε καθέναν που περπατάει σύμφωνα με τις ορέξεις της καρδιάς του «Δεν θα έρθει επάνω σας κακό». Επειδή ποιος παραστάθηκε στη βουλή του Κυρίου και είδε και άκουσε το λόγο του, ποιος πρόσεξε στο λόγο του και άκουσε. Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε από τον Κύριο με ορμή και ο ορμητικός ανεμοστρόβιλος θα εξορμήσει ενάντια στο κεφάλι των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θα αποστραφεί μέχρι ότου εκτελέσει και μέχρι ότου πραγματοποιήσει τους στοχασμούς της καρδιάς του. Και στις έσχατες ημέρες θα το καταλάβετε αυτό εντελώς. Δεν έστειλα αυτούς τους προφήτες και αυτοί έτρεξαν. Δεν μίλησα σε αυτούς και αυτοί προφήτευσαν. Αλλά αν θα παραστέκονταν στη βουλή μου, τότε θα έκαναν το λαό μου να ακούσει τα λόγια μου και θα τους απέστρεφαν από τον πονηρό τους δρόμο και από την κακία των έργων τους. «Θεός που βρίσκομαι κοντά σας είμαι εγώ», λέει ο Κύριος, «και όχι Θεός που βρίσκομαι μακριά σας. Μπορεί κάποιος να κρυφτεί σε κρυφούς τόπους και εγώ να μην το δω», λέει ο Κύριος. «Δεν γεμίζω εγώ τον ουρανό και τη γη», λέει ο Κύριος. «Άκουσα τι λένε οι προφήτες που προφητεύουν ψέμα στο όνομά μου, λέγοντας «Είδα όνειρο, είδα όνειρο». Μέχρι πότε θα είναι αυτό στην καρδιά των προφητών που προφητεύουν ψέμα? Ναι, προφητεύουν τις απάτες της καρδιάς τους, οι οποίοι στοχάζονται να κάνουν το λαό μου να ξεχάσει το όνομά μου με τα όνειρά τους που διηγούνται καθένας στον πλησίον του, όπως οι πατέρες τους ξέχασαν το όνομά μου χάριν του Βάαλ. Ο προφήτης, στον οποίο υπάρχει ένα όνειρο, ας διηγηθεί το όνειρο. Και εκείνος στον οποίο υπάρχει ο λόγος μου, ας μιλήσει το λόγο μου με αλήθεια. «Τι είναι το άχυρο απέναντι στο σιτάρι?» λέει ο Κύριος. «Δεν είναι ο λόγος μου σαν φωτιά?» λέει ο Κύριος. «Και σαν σφυρί που κατασυντρίβει το βράχο?» «Γι' αυτό, δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες», λέει ο Κύριος, «που κλέβουν τα λόγια μου, καθένας από τον πλησίον του». «Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες», λέει ο Κύριος, «που κινούν τις γλώσσες τους και λένε «Αυτός λέει». «Δέστε, εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που προφητεύουν ψεύτικα όνειρα», λέει ο Κύριος, «που τα διηγούνται και πλανούν το λαό μου με τα ψέματά τους και με την αφροσύνη τους. Ενώ δεν τους έστειλα εγώ ούτε τους πρόσταξα. Γι' αυτό καθόλου δεν θα ωφελήσουν αυτό το λαό», λέει ο Κύριος. Και αν αυτός ο λαός ή ο προφήτης ή ο ιερέας σε ρωτήσουν λέγοντας «Ποιο είναι το φορτίο του Κυρίου?», τότε θα τους πεις «Τι είναι το φορτίο? Σίγουρα θα σας εγκαταλείψω», λέει ο Κύριος. Και τον προφήτη και τον ιερέα και το λαό που θα πει «Το φορτίο του Κυρίου, εγώ θα επισκεφθώ με κρίση εκείνον τον άνθρωπο και την οικογένειά του». Έτσι θα πείτε καθένας στον πλησίον του και καθένας στον αδελφό του. Τι απάντησε ο Κύριος και τι μίλησε ο Κύριος? Και δεν θα αναφέρεται στο εξής το φορτίο του Κυρίου, δεδομένου ότι το φορτίο θα είναι σε κάθε έναν ο λόγος του, επειδή διαστρέψατε τα λόγια του ζωντανού Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού μας. Έτσι θα πεις στον προφήτη «Τι σου απάντησε ο Κύριος» και «Τι μίλησε ο Κύριος». Αλλά επειδή λέτε «Το φορτίο του Κυρίου», γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή λέτε αυτό το λόγο «Το φορτίο του Κυρίου», ενώ εγώ απέστειλα προς εσάς λέγοντας «Δεν θα λέτε το φορτίο του Κυρίου», γι' αυτό δέστε, εγώ θα σας ξεχάσω ολοκληρωτικά και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου και την πόλη που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας. Και θα φέρω επάνω σας αιώνιο όνειδος και αιώνια ντροπή που δεν θα ξεχαστεί».
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 7. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ που επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη κατά των βασιλέων και ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Μελχισεδέκ αρχικά σήμαινε βασιλιάς της δικαιοσύνης και έπειτα βασιλιάς της Σαλήμ, δηλαδή βασιλιάς της ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο. Ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας, μοιάζοντας έτσι με τον Υιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ, ώστε ο προπάτορας μας Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Και οι απόγονοι του Λεβί, που γίνονται ιερείς, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το 1/10 από τη σοδιά του λαού, δηλαδή από τους ομοεθνείς τους, μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ όμως, χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το 1/10 από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίον ο Θεός έδωσε τις επαγγελίες. Αναντήρητα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν την δεκάτη είναι κοινοί θνητοί, ο Μελχισεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως, δίνοντας ο Αβραάμ το 1/10, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί, αυτός δηλαδή που πήρε την εντολή να την εισπράττει. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμη, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορά του Αβραάμ, όταν ο Μελχισεδέκ τον συνάντησε. Αν η Λεβιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης από τη γενιά του Μελχισεδέκ? Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών? Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Ο Κύριός μας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε το θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας όμοιος με το Μελχισεδέκ, όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με την δύναμη που δίνει η ζωή δίχως τελειωμό. Όπως μαρτυρεί η Γραφή, «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, σαν τον Μελχισεδέκ». Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε τίποτα στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα, με την οποία μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητής ανώτερης διαθήκης, αφού στην περίπτωσή του έχουμε όρκο του Θεού. Γιατί ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς όρκο από μέρους του Θεού, στην περίπτωσή του έχουμε όρκο με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν. «Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα θετήσει τον όρκο του. Εσύ είσαι ιερέας αιώνιος». Και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατός τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσον αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Τέτοιου είδους λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αιώνια τον Υιό που είναι τέλειος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
3: Και θέλω να γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο. Λέει, στην αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς το Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Στο 5, το εδάφιο είναι λίγο πιο κάτω, λέει «Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσα σε εμάς. Αμήν. Το Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, αμήν, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Αμήν. Ποιος είναι ο Λόγος ο οποίος έγινε σάρκα? Ο Ιησούς. Βλέπετε, αμήν, ο Ιωάννης συνδέει το Λόγο του Θεού με τον Ιησού. Και στο λεξικό η λέξη Λόγος σημαίνει, είναι ο Λόγος, η ενδιάθετη σκέψη, λέει. Η σκέψη η οποία είναι μέσα σε κάποιον, η οποία εξωτερικεύεται. Αυτός είναι ο Λόγος. Είναι το λογικό, η δύναμη της διανόησης. Και στην Καινή Διαθήκη, το λεξικό λέει, στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος περιλαμβάνει και τις δύο σημασίες. Και τον έναρθρο λόγο, το λόγο από τον οποίο λέμε, αλλά και τη λογική σκέψη. Αυτή, κατά αυτή η λέξη, δηλαδή όταν λέει ότι εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό, μας στρέφει μέσα στη σκέψη του Θεού, δηλαδή σε αυτό που ο Θεός είχε μέσα του στην αρχή, αυτό το οποίο ο Θεός σκέφτηκε στην αρχή, μέσα στο σχέδιο του, μέσα στη βουλή του, πριν ακόμα κάνει τη δημιουργία. Σκέφτηκε όλη τη δημιουργία και αυτό εκφράστηκε. Κάθε τι, αδερφοί, που βλέπουμε, κάθε τι που είναι γύρω μας, πριν ακόμα γίνει, ο Θεός το είδε μέσα στο σχέδιό Του. Το είδε μέσα στο λόγο Του, μέσα στη σκέψη Του. Και όλη αυτή τη σκέψη, όλη αυτή την βουλή, όλη αυτή την επιθυμία, ο Ιωάννης την ονομάζει λόγο. Έκανε τα πάντα ο Θεός, αδερφοί, τα προείδε και σαν παντογνώστης που είναι, τα γνώρισε. Γνώρισε τα πάντα. Και μας ονομάζει το σχέδιο αυτό, το λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9 εδάφιο. Καθώς γνωστοποίησε σε εμάς το μυστήριο του θελήματός του. Μας το γνωστοποίησε το μυστήριο του θελήματός του. Σύμφωνα με την ευδοκία του, που από πριν έθεσε μέσα στον εαυτό του. Λέει, ονομάζει το θέλημά του, τη βουλή του, την ονομάζει ευδοκία. Ευδοκία. Και επειδή ο Θεός από τη φύση του είναι αρχιτέκτονας, είναι ο μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, αυτός είναι κτίστης, κάθε τι το οποίο έφτιαξε, το ξεκίνησε και το τελείωσε μέσα του, πριν ακόμα γίνει. Αμήν. Πριν ακόμα γίνει. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν και εμείς και όλος ο κόσμος, από την αρχή της ιστορίας μέχρι τώρα και μέχρι τέλους, ο Θεός τα είδε μέσα στο σχέδιό Του. Αμήν. Τα έχει δει. Έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο ο Θεός είχε μέσα Του, συνέλαβε μέσα Του και το ολοκλήρωσε μέσα Του. Δηλαδή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τα έργα Αυτού είναι τελειωμένα, προκαταβολής κόσμου. Τα έχει δει ο Θεός πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε, γίνουν οτιδήποτε, ο Θεός τα έχει δει, τα γνωρίζει. Και μέσα στο Θεό είναι που όλα έγιναν, ξεκίνησαν και έγιναν και τελειώνουν. Αυτός είναι, θα λέγαμε, το σημείο και η πηγή από την οποία προήλθαν τα πάντα, ο Θεός. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί θέλω να δούμε σήμερα, να ξεκινήσουμε, να δούμε το επίκεντρο αυτού του σχεδίου που ο Θεός έχει. Γιατί νομίζουμε, οι άνθρωποι νομίζουν μιλάνε για την τύχη. Μιλάνε για το, καταρχήν ρίχνουν τη δημιουργία του σύμπαντος στην τύχη. Τυχαία γίνανε όλα, λένε. Αλλά βλέπουμε ότι, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Ο Θεός τα είδε, τα προγνώρισε, τα προείδε και βάσει του σχεδίου Του έχει ένα σχέδιο ο Θεός πάνω στο οποίο έφτιαξε ό,τι έφτιαξε. Και δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Το ότι είσαι εδώ, το ότι είμαι εδώ, δεν υπάρχει τύχη, αδερφή. Δεν υπάρχει. Και βλέπετε τόσο στο το βιβλίο της Γένεσης, όσο και το βιβλίο της, του Ιωάννη, ξεκινάνε ακριβώς με τον ίδιο, με τις ίδιες λέξεις. Πώς ξεκινάνε? Εν αρχή. Εν αρχή. Και ρωτάω, ποια είναι η πρώτη αρχή? Είναι της Γένεσης ή του Ιωάννη? Η γέννηση μιλάει για τη φυσική δημιουργία. Ενώ ο Ιωάννης μιλάει για την πνευματική δημιουργία. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, μέσα στη Βουλή του Θεού. Οπότε, του Ιωάννη προηγείται της γέννησης. Έτσι, προηγείται. Πνευματική γέννηση. Μας μεταφέρει ο Ιωάννης στην πνευματική αρχή των πάντων, που είναι μέσα στην πρόθεση του Θεού. Σε αυτό που ο Θεός σκέφτηκε και είδε. Το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκίνησε ο Θεός τα πάντα. Πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Λόγος Θεού το ονομάζει πρόθεση. Πάμε πάλι στην Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 9. Εφεσίους 1:9. Να δούμε λίγο το βάμβα. Λέει, γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκία αυτού την οποία προέθετο. Προέθετο. Το ρήμα αυτό είναι, προέρχεται από τη λέξη πρόθεση. Η πρόθεση. Και μας λέει ο Παύλος εδώ πέρα ότι πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είχε μία επιθυμία, μία πρόθεση. Την οποία ονομάζει, είπαμε, ευδοκία. Η λέξη ευδοκία προέρχεται από το ρήμα ευδοκαίο που σημαίνει είμαι ευχαριστημένος. Αποδέχομαι κάτι ευχάριστα. Συνενώ, δηλαδή συμφωνώ σε κάτι. Είναι το επιδοκιμάζω, η επιδοκιμασία. Αυτό σημαίνει ευδοκία. Δηλαδή ο Θεός όλο αυτό το σχέδιο το οποίο συνέλαβε μέσα του, όταν το συνέλαβε, τι έκανε μέσα του? Τον ευχαρίστησε. Συνένεσε το Πνεύμα του Θεού στο να το κάνει και ένιωσε ευχαριστία μέσα του. Θα μπορεί να πει κάποιος, με ποιον συνένεσε? Γιατί είναι όλο πνευματικό αυτό, αδερφοί. Έτσι. Ποιο ήταν το πρώτο στοιχείο που ο Θεός είδε μέσα στη Βουλή του? Ο Ιησούς. Μας τον ονομάζει, τον Ιησού τον ονομάζει η αρχή, λέει. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, λέει στην Αποκάλυψη. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω. Αυτόν είδε ο Θεός πρώτα και καθώς είδε ο Θεός τον Ιησού, συνευδόκησε, συμφώνησε, χάρηκε για όλο αυτό το οποίο ήταν να φτιάξει, να κάνει. Οπότε θα λέγαμε ότι η ευδοκία είναι η καλή σκέψη, η ευχάριστη σκέψη, την οποία ο Θεός είχε. Και αυτό καταλαβαίνουμε από την έννοια της λέξης. Οπότε, εξαιτίας αυτής της καλής σκέψης, ο Θεός είχε μία καλή πρόθεση. Και όχι μόνο πρόθεση, λέει, το ρήμα λέει προέθεσε μέσα του. Προέθεσε. Σημαίνει προτίθυμη, είναι στα αρχαία, σημαίνει το να έχω κάτι μέσα στο νου μου από, εκ των προτέρων. Δηλαδή, έχω ένα σχέδιο, ένα σκοπό, μία πρόθεση. Και αυτό το να μορφώσω, να φτιάξω ένα μελλοντικό σχέδιο, να σχεδιάσω. Και αυτό όλο το σχέδιο, αδερφοί, μέσα στην καρδιά του Θεού έφερε ευχαρίστηση. Θα δούμε ότι ο Θεός όποτε βλέπει τον Χριστό και μιλάει για τον Χριστό, γιατί άλλο μιλάει μαζί με τον Χριστό? Για όλους τους Αγίους. Γιατί ο Πατέρας είδε τον Υιό μέσα στο σχέδιό του και είδε τη θυσία μέσα στο σχέδιό του, τη θυσία του Υιού, γιατί δια της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να κερδίσει όλους αυτούς τους οποίους θέλει και επιθυμεί στον εαυτό του. Και αυτό φέρνει ευχαρίστηση. Ο Θεός, αδερφοί, θυμάστε όταν μιλήσαμε για την καρδιά, για την ψυχή και το πνεύμα και είδαμε ότι το πνεύμα έχει συναισθήματα. Ο Θεός μας δεν είναι ένας Θεός ο οποίος είναι σκληρός, μια αγωνία, χωρίς να... Έχει συναισθήματα ο Κύριος. Έχει συναισθήματα. Και τα συναισθήματα αυτά τα βλέπουμε στην εικόνα του. Βλέπουμε πώς ο Κύριος Ιησούς εκφράστηκε όταν ήταν πάνω στο πρόσωπο της γης. Ο Κύριος πονούσε, αδερφοί. Δεν εννοώ να πονούσε φυσικά το σώμα του. Σπλάχνε, πονούσε. Όταν έβλεπε ανθρώπους να υποφέρουν, όταν είδε την χείρα αυτή στην Αΐνη, η οποία είχε ένα γιο και αυτόν τον έφερναν νεκρό να τον θάψουν. Πήγε απευθείας να αγγίξει το παιδί και να το αναστήσει. Το ίδιο τον βλέπουμε όταν πήγε στο Λάζαρο και είδε όλους αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν γιατί είχαν χάσει το φίλο τους, τον αδερφό τους και ταράχτηκε η ψυχή του μέσα. Γιατί αγαπούσε. Λέει ο Ιησούς στην προσευχή του στο κατά Ιωάννη στο 17, λέει αυτούς που μου έδωσες, λέει, μέχρι τέλους αγάπησα αυτούς. Μέχρι τέλους. Και αυτά είναι τα σπλάχνα του Πατέρα, τα οποία είχε μέσα του. Όταν λίγο πριν το τελευταίο βράδυ, λίγο πριν το συλλάβουνε, στέκεται, φεύγει από τη Βιθανία να έρθει στο όρος των Ελαιών και στέκεται, βλέπει την Ιερουσαλήμ απέναντι, είναι ακριβώς απέναντι. Και ενώ ξέρει τι τον περιμένει, ξέρει όλο αυτό το οποίο πρόκειται να τραβήξει και βλέπει την Ιερουσαλήμ, θυμάστε τι έκανε. Έκλαψε. Έκλαψε και λέει: Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω τα τέκνα σου όπως η όρνη θα μαζεύει τα ορνήθια αυτής. Ποιος μιλούσε εκείνη την ώρα, λέτε? Η καρδιά του πατέρα. Γιατί όταν λέει: Πόσες φορές προσπάθησα να μαζέψω, να σας μαζέψω, αναφέρεται όλες αυτές τις φορές που ο Κύριος έστειλε ανθρώπους, έστειλε προφήτες, έστειλε μαθητές, δούλους να μαζέψει τον Ισραήλ, να τον φέρει κατά τα φτερά του. Συνέχεια. Σήκωσε τον Ιερεμία, σήκωσε τον Ισαΐα, που λέει η ιστορία ότι τον βασάνισαν και τον σκότωσαν, τον Ισαΐα. Ο Ιερεμίας πέρασε τόσα, ο Εζεκιήλ πέρασε τόσα και λέει ο Ιερεμίας κάθε μέρα, όλα τα χρόνια, εγυρώμενος πρωί, σηκώνομαι και κηρύττω τους λόγους εσάς. Αυτό είναι η καρδιά του πατέρα από μέσα, αδερφοί. Γιατί ο πατέρας έχει συναισθήματα και πονάει. Και ο πατέρας αυτός άντεξε να δει το γιο του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Άντεξε να το δει. Για ποιο λόγο? Γιατί είδε μέσα στο σχέδιό του ότι δι' αυτής της θυσίας θα μπορούσε ο Θεός να μαζέψει, να κερδίσει όλους εμάς. Όλους εμάς. Οπότε έχουμε την έννοια της πρόθεσης του Θεού, η οποία μας δείχνει ότι είχε ένα σχέδιο, ένα σκοπό. Που περιλάμβανε, ο σκοπός του Θεού αυτός, το σχέδιο, περιλαμβάνει το Χριστό και την Εκκλησία. Το Χριστό και όλη την Εκκλησία. Δηλαδή, εσένα και εμένα ο Θεός πότε μας γνώρισε? Νομίζεις ότι ο Θεός σε είδε όταν γεννήθηκες? Ή όταν αναγεννήθηκες? Ο Θεός σε είδε πριν κάνει οτιδήποτε, μέσα στην πρόθεσή του, μέσα στην ευδοκία του, σε είδε. Αμήν. Και με είδε. Και τον ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Παύλος αναφέρει περισσότερο γιατί την πρόθεση του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Λέει, σύμφωνα με την αιώνια πρόθεση που πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Θέλω να δούμε τώρα, γιατί στα νεοελληνικά και αυτό που μεταφράζει ο Βάμβας, υπάρχει μια διαφορά με το αρχαίο. Λέει, κατά πρόθεση των αιώνων ειν επίησε, που έκανε τα πάντα ο Θεός, που τα έφτιαξε, τι λέει, εν το Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών. Ο Θεός ό,τι έκανε, το έκανε εν Χριστώ και διά του Χριστού. Και το λέω όλο αυτό γιατί θέλω να δούμε, αδερφοί, σήμερα ότι, να ξεκινήσουμε από εκεί, ότι το κέντρο του σχεδίου του Θεού είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Αυτός είναι δια του οποίου ο Θεός έκανε τα πάντα, μέσα σε Αυτόν έκανε τα πάντα και με Αυτόν ο Θεός θα φέρει τα πάντα πίσω στον εαυτό του. Και τελειώνει ο λόγος του και λέει ότι στο τέλος λέει τα πάντα ο Θεός πού θα τα συγκεφαλαιώσει? Εν το Ιησού. Μέσα σε Αυτόν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να επικεντρωθούμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Λέει, αποβλέποντες στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Το κλίμα που χρησιμοποιεί στα αρχαία, το αφορώντες, σημαίνει ότι θέλει ο Θεός να στρέψεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, σε Εκείνον. Σε Εκείνον. Και θα το δούμε, δεν είναι μόνο γιατί είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να σωθείς. Είναι γιατί είναι η μόνη οδός, είναι ο μόνος αγωγός ο οποίος μπορεί να φέρει σένα και κάθε άνθρωπο γύρω από σένα στη σωτηρία. Στη σωτηρία. Και τον ευχαριστούμε. Και λέει ο Παύλος, κατά πρόθεση την οποία πραγματοποίησε με τον Ιησού Χριστό. Μιλάει, χρησιμοποιεί τη λέξη Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Και χρησμένος. Και ρωτάω, αναφέρεται στην ανθρώπινη φύση του Χριστού ή στη θεϊκή του φύση? Ο Θεός χρήεται, αδερφοί. Θέλω να κάνει ο Θεός το νου μας να είναι οξύς. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Ο Θεός χρήει, δεν χρήεται. Και ο κεχρισμένος είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο Μεσίτης, ο οποίος, για πείτε μου, πότε ο Χριστός χρήστηκε. Στο βάπτισμα, στον Ιορδάνη. Δεν βλέπουμε να έχει οποιαδήποτε διακονία πριν. Βλέπουμε στον Ιορδάνη, όταν ήρθε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, να ανοίγει ο ουρανός, να κατεβαίνει το Πνεύμα το Άγιο σαν περιστέρι και ήρθε, λέει, και επάνω του και έμεινε επ' αυτόν. Και ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του. Τότε βλέπουμε, εκεί βλέπουμε τον γεχρισμένο. Εκεί βλέπουμε το χρίσμα. Έγινε Χριστός, λοιπόν, όταν το Πνεύμα το Άγιο ήρθε και έμεινε επάνω του. Και ο Θεός προείδε όλη την αναμάρτητη ζωή του Ιησού Χριστού, την προσωπικότητά του, τη διακονία του, το θάνατό του και την ανάστασή του και την ενδόξασή του. Τα είδε τα πάντα. Και σε εμάς τώρα, γιατί εκτός από όλο αυτό το λυτρωτικό έργο του Χριστού, ο Θεός τι άλλο είδε? Είδε τον Αδάμ, είδε την Εύα, είδε την πτώση, την αμαρτία τους. Νομίζετε ότι όταν ο Θεός ήρθε και ο Αδάμ και η Εύα είχαν κρυφτεί? Γιατί το ίδιο κάνει ο άνθρωπος. Να μην πω εμείς, πολλές φορές. Κάνεις κάτι στραβό και το κρύβεις και νομίζεις ότι δεν σε βλέπει κανένας, δεν το ξέρει κανένας. Ο Θεός ήξερε όλη την απελπισία του ανθρώπινου γένους από την αρχή, και τη δικιά σου απελπισία και τη δική μου, εξαιτίας της αμαρτίας, και ήξερε ότι ο μόνος τρόπος να έρθει αποκατάσταση, να έρθει σωτηρία, ήτανε με το να φέρει τον έσχατο Αδάμ, τον Υιό του Θεού, ο οποίος θα μπορούσε να αποκαταστήσει την κοινωνία με το Θεό, αυτή την οποία η αμαρτία την έσπασε, να λυτρώσει τον άνθρωπο, και όλοι αυτοί οι οποίοι θα δέχονταν τη θυσία του Ιησού Χριστού θα μπορούσαν να έρθουν σε τέλεια κοινωνία με το Θεό. Και αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Αυτή είναι η καλή σκέψη του Θεού. Ο Θεός δεν χαίρεται όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά η καλή του σκέψη είναι ότι τελικά όλοι αυτοί οι οποίοι θα τον δεχτούν, θα δεχτούν τη θυσία του, θα δεχτούν τη συγχώρηση των αμαρτιών δια του αίματος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούν μέσα στην παρουσία του Θεού και θα έχουν αιώνια κοινωνία μαζί του. Αυτή είναι η καλή σκέψη του. Και αυτή την ευδοκία τη λέει ο Παύλος, την καλή σκέψη. Διαβάζω στην προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 27, λέει: «Εις στους οποίους ο Θεός θέλησε να φανερώσει ποιος είναι ο πλούτος της δόξας τούτου του μυστηρίου στα έθνη». Ποιος είναι ο πλούτος της δόξας του μυστηρίου του Θεού, η αποκάλυψη αυτή του θελήματός του? Ποιος είναι, τι λέει? «Ο Χριστός μέσα σας, η ελπίδα της δόξας». Η ελπίδα της δόξας, λέει ο Παύλος, είναι ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι η φανέρωση του μυστηρίου του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτό το θέλημα που ο Θεός από την αρχή συνέλαβε μέσα του, για μας σήμερα είναι κρυφό ή φανερό? Γιατί το λέει μυστήριο. Το λέει μυστήριο. Αλλά σε μας είναι φανερό, γιατί ο Θεός μας το έκανε φανερό δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η ελπίδα της δόξας και είναι μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε. Την ίδια αλήθεια εκφράζει ο Παύλος. Λέει στην προς Ρωμαίους, στο 3:25. «Τον οποίο ο Θεός προέθετο», τον οποίο ο Θεός προκαθόρισε, στο κείμενο λέει προέθετο, «μέσον εξιλεώσεως διαμέσου της πίστης, με βάση το αίμα του, προσφανέρωσε της δικαιοσύνης του για την άφεση των αμαρτημάτων που έγιναν στο παρελθόν μέσα στη μακροθυμία του Θεού». Να το δούμε λίγο στο κείμενο. Λέει, τον οποίο, Χριστό δηλαδή, προέθετο ο Θεός, τι τον προέθεσε ο Θεός να είναι? Ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και ρωτάω, για να έρθει ο άνθρωπος στο σημείο αυτό, αδερφοί, το να αποκατασταθεί η κοινωνία του με τον Πατέρα, και αναφέρομαι στον κάθε άνθρωπο, τι είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει? Το λόγο. Είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ακούσει το λόγο. Και ρωτάω, ποιο σημείο του λόγου πρέπει ο άνθρωπος να ακούσει? Τι λέει? τον οποίο Χριστό ο Θεός τον προέθεσε ηλαστήριο δια της πίστεως στο αίμα του. Δηλαδή για να μπορέσει ο άνθρωπος να δει αυτό το οποίο ο Θεός από την αρχή είδε μέσα στον εαυτό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ακούσει ο καθένας το λόγο ο οποίος λέει ότι ο Θεός έκανε ηλαστήριο το Χριστό και δια του αίματος του Χριστού μπορεί να έρθει η συγχώρηση, λέει, των προγεγονότων αμαρτημάτων, δηλαδή οτιδήποτε έχει κάνει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Υπάρχει ένα ηλαστήριο τον οποίο ο Θεός έχει δει από την αρχή. Αυτό λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή είναι ξεκάθαρα ηλίθεια, λέει, χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα πάλι, προέθεσε για να διδάξει ότι πριν κάνει ο Θεός οτιδήποτε είδε το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο. Και το λέω όλο αυτό γιατί ο Θεός μας καλεί να κηρύξουμε ένα μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ούτε ο Αντίχριστος ο οποίος έρχεται να κάνουμε τους ανθρώπους να τρέμουνε χωρίς να υπάρχει η βάση, ούτε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας, ότι έλα στο Χριστό και ο Θεός θα σου δώσει όλα τα αιτήματα της καρδιάς σου. Όλα θα στα δώσει. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Και η ζωή σου θα είναι βίος ανθόσπαρτος. Και ανοίγει ο άνθρωπος το βιβλίο και διαβάζει το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στις πράξεις και λέει, δίδασε τους μαθητές ότι δια πολλών θλίψεων θα μπει μέσα στην παρουσία του Θεού ο άνθρωπος. Και εκεί ο άνθρωπος λέει, όχ, όχ. Μα εσύ μου είπες ότι όλα θα είναι ανθόσπαρτα. Το ανθόσπαρτο θα είναι όταν πάμε εκεί. Αλλά για να πάμε εκεί θα χρειαστεί να περάσεις από κακουχίες. Θα χρειαστεί να περάσεις από δυσκολίες, να περάσεις από δοκιμασίες. Θα χρειαστεί. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος να ακούσει οτιδήποτε άλλο όσο το ότι το αίμα του Χριστού είναι, αυτός είναι το ηλαστήριο. Ότι και αν κάτι κάνεις στραβό και αν αμαρτήσεις και αν πέσεις, ο Θεός έχει δώσει ένα σκέπασμα για τη ζωή σου. Ξέρετε αδερφοί, ο Θεός δεν είναι ότι κάνεις κάτι στραβό, κάνεις κάτι λάθος και δεν το ξέρει και περιμένεις το θρόνο να δει πότε θα έρθεις να πεις έκανα αυτό το λάθος, συγχώρεσέ με. Ο Δαβίδ λέει μακάριος εκείνος του οποίου συγχωρήθηκε η αμαρτία, στον οποίο ο Θεός δεν λογαριάζει ανομία. Δηλαδή ο Θεός έχει προμηθεύσει το ελαστήριο, είναι εκεί πέρα η συγχώρεση. Είναι εκεί η συγχώρεση. Το θέμα είναι ο άνθρωπος. Στη συγχώρηση το θέμα είναι ο άνθρωπος να το καταλάβει και να συντριφτεί μπροστά στο μεγαλείο αυτό της αγάπης και να ζητήσει αυτό το αίμα να τον καλύψει. Και μετά ο Κύριος αμέσως τι κάνει, σε σκεπάζει, αμέσως σε συγχωρεί. Και αυτό είναι η αλήθεια που λέει ο Πέτρος, λέει στην Α' Πέτρος στο πρώτο κεφάλαιο στο 19. Λέει, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Χριστού ως αμνού, χωρίς ψεγάδι και χωρίς κοιλίδα. Στο 20, ο οποίος ήταν μεν προορισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως τους έσχα τους χερούς για σας. Δηλαδή πριν ο Θεός κάνει οτιδήποτε, είδε τη θυσία του Χριστού και τον προώρησε να είναι ο αμνός. Αμήν. Ο αμνός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Να πάμε στον Ιάκωβο, κεφάλαιο 1, εδάφιο 17, γιατί μας δείχνει ο Ιάκωβος λίγο περισσότερο. Λέει κάθε αγαθή δόση και κάθε τέλειο δόρημα είναι από πάνω, το οποίο κατεβαίνει από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σχοιά μεταβολής. Από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Λέει, εδώ μας λέει βουληθείς. Πού μας τρέφει? Στη βουλή του. Λέει, βουληθείς απεκείς εν ημάς. Δηλαδή, είπαμε βουληθείς, είναι από το ρήμα βούλομαι που σημαίνει θέλω, επιθυμώ. Και από το ρήμα αυτό προέρχεται η θέληση, η απόφαση. Και όπως είπαμε, η λέξη αυτή είναι παράλληλη με τη λέξη λόγος. Και εδώ βλέπουμε να λέει ότι μέσα στη βουλή του, μέσα στο σχέδιό του, μέσα στο θέλημά του, ο Θεός τι έκανε. Τι έκανε. Τι λέει. Απεκοίησε. Απεκοίησε. Δηλαδή, τι σημαίνει απεκοίησε. Γέννησε. Αυτό που διαβάσαμε. Γέννησε. Ο Θεός μέσα στο σχέδιό του γέννησε. Αποκιέως σημαίνει φέρνω νεογνώ. γενό. Και από εκεί βγαίνει η γέννα. Και η εικόνα που μας δίνει ο Λόγος του εδώ πέρα είναι ότι μέσα στην, στο σχέδιο, μέσα στην βουλή του Θεού, μέσα στο σχέδιο του, το σχέδιο του μάλλον, είναι σαν, το παρομοιάζει σαν μία μήτρα. Η οποία, μέσα στην οποία μήτρα συνέλαβε ο Θεός και κυοφόρησε όλους τους γιους, όλες τις κόρες. Με αρχή τον Χριστό πριν ακόμα υπάρξει οτιδήποτε. Και μάλιστα μας γέννησε όπως μία μητέρα γεννάει τα παιδιά της, αλλά μας γέννησε πριν ακόμα ο Θεός κάνει οτιδήποτε. Πριν κάνει οτιδήποτε. Θέλω, αδερφοί, να καταλάβουμε το πόσο πολύ αξίζουμε για το Θεό. Και όχι μόνο εμείς. Αλλά όλοι αυτοί, είπε ο Θεός, έχει προειδεί μέσα στο σχέδιό του. Και όταν διαβάζουμε την Αποκάλυψη και βλέπουμε το σχέδιο αυτό του Θεού ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο και βλέπουμε τους Αγίους να είναι μέσα στο θρόνο, κύκλα από το θρόνο. Και να δοξάζουν και να ψάλουν στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και βλέπουμε μετά στο πέμπτο κεφάλαιο να βλέπει ο Ιωάννης αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι σφραγισμένο με σφραγίδες 7. Και όλοι μέσα στον ουρανό ξαφνικά λέει, ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τις σφραγίδες. Ποιος ήταν άξιος, λέει. Κανένας. Εκείνη την ώρα ο Κύριος τους πήρε αυτή την γνώση και λένε και κανένας δεν βρέθηκε άξιος. Κανένας. Και τι λέει ο άγγελος. Ευρέθη ο λέον της φυλής του Ιούδα. Γι' αυτό και οι Άγιοι όταν μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και ο Θεός μας δίνει το στέφανο της νίκης, τι θα τον κάνουμε το στέφανο. Τον βγάλουμε να τον ρίξουμε στα πόδια του. Και να πούμε, Κύριε, εσύ είσαι, δια σου είμαστε εδώ. Δια του Ιησού Χριστού. Και τον βλέπει ο Ιωάννης στο θρόνο. Τον βλέπει στο θρόνο, βλέπει και είδε, λέει, στο θρόνο καθήμενο, αρνίο ως εσφαγμένο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Κύριος αναστήθηκε, αναλύθηκε και δοξάστηκε, πήρε το ένδοξο σώμα. Αλλά όταν μπούμε μέσα στην παρουσία του Θεού και τον δούμε τον Κύριο, θα τον δούμε σαν αρνίο εσφαγμένο. Που σημαίνει ότι τα σημάδια από τα καρφιά αυτά, τα οποία περάσανε στον Κύριο για να κερδίσει εσένα και εμένα, θα είναι ακόμα εκεί, αδελφοί. Θα είναι ακόμα εκεί. Μπορείς να το δεις αυτό, να δεις αυτή την αγάπη. Ξέρεις, μόνο εάν δεις αυτή την αγάπη θα μπορέσεις να τη μεταφέρεις στους ανθρώπους.
4: Αμήν.
3: Μόνο αν τη δεις. Και ξεκίνησα να λέω για τη μήτρα αυτή, την πνευματική, η οποία γεννάει παιδιά. Και μας λέει με ποιο τρόπο γίνεται η γέννα σε αυτή την πνευματική μήτρα, που είναι η βουλή του Θεού. Που είπαμε ότι είναι ο Λόγος. Πώς γίνεται η γέννα, λέει, από τη δική του θέληση μας γέννησε διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Διαμέσου του λόγου της αλήθειας. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο γεννάει. Ο λόγος. Ο λόγος είναι που γεννάει. Ο λόγος παρομοιάζεται σαν σπέρμα, το λέει ο Πέτρος. Διαβάζω. Α. Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Άλφα Πέτρου. Πρώτο κεφάλαιο, 23 εδάφιο. Μιλάει για την πνευματική γέννηση. Και λέει, επειδή αναγεννηθήκατε όχι από φθαρτό σπέρμα, αλλά από άφθαρτο, διαμέσου του λόγου του ζωντανού Θεού, ο οποίος μένει στον αιώνα. Μας γέννησε δηλαδή ο Θεός από το λόγο του, τον οποίο πώς τον παρομοιάζει, τι λέει ότι είναι ο λόγος, σπέρμα. Και έχει ο καθένας από εμάς μέσα του από το σπέρμα του Θεού, το οποίο λέει αυτό σπέρμα μένει στον αιώνα. Δηλαδή αυτό το οποίο σε γέννησε, αυτό από το οποίο γεννήθηκες και το οποίο είναι μέσα σου, είναι αιώνιο. Αιώνιο. Γεννιόμαστε με το σπέρμα αυτό του Λόγου του Θεού. Λέει, απεκοίησε ημάς λόγο αληθείας μέσα στο Λόγο και διά του Λόγου είναι που ο Θεός γεννάει. Αν προσευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει το νου μας, αδελφοί, γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί εκεί μέσα ο Λόγος περιέχει αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, το οποίο άκουσες εσύ και εγώ και το οποίο είναι απαραίτητο να ακουστεί στους ανθρώπους ώστε να γεννηθούν. Δεν γεννιούνται οι άνθρωποι στον Χριστό από τα ωραία λόγια. Γεννιούνται από αυτό το κήρυγμα του Λόγου, το οποίο το περιεχόμενο αυτού του Λόγου, της αλήθειας, λέει διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Γιο Του, τον μόνο Του Γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτό, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό είναι που χρειάζεται οι άνθρωποι να ακούσουν για να γεννηθούν. Για να γεννηθούν. Μέσα σε αυτή τη μήτρα του Θεού είναι που γεννηθήκαμε εμείς και ο Θεός μας καλεί τώρα εμάς να δούμε, να δουλέψουμε για να γεννηθούν και όλοι αυτοί που ο Θεός θέλει να φέρει. Και τον ευχαριστούμε. Για κάθε γένα, για να γίνει, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σπέρμα. Για να γίνει. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να γεννηθεί ένας γιος του Θεού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει το σπέρμα του Θεού. Και αυτό το σπέρμα που είναι ο Λόγος, λέει, είναι για πάντα. Για πάντα. Αυτό το Λόγο ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Νομίζω, αδερφοί, ότι όταν ανοίξει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου, γιατί ο Λόγος μπορεί να το συλλάβει με αποκάλυψη, να καταλάβεις ότι αυτά που ο Κύριος έχει βάλει μέσα σου, με τα οποία ζεις, πάνω στα οποία στέκεσαι, δεν είναι λόγια για να περάσεις απλά μια ωραία ζωή. Τώρα. Είναι όλο αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για να μπεις και να ζήσεις αιώνια. Αιώνια. Αυτό σε γέννησε και αυτό θα σε φέρει μέχρι τέλους και αυτό θα σου δώσει αιώνια ζωή. Αμήν. Αλλά πείτε μου, όταν σκεφτόμαστε για τη γέννα, όταν σκέφτεστε τη γέννα, η γέννα με τι συνδέεται? Με οδύνες. Συνδέεται με οδύνες η γέννα. Με οδύνες. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κολοσσαής 1 κεφάλαιο 15. Λέει, για τον Χριστό λέει, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, η εικόνα του αόρατου Θεού, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Ορίζει ο Παύλος το Χριστό ότι είναι ο πρώτος ο οποίος τέχθηκε σε όλη την κτήση. Και η έννοια πρωτότοκος, η λέξη πρωτότοκος, με τι μας συνδέει? Ότι υπάρχει και δεύτερος και τρίτος και ούτω καθεξής. Αν ήθελε να μας πει ότι είναι ο μόνος, θα χρησιμοποιούσε τη λέξη μονογενής. Ξέρετε ότι η ελληνική λέξη είναι πλούσια σε έκφραση. Και άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν αυτή την έννοια. Πρωτότοκος και μονογενής. Το ίδιο πράγμα λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους 8:29. Λέει, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του. Ο οποίος Υιός είναι εικόνα του Πατέρα. Είναι εικόνα του Θεού του αοράτου. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδερφούς. Δηλαδή είδε ο Θεός, γέννησε πρώτα τον Υιό Του, μέσα στο σχέδιό Του, και μέσα από τον Υιό, που είναι ο πρωτότοκος, είδε και όλους τους υπόλοιπους αδελφούς. Και μέσα σε αυτή την πνευματική δημιουργία του Θεού μιλάει ο Κύριος στην πρώτη προφητεία της Γραφής, στη Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 εδάφιο, και καθώς κάνει τον άνθρωπο, λέει, και είπε ο Θεός, ας κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, σύμφωνα με τη δική μας ομοίωση. Και ρωτάω, όταν λέει να κάνουμε άνθρωπο σύμφωνα με τη δική μας εικόνα, έχουμε το Θεό, έχουμε τον Ιησού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και τι άλλο έχουμε, και τους υπόλοιπους γιους, οι οποίοι μορφώνονται σύμφωνα με την εικόνα του Υιού, που είναι η εικόνα του Πατέρα. Και εκφράζει ο Πατέρας την επιθυμία του, που είναι να, λέει, να γεννήσουμε γιους και θυγατέρες, οι οποίοι γη και θυγατέρες να τους κάνουμε, λέει, σύμφωνα με την εικόνα μας και την ομοίωσή μας. Άρα, σε όλο αυτό το σχέδιο του Θεού, προκειμένου να γεννηθούνε, να γεννηθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο άνθρωπος, ποιοι λαμβάνουν μέρος, ο Πατέρας, ο οποίος γέννησε το γιο του, και δια του Υιού γεννάει όλους εμάς. Και μας καλεί τώρα ο Θεός, αρφή, να συνεργαστούμε, να γεννήσουμε, να ακυοφορήσουμε και να γεννήσουμε όλους αυτούς τους οποίους θέλει να εργαστούμε μαζί, για να τους φέρει και να τους κάνει σύμφωνα με τη δική του εικόνα και τη δική του ομοίωση. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Α Κορινθίους 4:15, λέει, διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρες. Δεδομένου ότι εγώ σας, τι έκανα, σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού. Πώς γέννησε ο Παύλος? Δια του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο είναι το άφθαρτο σπέρμα. Και με αυτό το σπέρμα ο Παύλος τι έκανε, αδερφοί? Τι έκανε? Γέννησε. Δηλαδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον Απόστολο Παύλο να γεννήσει. Να γεννήσει. Μας δίνει ο Θεός, έφτιαξε τον άνθρωπο και είπε να προσκοληθεί ο άνθρωπος στη γυναίκα του, να αφήσει τους γονείς του, να γίνουν σάρκα μία. Και όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, μετά τι τους είπε? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε τη γη. Δηλαδή έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο του έδωσε μία ικανότητα, που είναι να αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται. Και μας έδωσε ο Θεός να δούμε φυσικά αυτό το οποίο ο Κύριος θέλει να ζήσουμε πνευματικά όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, που τι είναι να κάνουμε? Να γεννήσουμε. Να γεννήσουμε. Ο Παύλος λέει, σας γέννησα εγώ. Σας γέννησα στο Θεό. Θέλει να μπεις η κατάσταση της ζωής σου να είναι μέσα σε αυτό το φρόνημα. Το να γεννήσουμε. Ο Παύλος γεννούσε συνέχεια, αδερφοί. Το ξέρετε, το γεννούσε συνέχεια. Όταν περνάμε δυσκολίες, τι σκεφτόμαστε? Σκέφτεσαι μέσα στις δυσκολίες, συνήθως σκεφτόμαστε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Ο Παύλος, ξέρετε τι σκεφτόταν? Διαβάζω Φιλήμωνα, 10ο εδάφιο. Λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ υπέρ του τέκνου μου, τον οποίο γέννησα στα δεσμά μου, υπέρ του Ονησίμου. Μα εγώ ήρθα στη Ρώμη για να, όπως μου είπες Κύριε και μου έδειξες, για να φέρω το λόγο στον Κέσσαρα, και κατέληξα να είμαι 2 χρόνια μέσα σε ένα σπίτι, κλεισμένος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα μπορούσε να πει. Αλλά τα 2 αυτά χρόνια που ήτανε σε προσωποκράτηση ο Παύλος στη Ρώμη, τι έκανε, αδερφοί, τι είχε στο νου του, ενώ πήγε σαν δέσμιος? Πώς θα γεννήσω αυτούς που ο Θεός είχε προειδεί στη βουλή του? Και λέει στο Φιλήμωνα, σε παρακαλώ για αυτόν, τον ονομάζει, πώς τον ονομάζει, τέκνο του. Γιατί τον γέννησε στα δεσμά του. Τον γέννησε. Λέει, διαβάζω στις Πράξεις 28 κεφάλαιο 30. Αναφέρεται για αυτή την περίοδο. Λέει, έμενε ο Παύλος 2 ολόκληρα έτη σε ένα ιδιαίτερο μισθωμένο σπίτι και δεχόταν όλους εκείνους που ερχόταν σε αυτόν. Φυλακισμένος. Και τι έκανε? Στο 31. Κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού και διδάσκοντας με κάθε παρησία χωρίς εμπόδιο αυτά που σχετίζονταν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Κατά τη διάρκεια που ήταν περιορισμένο στη Ρώμη, είχε, ξέρετε ότι τις περισσότερες επιστολές του Παύλος τις έγραψε ενώ ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη. Έγραψε την προς Κολοσσαΐς, έγραψε το Φιλίμωνα, έγραψε τις προς Εφεσίους, έγραψε τις προς Φιλιππισίους. Όλες τις επιστολές τις έγραψε εκεί και στο κείμενο, ξέρετε τι λέει, να βάλουμε λίγο το κείμενο, το 31. Λέει, κηρύσσον τη βασιλεία του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού μετά πάσης παρησίας, πώς, ακολύτως. Ξέρετε τι σημαίνει ακολύτως. Και είναι η τελευταία λέξη του κειμένου αυτή. Ακολύτως. Παρά τις επιθέσεις του διαβόλου, παρά όλη τη λύσα του εχθρού, οτιδήποτε και αν στεκόταν εναντίον του, στη φυλακή, αλυσοδεμένος, ο Παύλος δεν μπορούσε τίποτα να τον εμποδίσει και να τον κολλήσει. Τίποτα. Τι έκανε? Κήρυτε το Ευαγγέλιο συνέχεια, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει τίποτα. Και τελειώνει εδώ πέρα ο Παύλος. Μιλάει στις πράξεις πώς κηρύττει το Ευαγγέλιο χωρίς κανένα κόλλημα. Αλλά οι πράξεις των Αποστόλων, αδερφοί, δεν έχουν τελειώσει. Τώρα είναι η δικιά μας σειρά το να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και δια του Ευαγγελίου να γεννήσουμε. Όπως ο Παύλος γεννούσε. Λέει στην προς Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, και λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι, αυτό το πάλι, δηλαδή ο Παύλος σε τι κατάσταση ήταν συνεχώς. Λέει, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες. Μέχρι πότε? Ας κάμουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Λέει, είμαι πάλι σε οδύνες μέχρι ότου μορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Σου δίνει ο Κύριος οδύνες. Ρωτάω, έχουμε αισθανθεί αυτές τις οδύνες, αδερφοί? Σκέψου λίγο τους Αγίους, φέρε τους Αγίους, γιατί αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε εδώ στο λόγο έζησαν στη δικιά τους γενιά. Τώρα στη δικιά μας γενιά ποιος είναι? Ποιος είναι αυτός που ο Θεός τον καλεί για να περάσει μέσα από τις οδύνες αυτές και να γεννήσει? Εμείς είμαστε. Εμείς είμαστε. Δεν είναι κάποιος άλλος. Και ρωτάω, αισθάνεσαι αυτές τις οδύνες μέσα σου? Ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου έχοντας μέσα στο νου σου τι? Ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι πώς θα πας στη δουλειά, να βγάλεις το μεροκάματό σου, να τελειώσεις τη δουλειά σου, να πας σπίτι σου, να κάτσεις, να πιεις το τσάι σου, να ξεκουραστείς, να δεις κανένα αδερφό, να περάσεις ωραία. Ή μέσα σου βλέπεις όλη αυτή την κατάσταση και λες κάτι

σπέρμα του Θεού το οποίο τον γέννησε και ήξερε ότι ο Θεός τον κάλεσε για να γεννήσει και αυτός. Γιατί αυτόματα όταν σε γεννήσει ο Θεός σε φέρνει στην κατάσταση να θες να γεννήσεις κι εσύ. Και αγαπάς αμέσως όλους αυτούς που ο Θεός γεννάει και θες να δεις κι άλλους να γεννιούνται. Να τους αγαπήσεις. Προσευχήθηκε ο Κύριος για αυτή τη γέννα, λέει, προσεύχομαι όχι μόνο για αυτούς, τους μαθητές, αλλά και για όλους αυτούς οι οποίοι θα έρθουν διαμέσου του Λόγου. Για όλους αυτούς οι οποίοι θα γεννηθούν μέσα από το σπέρμα αυτό του Λόγου, προσεύχομαι, Θεέ μου, να τους φυλάξεις, να τους φέρεις μέχρι τέλους. Και μας καλεί ο Θεός τώρα, αδερφοί, να μπούμε κι εμείς σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πόσο έχουμε ξυπνήσει, δεν ξέρω πόσο έχουμε ενεργοποιηθεί, αλλά βάλε τον εαυτό σου να ζητήσει τον Κύριο, να σε φέρει ο Θεός, να δεις την καρδιά Του, να αισθανθείς τα σπλάχνα Του, ώστε να προσευχηθείς με όλη σου την καρδιά, να κάνεις ό,τι μπορείς με όλο σου το είναι, για να δεις ο Θεός να σώζει ανθρώπους. Χρειάστηκε όλοι οι Άγιοι να περάσουν όλα αυτά που πέρασαν. Ο Παύλος γύρισε τον κόσμο ανάποδα και πάλι ίσια. Λέει η ιστορία ότι περπάτησε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα ο Παύλος. Περπάτησε. Γιατί λέτε περπατούσε, για να κάνει σιλουέτα? Γι' αυτό περπατούσε. Λέει, σε νηστείες πολλές. Σε νηστείες πολλές. Μπορούσε να κάνει σιλουέτα από τις νηστείες. Περπάτησε, λέει, πάνω από 15.000 χιλιόμετρα στα 4 αποστολικά ταξίδια. Πάνω από 15.000 χιλιόμετρα γύρισε τον κόσμο όλο. Γιατί είχε μέσα του αυτό το κάλεσμα του Θεού να γεννήσει. Να γεννήσει. Όλοι οι Άγιοι πήγαν παντού, κήρυξαν, διώχτηκαν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν. Και όλο αυτό γιατί, αδερφοί? Γιατί? Πει κανείς, δεν είχαν δουλειά και βρήκαν. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, ποιμένας, ξέρετε ότι οτιδήποτε γίνει στραβό σε κάποιον, ποιος την πληρώνει? Ο Μωυσής. Μωυσή φαΐ δεν έχουμε. Μωυσή νερό δεν έχουμε. Μωυσή μας έφερε εδώ να μας θανατώσεις. Ό,τι πάει στραβό, συνήθως οι άνθρωποι κάνουν ανοησίες και αφού κάνουν την ανοησίες, μετά ποιος πρέπει να δώσει τη λύση? Ο ποιμένας. Ο εργάτης. Όποιος είναι αυτός. Και μου λέει κάποιος αδερφός, ο οποίος σπάγανε πάνω του αυτά τα κύματα, μου λέει, σαν να μην είχαμε δουλειά να κάνουμε και ψάχναμε να βρούμε. Και το περνάς όλο αυτό. Χωρίς να έχεις να κερδίσεις τίποτα. Σαρκικά, έτσι. Ο Μωυσής τι είχε να κερδίσει? Σαρκικά από ένα λαό, ο οποίος ήταν όπως ήταν, και λέει, τους σήκωνε στις πάνω του, τους σήκωνε και τους μετέφερε. Ο Μωυσής. Τι είχε να κερδίσει σαρκικά? Για πείτε μου. Τίποτα. Γόγγιζαν αντίον του, τον κατηγορούσαν, του είπαν ότι έβαλε το σόι του και ποιος είσαι εσύ, Μωυσή, όταν ήρθε ο Κορέ ή του Κορέ. Και εμείς είμαστε οι συνάγωγοι του Κύριου. Μόνο εσύ είσαι και η δική σου. Ήρθε η αδερφή του, η Μαριά. Εσύ ποιος είσαι, Μωυσή? Για ποιο λόγο όλα αυτά, αδερφή? Για ποιο λόγο να περνάνε οι Άγιοι όλα αυτά που περνάνε? Για πείτε μου. Ένας μόνος λόγος. Κατάλαβαν το σχέδιο του Θεού, κατάλαβαν την αγάπη του Θεού, κατάλαβαν όλο αυτό το οποίο ο Θεός είδε από την αρχή, το παίρνει μέσα του άνθρωπο και ζει με αυτή την επιθυμία να δει το θέλημα του Θεού να φτάνει μέχρι τέλους. Και το θέλημα του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει ούτε σπίτια, ούτε οικίματα, όμορφα, με εντέλεια ωραιότητας και με πύργους και με καμπαναριά και τέτοια, δεν περιλαμβάνει τέτοια το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι, είναι στην αμαρτία, είναι στα ναρκωτικά, είναι μπλεγμένοι οπουδήποτε και ακούνε το σπέρμα το ζωντανό που μπαίνει μέσα τους, τους γεννάει και βλέπεις αυτόν ο οποίος ήταν φωνιάς την επόμενη στιγμή να είναι Άγιος. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Είναι τόσο ευχάριστο που όταν λέει ένας από αυτούς τους αμαρτωλούς μετανοήσει, στον ουρανό τι γίνεται? Εκεί είναι η χαρά. Εκεί είναι η χαρά. Γι' αυτό ο Παύλος μέσα στις θλίψεις τι έκανε? Χαιρότανε. Σκεφτείτε λίγο. Να τον μαστιγώνουνε και να βλέπει αυτός μέσα από τις θλίψεις του να γεννιούνται τέκνα. Γιατί για να φτάσει στη Ρώμη, τι πέρασε? Παραλίγο να το σκοτώσουν. Ορκιζόταν οι άνθρωποι στην Ιερουσαλήμ. 40 μαζεύτηκαν και είπαν δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να το σκοτώσουν.

0: τόσο καλοί άνθρωποι του Θεού ήταν. Αν διαβάστε, πήγανε στους Φαρισαίους και δώσαν υπόσχεση ότι εμείς δεν θα φάμε, δεν θα πιούμε μέχρι να τον θανατώσουμε. Και στέκεται ο Παύλος, τη τρώει, επικαλείται τον Κέσσαρα, μπαίνει στο πλοίο και μέχρι να φτάσει στη Ρώμη, εγώ αν ήμουν στη θέση του Παύλου θα είχα πεθάνει στο πλοίο. Γιατί πάνω από τα 2,5-3 μποφόρ, δεν αντέχω. Και αυτός πέρασε όλη την κακοπάθεια και έφτασε τελικά στη Ρώμη και εκεί στη Ρώμη, μέσα σε όλο αυτό, τι έκανε, χείριτε. Και καθώς έβλεπε τον Ονίσιμο να σώζεται, ο Παύλος τι έκανε, μέσα στη φυλακή, εκεί που ήτανε, δόξαζε. Αυτή είναι η χαρά, αδερφοί των Αγίων. Αμήν. Το να βλέπεις ο Θεός διαμέσου ανθρώπων να γεννάει, να αυξάνονται, να προοδεύουν και αυτοί με τη σειρά τους μετά τι να κάνουν, να γεννάνε. Πείτε μου, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για ένα μπαμπά και μια μαμά να βλέπουν τα παιδιά τους να παντρεύονται και να φέρνουν παιδιά? Αυτό είναι. Και ο Θεός χαίρεται να βλέπει όλους αυτούς τους οποίους έχει δει μέσα στη Βουλή Του, όλοι εμείς να τους γεννήσουμε. Ξέρετε ότι έχει πολλά παιδιά ο Θεός να γεννήσει μέσα στο Ρέθυμνο. Και στην Κρήτη. Και σε όλη την Ελλάδα. Και σε όλα τα έθνη. Γι' αυτό ο Θεός μας είπε να πάμε παντού να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό. Αμήν. Και λέει, εωσού, είμαι λέει σε οδύνες, εωσού μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Γι' αυτή τη μόρφωση ο Κύριος είπε, πορευθέντες μαθητεύσατε
1: πάντα τα έθνη.
0: Πάντα τα έθνη. Και όταν λέει, για να το κάνεις, για να γεννήσεις, τι λέει, πορευθέντες. Τι σημαίνει πορευθέντες? Τι έχει?
1: Πορεία.
0: Δεν έρχεται η γέννα με το να κάθεσαι στο σπίτι, στο τζακάκι, με το τσαγάκι, να περνάς ωραία. Έχει πορεία. Έχει πορεία. Πρέπει να σηκωθείς δηλαδή από εκεί που κάθεσαι. Γι' αυτό λέει σηκώθητε ο κοιμόμενο. Πρέπει να σηκωθείς από εκεί που κάθεσαι και να φύγεις από εκεί που κάθεσαι και να πας κάπου αλλού για να βρεις το απολόλο. Όπου είναι αυτό. Δεν με νοιάζει αν είναι στο διπλανό σου σπίτι, αν είναι στη διπλανή σου γειτονιά, αν είναι στο διπλανό σου χωριό, αν είναι στο διπλανό σου νομό ή όπου αλλού ο Θεός θέλει να σε στείλει. Ξεκινήσουμε από εδώ. Λέει, πορεία. Και έχει πορεία, έχει βάδισμα, έχει περπάτημα, έχει να βγεις από το σπίτι σου. Έχει να βγεις από τον κύκλο της ρουτίνας σου. Από τον κύκλο του σπιτιού σου. Δουλειά, σπίτι, παιδιά, χόμπι, οτιδήποτε. Θα χρειαστεί να θυσιάσεις. Να αφήσεις. Να χάσεις. Αλλά, όταν χάνεις, στον Κύριο, τελικά κερδίζεις. Και η εντολή δόθηκε σε κάθε μαθητή, αδελφοί. Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δόθηκε σε κάθε μαθητή. Γιατί ο Θεός αυτή τη δύναμη της αναπαραγωγής την έδωσε σε κάθε άνδρα και σε κάθε γυναίκα. Μπορεί μια γυναίκα μόνη της να κάνει παιδιά. Έχει δύναμη ζωής μέσα και η γυναίκα και ο άνδρας. Και οι δύο. Και λέει, διαβάζω τον Ισαΐα, κεφάλαιο 66, εδάφιο 8. Γιατί εδώ μας δείχνει το τελικό σχέδιο. Αυτό που ο Θεός τελικά θα εκπληρώσει. Λέει, ποιος άκουσε τι ούτων πράγμα, τι είδε. Τι αυτά, δηλαδή ο προφήτης καθώς το βλέπει, είναι κάτι το οποίο τον αφήνει έκθαμβο. Είναι σαν να βλέπει κάτι το οποίο είναι ανήκουστο. Ήθελε γεννήσει η γη εν μία ημέρα. Ή ένα έθνος θα γεννιόταν μόνο μιας. Αλλά η Σιών, ποια είναι η Σιών? Εμείς. Λέει μόλις κυλοπόνησε, γέννησε τα τέκνα της. Κυλοπόνησε. Εδώ δείχνει την έννοια αυτή. Υπάρχει ταραχή και οδύνη μέσα στην μήτρα της Εκκλησίας προκειμένου να γεννήσει και να φέρει τον Υιό τον Άρσεν. Και λέει, μόλις κυλοπόνησε, λέει, γέννησε τα τέκνα αυτής. Στα ελληνικά είναι επιθετικός και έχει να κάνει ότι θα γεννήσει η Εκκλησία και άνδρες και γυναίκες. Πώς άλλως ονομάζεται αυτό? Ο Υιός, ο Άρσεν. Και ζούμε σε αυτή την ώρα, αδερφοί. Ας σηκωθούμε. Λέει στο 9 εδάφιο. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Ποιος είναι αυτός ο οποίος φέρνει στη γέννα? Εκείνος. Αυτός είναι που φέρνει στη γέννα. Εγώ που φέρνω στη γέννα. Δεν θα έκανα να γεννήσει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Δική μου δουλειά είναι. Είναι δική μου δουλειά. Το σχέδιο το οποίο εγώ ξεκίνησα μέσα μου θα το τελειώσω. Πάντως λέει, διότι ξέρω και είμαι πεπισμένος, αυτός ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο μέσα σας θα το φτάσει μέχρι τέλος. Εγώ που κάνω να γεννούν θα έκλεινα τη μήτρα, λέει ο Θεός. Βλέπεις, η επιθυμία του Θεού, αδελφοί, είναι να κάνει τον άνθρωπο να γεννήσει. Βλέπετε πώς το λέει. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος κάνω να γεννάει ο άνθρωπος και θα κλείσω τη μήτρα. Θα κλείσω τη μήτρα. Μιλάει στην Αποκάλυψη ο Κύριος στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας και λέει, εγώ άνοιξα μπροστά τη θύρα ανεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Τώρα είναι η δική μας ώρα, αδερφοί. Η δική μας ώρα. Τώρα είναι η ώρα να περάσουμε μέσα από τις οδύνες για να δούμε όλα τα τέκνα του Θεού να έρχονται. Και όλα αυτά τα τέκνα θα γεννήσει εσύ και εγώ. Όπως ο Θεός έστειλε κάποιον να γεννήσει εσένα μέσα στη βασιλεία του, τώρα είναι η ώρα ο Θεός να μας χρησιμοποιήσει να γεννήσουμε εμείς μέσα στη βασιλεία του. Σε ευλογούμε, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας. Κύριε, μπροστά σου στεκόμαστε το βράδυ αυτό. Κύριε, εσύ είσαι το επίκεντρο των πάντων. Εσύ είσαι το επίκεντρο του σχεδίου του Θεού και εσύ είσαι το επίκεντρο της ζωής μας. Χριστέ μου, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτή να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ νίκησες για όλους εμάς, Κύριε. Και όπως λέει ο λόγος σου, μετά από τη θλίψη αυτή, λέει ο Ισαΐας, θέλει ειδή έκγωνα. Και είμαστε όλοι εμείς τα έκγονά σου. Όλοι αυτοί που εσύ γέννησες μέσα από το μαρτύριο αυτό και τις οδύνες του θανάτου που πέρασες, Κύριε. Μέσα από όλο αυτό τον αποχωρισμό από τον Πατέρα, εσύ κέρδισες για όλους εμάς τη σωτηρία μας, Κύριε. Και είμαστε τα έκγονά σου, Κύριε. Αλλά ξέρουμε ότι δεν σταματάει εδώ. Εσύ λες ότι μέσα από τον λόγο που έβαλες εντός μας, Κύριε, το σπέρμα αυτό το Άγιο που δίνει ζωή, Κύριε, που γεννάει. Είμαστε τώρα εδώ για να φέρουμε το σπέρμα αυτό μέσα σε καρδιές άλλων ανθρώπων. Γιατί εσύ θες να γεννήσεις και άλλους, Κύριε. Θες να φέρεις τα τέκνα σου μέσα στη σωτηρία. Είτε περνάμε από δυσκολίες, είτε τα πράγματα είναι εύκολα για μας, εσύ μας καλείς να μιλήσουμε αυτό το θείο λόγο. Όπως ο Παύλος, Κύριε, είτε ήταν φυλακισμένος, Κύριε, κέρδισε το δεσμοφύλακα. Κέρδισε τον Ονίσιμο, Κύριε. Κέρδισε τόσους Αγίους μέσα στη Βασιλεία Σου, Πατέρα. Και είμαστε τώρα εμείς εδώ, όπως ήταν όλοι οι Άγιοι Σου τότε, είμαστε εδώ, Κύριε, να μπούμε, να κυοφορήσουμε, Κύριε, να περάσουμε από τις οδύνες και να δούμε τα τέκνα σου αυτά να έρχονται στη γέννα Ιησού, Άγιε. Και μας λέει ο προφήτης ότι θα γεννηθεί αυτό το έθνος ως εν μία ημέρα. Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ είσαι ο Θεός που φέρνεις τη γέννα. Εσύ είσαι που θα γύρεις το λαό σου. Εσύ είσαι που θα γύρεις την καρδιά μας, Κύριε, να ζήσουμε για όλο αυτό, Κύριε, να αγωνιστούμε, να περάσουμε από νηστείες, να περάσουμε από προσευχές, να περάσουμε από όλο αυτό τον αγώνα προκειμένου να δούμε, να καλέσεις όλους αυτούς που έχεις να καλέσεις. Θα καλέσεις, Κύριε, τον τόπο μας αυτό, Χριστέ μου, το Ρέθυμνο θα το σώσεις, Κύριε. Θα καλέσεις τις οικογένειές μας που είναι μακριά από σένα, Χριστέ μου, Άγιε. Κύριε, θα τους γεννήσουμε, Κύριε, και δεν θα σταματήσουμε. Εσύ ο Θεός θα φέρεις τη γέννα την Εκκλησία σου. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Εν το ονόματι σου το ζητάμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον ΙΕ. Μετά δε ταύτα ετοίμασεν εις αυτόν ο Αβεσσαλόμ αμάξας τη ύπους και πεντήκοντα άδρας διανατρέχωσιν έμπροσθεν αυτού. Και σηκώνεται ο Αβεσσαλόμ πρωί και ίστατο εις τα πλάγια της οδού της πύλης. Και οπότε της έχων διαφοράν τινά ήχετο προς τον βασιλέα διακρίσιν, τότε ο Αβεσσαλόμ εκάλλει αυτόν προς εαυτόν και έλεγε: «Εκ ποιας πόλεως είσαι?» Ο δε απεκρίνετο: «Ο δούλος σου είναι εκ της δίνος φυλής του Ισραήλ». Και έλεγε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ: «Είδε, η υπόθεσή σου είναι καλή και ορθή, πλην δεν είναι ουδής ο ακούον σε από μέρους του βασιλέως». Έλεγε προσέτη ο Αβεσσαλόμ: «Τις να με εδιόριζε κριτήν του τόπου, δια να έρχεται προς εμέ, πάσος της έχει διαφοράν, ή κρίσιν και να δικαιώνω αυτόν». Και οπότε της επλησίαζε δια να προσκυνήσει αυτόν, ύπλωνε την χείρα αυτού και επίανεν αυτόν και φίλοι αυτόν. Και έκαμνεν ο Αβεσσαλόμ κατά τούτον τον τρόπον εις πάντα Ισραηλίτην ερχόμενον προς τον βασιλέα διακρίσιν. Και υπέκλεπτεν ο Αβεσσαλόμ τας καρδίας των ανδρών Ισραήλ. Και εις το τέλος 40 ετών είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον βασιλέα: «Ας υπάγω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου την οποία ευχήθην εις τον Κύριον εν Χεβρών. Διότι ο δούλος σου υφήθη ευχήν, ότε κατόκι εν Γεσούρ εν Συρία, λέγον: Εάν ο Κύριος με επιστρέψει το όντι εις Ιερουσαλήμ, τότε θέλω προσφέρει θυσίαν εις τον Κύριον». Και είπε προς αυτόν ο βασιλεύς: «Είπα για εν ειρήν, και σηκωθείς υπήγεν εις Χεβρών». Απέστειλε δε ο Αβεσσαλόμ κατά σκόπους εις πάσας τας φυλάς του Ισραήλ, λέγον: «Καθώς ακούσετε την φωνή της σάλπιγγος, θέλετε υπή. Ο Αβεσσαλόμ εβασίλευσεν εν Χεβρών». Και υπήγαν μετά του Αβεσσαλόμ 200 άνδρες εξ Ιερουσαλήμ και κλειμένοι. Και υπήγαν εν διαπλώτητοι αυτών και δεν ήξευραν ουδέν. Και προσεκάλεσεν ο Αβεσσαλόμ Αχιτόφελ των Γιλονέων, των σύμβουλων του Δαβίδ εκ της πόλεως αυτού, εκ Γιλό, ενώ προσέφερε τας θυσίας. Και η συνωμοσία ήτο δυνατή, και ο λαός επληθύνετο αδιακόπως πλησίον του Αβεσσαλόμ. Ήρθε δε μηνυτής προς τον Δαβίδ λέγον: «Εκαρδίε των ανδρών Ισραήλ εστράφησαν κατόπιν του Αβεσσαλόμ». Και είπεν ο Δαβίδ προς πάντας τους δούλους αυτού, τους μεθεαυτού εν Ιερουσαλήμ: «Σηκώθητε και ας φύγομεν, διότι δεν θέλομεν δυνηθεί να διασωθώμεν από προσώπου του Αβεσσαλόμ. Σπεύσατε να αναχωρήσομεν, δια να μην επιταχύνει και καταφθάσει ημάς και σμπρώξει το κακόν εφ' ημάς και πατάξει την πόλην εν στόματι μαχαίρας». Και οι δούλοι του βασιλέως είπαν προς τον βασιλέα: «Εις παν ό,τι εκλέξει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, ιδού η δούλη σου». Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο ο οίκος αυτού κατόπιν αυτού. Και αφήκεν ο βασιλεύς τας 10 γυναίκας τας παλακάς δια να φυλάτωσει τον οίκον. Και εξήλθεν ο βασιλεύς και πάσο ο οίκος κατόπιν αυτού και εστάθησαν εις τόπον μακράν απέχοντα. Και πάντες οι δούλοι αυτού επορεύοντο πλησίον αυτού. Και πάντες οι χερεθέοι και πάντες οι φελεθέοι και πάντες οι γετθέοι 600 άνδρες, οι ελθόντες ο πίσω αυτού από γάθ προεπορεύοντο έμπροσθεν του βασιλεύς. Τότε είπε ο βασιλεύς προς Ιταΐ των Γετθέων: «Διατί έρχεσαι και εσύ με θυμών?» Επίστρεψον και κατοίκη μετά του βασιλέως, διότι είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοκισμένος εκ του τόπου σου. Χθες ήλθες και σήμερον θέλω σε κάμι να περιπλανάσαι με θυμών. Εγώ δε υπάγω όπου δυνηθώ. Επίστρεψον και λάβε και τους αδελφούς σου. Έλεος και αλήθεια μετά σου». Ο δε Ιταΐ απεκρίθη προς τον βασιλέα και είπε: «Ζει Κύριος και ζει ο Κύριός μου ο βασιλεύς, όπου και αν είναι ο Κυριός μου ο βασιλεύς, είτε εις θάνατον είτε εις ζωήν, βεβαίως εκεί θελήσε και ο δούλος σου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Ιταΐ, ελθέ λοιπόν και διάβαινε. Και διέβη ο Ιταΐ ο Γεθέος και πάντες οι άνδρες αυτού και πάντα τα παιδεία τα μεταυτού. Όλος δε ο τόπος έκλε μεταφωνής μεγάλης και διέβαινε πάσο λαός. Διέβη και ο βασιλεύς των χήμαρων κέδρων και πάσο λαός διέβη κατά την οδόν της ερήμου. Και ιδού προσέτει ο Σαδόκ και πάντες οι Λεβίτες μεταυτού, φέροντες την κυβωτόν της Διαθήκης του Θεού και έστησαν την κυβωτόν του Θεού, ανέβη δε ο Αβιάθαρ αφού ετελείωσε πάσο λαός διαβαίνων από τις πόλεως. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σαδόκ, απόστρεψαν την κυβωτόν του Θεού εις την πόλη. Εάν ευρω χάριν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου, θέλει με κάμι να επιστρέψω και να είδω αυτήν και το κατοικητήριον αυτού. Αλλά αν είπε ούτω, δεν έχω ευαρέστησιν εις σε, ιδού εγώ, ας κάμι εις σε με ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Ο βασιλεύς είπεν έτι προς Σαδόκ τον ιερέα, δεν είσαι εσύ ο βλέπων, επίστρεψον εις την πόλην εν ειρήνη και Αχιμάας ο γιος σου και Ιωνάθαν ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο γιοί σας με θυμών. Ιδέτε, εγώ θέλω μένει εις τας παιδιάδας της ερήμου έως σου έλθει λόγος παροιμών δια να μη αναγγείλει. Ο Σαδόκ λοιπόν και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κυβωτόν του Θεού εις Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Ο δε Δαβίδ ανέβαινε δια της διαβάσεως των ελαιών, αναβαίνων και κλαίων και έχων την κεφαλήν αυτού και καλυμμένη και περιπατών ανυπόδητος. Και πάσο λαός ο μεταυτού είχεν έκαστος και καλυμμένη την κεφαλήν αυτού και ανέβαινων πορευόμενοι και κλαίοντες. Και απήγγειλαν προς τον Δαβίδ λέγοντες, ο Αχιτόφελ είναι μεταξύ των συνωμοτών μετά του Αβεσσαλών. Και είπεν ο Δαβίδ, Κύριε, δέο μέσου διασκέδασον την βουλήν του Αχιτόφελ. Και ότε ήλθεν ο Δαβίδ εις την κορυφήν του όρους, όπου προσεκίνησε τον Θεόν, ιδού ήλθεν η συνάντησιν αυτού, Χουσαΐ ο αρχίτης, έχων διεσχισμένον τον χιτών αυτού και χώμα επί της κεφαλής αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Δαβίδ, «Εάν διαβείς μετε μου, θέλεις βεβαίως είστε φορτίον επ' εμέ. Εάν όμως επιστρέψεις εις την πόλη και είπεις προς τον Αβεσσαλόμ, θέλω είστε δούλος σου βασιλεύ. Καθώς εστάθην δούλος του πατρός σου, μέχρι τούδε, ούτω θέλω είστε τώρα δούλος σου. Τότε δύνασε υπέρ εμού να ανατρέψεις την βουλή του Αχιτόφελ. Και δεν είναι εκεί μετά σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ ιερείς. Πανότι λοιπόν ήθελες ακούσει εκ του οίκου του βασιλέως, θέλεις αναγγείλει προς τον Σαδόκ και Αβιάθαρ τους ιερείς. Ιδού, εκεί μετά αυτών, οι δύο ιοί αυτών, Αχιμάας, ο του Σαδόκ και Ιωνάθαν, ο του Αβιάθαρ. Και δι' αυτών θέλετε αποστέλει προς εμέ, παν ό,τι ακούσετε. Και καθώς εισήλθεν εις την πόλη ο Χουσαΐ, ο φίλος του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ ήρθεν εις Ιερουσαλήμ. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β. Κεφάλαιον Ιώτα Σιγματά. Και ότι ο Δαβίδ επέρασε ο λίγον την κορυφή, ιδού Σιβά ο υπηρέτης του Μεμφιβοστέ, συνήμησεν αυτόν με τα δύο όνων σαμαρωμένων, έχουν επ' αυτούς 200 άρτους και 100 βότρις σταφίδων και 100 αρμαθιά στερινών καρπών και ασκών ίνου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιβά, «Δια τι φέρεις ταύτα?» Ο δε Σιβά είπε, «Ιόν είναι δια την οικογένεια του βασιλέως, δια να επικάθενται, και η άρτη και η θερινή καρπή δια να τρώγωσιν είναι. Ο δε ίνος δια να πίνωσιν όσοι ατονίσωσιν εν διερήμου». Τότε είπε ο βασιλεύς, «Και πού είναι ο γιος του Κυρίου σου?» Και είπε ο Σιβά προς τον βασιλέα, «Ιδού κάθεται εν Ιερουσαλήμ», διότι είπε, «Σήμερον ο οίκος Ισραήλ θέλει επιστρέψει προς εμέ την βασιλεία του πατρός μου». Και είπε ο βασιλεύς προς τον Σιβά, «Ιδού η δικά σου είναι πάντα τα υπάρχοντα του Μεμφιβοστέ». Και είπε ο Σιβά, Δέομαι υποκλινός να ευρωχάριν εις τους οφθαλμούς σου, κύριε μου βασιλέα. Και ότε ήλθεν ο βασιλεύς Δαβίδ έως Βαουρίμ, ιδού εξήρχε το εκείθεν άνθρωπος εκ της συγγενείας του οίκου του Σαούλ, ονομαζόμενος Σιμεΐ, υιός του Γυρά. Και εξερθόν ήρχε το καταρώμενος, και ρητελήθους επί τον Δαβίδ και επί πάντας τους δούλους του βασιλέως Δαβίδ. Πάντε ο λαός και πάντες οι δυνατοί ήσαν εκ δεξιών αυτού και εξ αριστερών αυτού. Και ούτως έλεγεν ο Σιμεΐ καταρώμενος, «Έξελθε, έξελθε αν ηρεμάτων και αν ήρ κακοποιέ. Επέστρεψεν ο Κύριος κατά σου πάντα τα αίματα του οίκου του Σαούλ, αντί του οποίου εβασίλευσας. Και παρέδωκεν ο Κύριος την βασιλεία εις την χείρα Αβεσσαλόμ του γιού σου. Και ειδού, σι επιάστης εν την κακία σου, διότι είσαι αν ηρεμάτων». Τότε είπε προς τον βασιλέα Αβησέ ο υιός της Σερουίας, «Διέτι ούτως ο νεκρός Κίον να καταράτε τον κύριόν μου τον βασιλέα, άθες παρακαλώ να περάσω και να κόψω την κεφαλήν αυτού». Ο δε βασιλεύς είπε, «Τι μεταξύ εμού και ημών υιοί της Σερουίας, ας καταράτε, διότι ο Κύριος είπε προς αυτόν, καταράστηδη τον Δαβίδ. Τι λοιπόν θέλει πει, δια τι έκαμε σκούτο?» Και είπε ο Δαβίδ προς τον Αβησέ και προς πάντα στους δούλους αυτού, «Ιδού ο υιός μου, ο εξελθόν εκ των σπλάχνων μου, ζητεί την ζωή μου, όσο μάλλον τώρα ο Βενιαμίτης. Αφήσατε αυτόν και ας καταράτε, διότι ο Κύριος προσέταξεν αυτόν. Ίσως επιβλέψει ο Κύριος επί την θλίψη μου και ανταποδώσει ο Κύριος εις εμέ αγαθόν αντί της κατάρας τούτου την ημέραν ταύτην». Και επορεύονται ο Δαβίδ και οι άνδρες αυτού εις την οδόν, ο δε Σιμεΐ επορεύεται κατά τα πλευρά του όρους απέναντι αυτού και κατηρά το πορευόμενος και έριπτε λίθους κατά αυτού και εσκόνιζε με χώμα. Και ήρθεν ο βασιλεύς και πάσο λαός ο μεταυτού εκλελημένοι και ανεπάφθησαν εκεί. Ο δε Αβεσσαλόμ και πάσο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν εις Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μεταυτού. Και ότε ήρθε προς τον Αβεσσαλόμ Χουσαΐ ο Αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω ο βασιλεύς». Ο δε Αβεσσαλόμ είπε προς τον Χουσαΐ, «Τούτο είναι το έλεος σου προς τον φίλο σου, διότι δεν υπήγες μετά του φίλου σου?» Και είπε ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ουχή, αλλά εκείνου τον οποίον έκλεξεν ο Κύριος και ούτως ο λαός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, τούτου θέλω είστε και μετά τούτου θέλω κατοικεί. Και έπειτα, ποιον θέλω δουλεύει εγώ, ουχή έμπροσθεν του υιού αυτού, καθώς σε δούλευσα έμπροσθεν του πατρός σου, ούτε θέλω είστε έμπροσθεν σου». Τότε είπεν ο Αβεσσαλόμ προς τον Αχιτόφελ, «Συμβουλεύτητε μεταξύ σας τι θέλομεν κάνει». Και είπεν ο Αχιτόφελ προς τον Αβεσσαλόμ, «Ήσελθε εις τας παλακάς του πατρός σου, τας οποίας αφήκε δια αναφυλάτωση των οίκων. Και θέλει ακούσει η πάσο Ισραήλ ότι έγινες νησιτός εις τον πατέρα σου. Και θέλουσιν ενδυναμωθεί εχείρες πάντων των μετασού». Έστησαν λοιπόν εις τον Αβεσσαλόμ σκηνήν επί του δώματος και εισήλθεν ο Αβεσσαλόμ εις τας παλακάς του πατρός αυτού ενώπιον παντός του Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ, την οποίαν έδιδε κατ' εκείνας τας ημέρας, ήτο ως εάν της ήθελε συμβουλευτεί των Θεών. Ούτως ενομίζεται πάσα συμβουλή του Αχιτόφελ και εις τον Δαβίδ και εις τον Αβεσσαλόμ.
2: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΑ. Ο λόγος ο γενόμενος προς Ιερεμίαν παρακυρίου, ότι απέστειλε προς αυτόν ο βασιλεύς Σεδεκίας, τον Πασχόρ ιών του Μιλχίου και τον Σοφονίαν ιών του Μαασίου τον ιερέα, λέγον, «Ερώτησον παρακαλώ τον Κύριον περί ημών, διότι η Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος ήγηρε πόλεμον καθημών. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει εις ημάς κατά πάντα τα θαυμάσια αυτού, ώστε να απέλθει αφημών». Τότε είπε προς αυτούς ο Ιερεμίας, ούτω θέλετε υπή προς τον Σεδεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ στρέφω εις τα οπίσω τα όπλα του πολέμου, τα σεντεσχερσίν ημών, με τα οποία σεις πολεμείτε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος και των Χαλδαίων, ήτινες σας πολιορκούσιν έξωθεν των τυχών. Και θέλω συνάξει αυτούς εις το μέσον της πόλεως ταύτης. Και εγώ θέλω πολεμήσει εναντίον σας με χείρα εξυπλωμένην και με βραχίων ακρατεών και με θυμών και με αγανάκτησιν και με οργήν μεγάλην. Και θέλω πατάξει τους κατοίκους της πόλεως ταύτης και άνθρωπον και κτίνος. Η πολυμού μεγάλου θέλουσιν αποθάνει. Και μετά τα αυτά, λέγει Κύριος, θέλω παραδώσει σε Δεκίαν τον βασιλέαν του Ιούδα και τους δούλους αυτού και των λαών και τους εναπολυφθέντας εν τη πόλη ταύτη από του λοιμού, από της μαχαίρας και από της πίνης εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ βασιλέως της Βαβυλώνος και εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα

η ζήση και η ζωή αυτού θέλει είστε ως λάφυρον εις αυτόν. Διότι έστησα το πρόσωπό μου εναντίον της πόλεως ταύτης προς κακόν και ουχή προς καλόν, λέγει Κύριος. Θέλει παραδοθεί εις την χείρα του βασιλείως της Βαβυλώνος και θέλει κατακάψει αυτήν εν πυρή. Περί δε του οίκου του βασιλέως του Ιούδα, είπε «Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, οίκος Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, κρίνεται κρίσιν το πρωί και ελευθερώνεται των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου, μήποτε η οργή μου εξέλθει ως πυρ και εκαυθεί, χωρίς να υπάρχει ως βέσον, εξαιτίας της κακίας των έργων σας. Ιδού εγώ είμαι εναντίον εισέ, λέγει Κύριος, την καθημένην εν τη κοιλάδη και εν το βράχο της παιδιάδος, εναντίον εις εσάς τους λέγοντας «Τις θέλει καταβεί εναντίον ημών» ή «Τις θέλει εισέλθει εις τας κατοικίας ημών» και θέλω σας τιμωρήσει κατά των καρπών των έργων σας, λέγει Κύριος. Και θέλω ανάψει πύρεν το δάση αυτής και θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτής. Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΒ. Ούτω λέγει Κύριος. Κατάβηθη εις τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα και ελάλησον εκεί των λόγων τούτων και είπε «Άκουσον των λόγων του Κυρίου βασιλεύ του Ιούδα, ο καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ, σύ και η δούλη σου και ο λαός σου, οι εισερχόμενοι δια των πυλών τούτων. Ούτω λέγει Κύριος, κάμνετε κρίσιν και δικαιοσύνην και ελευθερώνετε των γεγυμνωμένων εκ της χειρός του δυνάστου. Και μη αδικείτε, μη δε καταδυναστεύετε των ξένων, των ορφανών και την χείραν, και αίμα αθώων μη χύνετε εν το τόπο τούτο. Διότι εάν το όντι κάμνητε των λόγων τούτων, τότε θέλου συνεισέλθει δια των πυλών του οίκου τούτου βασιλής, καθήμενοι επί του θρόνου του Δαβίδ, εποχούμενοι απ' αμαξών και ύπων, αυτοί και οι δούλοι αυτών και ο λαός αυτών. Αλλά αν δεν ακούσετε τους λόγους τούτους, ομνίω εις εμ' αυτών, λέγει Κύριος, ότι ο οίκος ούτος θέλει κατασταθεί έρημος, διότι ούτω λέγει Κύριος προς τον οίκον του βασιλέως του Ιούδα. Συ είσαι Γαλαάδης εμέ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θέλω σε καταστήσει ερημίαν πόλης ακατοικήτους και θέλω ετοιμάσει εναντίον σου εξολοθρευτάς, έκαστον μετά των όπλων αυτού και θέλουσι κατακόψει τας εκλεκτάς κέδρου σου και ρίψει εις το πυρ και πολλά έθνη θέλουσι διαβίδια της πόλεως ταύτης και θέλουσι νηπεί έκαστος προς τον πλησίον αυτού, διατί ο Κύριος έκαμεν ούτως εις ταύτην την μεγάλην πόλην και θέλουσι να αποκριθεί, διότι εγκατέλειπον την διαθήκην Κυρίου του Θεού αυτών και προσεκίνησαν άλλους θεούς και ελάτρευσαν αυτούς. Μη κλαίετε τον αποθανόντα και μη θρηνείτε αυτόν. Κλάψατε πικρός των εξερχόμενων, διότι δεν θέλει επιστρέψει πλέον και ειδή την γην της γεννήσεως αυτού. Διότι ούτω λέγει Κύριος περί του Σαλούμ, ιού του Ιωσίου, βασιλέως του Ιούδα, του βασιλεύοντος αντί Ιωσίου του πατρός αυτού, ως της εξήλθεν εκ του τόπου τούτου. Δεν θέλει επιστρέψει εκεί πλέον, αλλά θέλει αποθάνει εν το τόπο τούτο, όπου έφεραν αυτόν εχμάλωτον, και δεν θέλει ειδή πλέον την γην ταύτην. Ουέι στον οικοδομούντα τον οίκον αυτού ουχή εν δικαιοσύνη, και τα υπερώα αυτού ουχή εν ευθύτητη. Τον μεταχειριζόμενον την εργασίαν του πλησίον αυτού αμισθή, και μη αποδίδοντα εις αυτόν των μισθών του κόπου αυτού. Τον λέγοντα, θέλω οικοδομήσει εις εμ' αυτόν οίκον μέγαν και υπερώα ευρύχωρα, και ανοίγοντα εις αυτόν παράθυρα, και στεγάζοντα με κέδρον και χρωματίζοντα με μίλτον. Θέλεις βασιλεύει, διότι εγκλείς σε αυτόν εις κέδρον. Ο πατήρ σου δεν έτρωγε και έπινε, και επειδή έκαμενε κρίσιν και δικαιοσύνην ευημέρι, έκρινε την κρίσιν του πτωχού και του πένιτος, και τότε ευημέρι. Δεν είτο τούτο να με γνωρίζει, λέγει Κύριος. Αλλιοφθαλμή σου και η καρδία σου δεν είναι παρά εις την πλεονεξίαν σου, και εις το να εκχέεις αίμα αθώων, και εις την δυναστείαν και εις την βίαν δια να κάμνεις ταύτα. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος περί του Ιωακήμ, ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα. Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες «Ουέ αδελφέ μου» ή «Ουέ αδελφή». Δεν θέλουσι κλάψει αυτόν λέγοντες «Ουέ Κύριε» ή «Ουέ δόξα». Θέλει ταφή ταφήν όνου, σειρώμενος και ρυπτόμενος πέραν των πυλών της Ιερουσαλήμ.
ανάβηθη εις

Λίβανον και βόησον και ύψωσον την φωνήν σου προς την Βασάν και βόησον από Αβαρίμ, διότι υφανίστησαν πάντες οι εραστές σου. Ελάλησα προς εν τη ευημερία σου, αλίπας δεν θέλω ακούσει. Ούτως εστάθη ο τρόπος σου εκ νεότητός σου, ότι δεν υπήκουσας εις την φωνήν μου. Ο άνεμος θέλει καταβοσκήσει πάντα στους ποιμένα σου και οι εραστές σου θέλουν συνυπάγει εις εχμαλωσίαν. Τότε ναι, θέλεις εσχυνθεί και εντραπεί δια πάσας τας ασεβίας σου. Σύ ή της κατοικείς εν το Λιβάνο ή της κάμνης την φωλεάν σου εν τες κέδρης, πόσον αξιοθρύνητος θέλεις είστε όταν έλθωσι λείπε επί σε, ο δίνες ως τικτούσεις. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, και αν ο Χωνίας, ο υιός του Ιωακήμ, βασιλεύς του Ιούδα, ήθελε γίνει σφραγής επί την δεξιάν μου χείρα, και εκείθεν ήθελον σε αποσπάσει. Και θέλω σε παραδώσει εις την χείρα των ζητούντων την ψυχήν σου, και εις την χείρα εκείνων των οποίων το πρόσωπον φοβείσαι, ναι, εις την χείρα του Ναβουχοδονόσορ, βασιλέως της Βαβυλώνος, και εις την χείρα των Χαλδαίων. Και θέλω απορρίψει σε και την μητέραν σου ήτης σε εγέννησεν, εις γην ξένην όπου δεν εγεννήθητε, και εκεί θέλετε αποθάνει. Εις δε την γην την οποίαν η ψυχή αυτών επιθυμεί να επιστρέψωσιν, εκεί δεν θέλουσιν επιστρέψει. Ο άνθρωπος ούτως ο Χωνίας κατεστάθη είδωλον κατεπιφρονημένων και συντετριμένων, σκεύος ενώ δεν υπάρχει χάρης, γιατί απευλήθησαν αυτός και το σπέρμα αυτού και ερήφθησαν εις τόπον τον οποίον δεν γνωρίζουσιν. Ω γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος. Γράψατε τον άνθρωπον τούτον άτεκνον, άνθρωπον ώστις δεν θέλει ευωδοθεί εν τες ημέρες αυτού. Διότι δεν θέλει ευωδοθεί εκ του σπέρματος αυτού άνθρωπος, καθήμενος επί του θρόνου του Δαβίδ και εξουσιάζων πλέον επί του Ιούδα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 5. Διότι πας αρχιερεύς, εξ ανθρώπων λαμβανόμενος, υπέρ ανθρώπων καθίσταται, εις τα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτιών, δυνάμενος να συμπαθεί εις τους αγνοούντας και πλανωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδημένος ασθένειαν. Και δια ταύτην χρεωστεί, καθώς περί του λαού, ούτω και περί εαυτού να προσφέρει θυσίαν υπέρ αμαρτιών. Και ουδής λαμβάνει την τιμήν ταύτην εις εαυτόν, αλλοκαλούμενος υπό του Θεού, καθώς και ο Ααρών. Ούτω και ο Χριστός δεν εδόξασεν εαυτόν δια να γίνει αρχιερεύς, αλλο λαλήσας προς αυτόν, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε εγέννησα. Καθώς και αλλαχού λέγει, «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχίσεδεκ». Ώστις εν τες ημέρες της αρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού, και τι ον Υιός έμαθε την υπακοήν αφόσον έπαθε, και γενόμενος τέλειος κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντα στους υπακούοντας εις αυτόν, ονομαστής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ, περί του οποίου πολλά έχομε να είπομεν και δισερμήνευτα, διότι εγίνεται νοθρήτας ακοάς. Επειδή ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρίαν του να σας διδάσκει της τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και κατηντήσατε να έχετε χρίαν γάλακτος και ουχίστερεάς τροφής. Διότι πας ο μετέχον γάλακτος είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης επειδή είναι νήπιος. Τον τελείον όμως είναι η στερεά τροφή, ήτινες δια την έξιν, έχουσι τα αισθητήρια γεγυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση το καλόν και το κακόν. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 6. Δια τούτο, αφήσαντε στην αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμεν κάμι, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες, αδύνατον να ανακαινιστώσει πάλιν εις μετάνοιαν
ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατεσχύνοντες. Διότι γη ή της πίνη την πολλάκης ερχομένην επ' αυτής βροχήν, γεννά βοτάν είναι ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται. Μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Περί ημών δε, αν και λαλόμενούτος αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρίαν. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και τον κόπο της αγάπης την οποία ανεδείξατε εις το όνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Επιθυμούμεν δε να δεικνύει έκαστος ημών την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, για να μην γίνεται ενωθρή, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Διότι ο Θεός δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν είχε να ομώσει εις ουδένα μεγαλύτερον, όμως εν εις εαυτόν, λέγον «Βεβαίως ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω σε πληθύνει». Και ούτω προς μήνας με υπομονήν απείλαυσε την επαγγελίαν. Διότι οι μεν άνθρωποι ομνίουσιν εις τον μεγαλύτερον και ο όρκος είναι εις αυτούς τέλος πάσης αντιλογίας προς βεβαίωσιν. Εις το οποίον ο Θεός θέλων να δείξει περισσότερον προς τους κληρονόμους της επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού, μετεχειρίστη μέσον των όρκων, ώστε δια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εις τα οποία είναι αδύνατον να ψευστεί ο Θεός, να έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσομεν την προκειμένην ελπίδα, την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και εικόν του καταπετώ, όπου ο Ιησούς...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευλογούμε Κύριε μας, το Λόγο Σου τον Άγιο Χριστέ μας Άγιε. Είμαστε ευγνώμονες Κύριε μας για τα τόσα και τόσα και τόσα που μας δίνεις καθημερινά. Και δεν στερούμαστε ουδενός Κύριε. Ευχαριστούμε Ιησού μας, ευχαριστούμε Κύριε μας. Αδερφοί, ένα από τα πολλά πράγματα που σίγουρα χρειαζόμαστε, αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε, είναι η πίστη σε κάτι που είναι αρκετά μεγάλο για τη ζωή μας. Και απόψε θα δούμε ένα ψαλμό, τον 23ο, που είναι γνωστός ψαλμός και από τους πολύ αγαπημένους, παρόλο που είναι μικρός. Και ο ψαλμωδός αρχίζει εκεί που πρέπει πάντα να αρχίσουμε, με ένα Θεό που αξίζει να τον υπηρετούμε. Και πάρα πολλοί άνθρωποι στη διάρκεια πολλών γενεών έχουν βρει ελπίδα σε αυτόν τον ψαλμό, σε περιόδους είτε φόβου, είτε πανικού, είτε αναστάτωσης στη ζωή τους. Και εδώ ο Δαβίδ, ψαλμός 23 στην αρχή, μιλάει πολύ προσωπικά για τον Θεό, γιατί λέει ότι ο Κύριος είναι οπημένος.

0: μας του, μόνον για αυτόν. Και αυτή η δήλωση παραξένευε τους αναγνώστες των βιβλικών χρόνων, επειδή στον αρχαίον Ισραήλ όταν μιλούσε για το Θεό, ο Θεός ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ήταν ο Θεός τους, για όλους, ξεχνώντας ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι επίσης και προσωπικός Θεός. Στο Δευτερονόμιο 6:4, πριν πάμε στο ψαλμό, λέει «Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος, για όλους μας, ο Θεός μας». Δεν ήταν κάτι πολύ προσωπικό, ήταν γενικά ο Θεός για όλους. Και αυτός είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο ο Ιησούς τους είπε την παραβολή για το χαμένον πρόβατο και τον καλόν ποιμένα, θυμάστε στο κατά Ιωάννη. Και πώς φαίνεται ο καλός ποιμένας? Έναν κοπάδι μπορεί να έχει από 10 προβατάκια, μπορεί να έχει και 30-50%, και μεγάλα κοπάδια. Ένας καλός ποιμένας με αγάπη και ενδιαφέρον γνωρίζει κάθε πρόβατο στο ποιμνίο. Ιωάννης 10 από το 3. Ανεξάρτητα από το πόσα πολλά πρόβατα είχε το κοπάδι. Λέει, σε τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα ακούν τη φωνή του και τα δικά του πρόβατα τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Κάθε πρόβατο είχε το όνομά του. Ακόμα και σήμερα το κάνουν αυτό οι βοσκοί. Δεν είναι ότι το πρόβατο είναι Ελένη και Κώστας και Ανδρέας, απλά ίσως από τα χρώματα τους, από το παρουσιαστικό τους, η κοκκινούλα, η ασπρούλα μου, ο τάκης μου, όπως θέλει να το ονομάσει, όπως το ξεχωρίζει ο κάθε ποιμένας, έχουν τα πρόβατα ονόματα. Όπως έχουμε εμείς τα κατοικίδια μας και τους δίνουμε όνομα, φανταστείτε ότι κάθε πρόβατο, ενώ εμείς που δεν τα ξέρουμε, βλέπουμε, α, πρόβατα είναι, όλα τα ίδια. Δεν είναι τα ίδια. Τα φωνάζει με το όνομά τους και τα βγάζει έξω. Και όταν βγάλει έξω τα δικά, πηγαίνει μπροστά τους. Και τα πρόβατα τον ακολουθούν επειδή γνωρίζουν τη φωνή του. Αν είναι ένας χασάπης, δεν τα ακολουθούν τα πρόβατα. Πρέπει να τα σπρώχνει από πίσω γιατί δεν θέλουν να πάνε. Αλλά τον καλό ποιμένα είναι μπροστά αυτός και αυτά τρέχουν από πίσω του. Όπως η πάπια με τα παπάκια που τρέχουν από πίσω. Ξένων όμως δεν θα ακολουθήσουν αλλά θα φύγουν από αυτόν. Επειδή δεν γνωρίζουν τη φωνή των ξένων. Δεν μπορείς να πάρεις τώρα ένα κοπάδι να πάει εσύ μπροστά και να τους πεις ακολουθήστε με και να περπατάς. Αυτά θα μείνουν εκεί. Παρόμοια στο Ψαλμό 23, όταν ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τη μεταφορά του ποιμένα για να περιγράψει τον Θεό, δεν θέλει απλά να προσδώσει ένα τίτλο, ένα όνομα στον Κύριο, αλλά να δείξει τη σχέση μεταξύ του Θεού και των τέκνων της Διαθήκης του. Δηλαδή, ποιμένας, πρόβατα. Και η υπόσχεση στο Ψαλμό 23 είναι ότι όλα όσα πραγματικά χρειαζόμαστε σε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, μπορούμε να τα έχουμε. Δηλαδή, κουράζομαι, λέει, ανόρθωσε την ψυχή μου, λέει ο ψαλμός. Η κοιλάδα είναι μεγάλη, αισθάνομαι μόνος μου. Συ είσαι μετεμού. Είναι οι υποσχέσεις αυτές που, όπως είπα, μέσα από αιώνες, ανορθώνουν τους ανθρώπους. Είμαι ανήσυχος. Η ράβδος σου, η βακτηρία σου, αυτές είναι που με παρηγορούν. Φοβάμαι το θάνατο. Θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, λέει, εις μακρότητα ημερών, για πάντα. Και πάει λέγοντας. Και ξέρετε πόσο λυπηρό είναι να πιστεύεις στο Θεό, αλλά ποτέ να μην τον εμπιστεύεσαι πραγματικά. Ναι, ο Θεός, θα πάω στην εκκλησία, θα διαβάσω, είμαι πιστός, πιστή. Αλλά αδερφοί, η πίστη είναι κάτι περισσότερο από μία δοξασία. Είναι η εμπιστοσύνη μας στο Θεό ότι μπορεί να μας οδηγήσει να ζήσουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε. Δηλαδή, πλούσια ζωή. Πλούσια δεν εννοώ με χρήματα και ανέσεις, αλλά γεμάτη ζωή με τον Κύριο. Και ένα μέρος της δύναμης του ποιμενικού ψαλμού, όπως ονομάζεται ο 23ος, είναι ότι μας αγγίζει εκεί που ζούμε και πονάμε και αγωνιζόμαστε. Εκεί είναι που μας αγγίζει. Και ανακαλύπτουμε σύντομα ότι αν θέλουμε να έχουμε μια ζωή που αξίζει να ζούμε, χρειαζόμαστε μια δύναμη πέρα από τον εαυτό μας. Ναι, έχουμε από μόνοι μας δυνάμεις που ο Θεός μας έχει δώσει. Να πιστέψουμε, να σηκωστούμε το πρωί, να κάνουμε τις δουλειές μας, να επιμείνουμε, να έχουμε θάρρος, κουράγιο. Αλλά χρειαζόμαστε και μια δύναμη απ' έξω του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος όχι μόνο ξέρει για μας, αλλά νοιάζεται για μας. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Θεός Αγάπησε τον κόσμο με τέτοιον τρόπο που έδωσε, λέει, το μονάκριβον του γιο, το μονογενή, για να μην χαθεί κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Κατά Ιωάννη 1:12 λέει επίσης, όσοι τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Δεν είναι απλά να λες, είμαι πιστός, πιστή, είμαι παιδί του Θεού. Είναι εξουσία το να είσαι παιδί του Θεού. Όχι απλά ένας τίτλος έτσι στον αέρα. Τι σημαίνει εξουσία? Ότι έχεις δυνάμεις μέσα από αυτήν τη θέση που ο Κύριος σου δίνει. Γιατί ο Θεός το δίνει. Όσοι τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Ψαλμός 23 λοιπόν. Γιατί είναι ο Κύριος που μας προμηθεύει. Λέει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Τίποτε δεν θα στερηθώ. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε. Σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Ανόρθωσε τη ψυχή μου. Αδερφοί, να το πιάσουμε σιγά σιγά. Τα πρόβατα δεν είναι ευφυή ζώα. Είναι αγαθά, είναι αθώα, είναι ανυπεράσπιστα. Εξαρτώνται από τον ποιμένα. Δεν έχουν επιθετικά όπλα πάνω τους, δόντια να δαγκώσουν, νύχια να... Δηλαδή έρχεται κάποιος εναντίον τους, μένουν εκεί ή θα τρέξουν να φύγουν. Προφανώς δεν μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες τους, ωστόσο ο καλός ποιμένας γνωρίζει τις ελλείψεις κάθε ζώου στο ποίμνιο. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε μακριές προσευχές όπως κάνουν, λέει, οι δωλολάτρες, επειδή, Ματθαίος 6:7, ο Θεός, ο Δημιουργός μας, γνωρίζει τις ανάγκες μας ακόμα και πριν να τις ζητήσουμε. Δεν λέω να μην προσευχόμαστε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, αφού τα ξέρει όλα, τι να προσευχόμαι. Αλλά πραγματικά νομίζετε ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό για να αντιληφθεί ο Θεός τι χρειαζόμαστε και τι δεν χρειαζόμαστε? Αυτός τα ξέρει από πριν να πούμε κάτι. Όταν προσεύχεστε, λέει, μην επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια όπως οι εθνικοί, επειδή νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Έκανα μια προσευχή 40 λεπτά. Και τι είπε στα 40 λεπτά? Τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, σαν να έκανε 2-3 λεπτά προσευχή και απλώς σαν να κάνει κόπη σε μια κασέτα και επαναλαμβάνει τις ίδιες φράσεις. Βατολογής που λέμε. Μη εξομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, επειδή ο πατέρας σας ξέρει από ποια πράγματα έχετε ανάγκη πριν εσείς τα ζητήσετε από αυτόν. Τώρα, εκεί που λέει ότι σε χλωρές βοσκές με ανέπαυσε, είναι εκείνα τα πλούσια, σκεφτείτε έτσι, νοερά, τα καταπράσινα βοσκοτόπια, όπου τα πρόβατα δεν χρειάζεται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να φάνε, γιατί είναι εκεί μπροστά τους. Πλούσιο χορτάρι, ωραίο. Το θέμα ότι δεν τα βρίσκεις αυτά ολόχρονα, δηλαδή έρχεται το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που λιγοστεύει η βλάστηση και τα πρόβατα πρέπει να κινηθούν σε πολλά μέρη για αναζήτηση τροφής. Αλλά η φροντίδα του Θεού δεν είναι εποχιακή, αλλά είναι σταθερή και άφθονη. Δηλαδή ο καλός ποιμένας, ο Κύριος μας, μας χορηγεί τροφή ολόχρονα, όχι μόνο σε κάποιες εποχές. Επίσης οι βοσκοί δεν επιτρέπουν στα πρόβατα να πίνουν νερό από ποτάμια που τρέχουν ορμητικά, γιατί επειδή είπαμε είναι αθώα ζώα, μπορεί να πιούν και να πέσουν μέσα να πνιγούν και να χάσουν και την περιουσία τους οι βοσκοί. Προτιμούν είναι ήρεμα νερά, είτε να τραβήξουν, να αντλήσουν από το πηγάδι και να τα βάλουν στις ποτίστρες να πιούν ωραία και ήσυχα. Γι' αυτό λέει σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Η ειρήνη, Ιωάννης 14:27, είναι από τα μεγάλα θέματα της βίβλου. Γιατί ο Κύριος Ιησούς άφησε τους μαθητές του με μια διαρκή κληρονομιά. Η ειρήνη αφήνω σε εσάς. Η ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Όχι όπως δίνει ο κόσμος, σας δίνω εγώ. Ας μην ταράσετε η καρδιά σας, μήτε να δηλιάζει. Υπάρχουν λοιπόν ειρήνη και ειρήνη. Υπάρχει ειρήνη που δίνει ο Κύριος, αλλά μας λέει ότι εγώ δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος. Άρα και ο κόσμος έχει ειρήνη να δώσει. Ποια είναι αυτή η ειρήνη? Η ανθρώπινη. Φτιάξτε τα όλα σωστά, να είναι όλα στον τόπο τους, χωρίς προβλήματα, χωρίς καταστάσεις. Έχουμε μια ειρήνη τώρα, ησυχία. Μόλις συμβεί κάτι στραβό, καταραίει το οικοδόμημα της ανθρώπινης ειρήνης. Ενώ ο Κύριος μας δίνει την ειρήνη τη δική του, που δεν είναι, αδερφή, η απουσία προβλημάτων και πιέσεων. Πώς πας, Καλά, τίποτα δεν συμβαίνει στη ζωή μου. Ήσυχα, ωραία. Ο Κύριος με ευλόγησε με ειρήνη. Δεν είναι αυτή την ειρήνη που εννοεί, που δεν είναι κακό να μην συμβαίνει κάτι κακό. Αλλά μέσα στη ζωή, στα δεδομένα, στις καταστάσεις, θυμάστε την παραβολή του μωρού και του σοφού που έκτισαν το σπίτι τους, ο ένας πάνω στην πέτρα, ο άλλος πάνω στην άμμο. Και στις δύο περιπτώσεις κατέβηκαν οι ποταμοί ορμητικοί, οι άνεμοι ταρακούνησαν τις οικίες τους, δηλαδή μας δείχνει ότι είτε είσαι άνθρωπος του Θεού είτε όχι, οι καταστάσεις έρθουν, θα ταρακουνηθούν η ζωή σου. Απλά η διαφορά είναι ότι αυτός που έκτισε στην άμμο θα χαλαστεί το οικοδόμημά του γιατί έχει την ειρήνη την ανθρώπινη. Αυτός που χτίζει πάνω στην πέτρα τη ζωή του πάνω στο Χριστό, παρόλες τις καταστάσεις θα σταθεί. Άρα η ειρήνη δεν είναι η απουσία κάθε σύγκρουσης, γιατί υπάρχουν φορές που και ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να σταθούμε, να πολεμήσουμε τον εχθρό. Γιατί δεν είναι πάντα οι εχθροί μας έξω από το σώμα μας, είναι και φορές που πρέπει να κάνουμε τον πνευματικό μας πόλεμο και εκεί χάνεις σε εισαγωγικά την ειρήνη σου, αν δεν είσαι εξασκημένος να έχεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα σου. Άρα η ειρήνη είναι πραγματικά οικοδομημένη πάνω στην υπόσχεση της παρουσίας του Κυρίου μας. Ειρήνη, τη δική μου δίνω σε εσάς. Ξαναείπα παλιά ένα παράδειγμα που βάλανε κάποιους να ζωγραφίσουν έναν πίνακα που να έδειχνε την ειρήνη πραγματικά του Θεού. Και κάνανε έτσι ωραία ηλιοβασιλέματα, λιμνούλες, θάλασσες, δέντρα, ωραία, ονειρικά, σαν παράδεισος ας πούμε. Και ένας άνθρωπος καθόταν εκεί ωραία. Ειρήνη, έτσι, ειρηνικό. Και κάποιος έκανε φουρτούνες, κύματα, τυφώνες, μαυρισμένος ουρανός, όλα πάνω κάτω κουνημένα και καθόταν ένας άνθρωπος εκεί κάτω ήσυχος. Και είπε, αυτή είναι και πήρε το βραβείο γιατί οι άλλοι είχαν ειρήνη, έτσι ήταν αλλιώς. Αφού όλα είναι ειρηνικά απ' έξω. Για να δούμε όμως όταν στη ζωή σου υπάρχουν οι τρικυμίες και εσύ να έχεις ειρήνη μέσα σου και να πεις θα το περάσουμε γι' αυτό. Εκεί θα φανεί η ειρήνη. Να γυρίζουν όλα γύρω σου, αλλά εσύ να στέκεσαι μέσα στην παρουσία του Κυρίου και να ξέρεις ότι θα περάσει γι' αυτό. Η ειρήνη του 23ου ψαλμού βασίζεται σε εκείνη τη μεγάλη υπόσχεση. Είναι ότι ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Και εφόσον είναι ο ποιμένας μου και εγώ είμαι το προβατάκι του, είναι ευθύνη του να με προστατεύσει, να με φυλάξει. Αδερφοί, ο Θεός γνωρίζει τα όρια μας. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Τα προβατάκια δεν γνωρίζουν τα όρια τους. Και η αρχή αυτής της περικοπής είναι ότι ο Θεός ποτέ δεν θα βάλει πάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να αντέξουμε. Θυμάστε, ο Δαβίδ γνώριζε τον αγώνα της ψυχής να κατανοήσει τα βάσανα της ζωής. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε? Πού είναι ο Θεός? Μες στους ψαλμούς βλέπουμε τις αγωνίες του και τις κραυγές του. Και ο ψαλμωδός βρήκε την απάντησή του εκεί που τη βρίσκουμε πάντα. Όχι σε μια ανεξήγηση του πόνου, αλλά στην παρουσία του Θεού που μας στηρίζει. Λέει, σε νερά ανάπαυσης με οδήγησε. Και είναι μια μεγάλη δήλωση πίστης. Γιατί όπως είπα αδερφοί, τα προβατάκια δεν πίνουν από ορμητικά νερά. Εμπιστεύονται το βοσκό να τους οδηγήσει σε ήρεμα νερά. Και η σωστή προσευχή μας φέρνει ειρήνη, μας φέρνει στα ήρεμα νερά. Παίρνει τα μάτια μας από έναν κόσμο που μας γνέφει από χίλιες κατευθύνσεις και μας προκαλεί. Άρα, κατά κρίβεια, δεν χρειάζεται εμείς ήδη να ανησυχούμε για τις ανάγκες μας. Γιατί όπως ο ποιμένας γνωρίζει τις ανάγκες του ποιμνίου του και τους οδηγεί στα καταπράσινα βοσκοτόπια και στα νερά, έτσι και ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας, καθώς και πού και πώς να τις ικανοποιήσει. Δεν λέω να πούμε δεν κάνω τίποτα και ο Θεός αναλάβει, έτσι, να προσέχουμε τα άκρα. Θα κάνεις τη ρουτίνα της ζωής σου, θα ξυπνήσεις το πρωί, θα ευχαριστήσεις τον Κύριο, θα σηκωστείς, θα πας στη δουλειά σου, αν έχεις δουλειά, θα κάνεις τις δουλειές σου, θα κάνεις το καθήκον σου, αλλά από εκεί και πέρα ξέρεις ότι ο Κύριος θα καλύψει τις ανάγκες σου. Ματθαίος 6:25. Και στην Καινή Διαθήκη, ακόμα μια φορά, μαρτυρεί τη θεία πρόνοια του. Γι' αυτό σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι να φάτε και τι να πιείτε, ούτε για το σώμα σας τι να ντυθείτε. Δεν είναι η ζωή πολύτιμότερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Κοιτάξτε με προσοχή στα πουλιά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες και ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν είστε πολύ ανώτεροι από αυτά? Αλλά ποιος από σας μεριμνώντας μπορεί να προσθέσει ένα πήχη στο ανάστημά του? Και για το ένδυμα τι μεριμνάτε? Παρατηρήστε τα κρίνα του χωραφιού πώς αυξάνουν. Δεν κοπιάζουν ούτε κλώθουν. Σας λέω όμως ότι ούτε ο Σολομώντας μέσα στη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αλλά αν το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται σε κλίβανο, ο Θεός τον τίνει με ένα τέτοιο τρόπο, δεν θα ντύσει πολύ περισσότερο εσάς, ο λιγόπιστη? Μη μεριμνήσετε λοιπόν λέγοντας τι να φάμε ή τι να πιούμε ή τι να ντυθούμε, δεδομένου ότι όλα αυτά τα ζητούν οι εθνικοί. Επειδή ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Αλλά ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα αυτά θα σας προστεθούν. Μη μεριμνήσετε λοιπόν για την αύριο, επειδή η αύριο θα μεριμνήσει για τα δικά της. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό της. Ο Κύριος θα μας χορηγήσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Προσέξτε ότι έχουμε πραγματικά ανάγκη. Είναι μια προϋπόθεση αυτή. Γιατί ο Θεός δεν θα συντηρήσει την απληστία που μας καταστρέφει αν έχουμε. Θα ικανοποιήσει μόνο τις γνήσιες ανάγκες μας. Γιατί πολλά παιδιά του Θεού πέφτουν στην παγίδα του κοσμικού φρονήματος, γιατί ζούμε μέσα σε έναν κόσμο, κοιτάζεις, βλέπεις από τις διαφημίσεις και τον κόσμο, πας σε σπίτια, επίσκεψη και βλέπεις τι έχει ο άλλος και ο άλλος και λες «θέλω κι εγώ». Και ο Κύριος σου λέει «πρέπει να έχεις ένα μέτρο». Δεν τον πειράζει το Θεό να έχουμε υλικά αγαθά, αλλά το «θέλω κι εγώ» πρέπει να είναι μέσα στο δικό του θέλημα για να σου το ικανοποιήσει. «Ανόρθωσε την ψυχή μου», λέει στον Ψαλμό 23.3. Υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα πρόβατα από άλλα ζώα. Όπως είπαμε, είναι αθώα, δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτόν τους. Περιττό να πούμε ότι ακριβώς όπως τα πρόβατα, έτσι και εμείς, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Μπορούμε μεταξύ μας, αλλά ο διάβολος είναι πολύ πιο δυνατός από μια ανθρωπίνη ύπαρξη. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε ενάντια στο Σατανά και στα σχέδια του, ειδικά λόγω της ξεπεσμένης φύσης που κυριαρχεί στη συμπεριφορά μας. Λέει στο Ψαλμό 51.5 «Είχα συλληφθεί με ανομία και με αμαρτία με γέννησε η μητέρα μου». Τι κάνει ο εχθρός? Μας σπρώχνει, μας ξεγελάει, μας βοηθάει να πέσουμε στην αμαρτία και αργότερα ευχόμαστε να μην κάναμε ποτέ αυτό που κάναμε. Μετανιώνουμε, συγγνώμη Κύριε, αλλά μετά ξέρεις ότι ξαναπέφτεις πάλι. Δηλαδή βλέπεις ότι είσαι ευάλωτος. Όπως τα πρόβατα που δεν έχουν τη δύναμη από μόνα τους. Και σε τέτοιες στιγμές είναι σημαντικό να μετανοήσουμε και να επιτρέψουμε στον Κύριο να μας αποκαταστήσει. Δεν πρέπει δηλαδή να αφήνουμε περιθώρια ενοχής και κατάκρισης, γιατί ο εχθρός έτσι δουλεύει. Έρχεται, σε ξεγελάει, σου ψιθυρίζει και η σάρκα από μέσα με τα δικά της, σε ρίχνει, πέφτεις. Μετά έρχεται στο άλλο αυτή. Έπεσε, δεν τρέπεσε, ο Θεός δεν θα σε δεχτεί. Πόσες φορές τα είδα και τα ίδια. Μην εκεί κάτω, μη σηκώνεσαι. Ή ξανακάνε το, αφού είτε έτσι τα αλλιώς, χαμένος είσαι. Λουκάς 22.61. Η περίπτωση του Πέτρου, θυμάστε όταν μετανόησε. Γιατί έπεσε, λέμε, να πέφτεις και να σηκώνεσαι. Ο Κύριος, φανταστείτε τι τραγική σκηνή, όταν ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Ο Κύριος καθώς στράφηκε κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια. Ο Κύριος τώρα χτυπημένος που τον βήραν δεμένος εκεί καθότανε φωτιά και ο Πέτρος από την άλλη πλευρά. Και λέει δεν το ξέρω, δεν το ξέρω και ορκιζόταν, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Φοβήθηκε. Κοίταξε τον Πέτρο στα μάτια και ο Πέτρος θυμήθηκε το λόγο του Κυρίου όταν του είχε πει ότι πριν λαλήσει ο πετεινός θα με απαρνηθείς τρεις φορές. Και ο Πέτρος βγαίνοντας έξω έκλαψε πικρά. Το μας δείχνει τη μετάνοια του. Αντιλήφθηκε το λάθος του. Και αν πάμε στο κατά Ιωάννη 21 από το 15, είναι εκεί που ο Ιησούς τον αποκατέστησε. Αφού λοιπόν γευμάτισαν, ο Ιησούς λέει στο Σίμωνα Πέτρο, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον?» Τώρα το τούτον δεν ξέρουμε. Πολλοί λένε είναι τούτον των αλλομαθητών, είναι οι βάρκες, τα δίχτυα, η ζωή σου κλπ. Ό,τι και να είναι, του λέει, ναι κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Του λέει, βόσκε τα αρνιά μου. Του λέει ξανά δεύτερη φορά, Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς. Ναι κύριε, εσύ ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Πείμενε τα πρόβατά μου. Τρίτη φορά, Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς. Ο Πέτρος λυπήθηκε που του είπε την τρίτη φορά, με αγαπάς. Και είπε σε αυτόν, κύριε, εσύ ξέρεις τα πάντα. Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ. Του λέει ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Τώρα γιατί τρεις φορές να επαναλαμβάνει, ίσως επειδή τον αρνήθηκε τρεις φορές, δεν ξέρουμε, αλλά ο Κύριος του επιβεβαίωσε ξανά και ξανά ότι σε αποκαθιστώ. Με αγαπάς, ναι, ωραία, κάνε τη δουλειά σου. Πώς και τα πρόβατα. Πείμενε τα πρόβατα. Εκεί που σε έβαλα, δεν έχασες τη θέση σου. Ενώ ο Ιούδας από την άλλη πλευρά έκανε το αντίθετο. Και ο ένας πρόδωσε και ο άλλος. Αυτοκτόνησε επειδή επέτρεψε αισθήματα ενοχής στην καρδιά του. Όταν κατάλαβε τι έκανε και μπήκε και πέταξε τα χρήματα, γιατί λέμε ήταν φιλοχρήματος και το έκανε για τα 30 αργύρια. Δεν πήγε να τα ξοδέψει, να τα χαρεί, τα πέταξε. Δείχνει εκεί μια μετάνοια, αλλά όχι τη μετάνοια που ο Κύριος θέλει. Είχε μέσα του κατάκριση, είχε μέσα του εγωισμό, γιατί έκανε λάθος, είχε μέσα του πείσμα, είχε μέσα του σκληροκαρδία, ασυγχωρησία. Ήξερε τον Κύριο, το γνώριζε τόσο καιρό, ήξερε ότι μπορούσε να επιστρέψει όπως τον Πέτρο, να κλάψει, να ζητήσει συγχώρεση. Και ο Κύριος, μεγαλός πλαχνός, ίσως το συγχωρούσε. Δεν το επιχείρησε καν. Και αντί να μετανοήσει και να επιτρέψει στο Πνεύμα του Θεού να τον αποκαταστήσει, πήγε και κρεμάστηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί, αδερφοί. Είναι μια πεισματική συμπεριφορά. Σου λέει ο Κύριος, έλα. Όχι, δεν έρχομαι. Έκανα λάθος, δεν θα έρθω σε σένα. Θα πληρώσω, εγώ θα πάω να πεθάνω. Πες από τον κρεμό. Αλλά ποιος κερδίζει? Ψαλμός 23:3. Με οδήγησε μέσα από μονοπάτια δικαιοσύνης, χάριν του ονόματός του. Ένας ποιμένας καλός γνωρίζει πού είναι τα σωστά μονοπάτια και τόποι της τροφής και οδηγεί τα πρόβατά του σε αυτά τα μέρη για να έχουν καλή τροφή. Ο Δαβίδ λέει το ίδιο για το Θεό, επειδή τον κατήφθηνε σε μονοπάτια ευθύτητας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του και τον, ξέρουμε, κατέστησε ικανό να κερδίσει ολόκληρες μάχες εναντίον των εχθρών του και του έθνους που κυβερνούσε, των εχθρών του έθνους του. Δηλαδή, Ματθαίος 5:16, μας οδηγεί σε μονοπάτια δικαιοσύνης για τη δική του δόξα και τιμή. Λέει, έτσι ας λάμψει το φως σας ενώπιον των ανθρώπων, ώστε να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Βλέπετε, μας βάζει στη μέση σαν πρεσβευτές για να δουν οι άνθρωποι και τι θα κάνουν, να δοξάσουν εσάς, όχι, τον Πατέρα σας στους ουρανούς. Ποια τιμή θα μπορούσε να πάρει ο Δαβίδ αν επέτρεπε στο πίμνιο να πάει να πάρει μόνο του την τροφή του? Το κοπάδι πήγαινε μόνο σας μέσα στα βουνά να βρείτε να φάτε. Θα περπατούσαν προς το θάνατο. Άλλα θα πέσουν στους κρεσμούς, άλλα θα τα φάνε λύκοι, τα άγρια ζώα. Παρόμοια, πώς μπορούμε να κερδίσουμε τους πνευματικά χαμένους για το Θεό, αν δεν είναι πεπισμένοι για την αγαθότητά του που εκφράζεται προς τα παιδιά του? Δηλαδή, ευαγγελίζεις, μιλάς, είτε με τη συμπεριφορά σου, με το χαρακτήρα σου για κάποιον, ο άλλος βλέπει τον Κύριο από μέσα σου. Αν τον βλέπει και σε ποιο βαθμό τον βλέπει, αλλά ο σκοπός αυτός είναι. Να φανεί ο Κύριος, όχι εμείς. Γιατί καθοδηγώντας μας, ο Θεός δείχνει στον κόσμο ότι είναι 100% αξιόπιστος. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι θέλουν να ακούσουν την ομολογία μας και όχι απλά λόγια από τη γραφή, γιατί θέλουν να δουν πραγματικά ο Θεός κάνει έργο, αλλάζει. Και αν αλλάξει εσένα και τον Α και τον Β, σου λέει, α, και εμένα μπορεί να με αλλάξει. Είναι αξιόπιστος. Άρα τα περισσότερα από τα προβλήματα, αν όχι όλα, που αντιμετωπίζουμε στη ζωή, είναι τα αποτελέσματα του ότι δεν δίνουμε προσοχή στην οδηγία του Θεού. Μπορούμε να απολαύσουμε κάθε μικρή στιγμή της προσωπικής μας ζωής, της αγωνίας μας, της σταδιοδρομίας μας, της καριέρας μας, του γάμου μας, αν είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγησή του. Ξέρετε, αδερφοί, ο Κύριος γνωρίζει τι είναι καλύτερο για μας και θα βοηθήσει στην επίτευξη το στόχο μας, αρκεί να είναι αγνή και σύμφωνα με το θέλημά του. Μέσα στους πιστούς υπάρχει μια πλάνη, μέσα στα πολλά που μπορεί να επηρεάσει τους πιστούς, ότι ο Θεός, ίσως το κληρονομήσαμε και από παλιά, από Ορθόδοξη Εκκλησία ή τέλος πάντων τα μοναστήρια κλπ, ότι δεν πρέπει να απολαμβάνουμε πολλά πράγματα στη ζωή, γιατί εδώ πρέπει να υποφέρουμε πολύ και μετά θα απολαύσουμε πολύ. Το συνδυάζουμε το «μακάρι αυτοί που πεινάνε τώρα θα χορταστούν μετά», «μακάρι αυτοί που στερούνται τώρα θα λάβουν μετά», δηλαδή όσο πιο πολύ υποφέρεις τώρα, τόσο πιο πολύ θα απολαύσεις. Και αυτοφυλακιζόμαστε και αυτοεγκλωβιζόμαστε στο να υποφέρουμε. Μα ο Θεός δεν μας λέει ότι θέλω να υποφέρεις εδώ, γιατί τότε θα σου αξίζει να περάσεις μετά καλά. Δεν θέλει να μαρτάνουμε. Αλλά είναι καλά να ελέγχουμε την καρδιά μας. Πιστεύω ότι ο Δημιουργός μου, ο Θεός μου που με έφτιαξε, αυτόν το σώμα, αυτήν την καρδιά, αυτήν την ψυχή, τις ανάγκες, πόθη, πάθη, ό,τι είναι, δεν μπορεί να μου ικανοποιήσει τις ανάγκες μου όλες σαν Δημιουργός που είναι. Γιατί πολλοί λένε, θα ήθελα να πάω και λίγο στην απέναντι όχθη, να γευτώ και λίγο από την άλλη πλευρά του εχθρού, γιατί εκεί θα βρω κάτι που ο Θεός δεν θέλει να μου δώσει ή δεν τον νοιάζει. Οι ευχαριστήσεις έρχονται και από αλλού και λένε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Ωραία, ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνουμε, αλλά γιατί έχεις την ανάγκη να γευτείς την αμαρτία που είναι γλυκιά και να μην δεχθείς τη γλύκα που ο Θεός δίνει εφόσον πιστεύεις ότι σαν Δημιουργός που είναι μπορεί και ξέρει πώς να σε κάνει να νιώθεις τέλεια. Διαφορετικά και όταν πάμε στον ουρανό, στους αιώνες των αιώνων που θα είμαστε μαζί του, θα μας λείπουν ευχαριστήσεις που ο Θεός δεν θα μας δώσει. Που είναι λάθος αυτό, είναι ψέμα. Μπορεί ο Θεός, αδερφοί, να μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Αν είναι κάτι λάθος που ο Θεός δεν το θέλει και το έχουμε ανάγκη, εκεί πρέπει να το διορθώσουμε απλώς. Ψαλμός 23:4. Μας προστατεύει ο καλός ποιμένας. «Και μέσα σε κοιλάδα σκιάς θανάτου αν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, επειδή εσύ είσαι μαζί μου». Τώρα η έκφραση «σκιά θανάτου» απεικονίζει το θάνατο σαν βαθιά σκιά, σαν ένα βαθύ σκοτάδι. Σκεφτείτε μια κοιλάδα, ας πούμε οι ζούγκλες λένε, δεν πήγα ποτέ, είναι τόσο πυκνά και τα δέντρα ψηλά και η βλάστηση τόσο πυκνά που και ο ήλιος, το φως δεν φτάνει κάτω-κάτω. Είναι από πάνω και είναι μισοσκόταδο εκεί, αν μπει καμιά χτίνα φωτός, και είναι σαν σκιά κοιλάδας θανάτου. Και αυτή η εικόνα του θανάτου συμπληρώνει τη μεταφορά του βοσκού, επειδή μερικές φορές πρέπει να οδηγήσει το κοπάδι του για τροφή μέσα από χαράδρες, απότομους βράχους, όπως είπαμε, δεν υπάρχει τροφή, δεν είναι εποχή της τροφής και πρέπει να πάει να βρεις. Και είναι δύσκολα. Και εκτός από τον κίνδυνο να γλιστρήσουν, να πέσουν τα πρόβατα να τσακιστούν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε τέτοιους τόπους να παραμονεύουν και άγρια ζώα. Όμως τα προβατάκια που ακολουθούν τον καλουμπημένα, έστω και από στενά μονοπάτια, στενή πύλη, τεθλιμμένη οδός που οδηγεί στην αιωνία ζωή, ξέρουμε ότι ο ποιμένας θα τα προστατεύσει, γιατί ακολουθούν τον καλουμπημένα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: 1 Σαμουήλ 17:34. Ο Δαβίδ μιλούσε στο Σαούλ. Ήταν η περίπτωση που θέλει να πολεμήσει με τον Γολιάθ, που ερχόταν ο Γολιάθ και στυνόταν και τους κοροϊδεύε. Και λέει, για να τον πείσει τον Σαούλ, ο δούλος σου έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του και ήρθε ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και άρπαξε ένα πρόβατο από το κοπάδι. Και βγήκα πίσω από αυτό και το πάταξα και το ελευθέρωσα από το στόμα του. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, το άρπαξα από τη σιαγόνα και το χτύπησα και το θανάτωσα. Ο δούλος σου χτύπησε και το λιοντάρι και την αρκούδα. Και ο Φιλιστέος αυτός, ο απερίθμητος, θα είναι σαν ένα από αυτά, επειδή εξουθένωσε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Βλέπετε, ο Θεός όταν θέλει να μας δώσει τη δύναμη να κάνουν κάτι μεγάλο, γιατί δεν είναι εύκολο να σταθεί τώρα ένα ανθρωπάκι μπροστά σε ένα γίγαντα να τον νικήσει. Όλοι οι Ισραηλίτες πολεμιστές φοβόντουσαν. Του έδωσε αυτές τις εικόνες. Το νερό λιοντάρι, η αρκούδα, τα κατάφερε. Ήτανε μεν πολεμιστής ο Δαβίδ, αλλά ήταν νεαρός. Δεν είχε εμπειρία της μάχης. Πήγε να βάλει παροπλία και δεν μπορούσε να αντιθεί. Θέλω να πω ότι ο Θεός τι έκανε με αυτές τις εικόνες, με αυτές τις εμπειρίες που είχε με το λιοντάρι και με την αρκούδα. Είδε τον Γολιάθ, που ήταν πολύ πιο δυνατός από αυτά τα δύο ζώα, ότι ήταν το επόμενο σκαλοπάτι. Αφού τον νίκησε αυτό, που δεν μπορούσες να τα βάλεις με το λιοντάρι, αφού νίκησα και την αρκούδα μόνος μου, με τη βοήθεια του Θεού, με αυτήν τη δύναμη μπορώ να νικήσω και το πιο πάνω. Ο Θεός τα κάνει έτσι, γιατί γνωρίζει και αντιλαμβάνεται ότι είναι φυσικό ένας άνθρωπος να πει, μα μπορώ εγώ, είναι αδύνατο. Άρα το σκοτάδι στις χαράδρες που μας λέει στο ψαλμό συμβολίζει διαφορετικές περιόδους στη ζωή του Δαβίδ. Και η νίκη του Γολιάθ ήταν ένα σημείο καμπής, αλλά ήταν για καλό, ναι, ωραία, λέμε ο μικρός νίκησε το μεγάλο, αλλά είχε και το αρνητικό της, γιατί το καλό ήταν ότι ασυνείδητα κέρδισε τις καρδιές των Ισραηλιτών, αφού έγινε ένα εθνικός ήρωας. Μόνο ένας άντρας να τα βάλει με αυτόν, γιατί θυμάστε, όταν νίκησε και σκότωσε τον Γολιάθ, οι Ισραηλίτες νίκησαν, και αυτή ήταν η συμφωνία. Τι να σκοτωνόμαστε, λέει ο Γολιάθ, φέρτε μου έναν άντρα να τα βάλουμε. Αν νικήσουμε εμείς, θα είσαστε δούλοι μας. Αν νικήσετε εσείς, θα υποχωρήσουμε εμείς. Και έτσι έγινε το αναπάντεχο. Ωραίο αυτό. Αλλά το κακό ήταν ότι ο Σαούλ το ζήλευε τόσο πολύ που τον ήθελε νεκρό, γιατί φοβήθηκε ότι θα του πάρει τη βασιλεία. Σου λέω, όταν αυτό όλοι τον επιφημούν και βλέπουν ότι είναι αυτός ο ήρωας, αύριο θα με βγάλει και από τη βασιλεία. Και όταν ο Θεός οδήγησε τον Δαβίδ στο θρόνο, στην πραγματικότητα, θυμάστε τις ιστορίες, τον πέρασε από την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Αλλά η παρουσία του Θεού ήταν μαζί του ακόμα και εκεί. Δηλαδή, στις πιο δύσκολες στιγμές, ο Κύριος είναι μαζί σου, έστω και αν νομίζεις ότι είσαι μόνος σου, μόνη σου, πολύ. Αναγνωρίζουν εκ των υστέρων, όταν περάσουν εκείνη τη δύσκολη περίοδο, ότι ο Θεός δεν μ' άφησε. Μπορεί εκεί μέσα να μην το νιώθεις, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε τον Λόγο και βάσει του Λόγου, με πίστη, θα το πω τυφλά, τυφλά, ότι Κύριε είσαι μαζί μου έστω και αν δεν σε νιώθω. Θυμάστε εκείνο το πόστερ στην ιστορία «Βήματα στην άμμο» που έλεγε μια κοπέλα ότι «Κύριε, περπατούσα ένα όνειρο τώρα, περπατούσα μαζί και ήσουν δίπλα μου, έβλεπα τα χνάρια σου στην άμμο, μαζί που περπατούσαμε, αλλά όταν είχα μια μεγάλη δυσκολία και λοιπά, βλέπω τελικά ότι μόνο ένα ζευγάρι χνάρια ήτανε. Γιατί με άφησες, ειδικά στις πιο δύσκολες περίοδο της ζωής μου?» Και της λέει ο Κύριος, «Δεν ήταν τα δικά σου χνάρια, ήταν τα δικά μου, εγώ σε κρατούσα πάνω μου. Εκεί που ήταν δυο ζευγάρια δηλαδή, σε πήρα στην αγκαλιά μου και περπατούσα εγώ. Σε έβλεπες τα χνάρια στην άμμο, τα βήματα στην άμμο, αλλά ήταν τα δικά μου». Όμως το παιδί του Θεού πέρασε άσχημα την περίοδο εκείνη, έστω και αν την κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά. Όμως φανταστείτε πόσο πιο χειρότερα θα ήταν. Περνάμε δύσκολα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Και να θυμάστε ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε παραπάνω από ό,τι μπορούμε να σηκώσουμε. Και έτσι η παρουσία του στη ζωή του Δαβίδ ήταν πιο ισχυρή από την πάντα παρουσιαζόμενη σκιά του θανάτου. 1 Σαμουήλ 23:14. Ο Δαβίδ κάθισε στην έρημο σε οχυρωμένους τόπους και έμενε σε κάποιο βουνό στην έρημο Ζιφ και ο Σαούλ τον ζητούσε όλες τις ημέρες. Ο Θεός όμως δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Το ότι δεν τον παρέδωσε στο χέρι του είναι αληθινό, το ξέρουμε και από εδώ που το λέει, αλλά και από την ιστορία. Έγινε τελικά βασιλιάς. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς, ενώ με υπηρέτες. Ήταν κυνηγημένος όπως το αγρίμι μέσα στις σπηλιές, μέσα στα βουνά, γιατί κάθε λίγο του λέγανε έρχεται ο Σόνας, σε πιάσει. Έφευγε, πήγαινε αλλού, έρχεται από εκεί. Τρέλα ο άλλος. Να το θανατώσει, τι και καλά. Και του λέει, τι με κυνηγάς, τι σου έκανα. Θα πεθάνεις. Γιατί θα πάρεις τη βασιλεία, το ξέρω. Όμως, λέει ο Θεός, δεν τον παρέδωσε στο χέρι του. Άρα, ποιο είναι το μάθημα? Τα προβλήματα δεν απουσιάζουν από τη ζωή. Υπάρχουν και ορισμένες περίοδοι όπου απειλείται και η ίδια μας η ύπαρξη. Μπορεί να σου έρθει μια ανίατη ασθένεια ή μια βαριά αρρώστια. Λες, θα καταφέρω, θα περάσω τώρα ή θα πεθάνω. Πρέπει να σταθείς, εντάξει, για τους πιστούς και να φύγεις από αυτήν τη ζωή. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Απλώς θα πας στην άλλη όχθη και θα συνεχίσεις. Αλλά λέμε για αυτή τη ζωή τώρα. Μπορεί να έχεις μια πολύ μεγάλη οικονομική στενότητα. Μια μεγάλη επίθεση. Ξέρω εγώ, κινδυνεύεις να πας φυλακή για μια κάφα που έκανες, ένα λάθος, κάτι. Με το αυτοκίνητο έκανες μια στραβοτιμονιά και χτύπησες κάποιον και σε τρέχουν να σε πάρουν και λες τώρα τέλειωσε η ζωή μου. Ό,τι και να είναι, ο Κύριος λέει τα προβλήματα υπάρχουν στη ζωή, αλλά εγώ είμαι μαζί σου. Πίσω στο Ψαλμό 23, 4. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγορούν. Η ράβδος και η βακτηρία είναι μαζί, αναφέρονται σε ένα πράγμα. Ήταν το ραβδί και η βακτηρία είναι ένα που έχει έτσι σαν τον μπαστούνάκι από πάνω. Είναι κάποιες εφαρμογές για τον βοσκό. Βέβαια είναι και σύμβολο εξουσίας πάνω στα ζώα του, αλλά ήταν για να διώξει άγρια ζώα που συνήθως έρχονται για να κατασπαράξουν τα πρόβατα και εκείνο το κύλο μέλος της γλίτσας ήταν για να αρπάξει από το πόδι το πρόβατο που πάει να απομακρυνθεί, να το επαναφέρει στο κοπάδι. Επίσης τη χρησιμοποιεί για την εξέταση των προβάτων. Σηκώνει τη γούνα από κάτω να δει το δέρμα, μήπως έχει εξανθήματα, πληγές ή άλλα ελαττώματα. Και ακόμα ένας λόγος με τη ράβδο και τη βακτηρία, λέει, περνούσαν τα πρόβατα, λέει, κάτω από τη ράβδο, δηλαδή έρχονται τα πρόβατα, είναι πολλά και με τη ράβδο 1, 8, 9, 10, περίμενες ή 11, από εκεί για να μπορεί να χωρίσεις και να ξέρεις πόσα είναι. Τα μετράει κάθε ένα που μπαίνει από την πύλη μέσα. Και τι θα συμβεί αν ανακαλύψει ένα που λείπει? Αφήνει τα, όπως μας λέει ο Κύριος, τα 99 στο μαντρί, ασφαλισμένα, και παρόλο που είναι κουρασμένος και λοιπά, ξεκινάει να πρει το χαμένο, το απολωλός. Να το βάλει στους ώμους του και να το φέρει πίσω. Άρα η ράβδος και η βακτηρία σε όλες τις εφαρμογές έφερναν παρηγοριά στα πρόβατα. Βέβαια στην πορεία μας με το Θεό η ράβδος είναι ο λόγος του Θεού και είναι σύμβολο εξουσίας και πάνω στα αρνάκια του. Παρόμοια ο λόγος του Θεού συμβολίζει την εξουσία του πάνω στη ζωή μας, η οποία φέρνει παρηγοριά όταν υποτασσόμαστε οικειοθελώς σε Αυτόν. Δηλαδή, μας βοηθά να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς, μας εμποδίζει να παίρνουμε λάθος αποφάσεις που ίσως θα θέλαμε, αλλά σου λέει πρόσεχε, απ' εδώ θα πας, αυτό το δρόμο θα πάρεις. Ερευνά τις καρδιές μας, καταδικάζει τους αμαρτωλούς και τους οδηγεί στο Σταυρό του Χριστού, τόσο ώστε να μετανοήσουν και να ζητήσουν συγχώρεση για να συγχωρεθούν. Είναι ο λόγος που το κάνει αυτό. Ψαλμός 23 στο 5. Ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι από τους εχθρούς μου. Άλυψες το κεφάλι μου με λάδι. Το ποτήρι μου ξεχυλίζει. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου και θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Αυτό το απόσπασμα περιγράφει την πιστότητα του Κυρίου στα παιδιά του, ακόμα και σε καιρούς μεγάλων δοκιμασιών. Γιατί, όπως είπα, από τη ζωή του Δαβίδ δεν λείπανε ποτέ οι άνθρωποι που το ζήλευαν και ήθελαν τόσο πολύ την πτώση και το θάνατο του. Και δεν ήταν μόνο ο Σαούλ, ο ίδιος ο γιος του από τα σπλάχνα του Αβεσσαλόμ βγήκε και ήθελε το θάνατο του για να βασιλεύσει αυτός. Και άλλοι, πόσοι άλλοι. Και ξέρουμε πως ο Θεός εξύψωσε και τίμησε τον Δαβίδ και εντρόπιασε τους εχθρούς του. Λέει, άλυψας με λάδι το κεφάλι.

και χρήστηκε από το Θεό. Θυμάστε όταν πήγε ο προφήτης και τον έχρησε με το λάδι. Παρόλα αυτά, μάθημα και αυτό, δεν προσπάθησε να ανταποδώσει ή να πολεμήσει τους εχθρούς του με τη δική του δύναμη. Ναι, ήταν ένας δυνατός πολεμιστής, αλλά θυμάστε, είπαμε για τον Γολιάθ στη μάχη, τι είχε μπει. Εσύ έρχεσαι με ροφαία και δόρυκη ασπίδα, του φώναξε ο Δαβίδ, εγώ όμως έρχομαι στο όνομα του Κυρίου των Δυνάμεων. Δηλαδή, με τη δύναμη του Θεού έκανε ό,τι έκανε. Ποτέ δεν επιδίωξε να εκδικηθεί τους εχθρούς του, κάτι που ήταν εμφανές και από την αντίδραση στην πονηρία του Σαούλ. Θα θυμάστε, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις, ο Θεός επέτρεψε ο Δαβίδ να βρεθεί, γιατί ο Σαούλ τον κυνηγούσε, ήταν μεγάλη απόσταση από το παλάτι, διανυκτέρευε και αυτό σε μια σπηλιά και να συνεχίσει το κυνήγι του. Και είχε φορά που ο Δαβίδ ήταν μέσα στη σπηλιά, σκεφτείτε τώρα την εικόνα, κρυμμένος μέσα-μέσα, και ήρθε ο βασιλιάς εκεί με το αυτό και κοιμήθηκαν. Ο Θεός έβαλε έτσι ύπνο σε όλους. Και πάει ο Δαβίδ και βλέπει μπροστά του βασιλιά με στη σπηλιά. Και πήγε να κόψει, λέει, μόνο ρούχο από το ημάτιο του για να του δείξει και το χτύπησε η καρδιά του. Δηλαδή του είπε Θεός, πρόσεξε. Γιατί παρόλο που ήταν κακός άνθρωπος, παρόλο που ήθελε το κακό του Δαβίδ άδικα, ήταν ο χρησμένος του Κυρίου. Αυτά είναι πνευματικά μαθήματα. Να μην απλώνουμε χέρι σε κάποιον που είναι του Θεού, ήταν του Θεού και έχει πάρει στραβό δρόμο. Ο Δαβίδ τι έλεγε. Αν θέλει ο Θεός να το σηκώσει από τη γη, ή θα έρθει μια ρόσκια να πεθάνει, ή θα πάει στον πόλεμο και θα σκοτωθεί, που πολεμούσε ο Σαούλ, όπως και έγινε στο τέλος. Δηλαδή, πίστευε ότι η μάχη και η εκδίκηση ανήκουν στο Θεό. Και κάνοντας το αυτό, περίμενε τον Κύριο. Αλλά δεν είναι εύκολο να τον έχεις τον εχθρό σου εκεί, να τον κόψει το κεφάλι και να γίνεις βασιλιάς. Έτσι του είπαν οι πολεμιστές του. Άντε, ο Θεός τον έφερε στο χέρι σου. Σκεφτείτε, αδερφοί, τι συμβαίνει στα πνευματικά. Ο Θεός σου το έφερε μπροστά σου, του λέει, για να το σκοτώσεις. Άντε τώρα να διακρίνεις ότι δεν είναι ο Θεός, είναι ο διάβολος. Είναι περιπτώσεις που σμίγονται τα θελήματα και λέει, αφού ο Θεός μου είπε να γίνω βασιλιάς. Ο Σαούλ είναι το εμπόδιο. Μου το έφερε ο Θεός το Σαούλ μπροστά, θα το βγάλω από τη μέση ή να γίνω βασιλιάς. Να κάνω το θέλημα του Θεού πιο γρήγορα, εγώ. Λέω και ο Θεός δεν είχε άλλο τρόπο να αφαιρέσει αυτόν τον άνθρωπο. Και δυστυχώς είναι εδώ που κι εμείς πολλές φορές τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί ο Κύριος δεν μπορεί να μας υψώσει, να μας τιμήσει ενώπιον των εχθρών μας ή να εξασφαλίσει προμήθειες που ξεχυλίζουν σε καιρούς καταιγίδων, εκτός αν αφήσουμε τη μάχη και την εκδίκηση σε αυτόν. Εμείς θέλουμε με τα χέρια μας να το κάνουμε γρήγορα, γιατί έχουμε ανυπομονησία, έχουμε ακράτεια, έχουμε απιστία και θέλουμε να ενεργήσουμε εμείς και λέμε εγώ είμαι το χέρι του Θεού. Εγώ είμαι η εκδίκηση του Θεού. Απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε τη βιασύνη μας. Μην ξεχνάτε, αδερφοί, ότι ο Ιησούς πρόσταξε τους μαθητές του να αγαπούν τους εχθρούς τους και να προσεύχονται για αυτούς που τους καταδιώκουν. Ανάποδο από αυτό που θα θέλαμε εμείς πολλές φορές να κάνουμε. Γιατί μια διαθήκη είναι βασικά μια υποόρους συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών. Και η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ήταν πάντα μια σχέση διαθήκης. Και στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης ο Θεός σχετιζόταν με τον εκλεκτό λαό του χρησιμοποιώντας τον νόμο του Μωυσή, τον Μωσαϊκό νόμο όπως το λέμε, που απαιτούσε εν τέλεια υπακοή. Και ξέραμε ότι η παραβίαση του νόμου ήταν αμαρτία και προκαλούσε τιμωρία και αποχωρισμό από τον Θεό. Και μπορούσε να διορθωθεί μόνο με θυσία ζώων, σαν προσφορά περί αμαρτίες. Και οι θυσίες των ζώων έπρεπε να τελειοποιήσουν και να καθαρίσουν τον λατρευτή. Έπρεπε να αποκαταστήσουν την ενοχή του και την αμαρτία του. Δεν ήταν δηλαδή απλά, μην νομίζουμε ότι αμαρτησά θα πάρω το ζώο μου εκεί, σφάξ' το, χύσε το αίμα κλπ. Ωραία, δεν είμαι αμαρτωλός. Όχι, έπρεπε να θέλεις να αλλάξεις, να πας μετανοημένος. Ναι, μεν έπρεπε να χεθεί ένα ξένο αίμα γιατί δεν μπορούσε να πεθαίνει ο κάθε αμαρτωλός, γιατί δεν θα μέναν άνθρωποι στον κόσμο. Αλλά ξέρουμε ότι οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να πετύχουν τίποτα από αυτά, επειδή ήταν απλά σκιές των μελών των αγαθών, όπως λέει στους Εβραίους. Αλλά τώρα πει κάποιος, καλά, αφού οι θυσίες των ζώων ήταν μάταιες, γιατί ο Θεός διέταξε τη σφαγή αθώων ζώων. Ήθελε ο Θεός να συνειδητοποιήσει ο λαός του ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος και πρέπει να χυθεί αίμα αθώο για να καλυφθεί αυτό. Δεν μπορεί να σταματήσει αλλιώς.
Δευτέρα Κορινθίους 5:21.

0: εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Δηλαδή, εκείνος που δεν γνώρισε αμαρτία, αυτόν τον έκανε αμαρτία τον Ιησού, ώστε εμείς να πάρουμε τη θέση του, να γίνουμε δικαιοσύνη του Θεού μέσω αυτού. Εμείς τώρα είμαστε δικαιοσύνη του Θεού, που είναι πολύ άδικο, αλλά ο Κύριος του έκανε, αντέστρεψε τους ρόλους. Δεδομένου ότι ο θάνατος του Ιησού πλήρωσε πλήρως το μισό της αμαρτίας μας, γι' αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για να θυσιάζουμε ζώα στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε τώρα μια αδιάσπαστη σχέση με το Θεό. Μπορούμε να απολαύσουμε μια τέτοια σχέση. Όποιος το δέχεται έχει τη δύναμη να γίνει παιδί του Θεού, της Διαθήκης του Θεού, που του δίνει το δικαίωμα να έχουμε αυτή την ποιμαντική φροντίδα από τον Κύριο. Πώς ξεκίνησε ο Ψαλμός 23? «Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου» και κλείνει με την πίστη στο τέλος: «Βεβαίως, έλεος και χάρη θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου». Δηλαδή ζούμε με μια αυτοπεποίθηση πια. Για το ψαλμωδό η εμπιστοσύνη είναι διαβεβαίωση του Θεού. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα χάρη και έλεος θα με ακολουθούν όλες τις μέρες της ζωής μου, λέει στο 6. Και ο Θεός, αδερφοί, πάντα αναζητά τα παιδιά του. Το ερώτημα είναι, πώς μοιάζει ο ουράνιος πατέρας σου? Γιατί μερικοί από εμάς πιστεύουμε στο Θεό, αλλά εκείνος είναι, όπως νομίζουμε, αμέτωχος, απρόθυμος, δεν ασχολείται πολύ με εμάς. Ξέρετε, το πρόβλημα για πολλούς πιστούς δεν είναι ο αθεϊσμός. Είναι ότι ο θεϊσμός μας είναι πολύ περιορισμένος. Για να έχουμε μια ζωή που αξίζει να τη ζούμε, χρειαζόμαστε ένα Θεό που αξίζει να υπηρετούμε. Δευτέρα Τιμοθέου 1.12. Όταν ο Παύλος έγραψε τη δεύτερη επιστολή του στον νεαρόν Τιμόθεο, γέρος πια ο Παύλος, στα τέλη του, μοιράστηκε ένα Θεό που ήταν αρκετά μεγάλος για τις καταιγίδες της ζωής. Λέει, για την οποία αιτία και πάσχω αυτά, όμως δεν τρέπομαι επειδή ξέρω σε ποιον πίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι εκείνη την ημέρα. Για πάντα δηλαδή. Η υπόσχεση της παρουσίας του Θεού είναι και τώρα και για πάντα. Γι' αυτό λέει ο ψαλμός: «Θα κατοικώ στον οίκο του Κυρίου σε μακρότητα ημερών». Τι μακρότητα? Στους αιώνες των αιώνων. Ξέρετε, η έννοια της αιώνιας ζωής στην Παλαιά Διαθήκη δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στην Καινή Διαθήκη. Πολύ λίγα εδάφια μιλάνε για αιωνιότητα στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά ο ψαλμωδός εδώ αισθάνεται ότι η δύναμη του Θεού που υπηρετεί δεν τελειώνει στον τάφο. Και στο μακρύ διάδρομο της ζωής, τι βλέπει ο ψαλμωδός? Φωνάζει τα καλά νέα, ότι πρόσεξε, ο θάνατος δεν είναι το αδιέξοδο, είναι πόρτα. Απλώς ανοίγεις την πόρτα και περνάς μέσα. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε, αδερφοί, ότι ο Κύριος μας είναι ο καλός ποιμένας και δεν υπάρχει τέλος μαζί του. Φτάνει να είμαστε εμείς τα σωστά προβατάκια. Να εμπιστευόμαστε τον Κύριο μέχρι τέλους και αυτός είναι που θα μας πάρει και από αυτήν την πόρτα στην αιωνιότητα. Εκεί είναι οι βοσκές, οι χλωρές, οι αιώνιες. Και θα κατοικούμε στον οίκον του Κυρίου σε μακρότητα ημερών. Ευλογώ, Κύριε μου, Ιησού μου, αυτά τα λόγια στις καρδιές των αδερφών μου. Τα αυτιά που άκουσαν, Κύριε, ζητώ Εσύ να σκεπάσεις με το αίμα στο πολύτιμο και να τα φυλάξεις, Κύριε μας. Να ριζώσουν και να γίνουν τροφή για αργότερα, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, γιατί είσαι πραγματικά ο καλός ποιμένας, Κύριε, που σκεπάζεις και δίνεις κατά την ανάγκη κάθε παιδιού σου, Κύριε μας. Και στα δύσκολα και στα εύκολα, Κύριε μας. Και σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, Εσύ είσαι πάντα μαζί μας και σε ευχαριστούμε. Γιατί δεν είσαι ένας Θεός αμέτωχος στη ζωή μας. Μπορεί να είσαι αόρατος, να μην φαίνεσαι πολλές φορές, να μην σε νιώθουμε, αλλά πάντα είσαι δίπλα μας, Κύριε, μέσα μας. Και ξέρουμε ότι και μακριά σου, να απομακρυνθούμε, Κύριε, Εσύ είσαι εκεί. Και περιμένεις, Κύριε μας, και σε ευχαριστούμε. Για τη μεγάλη σου αγάπη, το έλεος σου, τη χάρη σου, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί κανένας δεν μπορεί να μας αρπάξει από το χέρι σου, Κύριε. Αλλά θα μας φυλάξεις όλους, το πιστεύω, μέχρι τέλους στην ουράνια βασιλεία σου. Αμήν, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 15ο κεφάλαιο. Κι ύστερα από αυτά, ο Αβεσσαλόμ ετοίμασε άμαξες και άλογα και 50 άνδρες να τρέχουν μπροστά του. Και ο Αβεσσαλόμ σηκωνόταν πρωί και στεκόταν στα πλάγια του δρόμου της πύλης. Και όταν κάποιος είχε μια διαφορά και ερχόταν στο βασιλιά για να κάνει κρίση, τότε ο Αβεσσαλόμ τον καλούσε κοντά του και του έλεγε «Από ποια πόλη είσαι?» Και εκείνος απαντούσε «Ο δούλος σου είναι από την τάδε φυλή του Ισραήλ». Και ο Αβεσσαλόμ του έλεγε «Δες, η υπόθεσή σου είναι καλή και σωστή, όμως δεν υπάρχει κανένας που να σε ακούει από μέρους του βασιλιά». Έλεγε ακόμη ο Αβεσσαλόμ «Ποιος να με διόριζε κριτή του τόπου για να έρχεται σε μένα καθένας που έχει διαφορά ή κρίση και να τον δικαιώνω». Και όσες φορές κάποιος πλησίαζε για να τον προσκυνήσει, άπλωνε το χέρι του και τον έπιανε και το φιλούσε. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε κατά αυτό τον τρόπο σε κάθε Ισραηλίτη που ερχόταν για κρίση προς το βασιλιά. Και ο Αβεσσαλόμ υπέκλεπτε τις καρδιές των ανδρών του Ισραήλ. Και στο τέλος των 40 χρόνων, ο Αβεσσαλόμ είπε στο βασιλιά «Ας πάω παρακαλώ για να εκπληρώσω την ευχή μου που είχα ευχηθεί στον Κύριο στη Χεβρόν, επειδή ο δούλος σου είχε ευχηθεί μια ευχή όταν κατοικούσε στη Γεσούρ στη Συρία, λέγοντας «Αν ο Κύριος με επιστρέψει πραγματικά στην Ιερουσαλήμ, τότε θα προσφέρω θυσία στον Κύριο». Και ο βασιλιάς του είπε «Πήγαινε με ειρήνη». Και αφού σηκώθηκε, πήγε στη Χεβρόν. Και ο Αβεσσαλόμ έστειλε κατασκόπους σε όλες τις φυλές του Ισραήλ, λέγοντας «Καθώς θα ακούσετε τη φωνή της Άλπιγκας, θα πείτε «Ο Αβεσσαλόμ βασίλευσε στη Χεβρόν». Και πήγαν μαζί με τον Αβεσσαλόμ 200 άνδρες από την Ιερουσαλήμ, καλεσμένοι, και πήγαν μέσα στην απλότητά τους και δεν ήξεραν τίποτε. Και ο Αβεσσαλόμ προσκάλεσε τον Αχιτόφελ, τον Γιλονέο, τον σύμβουλο του Δαβίδ από την πόλη του, από τη Γιλό, ενώ πρόσφερε τις θυσίες. Και η συνωμοσία ήταν δυνατή και ο λαός πληθυνόταν αδιάκοπα κοντά στον Αβεσσαλόμ. Και ήρθε ένας μηνυτής στο Δαβίδ λέγοντας «Οι καρδιές των ανδρών Ισραήλ στράφηκαν πίσω από τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε σε όλους τους δούλους του, εκείνους που ήσαν μαζί του στην Ιερουσαλήμ, «Σηκωθείτε και ας φύγουμε, επειδή δεν θα μπορέσουμε να διασωθούμε μπροστά από τον Αβεσσαλόμ. Βιαστείτε να αναχωρήσουμε για να μην επιταχύνει και μας καταφθάσει και σπρώξει το κακό επάνω μας και πατάξει την πόλη με μάχαιρα». Και οι δούλοι του βασιλιά είπαν στο βασιλιά «Σε ό,τι διαλέξει ο Κύριος μου ο βασιλιάς, να η δούλη σου». Και βγήκε έξω ο βασιλιάς και ολόκληρη η οικογένειά του πίσω από αυτόν. Και ο βασιλιάς άφησε τις 10 γυναίκες, τις παλακές, για να φυλάτουν το σπίτι. Και ο βασιλιάς βγήκε έξω και από πίσω του ολόκληρος ο λαός και στάθηκαν σε ένα τόπο που απήχε μακριά. Και όλοι οι δούλοι του πορεύονταν κοντά του. Και όλοι οι χερεθέοι και όλοι οι φελεθέοι και όλοι οι γετθέοι, 600 άνδρες, εκείνοι που ήρθαν πίσω από αυτόν από τη Γάθ, προπορεύονταν μπροστά από το βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε στον Ιταΐ τον γετθέο «Γιατί έρχεσαι κι εσύ μαζί μας? Γύρνα πίσω και να κατοικείς μαζί με το βασιλιά, επειδή είσαι ξένος και μάλιστα είσαι μετοικισμένος από τον τόπο σου. Χθες ήρθες και σήμερα να σε κάνω να περιπλανιέσαι μαζί μας και εγώ θα πάω όπου μπορέσω. Γύρνα πίσω και πάρε και τους αδελφούς σου. Έλος και αλήθεια μαζί σου». Και ο Ιταΐ απάντησε στο βασιλιά και είπε «Ζει ο Κύριος και ζει ο Κύριος μου ο βασιλιάς. Όπου κι αν είναι ο Κύριος μου ο βασιλιάς, είτε σε θάνατο είτε σε ζωή, εκεί βέβαια θα είναι και ο δούλος σου». Και ο Δαβίδ είπε στον Ιταΐ «Έλα λοιπόν και διάβαινε». Και διάβηκε ο Ιταΐ ο γετθέος και όλοι οι άνδρες του και όλα τα παιδιά που ήσαν μαζί του. και ολόκληρος ο τόπος έκλαιγε με δυνατή φωνή και ολόκληρος ο λαός διάβαινε. Διάβηκε και ο βασιλιάς το χήμαρο των κέδρων και ολόκληρος ο λαός διάβηκε προς το δρόμο της ερήμου. Και να, ακόμα και ο Σαδόκ και όλοι οι Λεβίτες μαζί του, φέρνοντας την κιβωτό της Διαθήκης του Θεού, και έστησαν την κιβωτό του Θεού. Και ανέβηκε ο Αβιάθαρ, αφού τελείωσε ολόκληρος ο λαός διαβαίνοντας από την πόλη. Και ο βασιλιάς είπε στο Σαδόκ, «Φέρε την κιβωτό του Θεού πίσω στην πόλη. Αν βρω χάρη στα μάτια του Κυρίου, θα με κάνει να επιστρέψω και να δω αυτήν και το κατοικητήριό του. Αλλά αν μπει ως εξής, δεν έχω ευαρέστηση σε σένα, να με εγώ, ας κάνει σε μένα ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια του». Ο βασιλιάς είπε ακόμη στο Σαδόκ τον ιερέα, «Δεν είσαι εσύ που βλέπεις. Γύρνα πίσω στην πόλη με ειρήνη. Και ο Αχιμάς, ο γιος σου, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ, οι δύο γιοι σας μαζί σας. Κοιτάξτε, εγώ θα μένω στις πεδιάδες της ερήμου μέχρι ότου έρθει ένας λόγος από σας για να μου αναγγείλει». Ο Σαδόκ, λοιπόν, και ο Αβιάθαρ επανέφεραν την κιβωτό του Θεού στην Ιερουσαλήμ και έμειναν εκεί. Και ο Δαβίδ ανέβαινε διαμέσου της ανάβασης των ελαιών, ανεβαίνοντας και κλαίγοντας και έχοντας το κεφάλι του σκεπασμένο και περπατώντας ξυπόλυτος. Και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του, καθένας είχε το κεφάλι του σκεπασμένο και ανέβαιναν βαδίζοντας και κλαίγοντας. Και ανήγγυλαν στο Δαβίδ λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ είναι ανάμεσα στους συνομότες μαζί με τον Αβεσσαλόμ». Και ο Δαβίδ είπε, «Κύριε, δέομαι σε σένα, διάλυσε τη βουλή του Αχιτόφελ». Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στην κορυφή του βουνού, όπου προσκύνησε το Θεό, να ήρθε σε συνάντησή του ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, έχοντας ξεσχισμένο το χιτώνα του και χώμα επάνω στο κεφάλι του. Και ο Δαβίδ του είπε, «Αν διαβείς μαζί μου, σίγουρα θα μου είσαι φορτίο. Αν όμως γυρίσεις πίσω στην πόλη και πεις στον Αβεσσαλόμ, θα είμαι δούλος σου, βασιλιά, όπως στάθηκα δούλος του πατέρα σου μέχρι τώρα, έτσι θα είμαι τώρα δούλος σου, τότε μπορείς να ανατρέψεις τη βουλή του Αχιτόφελ ύπερε μου. Και δεν είναι εκεί μαζί σου ο Σαδόκ και ο Αβιάθαρ οι ιερείς? Κάθε τι λοιπόν που θα άκουγες από τον οίκο του βασιλιά, θα το αναγγείλεις στο Σαδόκ και τον Αβιάθαρ, τους ιερείς. Δες, εκεί είναι μαζί τους οι δύο γιοι τους, ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Αβιάθαρ. Και διαμέσου αυτών θα μου στέλνετε κάθε τι που θα ακούσετε». Και καθώς ο φίλος του Δαβίδ, ο Χουσαΐ, μπήκε μέσα στην πόλη, ο Αβεσσαλόμ ήρθε στην Ιερουσαλήμ. Δευτέρα Σαμουήλ, 16ο κεφάλαιο. Και όταν ο Δαβίδ πέρασε λίγο την κορυφή, να, τον συνάντησε ο Σιβά, ο υπηρέτης του Μεμφιφοσθέ, με δύο σαμαρωμένα γαϊδούρια, έχοντας επάνω τους 200 ψωμιά και 100 τσαμιά σταφίδες και 100 αρμαθιές καλοκαιρινούς καρπούς και ένα ασκή κρασί. Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Γιατί τα φέρνεις αυτά?» Και ο Σιβά είπε, «Τα γαϊδούρια είναι για την οικογένεια του βασιλιά, για να κάθονται πάνω σε αυτά. Και τα ψωμιά και οι καλοκαιρινοί καρποί για να τρώνε οι νέοι. Και το κρασί για να πίνουν όσοι ατονίσουν μέσα στην έρημο». Τότε ο βασιλιάς είπε, «Και πού είναι ο γιος του κυρίου σου?» Και ο Σιβά είπε στο βασιλιά, «Να, κάθεται στην Ιερουσαλήμ». Επειδή είπε, «Σήμερα ο οίκος Ισραήλ θα επιστρέψει σε μένα τη βασιλεία του πατέρα μου». Και ο βασιλιάς είπε στο Σιβά, «Να, δικά σου είναι όλα τα υπάρχοντα του Μεμφιφοσθέ». Και ο Σιβά είπε, «Παρακαλώ, με σεβασμό να βρω χάρη στα μάτια σου, κύριε μου βασιλιά». Και όταν ο βασιλιάς Δαβίδ ήρθε μέχρι την Βαουρίμ, να, έβγαινε από εκεί ένας άνθρωπος από τη συγγένεια της οικογένειας του Σαούλ, που λεγόταν Σιμεΐ, γιος του Γυρά, και αφού βγήκε, άρχισε να καταργέται. Και έριχνε πέτρες επάνω στο Δαβίδ και σε όλους τους δούλους του βασιλιά του Δαβίδ. Και ολόκληρος ο λαός και όλοι οι ισχυροί ήσαν από τα δεξιά του και από τα αριστερά του. Και ο Σιμεΐ, καθώς καταριόταν, έλεγε τα εξής: «Βγες, βγες άνδρα αιμάτων και άνδρα κακοποιέ. Ο Κύριος γύρισε εναντίον σου όλα τα αίματα της οικογένειας του Σαούλ, αντί του οποίου βασίλευσες. Και ο Κύριος παρέδωσε τη βασιλεία σου στο χέρι του Αβεσσαλόμ, του γιού σου. Και δες, εσύ πιάστηκες μέσα στην κακία σου, επειδή είσαι άνδρας αιμάτων». Τότε ο Αβισέ, ο γιος της Σερουίας, είπε στο βασιλιά: «Γιατί αυτός ο νεκρός σκύλος να καταργέται τον κύριο μου τον βασιλιά? Επίτρεψε, παρακαλώ, να περάσω και να κόψω το κεφάλι του». Και ο βασιλιάς είπε: «Τι είναι ανάμεσα σε μένα και σε σας, γη της Σερουίας? Ας καταργέται, επειδή ο Κύριος του είπε να καταραστεί στο Δαβίδ. Ποιος λοιπόν θα πει γιατί έκανες έτσι?» Και ο Δαβίδ είπε στον Αβισέ και σε όλους τους δούλους του: «Δέστε, ο γιος μου, αυτός που βγήκε από τα σπλάχνα μου, ζητάει τη ζωή μου. Πόσο μάλλον τώρα αυτός ο Βενιαμίτης? Αφήστε τον και ας καταργέται, επειδή ο Κύριος τον πρόσταξε. Ίσως ο Κύριος επιβλέψει επάνω στη θλίψη μου και ο Κύριος να ανταποδώσει σε μένα αγαθό αυτή την ημέρα, αντί της κατάρας αυτού του ανθρώπου». Και πορευόταν ο Δαβίδ και οι άνδρες του στο δρόμο, και ο Σιμεΐ πορευόταν κατά τα πλάγια του βουνού απέναντί του, και βαδίζοντας καταριόταν και ρίχνε πέτρες εναντίον του και έκανε σκόνη με χώμα. Και ήρθε ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του εξασθενημένοι, και εκεί αναπαύθηκαν. Και ο Αβεσσαλόμ και ολόκληρος ο λαός, οι άνδρες Ισραήλ, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και ο Αχιτόφελ μαζί του. Και όταν ο Χουσαΐ, ο αρχίτης, ο φίλος του Δαβίδ, ήρθε στον Αβεσσαλόμ, ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ: «Ζήτω ο βασιλιάς, ζήτω ο βασιλιάς». Και ο Αβεσσαλόμ είπε στο Χουσαΐ: «Αυτό είναι το έλεος σου προς το φίλο σου? Γιατί δεν πήγες μαζί με το φίλο σου?» Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ: «Όχι, αλλά εκείνον που ο Κύριος έκλεξε, και αυτός ο λαός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, αυτού θα είμαι και μαζί του θα κατοικώ. Και έπειτα, ποιον θα υπηρετώ εγώ? Όχι μπροστά στο γιο του? Καθώς υπηρέτησα μπροστά στον πατέρα σου, έτσι θα είμαι και μπροστά σου». Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε στον Αχιτόφελ: «Συμβουλευτείτε μεταξύ σας τι θα κάνουμε». Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ: «Μπες μέσα στις παλακές του πατέρα σου, που άφησε για να φυλάτουν το σπίτι, και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει ότι έγινες μισητός στον πατέρα σου, και θα ενδυναμωθούν τα χέρια όλων εκείνων που είναι μαζί σου». Έστησαν λοιπόν μια σκηνή επάνω στην ταράτσα για τον Αβεσσαλόμ, και ο Αβεσσαλόμ μπήκε στις παλακές του πατέρα του μπροστά σε ολόκληρο τον Ισραήλ. Και η συμβουλή του Αχιτόφελ που έδινε εκείνες τις ημέρες ήταν σαν κάποιος να συμβουλευόταν το Θεό. Έτσι θεωρεί το κάθε συμβουλή του Αχιτόφελ και στο Δαβίδ και στον Αβεσσαλόμ. Ιερεμίας, 21ο κεφάλαιο. Ο λόγος που έγινε στον Ιερεμία από τον Κύριο, όταν ο βασιλιάς Σεδεκίας έστειλε σε αυτόν τον Πασχόρ, τον γιο του Μελχία, και το Σοφονία, το γιο του Μαασία, τον ιερέα, λέγοντας: «Ρώτησε, παρακαλώ, τον Κύριο για μας, επειδή ο Ναβουχοδονόσαρας, ο βασιλιάς της Βαβυλώνας, ξεσήκωσε πόλεμο εναντίον μας. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει σε μας σύμφωνα με όλα τα θαυμάσια του, ώστε να φύγει από μας». Τότε ο Ιερεμίας τους είπε: «Έτσι θα πείτε στον Σεδεκία. Έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ. Δες, εγώ στρέφω προς τα πίσω τα όπλα του πολέμου που είναι στα χέρια σας, με τα οποία εσείς πολεμάτε ενάντια στον βασιλιά της Βαβυλώνας και των Χαλδαίων που σας πολιορκούν έξω από τα τείχη. και θα τους συγκεντρώσω στο μέσον αυτής της πόλης. Και εγώ θα πολεμήσω εναντίον σας με απλωμένο χέρι και με κρατεών βραχίωνα και με θυμό και με αγανάκτηση και με μεγάλη οργή. Και θα πατάξω τους κατοίκους αυτής της πόλης και άνθρωπο και κτίνος. Από μεγάλη μεταδοτική αρρώστια θα πεθάνουν. Και ύστερα από αυτά, λέει ο Κύριος, θα παραδώσω το Σεδεκία, το βασιλιά του Ιούδα και τους δούλους του και το λαό και αυτούς που εναπέμειναν σε αυτή την πόλη από τη μεταδοτική αρρώστια, από τη μάχαιρα και από την πείνα, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των εχθρών τους και στο χέρι εκείνων που ζητούν την ψυχή τους. Και αυτός θα τους πατάξει με μάχαιρα. Δεν θα τους λυπηθεί, ούτε θα δείξει σε αυτούς ίκτο, ούτε θα τους σπλαχνιστεί. Και σε αυτό το λαό θα πεις, έτσι λέει ο Κύριος, δέστε, έβαλα μπροστά σας τον δρόμο της ζωής και τον δρόμο του θανάτου. Όποιος κάθεται σε αυτή την πόλη θα πεθάνει από μάχαιρα και από πείνα και από μεταδοτική αρρώστια. Όποιος όμως βγει και προχωρήσει προς τους Χαλδαίους που σας πολιορκούν, θα ζήσει και η ζωή του θα είναι σε αυτόν σαν λάφυρο. Επειδή έστησα το πρόσωπό μου ενάντια σε αυτή την πόλη για κακό και όχι για καλό,

Ελλάδα και στο βράχο της πεδιάδας, ενάντια σε εσάς που λέτε «Ποιος θα κατέβει εναντίον μας» ή «Ποιος θα μπει μέσα στα σπίτια μας» «Και θα σας τιμωρήσω σύμφωνα με τον καρπό των έργων σας», λέει ο Κύριος. «Και θα ανάψω φωτιά στο δάσος της και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγερά της». Η Ιερεμίας, 22ο κεφάλαιο. Έτσι λέει ο Κύριος, κατέβα στο παλάτι του βασιλιά του Ιούδα και μίλησε εκεί αυτό το λόγο και πες. Άκουσε το λόγο του Κυρίου, βασιλιά του Ιούδα, που κάθεσε επάνω στον θρόνο του Δαβίδ, εσύ και η δούλη σου και ο λαός σου, εκείνοι που μπαίνουν μέσα από αυτές τις πύλες. Έτσι λέει ο Κύριος, κάντε κρίση και δικαιοσύνη και ελευθερώνετε το γυμνωμένο από το χέρι του δυνάστη. Και μη αδικείτε ούτε να καταδυναστεύετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, και μη χύνετε αθώο αίμα σε αυτό τον τόπο. Επειδή αν πραγματικά κάνετε αυτό το λόγο, τότε θα μπουν μέσα από τις πύλες αυτού του παλατιού βασιλιάδες που θα κάθονται πάνω στο θρόνο του Δαβίδ, καβάλα επάνω σε άμαξες και άλογα, αυτοί και οι δούλοι τους και ο λαός τους. Αλλά αν δεν ακούσετε τα λόγια αυτά, ορκίζομαι στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι ο οίκος αυτός θα κατασταθεί έρημος. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος προς το παλάτι του βασιλιά του Ιούδα, εσύ είσαι σε μένα Γαλαάδ και κορυφή του Λιβάνου, αλλά θα σε κάνω ερημιά, πόλεις ακατοίκητες, και θα ετοιμάσω εναντίον σου εξολοθρευτές, κάθε έναν με τα όπλα του, και θα κατακόψουν τους εκλεκτούς κέδρους σου και θα τους ρίξουν στη φωτιά. Και πολλά έθνη θα διαβούν μέσα από αυτή την πόλη και θα πούν καθένας στον πλησίον του, γιατί ο Κύρος έκανε έτσι σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και θα απαντήσουν, επειδή εγκατέλειψαν τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού τους και προσκύνησαν άλλους θεούς και τους λάτρευσαν. Μη κλαίτε αυτόν που πέθανε και μην το θρηνείτε. Κλάψτε πικρά αυτόν που βγαίνει έξω, επειδή δεν θα γυρίσει πλέον και δει τη γη της γέννησής του. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος για το Σαλούμ, το γιο του Ιωσία, τον βασιλιά του Ιούδα, που βασιλεύει αντί για τον Ιωσία, τον πατέρα του, που βγήκε από αυτό τον τόπο, δεν θα γυρίσει πλέον εκεί, αλλά θα πεθάνει στον τόπο όπου τον έφεραν εχμάλωτο και δεν θα δει πλέον αυτή τη γη. Ουέ σε αυτόν που οικοδομεί το σπίτι του όχι με δικαιοσύνη και τα υπερώα του όχι με ευθύτητα. Αυτόν που μεταχειρίζεται την εργασία του πλησίον του χωρίς μισθό και δεν του αποδίδει το μισθό του κόπου του. Αυτόν που λέει «Θα οικοδομήσω στον εαυτό μου ένα μεγάλο σπίτι και ευρύχωρα υπερώα» και ανοίγει για τον εαυτό του παράθυρα και τα στεγάζει με κέδρο και τα χρωματίζει με μήνιο. «Θα βασιλεύεις επειδή κλείνεις τον εαυτό σου μέσα σε κέδρο? Ο πατέρας σου δεν έτρωγε και έπινε και ευημερούσε επειδή έκανε κρίση και δικαιοσύνη? Έκρινε την κρίση του φτωχού και του πένιτα και τότε ευημερούσε. Δεν ήταν αυτό να με γνωρίζει?» λέει ο Κύριος. «Αλλά τα μάτια σου και η καρδιά σου δεν είναι παρά στην πλεονεξία σου και στο να εκχέεις αθώο αίμα και στη δυναστεία και στη βία για να κάνεις αυτά». Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος για τον Ιωακήμ, τον γιο του Ιωσία, του βασιλιά του Ιούδα. «Δεν θα τον κλάψουν, λέγοντας, αλίμονο αδελφέ μου ή αλίμονο αδελφή. Δεν θα τον κλάψουν, λέγοντας, αλίμονο κύριε ή αλίμονο δόξα. Θα ταφεί την ταφή ενός γαϊδουριού, σερνόμενος και ριχνόμενος πέρα από τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ανέβα στο Λίβανο και βόησε και ύψωσε τη φωνή σου προς τη Βασάν και βόησε προς την Αβαρίμ, επειδή αφανίστηκαν όλοι οι εραστές σου. Σου μίλησα στην ευημερία σου, αλλά είπες, δεν θα ακούσω. Αυτός ήταν ο τρόπος σου από την νιώτη σου, ότι δεν υπάκουσες τη φωνή μου. Ο άνεμος θα βοσκήσει ολοκληρωτικά όλους τους ποιμένες σου και οι εραστές σου θα πάνε σε εχμαλωσία. Τότε, ναι, θα εσχυνθείς και θα αντραπείς για όλες τις ασέβειές σου. Εσύ που κατοικείς στο Λίβανο, που κάνεις τη φωλιά σου στους κέδρους, πόσο αξιοθρύνητος θα είσαι όταν έρθουν επάνω σου λύπες,
Ο Δίνε,

0: σαν εκείνη που γεννάει. «Ζω εγώ», λέει ο Κύριος, «και αν ο Οχονίας, ο γιος του Ιακίμ, ο βασιλιάς του Ιούδα, θα γινόταν σφραγίδα στο δεξί μου χέρι, και απ' εκεί θα σε αποσπούσα. Και θα σε παραδώσω στο χέρι εκείνων που ζητούν τη ψυχή σου και στο χέρι εκείνων που φοβάσαι το πρόσωπό τους. Ναι, στο χέρι του Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά της Βαβυλώνας, και στο χέρι των Χαλδαίων. Και θα απορρίψω εσένα και τη μητέρα σου που σε γέννησε σε ξένη γη, όπου δεν γεννηθήκατε, και εκεί θα πεθάνετε. Στη γη όμως, στην οποία επιθυμεί η ψυχή τους να επιστρέψουν, εκεί δεν θα επιστρέψουν. Ο άνθρωπος αυτός, ο Χωνίας, έγινε είδωλο καταφρονημένο και συντριμμένο, σκεύος στο οποίο δεν υπάρχει χάρη. Γιατί αποβλήθηκαν αυτός και το σπέρμα του και ρίχτηκαν στον τόπο που δεν γνωρίζουν? Ω γη, γη, γη, άκου το λόγο του Κυρίου. Έτσι λέει ο Κύριος, γράψτε αυτό τον άνθρωπο άτεκνον, άνθρωπον που δεν θα ευωδοθεί στις ημέρες του. Επειδή δεν θα ευωδοθεί από το σπέρμα του άνθρωπος που να κάθεται πάνω στον θρόνο του Δαβίδ και να εξουσιάζει πλέον επάνω στον Ιούδα.
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 5. Κάθε αρχιερέας που προέρχεται από ανθρώπους εγκαθίσταται για να υπηρετεί το Θεό για χάρη τους και για να προσφέρει δώρα και θυσίες για τις αμαρτίες τους. Είναι σε θέση να δείχνει ανοχή σε όσους ζουν στην άγνοια και στην πλάνη, αφού και ο ίδιος έχει ανθρώπινες αδυναμίες. Εξαιτίας τους είναι υποχρεωμένος να προσφέρει, όπως για το λαό έτσι και για τον εαυτό του, θυσίες για την συγχώρεση των αμαρτιών. Επίσης, κανένας δεν παίρνει μόνος του αυτή την τιμή, αλλά όταν τον καλέσει ο Θεός, όπως ακριβώς τον Ααρών. Έτσι και ο Χριστός δεν τίμησε ο ίδιος τον εαυτό του με το αξίωμα του αρχιερέα, αλλά του το έδωσε εκείνος που του είπε «Είσαι ο Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Σε ένα άλλο σημείο η Γραφή λέει «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ». Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, έκανε με δυνατές κραυγές και δάκρυα προσευχές και οικεσίες στο Θεό που μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό γιατί ήταν ευλαβής. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας, όπως ο Μελχισεδέκ, και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε Αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχετε πάλι ανάγκη να διδαχτείτε και τα βασικά ακόμη στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος στρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους ωρίμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια οργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 6. Ας αφήσουμε λοιπόν τις στοιχειώδεις χριστιανικές διδασκαλίες και ας προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Ας μην κάνουμε πάλι λόγο για μετάνοια από νεκρά έργα, για πίστη στο Θεό, για διδασκαλία σχετικά με το βάπτισμα, για χειροθεσία, για την Ανάσταση των νεκρών και για την αιώνια κρίση. Θα το κάνουμε βέβαια και αυτό, αν το επιτρέπει ο Θεός. Είναι αδύνατο αυτούς που μια φορά φωτίστηκαν, γεύτηκαν τη δωρεά του Θεού, δέχτηκαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, γεύτηκαν την ομορφιά του Λόγου του Θεού και τις θαυματουργικές ενέργειες που προμηνάνε πως έρχεται η Βασιλεία του Θεού και παρόλα αυτά πρόδωσαν την πίστη τους, να μπορέσουμε να τους κάνουμε να ξαναεπιστρέψουν κοντά στο Θεό με τη μετάνοια, τη στιγμή που με τη συμπεριφορά τους ξανασταυρώνουν και διαπομπεύουν τον Υιό του Θεού. Γιατί η γη, η οποία ρουφάει την βροχή που συχνά πέφτει πάνω της και γεννάει για τους καλλιεργητές της χρήσιμα χορταρικά, δέχεται την ευλογία του Θεού. Όταν όμως βλασταίνει αγκάθια και τριβόλια, είναι άχρηστη και η κατάρα πλησιάζει πάνω της. το τέλος της θα είναι να παραδοθεί στη φωτιά. Για σας όμως, αγαπητοί μου, αν και μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πιστεί ότι αξίζεται ανώτερα πράγματα που οδηγούν στη σωτηρία. Γιατί ο Θεός δεν είναι άδικος για να ξεχάσει τα έργα σας και την αγάπη που δείξατε στο όνομά Του με τις υπηρεσίες που προσφέρατε και που προσφέρετε στους αδερφούς χριστιανούς. Επιθυμούμε ο καθένας από εσάς να δείχνει ως το τέλος τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας. Και να μην γίνετε οχνηροί, αλλά να ακολουθείτε το παράδειγμα εκείνων που με την πίστη και την υπομονή κληρονομούν όσα υποσχέθηκε ο Θεός. Όταν ο Θεός έδωσε την υπόσχεσή Του στον Αβραάμ, επειδή δεν υπήρχε ανώτερος για να ορκιστεί, ορκίστηκε στον εαυτό Του, λέγοντας «Σου υπόσχομαι ότι θα σε ευλογήσω και θα σου δώσω πολλούς απογόνους». Έτσι πήρε ο Αβραάμ την υπόσχεση και με την μακροθυμία του πέτυχε την εκπλήρωσή της. Οι άνθρωποι ορκίζονται σε κάποιον ανώτερό τους και ο όρκος δίνει για αυτούς τέλος σε κάθε αμφισβήτηση και υποδηλώνει επιβεβαίωση. Έτσι και ο Θεός, θέλοντας να δείξει πιο καθαρά σε αυτούς που θα κληρονομήσουν όσα υποσχέθηκε ότι η απόφαση του ήταν αμετάκλητη, την εγγυήθηκε με όρκο. Για δύο λοιπόν αμετακίνητα πράγματα για τα οποία είναι αδύνατο να διαψευστεί ο Θεός, εμείς που καταφύγαμε σε Αυτόν οφείλουμε να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που ελπίζουμε. Αυτή μας η ελπίδα μας ασφαλίζει και μας βεβαιώνει σαν άγκυρα και μας οδηγεί στα ενδότερα του καταπετάσματος, όπου μπήκε πριν από μας και για χάρη μας ο Ιησούς, αρχιερέας για πάντα όπως ο Μελχισεδέκ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε μας, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Ήμασταν χαμένοι μέσα στον κόσμο, Κύριε, την απήθεια, την ανυπακοή, Κύριε, και εσύ, Κύριε μας, προκαταβολικά είχες πληρώσει για την επιστροφή μας, το τίμημα, Κύριε, της επιστροφής μας σε σένα, Κύριε μας. Ω, και σου δίνουμε όλη τη δόξα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σε προσκυνήσουμε, Κύριε, γιατί δεν λησμονούμε, δεν ξεχνάμε τον καθαρισμό των αμαρτιών μας, Κύριε. Η καρδιά μας είναι ευγνώμων, Κύριε μας. Ω, και επιθυμούμε, επιποθούμε εσύ να εργάζεσαι, Κύριε, περισσότερο και περισσότερο. Κύριε μας, να μας αγιάζεις, να μας καθαρίζεις, Κύριε. Να σου μοιάζουμε, Κύριε, κάθε μέρα και πιο πολύ, Κύριε. Καθώς παίρνουμε αποφάσεις, καθώς κάνουμε επιλογές άγιες, σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα. Και αυτό το βράδυ, Κύριε, σου ζητάω εσύ να ευλογήσεις, να χρήσεις ό,τι ακουστεί, Κύριε μας, να φέρει, Κύριε, βοήθεια, ενίσχυση, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, στο να σταθούμε, Κύριε μας, αντάξει της πρόσκλησής σου, γνήσια τέκνα δικά σου, Κύριε, για τη δόξα τη δική σου και μόνο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρα μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Απόψε θα μιλήσουμε για το αμπέλι του Θεού. Ο Κύριος ήθελε απ' αρχής να φτιάξει έναν ωραίο αμπελώνα. Να είναι ο καλύτερος που υπάρχει. Να έχει εκλεκτά κλίματα, να κάνει εκλεκτό καρπό, αλλά και τον καλύτερο ίνο. Και πήρε το πρώτο κλίμα. Ποιο ήταν το πρώτο κλίμα? Το κλίμα της πίστης. Το πρώτο, το προκαταβολής κόσμου, αμήν, είναι ο Ιησούς. Αλλά ό,τι έχει να κάνει πάνω στο πρόσωπο της γης, ήταν ο Αβραάμ. Το κλίμα της πίστης. Αμήν. Ήθελε να φτιάξει ένα λαό, ίσον άμπελο, που να είναι ξεχωριστός από όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το πρόσωπο της γης. Ο Αβραάμ, λοιπόν, φυτεύτηκε και οι απόγονοί του, ο λαός Ισραήλ. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και παρομοιάζεται ως η άμπελος του Θεού. Και θέλω να διαβάσουμε στον Ισαΐα στο έψιλον κεφάλαιο από το πρώτο εδάφιο. «Τώρα θέλω ψάλι εις τον ηγαπημένο μου άσμα του αγαπητού μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχεν αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισεν εξ αυτού τους λίθους και φύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό. Και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλ έκαμεν αγριοστάφυλλα». Ο Θεός, λοιπόν, φύτεψε τον αμπελώνα, τον Ισραήλ, απόγονοι του Αβραάμ, με, λέει, σε λόφο, Σε έφορο έδαφος δηλαδή. Σε καλό χώμα. Τι είχε να κάνει. Έδωσε στον Ισραήλ, έδωσε στο αμπέλι του όλα εκείνα που χρειαζόντουσαν. Τίποτα δεν τους έλειπε. Για να καρποφορήσουν, για να κάνουν καλό καρπό. Ακόμα τον περιέφραξε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Τον φύλαξε. Εκείνος ήταν ο φύλακας του λαού του. Και είναι. Τον καθάρισε από τους λίθους. Από κάθε τι το οποίο θα μπορούσε να ήταν εμπόδιο στην καρποφορία. Και μάλιστα φύτεψε τον αμπελώνα του με τα εκλεχτά, τα καλύτερα κλίματα. Τους πατέρες της πίστης. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ. Και ακόμα λέει, έφτιαξε λινόν για να πάρει. Τι είναι ο λινός? Το πατητήρι. Περίμενε δηλαδή να πάρει τον ίνο. Και όχι όποιον ίνο. Ήθελε ο ίνος του αμπελώνα του. Και τι συμβολίζει ο ίνος, αδελφοί, με τι έχει να κάνει? Με το πνεύμα. Με το φρόνημα αυτού του λαού, του Ισραήλ, του λαού της πίστης, να είναι ξεχωριστό, διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο λαό πάνω στο πρόσωπο της γης. Αμήν. Βλέπετε, θυμάμαι στο χωριό μου όταν ήμουν μικρός, ο καθένας είχε το βαρέλι του με το κρασί, με τον ίνο. Εκείνος που έβγαζε το καλύτερο κρασί, το καλύτερο ίνο, πολύ γρήγορα μαθευόταν μέσα στο χωριό. Σε κάποιους ξίδιαζε, δεν πεινόταν καν. Σε κάποιους ήταν πολύ βαρύ. Έπινε σένα και ήσουν τελειωμένος. Σε άλλον ήταν γεμάτο αρώματα. Εφρενώσουν, χαιρώσουν να πιείς από αυτό τον ίνο. Και στις ημέρες μας, αδελφοί, αλλά και πάντοτε, το καλύτερο, ό,τι έχει να κάνει με τον ίνο, αν θέλουμε, αλλά ό,τι έχει να κάνει με την ζωή, με το φρόνημα ενός λαού, γίνεται γνωστό, μαθαίνεται. Οι λαοί γύρω από τον Ισραήλ, τι ήταν? Ιδωλολάτρες. Θυσίαζαν στα είδωλα. Ακόμα και τα παιδιά τους. Τους είχε εξαπατήσει ο διάβολος ότι αν θα θυσιάσεις ένα παιδί, τότε τα υπόλοιπα θα ευλογηθούν. Θα ευλογηθούν και η γη. Ο διάβολος. Ψεύτης. Ο Ισραήλ δεν θα έπεφτε σε τέτοιες παγίδες, δεν θα υπήρχε καμιά πιθανότητα να εξαπατηθεί από τον εχθρό του ανθρώπου με μία προϋπόθεση. Όταν θα ήταν υπάκουη κατά πάντα και πιστή στον Θεό των πατέρων τους, που τους κάλεσε, τους έκανε έθνος, τους έβγαλε τόσο θαυμαστά μέσα από την υποδούλωση της Αιγύπτου, και εκείνο που ήθελε να τους διδάξει είναι, όπως λέει στην πρώτη εντολή, να τον αγαπούν. Γιατί το να αγαπούν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την ψυχή, με όλη τους τη διάνοια, με όλη τους την καρδιά. Αυτό, αδελφοί, τι έκανε. Επέστρεφε στο λαό. Ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορας Θεός, που έχει πλάσει τον άνθρωπο, ξέρει και γνωρίζει το τι είναι καλό, τι είναι το καλύτερο, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι εκείνο που αληθινά θα φέρει την ανάπαυση, τη χαρά, την ευτυχία, αν θέλετε, που ψάχνει ο κόσμος. Εκείνοι όμως, τι έκαναν, λέει, παρακάτω, ενώ περίμενε να πάρει αυτά τα εκλεχτά σταφύλια, που θα έκαναν τα σταφύλια αυτά τον ωραιότερο ίνο. Τι είπαμε ο ίνος? Το πνεύμα, το φρόνημα του λαού, τα χαρακτηριστικά του λαού, το χαρακτήρα του έθνους, που θα έμοιαζε πιανού, αδελφοί. Σε ποιον θα έμοιαζε? Στον αμπελουργό. Θα είχε τα στοιχεία του χαρακτήρα του αμπελουργού. Εκείνοι λοιπόν, να πούμε ότι ο Θεός έδωσε από μέρους του όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειαζόταν ο αμπελώνας για να φέρει αυτό το τέλειο αποτέλεσμα. Το έδωσε. Παχύς λόφος, εκλεκτά κλίματα, προστασία. Ο αμπελώνας όμως δεν ανταποκρίθηκε. Που θα έπρεπε να το κάνει, θα έπρεπε να ανταποκριθεί, θα έπρεπε να δώσει τον καλό καρπό. Η παραβολή, και τώρα ο Κύριος στρέφεται σε εκείνους τους οποίους αφορά αυτή η παραβολή και τι τους λέει? Και τώρα κάτοικοι Ιερουσαλήμ. Δεν λέει και τώρα αμονίτες για την Ιερουσαλήμ, για τα κλίματά του, για την άμπελό του, σε αυτήν απευθύνεται, αλλά ελάτε στη θέση μου, άνδρες του Ιούδα, και κρίνατε. Παρακαλώ αναμέσων εμού και του αμπελώνους μου. Τι το δυνατόν να κάμω εις τον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Τι ήταν δυνατόν να κάνω Ισραήλ, απόγονε του Αβραάμ, λαέ πίστης, μέσα σε εισαγωγικά, και δεν έκανα? Η απάντηση ποια είναι, αδελφοί? Ο Κύριος έκανε το μέρος του με το παραπάνω. Αμήν. Αλλά ο λαός έκανε κακές επιλογές. Αντί να στραφεί στον Κύριο, να δώσει όλη του την καρδιά στο να υπακούει επιμελώς το θέλημα του Θεού, επηρεάστηκε από τα άλλα μπέλια, τα μολυσμένα μπέλια των Χεταίων, των Ιεβουσαίων, των Αμοραίων. Και τι ζήτησαν, ενώ ο λαός Ισραήλ είχε οδηγούς, ποιους? Προφήτες, τους βλέποντες. Ήρθε η στιγμή όπου πεθύμησαν, λέει, όπως τα υπόλοιπα έθνη, να έχουν βασιλέα. Και ο Κύριος τι είπε στον Σαμουήλ? Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, πάντα ότι ο Θεός μας είναι ευγενικός, είναι περιστερά. Εκείνο που επιθυμεί είναι εκεί όταν θα πας αυτόν να το κάνεις επειδή το επιλέγεις. Επειδή κάνεις απόφαση. Έχεις αναγνωρίσει το ποιος είναι και το βλέπω παραβολικά. Θα ήθελες η γυναίκα σου ή η κοπέλα σου να έρθει προς εσένα με το ελεύθερο θέλω της ή θα ήθελες να έρθει με το ζόρι, υποπίεση. Τι θα σου άρεσε. Αν ερχόταν υποπίεση, ξέρεις τι θα έλεγες. Όχι, δεν θέλω. Δεν σε θέλω. Αυτό που εκτιμάει ο νυμφίος τι είναι, όταν ανταποκρίνεται κάποιος στην αγάπη του. Και αυτό είναι βαλμένο από τον Κύριο, αδελφοί, και αυτό έχει αξία για εκείνον. Αμήν. Έκανε λοιπόν αγριοστάφυλλα. Τα αγριοστάφυλλα δεν δίνουν καν ίνο. Και αν δώσουν δεν πίνεται καν. Είναι αποτυχία το αμπέλι. Και λέει στο 5. Τώρα λοιπόν θέλω σας αναγγείλει τι θέλω κάμει εγώ εις τον αμπελώνα μου. Θέλω αφαιρέσει των φραγμών αυτού. Όταν ένα αμπέλι είναι φραγμένο, είναι προστατευμένο. Αν αφαιρεθεί ο φραγμός, τι θα γίνει. Θα έρθουν τα θηρία, θα έρθουν τα ζώα και θα τον καταστρέψουν. Θέλω χαλάσει τον τείχον αυτού και θέλει καταπατηθεί. Και θέλω καταστήσει αυτόν έρημον. Δεν θέλει κλαδευτεί, ουδέ σκαφθεί. Αλλά θέλω συμβλαστήσει εκεί Τρίβολη και Άκαν. Και αν συνέβη και αδελφοί αυτό, έφυγε η προστασία από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα όταν, από ό,τι ξέρουμε, δεν λέει σε άλλη παραβολή, φύτεξε σε κάποιος το αμπέλι του, έβαλε πιστάτες, ήρθε η ώρα να πάρει τον καρπό. Τι κάνανε, αν δε, λέει ο Κύριος, θα στείλω, λέει, το γιο μου τον ίδιο, μήπως ντραπούνε. Τι κάνανε, τον έδιραν, τον σταύρωσαν. Και ήρθε η στιγμή όπου ο Κύριος τους απέρριψε. Αλλά όμως τους έδωσε πολλές ευκαιρίες. Τους έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες και θέλω να δούμε μερικές από αυτές. Και το συμπέρασμα που θέλω να δούμε, αδελφοί. Γιατί έχουμε τον Ισραήλ, τον αμπελώνα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δούμε σε λίγο και τον αμπελώνα της Καινής Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο ίδιος. Είναι ζηλωτής. Αμήν. Δευτερονόμιο 31, το 16. Μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, ενώ όσο ήταν ο Μωυσής, ενώ όσο ήταν ο Ιησούς του Ναβί, ενώ όσο ήταν καλοί ηγέτες, ο Ασά που είχαμε πει, άρχοντες και βασιλείς οι οποίοι αντέδρεσαν στην ειδωλολατρεία και αμέσως βλέπουμε ότι ο Κύριος τι έκανε. Ευλογούσε τον Ισραήλ, ευλογούσε και αποκαταστούσε την αληθινή πίστη, την απαρχής δοσμένη στο λαό του. Και λέει, και είπεν ο Κύριος προς το Μωυσήν, ιδού σύ θέλεις κοιμηθεί μετά των πατέρων σου και σηκωθείς ο λαός ούτως θέλει πορνεύσει κατόπιν ξένων θεών της γης. Εις την οποίαν αυτός εισέρχεται και θέλει με εγκαταλείψει και παραβεί τη διαθήκη μου την οποίαν έκομον προς αυτούς. Τότε θέλει εξαφθεί ο θυμός μου εναντίον αυτών την ημέραν εκείνη και θέλω εγκαταλείψει αυτούς και θέλω κρύψει το πρόσωπό μου από αυτών και θέλουσιν εξαναλωθεί και θέλουσιν ευρύει αυτούς πολλά κακά και θλίψεις, ώστε θέλουσιν υπεί την ημέραν εκείνη. Δεν εύρων ημάς τα κακά ταύτα επειδή ο Θεός ημών δεν είναι εν μέσω ημών. Και εγώ εξάπαντος θέλω κρύψει από αυτόν το πρόσωπόν μου την ημέραν εκείνην, δια πάσας τας κακίας τας οποίας έπραξαν, διότι εστράφησαν προς ξένους θεούς. Αδελφοί, το να στραφεί κάποιος λαός σε ξένους θεούς, το να απορρίψει κάποιος τον ζωντανό Θεό, τι αποτελέσματα φέρνει? Τι αποτέλεσμα η ζωή ενός πιστού, ενός Ισραηλίτη, θα είχε στη ζωή του όταν ήταν πιστός και υπάκουος και τι αποτέλεσμα όταν απομακρυνόταν? Πρώτα απ' όλα άλλαζε αμέσως Κύριο. Δύο Κυρίους. Τι γίνεται, δεν μπορείς να αγαπήσεις δύο Κυρίους. Στον έναν αυτόν που αγαπάς, αυτόν προσκολιέσαι. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό του Ισραήλ, που φανέρωσε την αγάπη του, τα μεγαλεία του, η ιστορία του λαού Ισραήλ, τι ήταν, τα πεπραγμένα του Θεού στο έθνος τους. Και τι έκαναν, εγκατέλειψαν το ζωντανό Θεό και προσκολήθηκαν στα είδωλα. Άφησαν τον αληθινό Θεό και πήγαν πού? Με το σατανά, με το διάβολο. Ο διάβολος τι κάνει? Αγαπάει ή μισεί τον άνθρωπο? Μισεί τον άνθρωπο. Τι θέλει να φέρει στη ζωή του? Να διαστρεβλώσει το κάθε τι. Να φέρει ανομία. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία. Ό,τι έχει να κάνει με τα έργα της σαρκός. Να διαλύσει οικογένειες. Τα παιδιά σε απήθεια, παντός είδους διαστροφή και ανομία. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα όταν απομακρυνόντουσαν από τον Θεό των πατέρων τους. Που πήγαιναν στους ναούς των ειδώλων. Τι γινόταν εκεί? Ακαθαρσίες, διαστροφές, οτιδήποτε μισούσε ο Θεός των πατέρων τους. Παρόλα αυτά, η καρδιά του Θεού, αδελφοί, θέλω να δούμε την καρδιά του Θεού. Κατά Ματθαίο 23 κεφάλαιο το 37. Ποιος μιλάει μέσα από τον Ιησού? Να θυμάστε, είναι ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Είναι ο Ιησούς απέναντι στο όρος ο Λεών, που είναι Ιερουσαλήμ από κάτω. Και τι λέει? Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ. Η φωνεύουσα τους προφήτας. και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προσέ. Ποσάκης η θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον συνάγει η όρνης τα ορνήθια αυτής υπό τα σπέριγας και δεν θελήσατε. Ποιος μιλάει? Μιλάει ο πατέρας. Μέσα από τον Ιησού. Η καρδιά του πατέρα είναι και καρδιά του Ιησού. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ ο λαός του είναι σε αποστασία, τι κάνει? Στέλνει τους προφήτες. Στέλνει τους προφήτες. Και ξέρετε, εάν οι προφήτες ήταν ανάγκη να μιλήσουν πολλές φορές σκληρά, για ποιο λόγο το έκαναν? Γιατί οι καρδιές είχαν σκληρύνει από την αμαρτία. Και δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Λέει στις παροιμίες ότι, κάτι λέει ότι η διδασκαλία σε εκείνον ο οποίος έχει εγκαταλείψει την οδό, τι κάνει, την περιγελάει. Δηλαδή, όταν έχει σκληρυνθεί η καρδιά και του μιλάς για τα Άγια του Θεού, επειδή είναι σκληρή η καρδιά, δεν μπορεί να διαπεράσει μέσα και να τον αγγίξει. Το μόνο που μπορεί να τον βοηθήσει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν φανερώσεις την αμαρτία του, όταν του μιλήσεις με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καταλάβει ότι είναι σε αμαρτία και πάει για τον αιώνιο χαμό. Και αυτή την, με αυτόν τον τρόπο, ερχόταν οι προφήτες να ελέγξουν. Τι τους έλεγαν δηλαδή? Ας δούμε, ο Ηλίας, όταν συνάντησε τον Αχάβ, του λέει ο Αχάβ, καλώς τον αυτόν που διαταράττει τον Ισραήλ. Και τι το απάντησε ο Ηλίας? Τι το απάντησε ο Ηλίας? Ας δούμε, Α Βασιλέων 18:18. Α Βασιλέων, από το 17. Και ως είδεν ο Αχάβ τον Ηλίαν, είπε προς αυτόν, ο Αχάβ, «Συ είσαι ο διαταράττων των Ισραήλ». Προσέξτε, μιλάει ο βασιλιάς σε έναν απλό υπήκο, ο οποίος όμως δεν είναι, είναι γεμάτος πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και τι του λέει ο Ηλίας? Ο δε είπε, «Δεν διαταράττω εγώ τον Ισραήλ, αλλά συ και ο οίκος του πατρός σου, διότι εσείς εγκαταλείπετε τα εντολάς του Κυρίου και οι πήγες κατόπιν των Βαλιήμ». Τιν! Η μόνη μέθοδος που θα μπορούσε να έρθει στα σύγκαλά του ο Αχάβ και να πει, έτσι είναι, έχει δίκιο. Όταν, το έχουμε πει και άλλη φορά, οι Ιουδαίοι στο κάλεσμα του Ιωάννη, το βάπτισμα μετανοίας, ανταποκρινόντουσαν και πηγαίνανε όλοι να βαπτιστούν. Τι έκανε ο Ιωάννης? Έκανε χαρά μεγάλη. Λέει, γεννήματα εχιδνών. Ποιος σας έδειξε που νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα κρίση? Γιατί έβλεπε την πονηρία τους. Το έκαναν χωρίς αντίκρισμα, χωρίς πραγματικά να έχουν μετανοήσει. Όταν ο Κύριος έβλεπε την σκληροκαρδία των Φαρισαίων, τι τους είπε? Πώς τους αποκάλεσε? Ασβεστωμένοι τάφοι, οι οποίοι απ' έξω είναι στολισμένοι και μέσα τι είναι? Γεμάτη σκουλίκια. Μα Ο καλός Κύριός μας, ο καλός Θεός μας μιλάει έτσι. Γιατί, αδελφοί, ο μόνος τρόπος μήπως συνέλθουν από αγάπη δηλαδή για αυτούς ακόμα που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Δεν σήκωνε κάτι άλλο. Ακόμα και όταν μέσα στο ναό έφτιαξε τα μαστίγια και τους έβγαλε έξω, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατάλαβαν. Πράγματι, κάναμε τον οίκο του Θεού οίκο εμπορίου. Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Δαβίδ, καθώς παραδίδει τη βασιλεία στον Σολομώντα Α Χρονικών, στο 28 κεφάλαιο, το 9, και σημώνιε ο Δαβίδ για του Θεού. Δεν ήταν αναμάρτητος. Ήταν αμαρτωλός και μάλιστα έπεσε και σε βαριά αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε.

αμαρτία. Αλλά όμως, ο Θεός τι βλέπει και τι είδε. Έβαλε τον προφήτη φυλακή, ενώ ο Δαβίδ ελέησο με Κύριε κατά το έλεος. Πλύνον με μάλλον και μάλλον από τα νομίματά μου. Ήρθε συντριβή με στην καρδιά του. Ναι Κύριε, αμάρτησα. Μετανόησε ειλικρινά. Και ο Θεός τι είπε, άνδρας κατά την καρδιά μου. Και παραγγέλνει τώρα στο Σολομώντα το γιο του και λέει, «Και εσύ Σολομώνιέ μου γνώρισον τον Θεόν του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και ψυχή θελούση. Διότι ο Κύριος εξετάζει πάσας τας καρδίας και εξεύρει πάντας τους λογισμούς των διανοιών και του δίνει το κλειδί. Τον συμβουλεύει. Ένας πατέρας συμβουλεύει το γιο του. Θα του πει τα μυστικά. Θα του πει τι να προσέξει. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσαι, είπε σου. Ακούμε, αδελφοί, η άμπελος του Κυρίου. Εάν εξητείς αυτόν, εναπόκειται πού? Στο θέλος σου το ελεύθερο, που δεν θέλει να παραβιάσει ο Κύριος. Σου λέει όμως, εάν τον εξητείς, θέλει ευρίσκεσαι, υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει παντός. Πληγώνεται ο Κύριος, αδελφοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι ή αμέτωχοι. Είδε τώρα ότι ο Κύριος εξέλεξε για να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον κλπ. Κλπ. Β' χρονικών στο Ζήτα 17. Μιλάει ο Κύριος στον Σολομώντα. Και εσύ, εάν περιπατείς ενώπιόν μου, και αυτά, αδελφοί, ισχύουν για κάθε παιδί του Θεού. Ο ίδιος Θεός έχει τις ίδιες αρχές. Είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και στους αιώνες. Και κάθε λόγος του. Μην τον αφήσεις να πέσει κατά γης. Εάν περιπατείς ενώπιόν μου, καθώς περιεπάτησε Δαβίδ ο πατήρ σου και κάμνεις κατά πάντα όσα προσέταξα εισέ και φυλάτης τα προστάγματά μου και τας κρίσης μου, τότε θέλω στερεώσει τον θρόνο της βασιλείας σου, καθώς υποσχέθην προς Δαβίδ τον πατέρα σου, λέγον, δεν θέλει εκλείψει εισέ ανήρ ηγεμονεύον υπό τον Ισραήλ. Αλλά εάν εσείς αποστρέψετε και εγκαταλείψετε τα διατάγματά μου και τα σοντολάς μου, τα οποία έθεσα εμπροσθέν σας, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε θέλω εκριζώσει αυτούς από τις γης μου, την οποίαν έδωκα εις αυτούς. Και τον οίκον τούτο τον οποίον υγείασα δια το όνομά μου, θέλω απορρίψει. Μιλάει ενώ ήταν τα εγγένεια του ναού. Θέλω απορρίψει από προσώπου μου και θέλω κάμει αυτόν παροιμίαν και εμπεγμόν μεταξύ πάντων των λαών, όπως πράγματι και έγινε. Βλέπετε, η ζωή και ο θάνατος. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αδερφοί, να λάβουμε σοβαρά τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Έσδρας ήτα 22. Έσδρας ήτα 22. Διότι ισχύνθην να ζητήσω παρά του βασιλέως δύναμη και υπείς δια να βοηθήσω συν ημάς εναντίον του εχθρού καθοδόν. Επειδή είχομεν υπεί προς το βασιλέο,

λέει λέγοντες, «Η χείρ του Θεού ημών είναι προς αγαθών, επί πάντας του ζητούντας Αυτόν. Το δε κράτος αυτού και η οργή αυτού, επί πάντας τους εκανταλείποντας Αυτόν». Τι είναι η χείρ του Θεού? Επαγαθών σε ποιους? Σε αυτούς που τον ζητούν, τον εξητούν, τον εξιχνιάζουν. Ενώ επί πάντας τους εγκαταλείποντας από αυτούν, αυτόν λέει τι είναι? Οργή. Πάντα ήθελα σαν όρνηθα που θέλει να βάλει τα ορνήθια κάτω από τα φτερά της και να τα προστατέψει, να τους μεταδώσει την ασφάλεια και τη θαλπορή της. Αυτό ήθελε η καρδιά του Κυρίου για τον Ισραήλ. Εσείς όμως δεν θελήσατε. Εγώ ήθελα ο λαός μου να παράγει η άμπελος παραβολικά ίνο, ένα φρόνημα τέτοιο το οποίο θα ήταν ξεχωριστό, έξοχο για όλους τους λαούς της γης. Διαφήμιση του Θεού του Ισραήλ. Και αυτό που δεν πέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, ποιος το πετυχαίνει? Η Εκκλησία του. Εκείνο που χρειάζεται να δούμε είναι ότι η καρδιά του Θεού ήταν πάντα για να φέρει το λαό σε μετάνοια. Θυμάστε στους κριτές που μαθαίναμε. Έπεφτε ο λαός στην αμαρτία, ερχότανε οι εχθροί, τον υποδούλωναν, τι έκαναν, έκραζαν και τότε τους έστελνε έναν ηγέτη, ένα κριτή και τι γινόταν, αποκαθιστούσαν την σχέση τους με τον Κύριο και τότε νικούσαν. Είναι πνευματική νόμη. Πρέπει να διδαχτούμε από όλο αυτό. Γιατί το ίδιο ισχύει και στην δική μας ζωή. Αν αφήσουμε την αμαρτία να μας υποδουλώσει, τι έκαναν οι εχθροί του Ισραήλ? Φύτευε ο Ισραηλίτης το χωράφι του με τόσο κόπο όλο το χρόνο, το σιτάρι, και την ώρα που ήταν έτοιμος ο καρπός, ερχόταν οι Μαδιανίτες, παπ, και το έπαιρναν όλο. Αυτός είναι ο διάβολος. Κατά Ιωάννη, γιώτα έψιλον, από το πρώτο εδάφιο. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό, και παν τον φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν διαμπέλο, ούτε ουδέ εσείς, εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν. Διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τις δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσιν αυτά και ρίπτουσιν εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητή και ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς.
«Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις τον αφαίρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Αυτό που απέτυχε, αδελφοί, ο Ισραήλ, σαν άμπελος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ, αν παρατηρήσετε, ας πάμε στο ένα εδάφιο, λέει «Η άμπελος η αληθινή». Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη συμβόλιζε το λαό Ισραήλ, αλλά παρουσιαζόταν σαν ανεπαρκής, ελλιπής, εξαιτίας της ανυπακοής και της αποστασίας του. Δεν εκπλήρωσε δηλαδή το όραμα του Θεού, αυτό που ήθελε να κάνει. Δεν εκπληρώθηκε. Ο ίνος που έβγαλε, τι ήταν? Από αγριοστάφυλλα, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον καλό ίνο, με το φρόνημα, με, πώς λέει, όποιος δεν είναι, όποιος δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Το πνεύμα, ο ίνος. Μέσα στον ίνο έχει να κάνει με το πνεύμα. Ήθελε δηλαδή απ' αρχής, εφόσον ήταν υπάκουοι, τον αγαπούσαν πράγματι, τον Κύριο, αυτό τον καρπό θα έβγαζαν. Αγαπούσαν Κύριο τον Θεό τους με όλη τους την καρδιά και τον πλησίον τους ως τον εαυτό τους. Γιατί στην ουσία ο νόμος και οι προφήτες, αυτό είναι, από ό,τι μας είπε ο Κύριος. Και εδώ, σε σχέση με την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιησούς περιγράφει τον εαυτό του ως την αληθινή άμπελο, που ευαρέστησε τέλεια τον Πατέρα. Αμήν. Γιατί ο καρπός που έδωσε ο Ιησούς, ο ίνος, ήταν αυτό που είπε, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθηκα. Ευαρεστήθηκε ο Πατέρας τον Ιησού. Γιατί ευαρεστήθηκε? Επειδή ήταν γιος του? Είχε μεροληψία? Όχι, αδελφοί. Όχι. Γιατί είναι δίκαιος. Εάν το έκανε, θα υπήρχε αδικία. Είναι δίκαιος.

το θέλημα του Πατέρα. Ενωμένος με τον Πατέρα. Και δείτε αδελφοί, αυτή η ένωση, τι μας λέει ο Κύριος. Παρακάτω, μας ονομάζει κάθε έναν μας ότι είμαστε ένα κλίμα. Εκείνος είναι η άμπελος και εμείς είμαστε τα κλίματα. Τα οποία όμως κλίματα θα πρέπει να έχουμε τι σχέση. Να είμαστε ενωμένοι με εκείνον. Για να μπορούν να ρέουν η χυμή της ευλογίας και της θρέψης και της ανάπτυξης, της ευλογίας μέσα στη ζωή μας. Με τον Ιησού. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν. Πώς μένεις εν Χριστώ. Πώς μένεις εν Χριστώ. Ποιο είναι το μέσον. Όταν αγαπάς τον Κύριο. Η αγάπη μας είναι ο σύνδεσμος που ενώνει την ψυχή μας με εκείνον. Τον αγαπάμε γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Θυσιάστηκε, έχισε το αίμα του για μας και η καρδιά μας ανταποκρίνεται στην αγάπη του. Τότε οι λόγοι μου λέει μήνος είναι εν ημίν. Επειδή τον αγαπάμε, τι αγαπάμε. Αγαπάμε τους λόγους του. Και σου λέει και την άλλη εκδοχή. Εάν δεν μένεις ενωμένος μαζί μου, δεν μπορείς να καρποφορήσεις. Χωρίς εμού δεν μπορείτε να πράξετε ουδέν. Αν θέλεις να γίνεις μέσα στο αμπέλι του Θεού ένα καρποφόρο κλίμα που θα παράγει μαζί με τα υπόλοιπα κλίματα ωραίων ίνων. Εκείνον που απ' αρχής ζητάει ο Κύριος. Σου δίνει να καταλάβεις ποιος ίνος τον ευαρέστησε. Του Ιησού. Το πνεύμα, ο χαρακτήρας, η καρδιά του, το παράδειγμά του. Και θέλει, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί Του, να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Αυτό είναι που ευαρεστεί τον Κύριο. Και μάλιστα μας λέει παρακάτω ότι όποιο κλίμα φέρει καρπό, τι κάνει, το καθαρίζει. Δηλαδή, ο Κύριος εργάζεται μέσα μας. Καθώς τα κλίματα που είναι ενωμένα με τον Ιησού έχουν ζωή μέσα τους και αποδίδουν καρπό. Ο Πατέρας λέει τα καθαρίζει για να φέρουν περισσότερο καρπό. Δηλαδή τι κάνουν αυτά τα κλίματα. Επιτρέπουν στον αμπελουργό να αφαιρέσει από τη ζωή τους οτιδήποτε είναι εμπόδιο για περισσότερη αφιέρωση, για περισσότερη αφοσίωση, οτιδήποτε είναι εκεί και θέλει να εμποδίσει στο να αγαπήσουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Να προσκοληθούμε τέλεια σε Αυτόν. Καθώς εμείς είμαστε ενωμένοι με τον Ιησού. Ο Κύριος εργάζεται, μας καθαρίζει. Φορά με τη φορά. Μας ανεβάζει από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα. Ώστε να κάνουμε τέτοιο γλυκό καρπό. Γιατί λέει τέτοιο, στο τελευταίο εδάφιο, να το δούμε. «Εν τούτο δοξάζεται ο Πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν. Και ούτω θέλετε είστε μαθητές μου». Πώς δοξάζεται ο Πατέρας? Να φέρουμε καρπό πολύ. Καρπό αγιασμού.

0: καρπό του πνεύματος. Πρώτα απ' όλα, γεμίζεις με την αγάπη του Θεού. Χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης. Γαλάτες ε 22. Γίνεσαι αυτό που εκείνος είναι. Ο Ιησούς μας. Ας σηκωθούμε, αδερφοί. Κύριε, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τον Άγιο Λόγο Σου, για τις Άγιες Προτροπές Σου. Να σε ευχαριστήσουμε γιατί είμαστε ο καθένας μας ένα κλίμα μέσα στο αμπέλι Σου, Κύριε. Καθώς Εσύ είσαι η άμπελος, Κύριε, και εμείς τα κλίματα. Και να Σου ζητήσουμε να ενισχύσεις κάθε ένα παιδί Σου, να βοηθήσεις κάθε ένα παιδί Σου, να κάνουμε τέτοιες επιλογές και αποφάσεις στη ζωή μας, ώστε να προσκολλούμε την καρδιά μας σε Σένα, Κύριε, ώστε να ενωνόμαστε με Σένα όλο ένα και περισσότερο, Κύριε. Και οτιδήποτε ο εχθρός έρχεται να βάλει εκεί μέσα στη ζωή μας για να μας αποκόπτει, εμείς το διατάσσουμε στο όνομά Σου το Άγιο να φύγει. Θέλουμε να μάθεις τα παιδιά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μας, να κάνουμε, Κύριε, το θέλημα το δικό Σου. Να μην υπάρχει σε κανέναν μας πονηρά καρδιά απιστίας, Κύριε. Μη γέννητο, Κύριε. Καμιά επιρροή από τα είδωλα, Κύριε. Καμιά επιρροή από τους εχθρούς Σου, Κύριε Ιησού μας. Από τους λαούς, Κύριε. Από τα έθνη, Κύριε. Ω, εν το ονόματι Σου, γιατί μας ονόμασες έθνος Άγιο, Κύριε. Έθνος Άγιο. Είμαστε οι δικοί Σου. Είμαστε, Κύριε μας, ο σωτήρα μας, η νύμφη Σου, Κύριε, που επιθυμείς να στολίσεις με τους στολισμούς του Πνεύματός Σου, Κύριε. Καθώς όμως ενωνόμαστε, Κύριε, με Σένα, καθώς αποκτούμε προσωπική σχέση και κοινωνία αγάπης με το πρόσωπό Σου, Κύριε. Ω, σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και Σου δίνουμε όλη τη δόξα, Κύριε, όλη τη δόξα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς την ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Σαμουήλ Β ή Βασιλειών Β, κεφάλαιον Ι.Ζ. Και ο Αχιτόφελ είπε προς τον Αβεσσαλόν, «Ας εκλέξω τώρα 12.000 ανδρών και σηκωθείς να καταδιώξω ο πίσω του Δαβίδ τη νύχτα. Και θέλω επέρθει κατά αυτού, ενώ είναι αποκαμωμένος και εκλελημένος τα σχήρας, και θέλω κατατρομάξει αυτόν. Και πας ο λαός ο μετ' αυτού θέλει φύγει, και θέλω πατάξει τον βασιλέα μεμονωμένον. Και θέλω επιστρέψει πάντα των λαών προς σε, διότι ο ανήρ τον οποίον συζητείς είναι ως εάν πάντες επέστρεφον. Πας δε ο λαός θελείστε εν ειρήνη». Και ήρεσεν ο λόγος εις τον Αβεσσαλόμ και εις πάντα στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Τότε είπε ο Αβεσσαλόμ, «Κάλεσον τώρα και Χουσαΐ τον αρχήτην και ας ακούσομεν τι λέγει και αυτός». Και ότι εισήλθεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόμ, είπε προς αυτόν ο Αβεσσαλόμ λέγον, «Ο Αχιτόφελ ελάλησε κατά τούτον τον τρόπον. Πρέπει να κάμωμεν κατά τον λόγον αυτού ή ουχή, λάλησον σύ». Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Αβεσσαλόν, «Δεν είναι καλή η συμβουλή την οποίαν έδωκεν ο Αχιτόφελ ταύτην την φοράν». Και είπεν ο Χουσαΐ, «Συ εξεύρεις τον πατέρα σου και τους άνδρας αυτού, ότι είναι δυνατή και κατάπικρη την ψυχήν, ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής εν τη παιδιάδη. Και ο πατήρ σου είναι ανήρ πολεμιστής, και δεν θέλει μείνει τη νύχτα μετά του λαού. Ιδού τώρα είναι και κρυμμένος εν λάκωτινή ή εν άλωτινή τόπο. Και αν πέσωση την έσεξ αυτόν την αρχήν, πασός της ακούσει θέλει πει, θράψεις έγινεν εις τον λαόν, τον ακολουθούντα τον Αβεσσαλόν. Τότε και ο Ανδρείος, του οποίου η καρδία είναι ως η καρδία του Λέοντος, θέλει παντά πασί νεκρωθεί. Διότι πάσο Ισραήλ εξεύρει ότι ο πατήρ σου είναι δυνατός και είμαι ταυτού άνδρες δυνάμεως. Δια ταύτα εγώ συμβουλεύω να συναχθεί προς επάσο Ισραήλ από Δαν έως Βυρσαβέ, όσοι άμος ή παρά την θάλασσαν κατά το πλήθος, και να υπάγεις προσωπικός να πολεμήσεις. Ούτω θέλομεν επέλθει κατά αυτού εις όντινα τόπον ευρεθεί, και θέλομεν πέσει επ' αυτόν ως πίπτη υδρόσος επί την γη, ώστε εξ αυτού

0: και εκ πάντων των ανθρώπων των μεταυτού δεν θέλει μήνυ ουδεής. Εάν δε καταφύγει εις πόλην τεινά, τότε πάσο Ισραήλ θέλει φέρει κατά της πόλεως εκείνης σχοινία, και θέλομε σύρει αυτήν έως του χυμάρου, ώστε να μην μείνει εκεί ουδε λιθάρι. Και είπεν ο Αβεσσαλόμ και πάντες οι άνδρες Ισραήλ, καλύτερα είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχίτου παρά την συμβουλή του Αχιτόφελ. Διότι ο Κύριος διέταξε να διασκεδάσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ, δια να επιφέρει ο Κύριος το κακόν επί τον Αβεσσαλόμ. Και είπεν ο Χουσαΐ προς τον Σαδόκ και προς τον Αβιάθαρ τους ιερείς, ούτω και ούτω συνεβούλευσε ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόμ και τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ, και ούτω και ούτω συνεβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν αποστείλατε ταχαίως και αναγγείλατε προς τον Δαβίδ λέγοντες, μη μείνεις τη νύχτα ταύτην εν τεσπεδιάσει της ερήμ, αλλά σπεύσον να διαπεράσεις, δια να μη καταποθεί ο βασιλεύς και πας ο λαός ο μεταυτού. Ο δε Ιωνάθαν και ο Αχιμάας ίσταντο πλησίον εν Ρογίλ, διότι δεν ετόλμον να φανώσει ότι εισήρχοντο εις την πόλη. Και υπήγε παιδίς κοιτής και απήγγειλε προς αυτούς το πράγμα. Είδε υπήγαν και απήγγειλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ. Νέος της δε ειδών αυτούς απήγγειλε προς τον Αβεσσαλόμ. Πλην και οι δύο υπήγαν ταχαίως και εισήλθον εις την οικία Αντινός εν Βαουρίμ, ως της είχε φρέαρ εν διαβλή αυτού και κατέβησαν εκεί. Και η γυνή λαβούσα κάλυμα, εξύπλωσεν επί το στόμιον του φρέατος και έχισεν επ' αυτό κοπανισμένον σίτον, ώστε δεν εγνώστη το πράγμα. Και ελθόντες οι δούλοι του Αβεσσαλόμ εις την οικία προς την γυναίκα, είπον, «Πού είναι Αχιμάας και Ιωνάθαν?» Η δε γυνή είπε προς αυτούς, «Διέβησαν το ριάκιον του ύδατος». Και αφού εζήτησαν και δεν έβρικαν αυτούς, επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ. Αφού δε εκείνοι ανεχώρησαν, ανέβησαν εκ του φρέατος και υπήγαν και απήγγειλαν προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπαν προς τον Δαβίδ, «Σηκώθητε και περάσατε ταχαίως το είδωρ, διότι ούτως συνεβούλευσεν εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε εσηκώθη ο Δαβίδ και πάσο λαός ο μεταυτού και διέβησαν τον Ιορδάνη. Μέχρι του χαράγματος της ημέρας δεν έλειψεν ουδείς εξ αυτών, ώστις δεν διέβη τον Ιορδάνη. Ο δε Αχιτόφελ, ειδών ότι η συμβουλή αυτού δεν εξετελέστη, εσαμάρωσε τον όνον αυτού και σηκωθείς ανεχώρησε προς τον οίκον αυτού, εις την πόλην αυτού, και αφού διέταξε τα του οίκου αυτού, εκρεμάστη και απέθανε και ετάφη εν το τάφο του πατρός αυτού. Και ο Δαβίδ ήλθεν εις Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διέβη τον Ιορδάνην αυτός και πάντες οι άνδρες Ισραήλ μετά αυτού. Και κατέστησεν ο Αβεσσαλόμ αρχιστράτηγον τον Αμασά αντί του Ιωάμ. Ήτο δε ο Αμασά, υιός ανδρός ονομαζομένου Ιθρά, Ισραηλίτου, ώστις εισήλθε προς την Αβηγαίαν, θυγατέρα του Νάας, αδελφήν Σερουίας, της μητρός του Ιωάμ. Και στρατοπέδευσαν ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ εν γη Γαλάδ. Ότε δε ήλθεν ο Δαβίδ εις Μαχαναΐμ, Σοβή ο γιος του Νάας από Ραβά εκ των Ιωναμών, και Μαχύρ ο γιος του Αμιήλ από Λοδεβάρ, και Βαρζελαΐ ο Γαλααδίτης από Ρογελίμ, έφεραν κλίνας και λεκάνας και σκεύη πύληνα και σίτων και κρυθήν και άλευρον και σίτων πεφρυγανισμένων και κιάμους και φακίν και όσπρια πεφρυγανισμένα και μέλι και βούτυρον και πρόβατα και τυρούς βοός προς τον Δαβίδ και προς τον λαόν των μεταυτού δια να φάγωση. Διότι είπων, ο λαός είναι πεινασμένος και εκλελημένος και διψασμένος εν διερήμου. Σαμουήλ Β ή Βασιλιών Β, κεφάλαιον Ιώτα Ήτα. Και απειρίθμησεν ο Δαβίδ των λαών των μεταυτού και κατέστησεν επ' αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους. Και απέστειλεν ο Δαβίδ των λαών, εν τρίτον υπό την χείρα του Ιωάβ, και εν τρίτον υπό την χείραν του Αβισέ, ιού της Σερουίας, αδελφού του Ιωάβ, και εν τρίτον υπό την χείρα Ιταΐ του Ιετθαίου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον λαόν, «Θέλω βεβαίως εξέλθει και εγώ με θυμών». Ο λαός όμως απεκρίθη, «Δεν θέλεις εξέλθει, διότι αν τραπόμενης φυγήν, δεν μέλει αυτούς περί ημών, ουδέ αν το ίμιση εξ ημών αποθάνει, δεν μέλει αυτούς περί ημών. Επειδή τώρα σύ είσαι ως ημείς 10.000, οθεν τώρα είναι καλύτερο να είσαι βοηθός ημών εκ της πόλεως». Και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς, «Ότι σας φαίνεται καλόν θέλω κάνει». Και στάθη ο βασιλεύς εις το πλάγιον της πύλης, και πας ο λαός εξήρχετο κατά εκατοντάδας και κατά χιλιάδας. Και προσέταξεν ο βασιλεύς εις τον Ιωάβ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ λέγον, «Σώσατε μη των νέων των Αβεσσαλών». Και πας ο λαός ήκουσεν, ενώ ο βασιλεύς προσέταται εις πάντας τους άρχοντας υπέρ του Αβεσσαλών. Εξήλθε λοιπόν ο λαός εις το πεδίον εναντίον του Ισραήλ, και η μάχη έγινεν εν το δάση Εφραήμ, και κατετροπώθη εκεί ο λαός Ισραήλ υπό τον δούλον του Δαβίδ, και έγινεν εκεί την ημέραν εκείνην θράψης μεγάλη 20.000, διότι η μάχη έγινεν εκεί διεσπαρμένη επί το πρόσωπον όλου του τόπου. Και το δάσος κατέφαγε πλειότερον λαών, παρόσον κατέφαγεν η μάχερα την ημέραν εκείνη. Και συνήγησεν ο Αβεσσαλόμ τους δούλους του Δαβίδ, και κάθητο ο Αβεσσαλόμ επί ημιών, και εισήλθεν ο ημίωνος υπό τους πυκνούς κλάδους μεγάλης δριός, και επιάστη η κεφαλή αυτού εις την δρύν, και εκρεμάστη αναμέσων του ουρανού και της γης. Ο δε ημίωνος, ο υποκάτω αυτού διεπέρασε. Ειδών δε ανήρτης απήγγειλε προς τον Ιωάβ και είπε, «Ιδού είδον τον Αβεσσαλόμ κρεμασμένον εις δρύν». Και είπεν ο Ιωάβ προς τον άνδρα τον απαγγείλαντα προς αυτόν, «Και ιδού είδες, και διατί πατάξας δεν κατέβαλες αυτόν εκεί εις την γη? Βεβαίως ήθελα σι δώσει 10 σύκλους αργυρίου και μία ζώνη». Ο δε ανήρ είπε προς τον Ιωάβ, «Και 1000 σύκλοι αργυρίου εάν ήθελον μετρηθεί στην παλάμη μου, δεν ήθελον βάλει την χείρα μου επί των ιών του βασιλέως. Διότι εις επίκον ημών προσέταξεν ο βασιλεύς εισέ και εις τον Αβισέ και εις τον Ιταΐ λέγον, «Φυλάχθητε μη εγκυσιμηθείς των νέων των Αβεσσαλών. Αλλά και αν ήθελον πράξει δολίως εναντίον της ζωής μου, δεν κρύπτεται ουδέν από του βασιλέως. Και εσύ ήθελες σταθεί εναντίον». Τότε είπε ο Ιωάβ, «Δεν πρέπει να χρονοτριβώ ούτω μετά σου». Και λαβών εις την χείρα αυτού 3 βέλη, διεπέρασε αυτά δια της καρδίας του Αβεσσαλών, ενώ έτι έζη εν το μέσο της δριός. Και περικυκλώσαντες 10 νέοι, οι βαστάζοντες τα όπλα του Ιωάβ, επάταξαν τον Αβεσσαλών και εθανάτωσαν αυτό. Και εσάλπισεν ο Ιωάβ δια της σάλπιγγος, και επέστρεψεν ο λαός από του να καταδιώκει ο πίσω του Ισραήλ, διότι ανεχέτησεν ο Ιωάβ των λαών. Και λαβώντες τον Αβεσσαλόμ, έριψαν αυτόν εις λάκων μέγαν εντός του δάσους, και έστησαν επ' αυτόν σωρών λίθων μέγαν σφόδρα, και πάσο Ισραήλ έφυγεν έκαστος εις την σκηνήν αυτού. Έτι δε ζών ο Αβεσσαλόμ, είχε λάβει και στήσει δια αυτόν στήλην την εντικυλάδη του βασιλέως, διότι είπεν, «Δεν έχω ιόν δια να διατηρεί την μνήμη του ονοματός μου». Και κάλεσε την στήλην με το όνομα αυτού, και καλείται έως της ημέρας ταύτης στήλη του Αβεσσαλών. Τότε είπεν Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, «Ας τρέξω τώρα και ας φέρω προς τον βασιλέα Αγγελίας, ότι ο Κύριος εξεδίκασεν αυτόν εκ χειρός των εχθρών αυτού». Και είπε προς αυτόν ο Ιωάβ, «Δεν θέλεις είστε την ημέραν ταύτην αγγελία φόρος, αλλά εις άλλην ημέραν θέλεις φέρει αγγελίας. Εις ταύτην δε την ημέραν δεν θέλεις φέρει αγγελίας, επειδή ο γιος του βασιλέως απέθανε». Τότε είπεν ο Ιωάβ προς τον Χουσί, «Είπαγε απάγγελον προς τον βασιλέα όσα είδες». Και ο Χουσί προσεκίνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Τότε Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε πάλιν προς τον Ιωάβ, «Αλότι και αν είναι, ας τρέξω και εγώ, παρακαλώ, κατόπιν του Χουσί». Ο δε Ιωάβ είπε, «Διατί θέλεις να τρέξεις τέκνον, ενώ δεν έχεις αρμοδίους αγγελίας?» «Αλότι και αν είναι», είπεν, «ας τρέξω». Τότε είπε προς αυτόν, «Τρέχε». Και έτρεξε ο Αχιμάς δια της οδού της πεδιάδος και επέρασε τον Χουσί. Εκάθητο δε ο Δαβίδ μεταξύ των δύο πυλών. Και ανέβει ο σκοπός εις το δώμα της πύλης επί το τείχος και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε και ειδού άνθρωπος τρέχον μόνος. Και ανεβόησε ο σκοπός και απήγγειλε προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς είπεν, «Εάν είναι μόνος, έχει αγγελίας εις το στόμα αυτού». Και ήρχε το προχωρών και επλησίαζε. Και είδεν ο σκοπός άλλων άνθρωπων τρέχοντα. Και ανεβόησεν ο σκοπός προς τον θυρωρόν και είπεν, «Ιδού άλλος άνθρωπος τρέχον μόνος». Και είπεν ο βασιλεύς, «Και ούτως είναι αγγελιαφόρος». Και είπεν ο σκοπός, «Το τρέξιμον του πρώτου μη φαίνεται ως το τρέξιμον του Αχιμάς ιού του Σαδόκ». Και είπεν ο βασιλεύς, «Καλός άνθρωπος είναι ούτως και έρχεται με αγαθάς αγγελίας». Και εβόησεν ο Αχιμάς και είπε προς τον βασιλέα, «Χαίρε». Και προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπεν, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός σου, ως της παρέδοκε τους ανθρώπους, τους σηκώσοντας την χείρα αυτών κατά του Κυρίου μου του βασιλέως». Και είπεν ο βασιλεύς, «Υγιένη ο νέος ο Αβεσσαλόν». Και απεκρίθη ο Αχιμάς. Ότε ο Ιωάβ απέστελε τον δούλον του βασιλέως και εμέ τον δούλον σου, είδον τον μέγα θόρυβον, πλην δεν ήξερον τι ήτο. Και είπεν ο βασιλεύς, «Στρέψον, στάθητη εκεί». Και στράφη και στάθη. Και ειδού ήλθεν ο Χουσί. Και είπεν ο Χουσί, «Αγγελίας, Κύριέ μου βασιλεύ, διότι ο Κύριος σε εξεδίκησε την ημέραν ταύτην εκ χειρός πάντων των επανισταμένων επί σε». Και είπεν ο βασιλεύς προς τον Χουσί, «Υγιένη ο νέος ο Αβεσσαλόμ». Και απεκρίθη ο Χουσί, «Ήθε να γίνωσιν ως ο νέος εκείνος, η εχθρή του Κυρίου μου του βασιλέως, και πάντες οι επανιστάμενοι επί σε διακακών». Και ταράχθη ο βασιλεύς και ανέβη εις το υπερόον της πύλης και έκλαψε. Και ενώ επορεύετο έλεγεν ούτως, «Ιέ μου Αβεσσαλόν, Ιέ μου Αβεσσαλόν, ήθε να απέθνησκον εγώ αντί σου, Αβεσσαλόν, Ιέ μου, Ιέ μου».
1: Ιερεμίας, κεφάλαιο ΚΓ. «Ουέι στους ποιμένας, τους φθύροντας και διασκορπίζοντας τα πρόβατα της βοσκής μου», λέγει Κύριος. «Δια τούτο, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, κατά των ποιμένων ή την εσποιμένουση των λαών μου. Σεις διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και απεδιώξατε αυτά και δεν επεσκέφθητε αυτά. Ιδού εγώ θέλω επισκεφθεί εφ' ημάς την κακίαν των έργων ημών», λέγει Κύριος. «Και εγώ θέλω συνάξει το υπόλοιπον των προβάτων μου εκ πάντων των τόπων όπου εδίωξα αυτά και θέλω επιστρέψει αυτά πάλιν εις τας βοσκάς αυτών και θέλω συκαρποφορήσει και πληθυνθεί. Και θέλω καταστήσει ποιμένας επ' αυτά και θέλω συπημένη αυτά και δεν θέλω συφοβηθεί πλέον ουδέ τρομάξει, ουδέ εκλείψει», λέγει Κύριος. «Ιδού έρχονται ημέρε», λέγει Κύριος, «και θέλω ανεγύρι εις τον Δαβίδ βλαστών δίκαιων και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί της γης. Εν τες ημέρες αυτού ο Ιούδας θέλει σωθεί και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία. Και τούτο είναι το όνομα αυτού με το οποίον θέλει ονομαστεί ο Κύριος η δικαιοσύνη ημών. Δια τούτο ιδού έρχονται ημέρε», λέγει Κύριος, «και δεν θέλουσι υπή πλέον ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε τους ιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος, ως της ανοίγαγε και ως της έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ εκ της γης του Βορρά και εκ πάντων των τόπων όπου είχα διώξει αυτούς, και θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. ένεκεν των προφητών

ότι και ο προφήτης και ο ιερεύς εμολύνθησαν. «Ναι, εν το οίκο μου έβρικα τας ασεβίας αυτών», λέγει Κύριος. «Δια τούτο ιωδός αυτών θέλει είστε εις αυτούς, ως ολίσθημα εν το σκότι. Θέλουσιν οθισθεί και πέσει εν αυτή, διότι θέλω φέρει κακόν επ' αυτούς, εν το ενιαυτό της επισκέψεως αυτών», λέγει Κύριος. «Είδον μεν αφροσύνην εν τις προφήτες της Αμαρίας. Προεφύτευσαν δια του Βάλ και επλάνων των λαών μου τον Ισραήλ. Άλεν τις προφήτες της Ιερουσαλήμ, είδον φρίκιν, μιχεύουσι και περιπατούσιν εν ψεύδι και ενισχύουσι τα σχήρας των κακούργων, ώστε ουδής επιστρέφει από της κακίας αυτού. Πάντες ούτι είναι εις εμέ ως Σόδωμα και οι κάτοικοι αυτής ως Γόμορα. Δια τούτο, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων κατά των προφητών. Ιδού εγώ θέλω ψωμίσει αυτούς αψύνθιον και θέλω ποτίσει αυτούς είδωρ χολής, διότι εκ των προφητών της Ιερουσαλήμ εξήλθεν ο μολυσμός εις άπαντα των τόπων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς. Ούτι σας κάμνουσι ματέους, λαλούσιν οράσεις από της καρδίας αυτών, ουχή από στόμα τους Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντας με, ο Κύριος είπεν, ειρήνη θέλει είστε εις εσάς. Και λέγουσι προς πάντα περιπατούντα κατά τας ορέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει ελθεί κακόν εφ' ημάς. Διότι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγον αυτού, τι σε πρόσεξεν εις τον λόγον αυτού και ήκουσεν, ιδού ανεμοστρόβιλος παρά Κυρίου εξήλθε με ορμήν και ανεμοστρόβιλος ορμητικός θέλει εξορμήσει επί την κεφαλήν των ασεβών. Ο θυμός του Κυρίου δεν θέλει αποστρέψει εωσού εκτελέσει και εωσού κάμει τους στοχασμούς της καρδίας αυτού. Εν τέσσες χάτες ημέρες θέλετε νοήσει τούτο εντελώς. Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν. Δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφύτευσαν. Αλλά αν ήθελον παρασταθεί εν τη βουλή μου, τότε ήθελον κάμει τον λαόν μου να ακούσει τους λόγους μου και ήθελον αποστρέψει αυτούς από της πονηράς οδού αυτών και από της κακίας των έργων αυτών. «Θεός εγκύθεν είμαι εγώ», λέγει Κύριος, «και ουχή Θεός μακρόθεν. Δύνατε της να κρυφθεί εν κρυφή στόπης και εγώ να μη είδω αυτόν», λέγει Κύριος. «Δεν πληρώ εγώ τον ουρανόν και την γην», λέγει Κύριος. «Ήκουσα τη λέγουσιν οι προφήτε, οι προφητεύοντες εν το ονόματί μου ψεύδος, λέγοντες είδον εν ύπνιον, είδον εν ύπνιον. Έως πότε θέλει είστε τούτο εν την καρδία των προφητών, των προφητευόντων ψεύδος? Ναι, προφητεύουσι τα σαπάτα της καρδίας αυτών. Ήτινε στοχάζονται να κάμωσι των λαών μου να λησμονήσει το όνομά μου, δια των εν ύπνιον αυτών, τα οποία διηγούνται έκαστος προς τον πλησίον αυτού, καθώς ελισμόνησαν οι πατέρες αυτών το όνομά μου δια τον Βάλ. Ο προφήτης εις τον οποίον είναι εν ύπνιον, ας διηγηθεί το εν ύπνιον, και εκείνος εις τον οποίον είναι ο λόγος μου, ας λαλήσει τον λόγον μου εν αληθεία. Τι είναι το άχυρον προς τον σύτον, λέγει Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ, λέγει Κύριος, και ως σφύρα κατά συντρίβουσα των βράχων. Δια τούτο, ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκλέπτουση τους λόγους μου, έκαστος από του πλησίον αυτού. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητών, λέγει Κύριος, ή την εσκινούσι τας γλώσσας αυτών και λέγουσιν, αυτός λέγει. Ιδού, εγώ είμαι εναντίον των προφητευόντων εν ύπνια ψευδή, λέγει Κύριος, ή την εσδιηγούνται αυτά και πλανώσει των λαών μου με τα ψεύδια αυτών και με την αφροσύνην αυτών. Ενώ εγώ δεν απέστειλα αυτούς, ουδέ προσέταξα αυτούς. Δια τούτο ουδόλως θέλουσι ωφελήσει των λαών τούτων, λέγει Κύριος. Και εάν ο λαός ούτος, ή ο προφήτης, ή ο ιερεύς, σε ερωτήσωση λέγοντες, τι είναι το φορτίον του Κυρίου, τότε θέλησι πει προς αυτούς, τι το φορτίον, θέλω βεβαίως σας εγκαταλείψει, λέγει Κύριος. Τον δε προφήτην και τον ιερέα και τον λαόν, ως της είπε το φορτίον του Κυρίου. Εγώ βεβαίως θέλω παιδεύσει τον άνθρωπον εκείνον και τον οίκον αυτού. Ούτω θέλετε είπε έκαστος προς τον πλησίον αυτού και έκαστος προς τον αδελφόν αυτού. Τι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος και φορτίον Κυρίου δεν θέλετε αναφέρει πλέον. Επειδή το φορτίον θέλει είστε εις έκαστον, ο λόγος αυτού.
διότι διεστρέψατε τους λόγους του Θεού του ζώντος

0: του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού ημών. Ούτω θέλησι πει προς τον προφήτην, τι σι απεκρίθη ο Κύριος και τι ελάλησεν ο Κύριος, αλλά επειδή λέγεται το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Επειδή λέγεται των λόγων τούτων, το φορτίον του Κυρίου, εγώ δε απέστειλα προς εσάς, λέγον, δεν θέλετε λέγει το φορτίον του Κυρίου, δια τούτο ιδού, εγώ θέλω σας λησμονήσει παντελώς, και θέλω απορρίψει ημάς και την πόλην την οποίαν έδωκα εις ημάς και εις τους πατέρας ημών από προσώπου μου, και θέλω φέρει εφ' ημάς όνειδος αιώνιον και κατεσχήνιν αιώνιον, ήτις δεν θέλει λησμονηθεί. Η προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 7. Διότι ούτως ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ως της συνήντησε τον Αβραάμ επιστρέφοντα από τις καταστροφής των βασιλέων και ευλόγησεν αυτόν, ισόν ο Αβραάμ εχώρισε και δέκατον από πάντων των λαφύρων, ως της πρώτον μεν ερμηνεύεται βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε βασιλεύς Σαλήμ, το οποίο είναι βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαλόγητος, μη έχων μήτε αρχήν ημερών, μήτε τέλος ζωής, αλλά αφομοιωμένος με τον Υιόν του Θεού, μένει ιερεύς πάντοτε. Στοχαστείτε δε πόσον μέγας ή το ούτος, ισόν ο Αβραάμ ο Πατριάρχης, έδωκε και δέκατον εκ των λαφύρων. Και όσοι μεν εκ των Υιών του Λεβί λαμβάνουσι την ιερατείαν, έχουσιν εντολήν να αποδεκατόνωσι των λαών κατά των νόμων, του τέστη τους αδελφούς αυτών, κέτι εξελθώντας εκ της οσφίος του Αβραάμ. Εκείνος δε όστις δεν εγενεαλογήτο εξ αυτών, εδεκάτωσε τον Αβραάμ και ευλόγησε τον έχοντα τας επαγγελίας. Χωρίς δε τίνος αντιλογίας, το μικρότερον ευλογείται υπό του μεγαλυτέρου. Και εδώ μεν θνητοί άνθρωποι λαμβάνουσι δέκατα, εκεί δε λαμβάνει ο μαρτυρούμενος ότι ζει. Και δια να είπω τούτο, δια του Αβραάμ και ο Λεβί, όστις ελάμβανε δέκατα, απεδεκατώθη. Διότι εν τη οσφύη του πατρός αυτού ή το έτη, ότε συνήντησεν αυτόν ο Μελχισεδέκ. Εάν λοιπόν η τελειώτης υπήρχε δια λεβιτικής ιεροσύνης, διότι ο λαός επ' αυτής έλαβε τον νόμον, τις χρεια πλέον να εγερθεί άλλος ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και ουχή να λέγεται κατά την τάξη Ααρών, διότι μετατιθεμένης της ιεροσύνης, εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται. Επειδή εκείνος περί του οποίου λέγονται ταύτα, άλλης φυλής μετήχεν, εξής ουδής επλησίασεν εις το θυσιαστήριον. Επειδή είναι πρόδειλον ότι εξ Ιούδα ανέτειλεν ο Κύριος ημών, εις την οποίαν φυλήν ο Μωυσής ουδέν περί ιεροσύνης ελάλησε. Και περισσότερον έτη κατάδειλον είναι, διότι κατά την ομοιότητα του Μελχισεδέκ εγείρεται άλλος ιερεύς, ώστις δεν έγινε κατά νόμον σαρκικής εντολής, αλλά κατά δύναμην ζωής ατελευτήτου. Διότι οι μαρτυροί λέγον ότι «Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Διότι η αθέτηση μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής δια το ασθενές και ανοφελές αυτής. Επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλυτέρας δια της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν. Και καθώσον δεν έγινεν ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας, διότι εκείνοι έγιναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτως δε μεταορκωμοσίας, δια του λέγοντος προς αυτόν, όμως Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύς στον αιώνα κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Κατά το σού των ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγινεν ο Ιησούς. Και εκείνοι μεν έγιναν πολλοί ιερείς, επειδή εμποδίζονται υπό του θανάτου να παραμένωσιν. Εκείνος όμως επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιεροσύνην. Οθέν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών. Διότι τι ούτως αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, ώστις δεν έχει καθημέραν ανάγκην ως η αρχιερείς να προσφέρει πρώτερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού, διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν, διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους, έχοντας αδυναμίαν. Ο λόγος όμως της ορκωμοσίας, της μετά των νόμων, κατέστησε τον Υιόν, ώστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα. Η προς Εβραίους επιστολή. Κεφάλαιο 8. Κεφαλαίων δε των λεγωμένων είναι τούτο. Ιού τον έχουμε εν αρχιερέα, ως της εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, λειτουργός των Αγίων και της κοινής της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχή άνθρωπος. Διότι πας αρχιερεύς καθίσταται για να προσφέρει δώρα και θυσίας. Όθεν είναι αναγκαίο να έχει και ούτως τι, το οποίο να προσφέρει. Επειδή, εάν ήτο επί γης, ουδέ ήθελεν είστε ιερεύς, διότι υπήρχον οι ιερείς οι προσφέροντες τα δώρα κατά των νόμων. Ήτινες λειτουργούσιν εις υπόδειγμα και σκιάν των επουρανίων, καθώς ελαλήθη προς τον Μωυσήν, ότε έμελε να κατασκευάσει την σκηνήν. Διότι πρόσεχε, λέγει, να κάμεις πάντα κατά των τύπων των διχθέντα εισέ εν το όρι. Τώρα όμως ο Χριστός έλαβεν εξοχωτέραν λειτουργίαν, καθώσον είναι και ανωτέρας διαθήκης μεσίτης, ήτης ενομοθετήθη με ανωτέρας επαγγελίας. Διότι εάν η πρώτη εκείνη ή το άμεμπτος, δεν ήθελε ζητήστε τόπος δια την δευτέραν. Διότι μεμφόμενος αυτούς, λέγει, «Ιδού έρχονται ημέρε, λέγει Κύριος, και θέλω συντελέσει επί των οίκων του Ισραήλ και επί των οίκων του Ιούδα διαθήκην και νυν. Ουχή κατά την διαθήκην την οποίαν έκαμον προς τους πατέρας αυτών, καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τη χειρός, δια να εξαγάκω αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Διότι αυτοί δεν ενέμειναν στην διαθήκην μου, και εγώ ημέλησα αυτούς, λέγει Κύριος. Διότι αυτή είναι η διαθήκη την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον του Ισραήλ, μετά τα ημέρα εκείνας, λέγει Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν είστε εις εμέ λαός. Και δεν θέλουσι διδάσκει έκαστος των πλησίων αυτού, και έκαστος των αδελφών αυτού, λέγον, γνώρισον τον Κύριον, διότι πάντες θέλουσι με γνωρίζει από μικρού έως μεγάλου αυτών. Διότι θέλω είστε ήλαιος εις τας αδικίας αυτών και τας αμαρτίας αυτών και τας ανομίας αυτών δεν θέλω ενθυμίστε πλέον. Λέγον δε και νυν έκαμε παλαιάν την πρώτην. Το δε παλαιούμενον και γυράσκον είναι πλησίον αφανισμού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Πόσο γλυκός είσαι Πατέρα Ουράνιε. Πόσο Άγιος, πόσο ένδοξος. Και πόσο σε ευλογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε. Που για άλλη μια φορά είμαστε εδώ συνηγμένοι. Έτοιμοι να ακούσουμε ξανά Κύριε. Τα Άγια Λόγια Σου τα οποία είναι μαργαριτάρια για το πνεύμα και την ψυχή μας. Θέλουμε το χρίσμα Σου Κύριε. Θέλουμε τη δόξα Σου Πατέρα Ουράνιε. Θέλουμε την παρουσία Σου Κύριε. Να μας αγγίξεις βαθιά, ώστε όλο αυτό να είναι μια ευλογία για εμάς αυτό βράδυ. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί. Σήμερα θα μιλήσουμε για την σχέση εμπιστοσύνης. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε απόλυτη και τέλεια εμπιστοσύνη στον Κύριό μας. Και βλέπετε, το έχω ξαναπεί, ότι τους τελευταίους μήνες πόσο πολύ στα κηρύγματα που μου οδηγεί ο Κύριος ασχολούμαι με την σχέση που πρέπει να έχουμε εμείς ως πιστοί με Εκείνο. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη. Είναι μία δυνατότητα που πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας. Στον κόσμο εκεί έξω οι άνθρωποι βασανίζονται γιατί έχει χαθεί εμπιστοσύνη. Όλοι οι άνθρωποι βλέπουν το πώς θα εκμεταλλευτούν τον συνάνθρωπό τους, θα σφετεριστούν τα δικά του πράγματα, θα τον μειώσουν, θα τον προσβάλλουν, και αυτή η έξοχη δυναμική λείπει σχεδόν από όλους τους ανθρώπους στην σημερινή δύσκολη κοινωνία που ζούμε. Εμπιστεύεται άραγε ένας συνάδελφος στον συνάδελφό του? Στον κόσμο εμπιστεύεται μια γυναίκα το σύζυγό της, όπως επίσης και ένας σύζυγος τη σύζυγό του? Ακούμε στις ειδήσεις ότι δάσκαλοι κακοποίησαν μαθήτριες 8χρονες και 10χρονες. Ακούμε στις ειδήσεις ότι παππούδες κακοποίησαν τα εγγονάκια τους, είτε αγόρια είτε κορίτσια, 6, 7, 8 χρονών. Έχει χαθεί εντελώς ο σεβασμός και οι άνθρωποι με αυτά τα οποία κάνουν έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα φοβικό και έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Αλλά εμείς είμαστε εδώ μπροστά στην παρουσία του Θεού και η καρδιά μας έχει αλλάξει. Είμαστε νέα κτίσματα εν Χριστώ Ιησού και έχουμε έναν χαρακτήρα διαφορετικό που θέλουμε σίγουρα να τον μεταφέρουμε και στους ανθρώπους εκεί έξω. Γιατί αυτό που κάνουμε και αυτό που λέμε είναι ναι και αμήν. Έχει σεβασμό, έχει την εμπιστοσύνη την οποία έχει ανάγκη ο συνάνθρωπός μας, ο αδελφός μας, οποιοσδήποτε τέλος πάντων άνθρωπος, και νιώθουμε ασφάλεια γιατί αυτή την εμπιστοσύνη τη νιώθουμε καθότι εμπιστευόμαστε τον Θεό και Εκείνος μας δίδει αυτή τη δυναμική, ώστε καθώς εμπιστευόμαστε Εκείνο να νιώθουμε αφενός ασφαλείς, αλλά και απ' την άλλη με διάκριση να διάγουμε το οτιδήποτε κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να είμαστε και δυσπιστοί. Άρα η γη μπορούμε να εμπιστευόμαστε, αλλά με διάκριση, με σοφία και με σωστά βήματα σε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, ώστε να μην φοβόμαστε τους ανθρώπους, αλλά να έχουμε διάκριση, να είμαστε πεφυλαγμένοι και να βοηθάμε στο μέτρο του θελήματος του Θεού. Αλλά σήμερα το κήρυγμά μας δεν θα έχει αναφορά στην ανθρώπινη εμπιστοσύνη ως προς τον άνθρωπο. Θα έχει αναφορά στην εμπιστοσύνη του πιστού προς τον Θεό. Προς τον Θεό, αδελφοί. Γιατί έχουμε μπει στην κρισιμότερη καμπή, στο κρισιμότερο σημείο της ιστορίας. Είμαστε στην τελική ευθεία. Το καμπανάκι, αν παρακολουθείτε στίβο, θα το έχετε δει, έχει χτυπήσει. Καμπανάκι που προειδοποιεί και λέει ότι είναι ο τελευταίος γύρος των 5.000 μέτρων, των 10.000 μέτρων. Και τα γεγονότα που υπάρχουν γύρω μας είναι το καμπανάκι που μας προειδοποιούν ότι είμαστε στον τελευταίο γύρο. Είμαστε στα τελευταία χρόνια. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή της ανθρώπινης ιστορίας ως προς τα πνευματικά. Παντού τα μηνύματα είναι αρνητικά και εμείς δεν έχουμε έκπληξη μες στην καρδιά μας, γιατί τα διαβάζουμε στο λόγο. Κύριε, πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά, αρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Και τι απάντησε ο Κύριος? Σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί, πόλεμοι, φήμες πολέμων. Τα όσα ζούμε είναι σε έξαρση. Ποτέ δεν είχε τόσους πολλούς σεισμούς η γη. Ποτέ δεν είχε τόσο δυσκολία στις διακρατικές σχέσεις. Όλοι διεκδικούν, όλοι θέλουν να αλλάξει το γεωγραφικό τους ύφος, τα εδάφη τους, τα όρια τους. Παντού υπάρχει μια δυσπιστία. Ναι, υπήρξαν πάντοτε πολέμοι. Και σίγουρα, κατά τον περασμένο αιώνα, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά αυτό το οποίο περιμένουμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο έζησαν οι άνθρωποι στον πρώτο ή στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Εκκλησία δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει. Δεν θα είναι εδώ για να το ζήσει, αδελφοί. Γιατί κατά την εφταετία του Αντίχριστου αυτά τα οποία θα γίνουν δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε, αδελφοί. Τα διαβάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% το μέγεθος των καταστροφικών γεγονότων που θα συμβούν. Και στο τέλος θα γίνει η μάχη του Αρμαγεδόνα. 200 εκατομμύρια στρατιώτες θα μαζευτούν στην γη του Ισραήλ. 200 εκατομμύρια στρατιώτες. Αμήν. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά αυτό. Ενάντια στο λαό του Θεού, τα δύο τρίτα θα σφαγούν, θα βιαστούν. Το ένα τρίτο των Ισραηλιτών θα σωθεί, καθώς θα έρθει ο Κύριος με τα στρατεύματά του. Εμάς, αδελφοί, με εμάς μαζί θα έρθει. Θα πατήσει τώρα στον ελαιόν και θα χτυπήσει τα 5 έκτα των στρατιωτών του Αντίχριστου. 175 εκατομμύρια άνθρωποι θα κατακαούν από την παρουσία του Θεού. 25 εκατομμύρια δεν θα κατακάουν, θα ζήσουν. Τα 5 έκτα, λέει ο λόγος, θα πέσουν νεκρά. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Είμαστε στην πιο κρίσιμη καμπή και πρέπει να εμπιστευτούμε όσο ποτέ άλλο τον Κύριο. Όχι μονάχα, αδελφία, τα προβλήματα της ζωής μας. Όχι μονάχα για αυτά τα οποία ζούμε, δυσκολευόμαστε, αλλά περισσότερο για το πνευματικό κομμάτι, καθότι ο Κύριος θα επιτρέψει να έλθει μια κατάσταση που, αν κάποιος δεν εμπιστεύει τον Κύριο, θα αντιμετωπίσει πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Πολλά και σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, αλλά ο Κύριος είναι μαζί μας. Θα μας ενισχύσει, θα μας ευλογήσει, θα μας δώσει την δύναμη να κάνουμε τις μάχες των τελευταίων ημερών ενάντια στο σύστημα του Αντιχρίστου. Θα έρθει να μας παραλάβει. Δεν θα δούμε την εφταετία, Δεν θα δούμε την καταστροφή που θα έρθει στον κόσμο τα 7 χρόνια που θα κυριαρχήσει ο Αντίχριστος, και μαζί με τον Κύριο στο τέλος θα έρθουμε κατά την ώρα της Δευτέρας ελεύσεως του Κυρίου, για να δώσουμε τον τελικό θρίαμβο και την τελική νίκη, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Αμήν. Άρα τα πράγματα είναι φως και όχι σκοτάδι για εμάς. Είναι χαρά και ειρήνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, ο Κύριος είναι μαζί μας. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον πόλεμο, αδελφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το εσχατολικό κομμάτι το οποίο πρόκειται να συμβεί τα επόμενα χρόνια. Όπως επίσης, δεν θέλω να το αφαιρέσω αυτό, να εμπιστευόμαστε κατά πάντα τον Κύριο, ακόμη και για το οτιδήποτε έχουμε μέσα στην ζωή μας, το οποιοδήποτε πρόβλημα. Να κοιμόμαστε με ειρήνη. Γιατί, καθώς το έχω παραδώσει τον Κύριο, αμήν, καθώς το έχει αναλάβει ο Κύριος εκείνος, εμείς πρέπει να ησυχάζουμε, να κοιμόμαστε με ειρήνη και να περιμένουμε να δούμε το χέρι Του, το οποίο θα φέρνει το τελικό αποτέλεσμα, την έκβαση και την νίκη. Αμήν. Ό,τι έχει πει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Και όταν έρχεται και δίνει μια προφητεία, είτε μέσα στο λόγο είτε σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που κάνει είναι να ενισχύει την πίστη μας και να μας δίνει δύναμη υπομονής, αύξηση πίστης, μέχρι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα να έρχεται, αδελφοί. Γιατί καθώς το είπε, εκείνος το κάνει. Κανένας λόγος του Κυρίου δεν πέφτει χάμω. Ό,τι έχει πει ο Κύριος μέσα στη γραφή έχει γίνει. Το 80% των προφητιών έχουν εκπληρωθεί. Το 80%, και απομένει ένα 20%, το οποίο είναι το εσχατολικό κομμάτι. Και όπως πραγματοποιήθηκε το 80% των προφητιών που γράφονται μέσα στη γραφή, έτσι θα πραγματοποιηθεί και το υπόλοιπο 20%, αδελφοί. Αμήν. Γιατί ο Κύριος αυτό που λέει είναι πιστός να το εκπληρώσει. Έχει την δύναμη, έχει το θέλω, έχει τη δυναμική να το εκπληρώσει. Άρα ζητάει από εμάς να είμαστε συμμέτοχοι της εκπλήρωσης του σχεδίου Του. Κοιτάξτε τιμή, ο Κύριος ζητάει από εμάς να είμαστε μέρος του σχεδίου Του. Μέρος που, καθώς θα είμαστε μαζί Του και θα συμμετέχουμε, θα πραγματώνεται και θα ενεργείται με θαυμαστά αποτελέσματα το έργο Του και το θέλημά Του. Έτσι θέλει ο Κύριος, αδελφοί. Θα μπορούσε να εργαστεί μέσα από αγγέλους, να στείλει λεγιώνες αγγέλων να κάνουν το θέλημά Του. Αλλά δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει να εργάζεται μέσα από τον άνθρωπο. Από σένα και από μένα. Από εμάς, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Ισαΐας 26:1-4. Ισαΐας 26:1-4. Εν εκείνη τη ημέρα το άσμα του το θέλει ψαρθεί εν τη γη Ιούδα. Ποια είναι η γη Ιούδα, αδελφοί? Ναι, είναι ο Ισραήλ. Αλλά η γη, η πνευματική γη Ιούδα, είμαστε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Αμήν. Έχουμε πόλη οχυράν. Τι έχουμε? Πόλη οχυρά. Οχυρωμένη. Σωτηρία θέλει βάλει ο Θεός αντί τυχών και προτυχισμάτων. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν χρειάζεται τύχη προστασίας, αδελφοί. Δεν θέλει ψηλούς πύργους, προπύρια. Γιατί κύκλο γύρω μας είναι η παρουσία του Θεού. Αμήν. Ο Κύριος είναι, λέει, η εμπροστοφυλακή μας και ο πιστοφυλακή μας. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει ημέρα και νύχτα δίπλα στον πιστό. Ο πιστός έχει έναν προσωπικό άγγελο και μια συνεχόμενη παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Το πρόβλημα είναι όμως να εμπιστευτούμε περισσότερο με την καρδιά μας εκείνον. Το πρόβλημα είναι να δώσουμε στον Κύριο το περιθώριο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο μέσα στην καρδιά μας. Αμήν. Γιατί πολλές φορές δεν έχουμε την πίστη να δούμε αυτό που είναι ο Κύριος. ότι είναι η σωτηρία μας, ότι είναι το τείχος που μας φυλάει. Αμήν. Και δεν είναι ένα τείχος φτιαγμένο από πέτρες που μπορεί εύκολα να ρυφθεί κάτω. Είναι ο Κύριος, αδελφοί. Μας προστατεύει ο ίδιος ο Θεός. Ανοίξατε τις πύλες και θέλεις έλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτο την αλήθεια. Ακούστε λίγο. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα που επιστηρίζεται, διότι εσένα θαρεί. Όταν το πνεύμα του ανθρώπου επιστηρίζεται στον Θεό, θαρεί, βλέπει τον Κύριο και εμπιστεύεται Αυτόν, είναι σε τέλεια ειρήνη και τέλεια ασφάλεια κατά το Λόγο του Θεού. Το επιστηριζόμενο σε σένα, διότι επί σε θαρεί. Σε σένα είναι η εμπιστοσύνη του. Εσένα κοιτάει, σε σένα στηρίζεται και είναι ασφαλές το ανθρώπινο πνεύμα του πιστού. Σαρείτε επί τον Κύριο πάντοτε. Βλέπετε, ελπίζετε, εμπιστευτείτε πάντοτε, πάντα, παντού τον Κύριο. Διότι εν Κύριο τον Θεό είναι αιώνια δύναμη. Αμήν. Αυτή είναι η σχέση που πρέπει να έχουμε με τον Κύριο, αδελφοί. Να σηκωνόμαστε το πρωί και να ξέρουμε ότι είναι δίπλα μας. Ότι ακούει κάθε λέξη μας. Ότι βλέπει κάθε βήμα μας. Και ότι σίγουρα δεν θα αφήσει το πόδι μας να κλονιστεί. Γιατί αγάπησε την Εκκλησία με αιώνια αγάπη. Και όλο το ενδιαφέρον και η ένταση είναι το πώς εμείς οι Άγιοι θα μείνουμε όρθιοι μέχρι το τέλος, έχοντας νίκες και θριάμβους. Στον Ευαγγελισμό να μην υπάρχει ντροπή φόβος. Ο Κύριος θα μιλήσει. Σε ένα πρόβλημα να μην έχουμε ανησυχία. Ο Κύριος θα ευλογήσει. Σε μια δύσκολη κατάσταση να μην τα χάνουμε. Πνιγόμαστε. Ο Κύριος θα φέρει σωτηρία. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της εμπιστοσύνης. Αυτή είναι η άγια σχέση εμπιστοσύνης που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Γιατί τα ανθρώπινα συναισθήματα συντρίβουν αυτή την εμπιστοσύνη. Οι ανθρώπινες σκέψεις κάνουν κακό στην σχέση που έχουμε με τον Θεό. Οι σαρκικές ανθρώπινες σκέψεις μικραίνουν τον Θεό. Τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και όταν ο Κύριος λέει το χέρι μου δεν μίκρινε, πάει να πει ότι είμαι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνες. Άρα πρέπει να έχουμε αυτή τη λογική μέσα μας, ότι ο Κύριος είναι ο ίδιος που διαβάζουμε στη γραφή και θα είναι ο ίδιος. Δεν άλλαξε ο Κύριος. Απλά πρέπει να αλλάξει η δικιά μας η καρδιά και να αποκτήσει περισσότερη εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Είναι ο ίδιος που άνοιξε την Ερυθρά, που σύντριψε με 10 πληγές στην Αίγυπτο, που τάισε 40 χρόνια ένα μεγάλο σε πλήθος λαό. Είναι ο ίδιος Θεός που έστειλε έναν άγγελο και πέθαναν 185.000 Ασσύριοι στρατιώτες. Είναι ο ίδιος Θεός που πολεμούσε τις μάχες των Ισραηλιτών. Ο ίδιος Θεός που οδήγησε τον Δαβίδ να νικήσει τον τρίμετρο γίγαντα. Ο ίδιος Θεός που εργαζόταν με θεραπεία και δύναμη μέσα από τον Υιό Του. Διαβάστε Ευαγγέλια. Ο Ιωάννης λέει ότι τα θαύματα του Κυρίου, αν τα γράψουμε σε βιβλία και τα βάλουμε κάτω, δεν θα τα χωρέσει όλη η γη. Αμήν. Είναι ο ίδιος Κύριος. Άρα δεν έχει αλλάξει εκείνος. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Αμήν. Και να τον εμπιστευτούμε περισσότερο. Στα τελευταία κηρύγματα την τιμητική του έχει ο Δαβίδ. Τον είχα σαν βιβλικό ήρωα ξαναχρησιμοποιήσει πριν λίγες εβδομάδες. Και σήμερα θα τον ξαναχρησιμοποιήσω, αδελφοί. Γιατί ο Δαβίδ θεόπνευστα έγραψε πάρα πολλούς ψαλμούς που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του. Αντικατοπτρίζουν τα συναισθήματά του και τις σκέψεις του, τις φοβίες του, τις ανησυχίες του και όσα έβαζε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Αμήν. Και διαβάζουμε τον Ψαλμό 124. Θα τον διαβάσουμε όλο. Ψαλμός 124. Αν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ας πει τώρα ο Ισραήλ, εάν δεν ήταν ο Κύριος μαζί μας, ότε σηκώθησαν άνθρωποι εναντίον μας, ζώντας ήθελον μας καταπεί τότε, ενώ ο θυμός αυτόν εφλέγετο εναντίον ημών. Τότε τα ύδατα ήθελον μας καταποντήσει. Ο χήμαρος ήθελε περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Τότε τα ύδατα επιρμένα ήθελον περάσει επάνωθεν της ψυχής ημών. Ευλογητός Κύριος, ώστις δεν παρέδωσε ημάς τύραμα εις τους οδόντας αυτών. Η ψυχή ημών ελυτρώθη ως πτηνών από τις παγίδες των θηρευτών. Η παγή συνετρίβει και εμείς λυτρώθημεν. Η βοήθεια ημών είναι το όνομα του Κυρίου, ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Ξέρετε τι έχει περάσει ο Δαβίδ? Από μικρό παιδί έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του. Τους επιτέθηκε μια αρκούδα, τη χτύπησε. Επιτέθηκε στα ζώα ένα λιοντάρι, το χτύπησε. 17 χρόνια τα βάλε με ένα τρίμετρο γίγαντα, τον νίκησε. Έγινε βασιλιάς στον Ισραήλ, σε έναν σκληρό και δύσκολο λαό. Αμήν. Πέρασε πολλά στη ζωή του. Έκανε σφάλματα, έκανε λάθη με τη Βηθσαβέ, με τα παιδιά του. Τα παιδιά του αλληλοσκοτωνόντουσαν, βίαζαν τις ετεροθαλείς αδελφές τους. Υπήρχαν προβλήματα μέσα στην οικογένειά του. Τα έβαλε μαζί το γιος του Αβεσσαλόμ, η στρατηγή του, ο Ιωάβ, και άλλοι δεν ήταν υπάκουοι. Είχε πολλά προβλήματα ο Δαβίδ. Αλλά από την αρχή έως το τέλος της ζωής του η εμπιστοσύνη ήταν στον Θεό. Στον Θεό, αδερφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από τον Ψαλμό 119 μερικά διάσπαρτα εδάφια. 119 ψαλμός και θα διαβάσουμε αρχικώς το 2. Το 2 εδάφιο. Ψαλμός 119:2. Για να δούμε την αντίληψη μέσα στις δυσκολίες του Δαβίδ, αδελφοί. Και να πάρουμε παραδείγματα από έναν άνθρωπο του Θεού, πίστη και δύναμη. Ακούστε, Ψαλμός λοιπόν 119:2. Μακάρι οι φυλάτοντες τα μαρτύρια αυτού, οι εξητούντες αυτών εξ όλης καρδίας. Μακάριος είναι αυτός που κρατάει τα λόγια του Θεού μέσα στην καρδιά του και εξητεί τον Θεό μόλο του το είναι. Αμήν. 27. Κάμε με να εννοώ την οδό των εντολών σου και θέλω μελετάει στα θαυμάσια σου. Κάνε με να αισθάνομαι, να μαθαίνω, να καταλαβαίνω τις εντολές σου, τα λόγια σου, να τις καταλαβαίνω. Γιατί ήθελε ο ψαλμωδός να καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού? Για να τα ζει. Για να τα ζει, αδελφοί. Και τι λέει παρακάτω? Θέλω μελετά εις τα θαυμάσια σου. Καθώς μελετούσε τα λόγια του Θεού, ήθελε να τα καταλαβαίνει, να τα βάζει μέσα του, να τα φυλάτει και να τα ζει. 40. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά σου, ζωοποίησέ με για της δικαιοσύνης σου. 65. Κύριε, ευεργέτησε στο δούλο σου κατά το λόγο σου. Ακούσε τι λέει ο λόγος. Κύριε, με ευεργέτησες σύμφωνα με αυτό που έχεις πει. Είναι σημαντικά τα λόγια του Θεού. Είναι σημαντικός ο λόγος. Με ευεργέτησες σύμφωνα με το λόγο σου. Ό,τι λέει ο Κύριος πρέπει να είναι σε πλήρη εμπιστοσύνη μέσα μας. 67. Πριν ταλαιπωρηθώ, εγώ επλανόμην, αλλά τώρα φύλαξα το λόγο σου. Πριν ταλαιπωρηθώ, ήμουν σε πλάνη. Πλάνη, ταλαιπωρία. Ψέμα, ταλαιπωρία. Μη εμπιστοσύνη, βασανισμός. Τώρα λέει, φύλαξα το λόγο σου. Και τώρα που τον φυλάω, τον έχω μέσα μου δηλαδή, νιώθω ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Νιώθω ειρήνη και φύλαξη. 105. Λίχνος, λιχνάρι στα πόδια μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Κοιτάξτε την εμπιστοσύνη που είχα Δαβίδ. Ο λόγος σου είναι το φως για να περπατάω και να ζω σε αυτή τη ζωή. Και 143. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Ακούστε τι λέω Δαβίδ. Θλίψεις και στεναχώριες με βρήκαν. Αλλά τα προστάγματά σου είναι η χαρά μου. Νιώθουμε αδελφοί εμείς χαρά όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Νιώθουμε ειρήνη μέσα μας. Η ώρα που διαβάζουμε το λόγο είναι η πιο ευχάριστη ώρα της ζωής μας. Τι λέει ο Ψαλμωδός? Τα λόγια σου είναι χαρά μέσα μου. Την ώρα που προσευχόμαστε και μιλάμε στον Κύριο είναι μια στιγμή πνευματικής ειδονής και απόλαυσης. Γι' αυτό σπάει ο άνθρωπος στη θρησκεία και μπαίνει σε ένα ανώτερο επίπεδο μελέτης και προσευχής που το πνεύμα ανοίγει τόσο πολύ που ο άνθρωπος νιώθει χαρά και ειρήνη. Χαρά και ειρήνη. Και δεν είναι μια ανθρώπινη χαρά ανθρωπίνων συναισθημάτων, είναι πνευματική χαρά. Η πνευματική χαρά είναι διαφορετική από την ψυχική χαρά. Η ψυχική χαρά είναι ανθρώπινη. Είναι μικρή τόσο σε βαθμό όσο και σε χρόνο. Ενώ η πνευματική χαρά είναι κάτι ανώτερο, κάτι δυνατό, το οποίο μας συγκλονίζει ολοκληρωτικά, αδελφοί. Όταν όμως ο άνθρωπος θέλει να πιστεύει τον Θεό, αλλά την ώρα της δυσκολίας η εμπιστοσύνη κλονίζεται, τότε ο άνθρωπος καταφεύγει στις δικές του ικανότητες και αντιλήψεις. Από τη στιγμή που κλείνει η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου τον Θεό, λόγω του φόβου, ο άνθρωπος θα καταφύγει σε ανθρώπινα δεδομένα, σε αντιλήψεις του και σε αυτά που μπορεί να κάνει μόνος του. Και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, καθώς θα βλέπει τη ζωή του να μην αλλάζει, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα και τα προβλήματα αυτής της ζωής, τότε θα χάσει την εμπιστοσύνη όχι μονάχα στον Κύριο, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό και θα γεμίσει με αυτοκατάκριση, θα γεμίσει με τύψεις, θα γεμίσει με ένα συνέστημα το οποίο θα είναι ένα βάρος μέσα του, μια προβληματική ψυχολογική κατάσταση και θα φτάσει ακόμη και στα όρια της κατάθλιψης. Η κατάθλιψη είναι η άρνηση του ανθρώπου να ζήσει. Όταν ο άνθρωπος αρνείται να ζήσει, έχει κατάθλιψη. Όταν ο άνθρωπος δυσκολεύεται να συμπεριφερθεί φυσιολογικά, κάνοντας τα βασικά τα καθημερινά, πολλές φορές κινδυνεύει από αυτό το δαίμονα, από αυτό το πνεύμα της κατάθλιψης. Και ο άνθρωπος, όταν χάσει την εμπιστοσύνη του στον εαυτό του και στον Θεό, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ψυχολογία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Θα διαβάσουμε Ψαλμός 121:1-8. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Από πού θα έλθει η βοήθειά μου? Ποιος περιμένει

θέλουμε να μας βοηθήσει. Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Από πού? Η βοήθειά μου έρχεται από τον Κύριο. Που πίεσε τον ουρανό και τη γη. Και τώρα η ερώτηση είναι εξής, αδελφέ και αδελφοί. Έφτιαξε τα πάντα. Εκατομμύρια αστέρια. Πλανήτες. Έφτιαξε ένα τέλειο περιβάλλον για να ζούμε εμείς οι άνθρωποι. Κοιτάξτε την τελειότητα που υπάρχει γύρω μας. Η τελειότητα του Θεού φανερώνεται ακόμη και από ένα λουλούδι. Πόσο ωραία μυρίζει τα χρώματά του. Αμήν. Από απλά πράγματα έως πολύπλοκα, η δόξα και η σοφία του Θεού φανερώνεται. Άρα δεν μπορεί να λύσει κάτι μες στη ζωή μας, να μας φυλάξει ή να μας προστατεύσει. Άρα δεν έχουμε το σωστό μέτρο σύγκρισης μέσα μας σε αυτό που είναι εκείνος. Και αυτό πρέπει να το αυξήσουμε και να το μεγαλώσουμε μέσα μας. Στο 3. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει, οφυλάτων σε. Αυτός που μας φυλάται δεν νιστάζει. Δεν νιστάζει, αδελφοί. Ιδού δεν θέλει νιστάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί, οφυλάτων τον Ισραήλ. Ο Κύριος είναι ο φύλακάς σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ σε τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού. Θέλει φυλάτη την ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από νυν έως του αιώνος. Τι ωραία λόγια, αδελφοί. Τα διαβάζουμε. Πόσες φορές έχουμε κηρύξει αυτά τα λόγια? Πόσες φορές τα έχουμε διαβάσει? Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει? Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε. Ήρθε η ώρα να τα ζήσουμε, αδελφοί. Ήρθε η ώρα αυτά τα λόγια να γίνουν πνεύμα και ζωή μέσα μας, στη διακονία μας, στην καρδιά μας, στην οικογένειά μας, στην υγεία μας, στα πνευματικά και στα φυσικά μας, παντού. Ο Κύριος είναι εκείνος που μας φυλάτει. Δεν ιστάζει, δεν κουράζεται. Πόσες φορές ήμουν σε Σκοπιά όταν ήμουν φαντάρος και τόσο γλυκά με περνέ ένας ελαφρύς ύπνος. Τόσο ελαφρύς, αδελφοί, τι ωραίος που ήταν. Και ξέρετε ποιο το ωραίο? Να μην σε πιάνε κανένας και να ξυπνούσες την ώρα που τελείωνε η σκοπιά σου. Αχ, τελείωσε. Τελείωσα εγώ, επόμενος. Τι ωραίο που ήταν, αδελφοί. Και ποιος φιλούσε το στρατόπεδο? Κανένας. Ποιος το φύλατε? Ποιος? Κανένας. Γιατί η σκοπή, και εγώ τότε, όπως πιστεύω και εσείς, αδελφοί, που ακούτε το κήρυγμα, το κάνατε αρκετές φορές, αμήν, κοιμόμασταν. Ο Κύριος όμως δεν κοιμάται, αδελφοί. Δεν κοιμάται, αδελφοί. Είναι άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Αμήν. Άγρυπνος, πιστός και δίκαιος. Κάποια στιγμή ήρθε εξωτερική έφοδος στο στρατόπεδο της Ψύνθου, στη Ρόδο, το 1988. Την επόμενη μέρα ο διοικητής μέρασε 320 μέρες φυλακής. Δεν υπήρχε σκοπός σε καμιά σκοπιά, δεν υπήρχε κανένα περίπολο, δεν υπήρχε τίποτα μα τίποτε στο στρατόπεδο. Η εξωτερική έφοδος, σοκαρίστηκε ο άνθρωπος αυτός αξιωματικός, και την επόμενη μέρα η αναφορά ήταν γεμάτη από στρατιώτες και ο διοικητής μέρασε 320 ημέρες φυλακής. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, αδελφοί, να φυλάξει. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Αλλά ο Κύριος δεν ιστάζει και δεν κοιμάται ποτέ. Και φυλά το στρατόπεδο, την εκκλησία του πάντοτε. Αμήν. Πάντοτε, αδελφοί. Πάντοτε. Ιερεμίας 17:5-8. Τώρα τα λέμε και γελάμε για το στρατό. Αλλά τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα. Μέσα στο κρύο, μέσα στη νύχτα, το χειμώνα, μέσα στην βροχή. Τώρα τα λέμε και γελάμε, αλλά υπήρχαν δυσκολίες, αλλά θα έπρεπε να ήμασταν πιο υπεύθυνοι. Αμήν. Αμήν. Τώρα τα σκεπτόμαστε και τα ομολογούμε. Επί της ουσίας, Ιερεμίας 17:5-8. Ο Κύριος λέει,
επικατάρατος ο άνθρωπος ως της ελπίζει επί άνθρωπο και κάμνη σάρκα βραχίων αυτού και το οποίο η καρδιά απομακρύνεται από τον Κύριο. Όταν ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τον άνθρωπο, είναι λέει επικατάρατος. Επικατάρατος, αδελφοί. Διότι θέλει είστε ως η αγριομυρίκη στην έρημο και δεν θέλει ιδίω όταν έλθει το αγαθό, αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμου, γίνα αλμυράν και ακατοίκητον. Ευλογημένος ο άνθρωπος ο ελπίζων επί Κύριον και του οποίου ο Κύριος είναι η ελπίδα. Διότι θέλει είστε ως δένδρο πεφυτευμένων πλησίων των υδάτων, το οποίον εξαπλώνει τα σδρύνες αυτού πλησίων του ποταμού και δεν θέλει ειδή όταν έρχεται το καύμα, αλλά το φίλον αυτού θέλει θάλει και δεν θέλει μεριμνήσει εν το έτη της ανοβρίας, ούτε θέλει παύση από του να κάμνει καρπών. Όποιος εμπιστεύεται ανθρώπους είναι επικατάρατος. Όποιος εμπιστεύεται τον Θεό είναι ευλογημένος. Εμείς ποιον θα επιλέξουμε, τον Κύριο ή τη σάρκα? Ποιον, αδελφοί? Το όνομά μας, τη δύναμή μας, τις γνωριμίες μας? Αυτά όλα είναι ανώφελα. Μόνο ο Κύριος είναι η δύναμή μας, το άσμα μας, είναι το φρούριό μας, είναι η αλήθειά μας, είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Τα πάντα, αδελφοί. Τα πάντα. Και με έναν τρόπο τόσο γλυκό πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές τόσο δυναμικό. Άρα η σχέση μας με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό εμπιστοσύνης. Και αυτό θα γίνει όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τον υπαρξιακό χαρακτήρα του Θεού. Να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας ποιος είναι ο Κύριος. Τι είναι ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει ο Κύριος. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος. Και όταν ξεκαθαρίσουμε μέσα μας αυτά και τα κάνουμε δικά μας, τότε η εμπιστοσύνη και η πίστη μας θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε. Ο Κύριος δεν είναι άνθρωπος αμυφή. Ούτε ψέματα λέει, ούτε έχει αδυναμίες, ούτε κουράζεται, ούτε το πάρουμε τηλέφωνο και του πούμε «Κύριε, έχω αυτό πρόβλημα» και θα μας πει «Τώρα έχω δουλειά, πάρε με σε μια ώρα». Ούτε είναι κάποιος που καθώς τον πάρουμε πάλι τηλέφωνο του πούμε «Κύριε, πνίγομαι», θα μας πει «Πνίγου, έχω τις δικές μου δουλειές». Ανά πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, αδελφοί. Ανά πάσα στιγμή μας ακούει. Και το έχω ξαναπεί. Βάλτε με στο μυαλό σας, αδελφοί. Ένα πνεύμα, ο Κύριος, που αυτή τη στιγμή ακούει το τι λένε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στο πλανήτη Γη. Κάθε στιγμή είναι μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στα συναισθήματά τους, βλέπει, ελέγχει τα πάντα, τα καταγράφει όλα. Ανά πάσα στιγμή, αμήν. Βάλτε με στο μυαλό σου, ο Κύριος ζει το χθες, το τώρα και το αύριο τώρα. Ζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ο Κύριος τώρα. Και προσπαθήστε, και εγώ μαζί σας, καθώς αναλύσουμε αυτά τα λόγια που σας είπα, να καταλάβουμε το ποιος είναι περισσότερο. Είναι φοβερό πόσο ένδοξος και άγιος είναι, πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πληρεί τα πάντα. Αμήν. Εδώ είμαστε μπροστά σε 5 ανθρώπους και όταν μιλάνε και 5 άνθρωποι μας παίρνει πορνοκέφαλος. Αφήστε που δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Και ο Κύριος ανά πάσα στιγμή ακούει, καταλαβαίνει κάθε σκέψη, κάθε λόγο, κάθε συνέστημα 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι παντού, πάντα. Αυτός είναι ο Θεός που εμπιστευόμαστε. Αυτός είναι ο Κύριος ο οποίος είναι ημερής μας, λέει ο λόγος. Είναι δικός μας Θεός. Είναι η κληρονομία μας και είμαστε η δικιά του κληρονομία. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, κάποιος μπορεί να πει γιατί ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις? Αφού τον εμπιστευόμαστε, αφού τον αγαπάμε, αφού τον θέλουμε. Γιατί επιτρέπει καταστάσεις? Για να ελεγχθεί η εμπιστοσύνη μας και η πίστη μας, αδελφοί. Αμήν. Πάει τώρα λοιπόν ένας καπετάνιος
θα προσληφθεί σε ένα καράβι. Ωραία. Και οι συστάσεις του είναι τέλειες. Τα λόγια που τον συνοδεύουν καταπληκτικά. Να, αλλά πρέπει να δοκιμαστεί. Και πού θα δοκιμαστεί, αδελφοί? Στα 3 μποφόρ της θάλασσας ή στα 7 και τα 8. Αμήν. Στα 7 και στα 8. Πώς θα πάρει το πλοίο, πώς θα το δέσει, πώς θα το βγάλει το λιμάνι. Και επειδή τα ξεδεύω πολύ, τα βλέπω αυτά. Βλέπω την ικανότητα αυτών των ανθρώπων. Και η ικανότητα τους φαίνεται στις δυσκολίες. Άρα επιτρέπω, Κύριος, προβλήματα για να μάθουμε τον εμπιστευόμαστε, αδελφοί. Να έχουμε υπομονή. Υπομονή να περιμένουμε. Να περιμένουμε. Να προσευχόμαστε. Να τον εξητάμε. Να διαβάζουμε τον λόγο και να λέμε: ο λόγος είναι δικός μου. Ναι και αμήν. Αυτό που λέει ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Πολλές φορές τα θέλουμε όλα τώρα, αλλά δεν δουλεύει έτσι ο Θεός, γιατί δεν θα φτιάχνει ποτέ ο χαρακτήρας μας. Και επιτρέπει καταστάσεις που ο λόγος μας λέει ότι αν βγούμε νικητές από αυτές, είμαστε καθαρότεροι από το χρυσάφι. Μέσα από αυτές τις περιστάσεις που ο Κύριος επιτρέπει να έλθουν, θέλει να εργαστεί εμπιστοσύνη και πίστη. Και να ξέρεις κάτι, ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να έρθει δοκιμασία που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Βλέπει τις αντοχές μας και επιτρέπει μέχρι αυτή την αντοχή να έρθει βαθμός δυσκολίας. Και μέσα στη δοκιμασία και στη δυσκολία που περνάμε, ο Κύριος είναι μαζί μας και μας ενισχύει και μας ευλογεί. Οι άγγελοι του είναι κύκλου γύρω μας, αδελφοί. Αμήν. Άρα μην φοβάσαι. Και αυτή η εμπιστοσύνη δεν πρέπει να βασίζεται στην ανθρώπινη μας λογική, στις ανθρώπινες συνειδητές εκτιμήσεις, αλλά σε μια συνέστηση ασφάλειας η οποία πρέπει να πηγάζει από την ανθρώπινη σιγουριά για την αξία του Θεού. Αμήν. Ο άνθρωπος προσπαθεί να περάσει τα εμπόδια των ανθρωπίνων συναισθημάτων, των σκέψεων, της ανθρώπινης ορθολογιστικής εκτίμησης των πραγμάτων και να εμπιστευτεί απόλυτα τον Κύριο. Αγωνίζεται και με τη χάρη του Θεού πρέπει να τα κατανικήσει όλα αυτά. Εμπιστοσύνη σημαίνει, υπό μία έννοια, η δέσμευση ενός ανθρώπου, καθώς δεσμεύεται πνευματικά με τον Κύριο, ενώνεται μαζί του σε μία ανώτερη σχέση που είναι γεμάτη από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Αμήν. Από το φως της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Πώς νιώθουμε αυτό το φως της παρουσίας του Θεού, αδελφοί? Πώς νιώθουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή, την καρδιά μας? Ας αφήσουμε τον Θεό να έρθει περισσότερο. Και ο Κύριος θα έρθει περισσότερο καθώς θα δει την πίστη μας και την εμπιστοσύνη μας. Την εμπιστοσύνη μας. Όταν δει ότι η λογική μας δεν συμβαδίζει με την κοινή ανθρώπινη λογική, αλλά η λογική μας συμβαδίζει με την πνευματική λογική. Αμήν. Η λογική μας, η ανθρώπινη, συνήθως δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Η πνευματική λογική όμως έχει και πίστη και εμπιστοσύνη, αδελφοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το ερμηνεύσουμε σωστά στην ψυχή και το πνεύμα μας με βάση αυτά που μπορεί και θέλει να κάνει ο Κύριος. Αμήν. Το ότι έχεις γεννηθεί είναι ένα θαύμα. Το ότι ζούμε και υπάρχουμε είναι ένα θαύμα. Κοιτάξτε, ενώ η γη τρέχει γύρω από τον ήλιο και γύρω από τον εαυτό της με χιλιόμετρα ταχύτητας, εμείς ούτε το καταλαβαίνουμε και είμαστε σταθεροί λόγω της βαρύτητας. Κοιτάξτε πόσο δύναμη έχει ο Κύριος να συγκρατά πάντα. Θεμελίωσε τα πάντα. Η γη λέει πού στέκεται. Πού? Στο μηδέν.
Ένα τόσο βαρύ πράγμα

0: να διαβάζουμε τον Λόγο περισσότερο και αυτό που θα διαβάζουμε να το κάνουμε δικό μας, να το ζούμε. Την ώρα που έχεις ένα πρόβλημα, διάβασε το πρόβλημά σου μέσα στη γραφή. Τι έκανε ο βιβλικός ήρωας, τι έκανε ο Κύριος στον βιβλικό ήρωα που είχε το συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίσει εκείνη τη στιγμή. Μπες στην προσευχή. Άνοιξε την καρδιά στον Θεό. Θες να κλάψεις, κλάψε. Θέλεις να συντριφτείς, συντρίψου. Αλλά μέσα στην προσευχή νιώσε νικητής. Με εμπιστοσύνη και πίστη στον Θεό. Αμήν, γιατί την ώρα της προσευχής θα πάρεις τη νίκη. Εάν δεν νικήσουμε πρώτα στο πνευματικό πεδίο, δεν μπορεί να νικηθεί τίποτα και στο φυσικό πεδίο. Πρώτα πρέπει να νικήσουμε στο πνευματικό πεδίο, στην άλλη σφαίρα, και μετά να νικήσουμε στην φυσική σφαίρα. Άρα δεν νικήσουμε πρώτα το πρόβλημά μας στην προσευχή, στην πνευματική σφαίρα, δεν θα το νικήσουμε ούτε στην φυσική ποτέ. Είμαι κατανοητός. Αμήν. Άρα η προσευχή θα είναι μια δύναμη πίστης και εμπιστοσύνης. Κύριε, το έχεις πάρει και σε ευχαριστώ. Είμαι ελεύθερος. Και όταν τελειώσει η προσευχή και βλέπουμε μπροστά το πρόβλημα, να μην μας καταβάλει η επιστία, αλλά να λέμε ο Κύριος το έχει πάρει. Και αυτό θα φέρει και στο δικό μας κυριολεκτικό χρόνο την επίλυση και την ευλογία. Γιατί ο Κύριος δεν έχει χρόνο, αδελφοί. Το έκανε τώρα, έχει τελειώσει, αλλά άλλο χρόνο έχει η άλλη πνευματική σφαίρα και άλλον χρόνο. Καταρχήν δεν έχει χρόνο, θέλω να με καταλάβετε έτσι. Μιλάω έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό το οποίο θέλω να πω. Δεν έχει χρόνο η πνευματική σφαίρα, αλλά άλλη ροή έχει, να το πω καλύτερα, η πνευματική σφαίρα και άλλη ροή χρόνου η φυσική σφαίρα. Ενώ έχει δοθεί στην πνευματική σφαίρα η ευλογία, εμείς ίσως την πάρουμε στο δικό μας χρόνο, κυριολεκτικά, λίγο αργότερα. Αλλά έχει ήδη δοθεί. Αμήν. Πόσες μέρες προσευχόταν τον Δανιήλ? 21 μέρες. Πότε του είχε απαντήσει ο Κύριος? Από την πρώτη μέρα άκουσα, λέει, την προσευχή σου και έστειλα την απάντηση. Γιατί την πήρε ο Δανιήλ? Γιατί γινόταν μάχη πνευματική με τους δαίμονες που ήταν εκεί πέρα στην χώρα που ήταν ο Δανιήλ. Ενώ δόθηκε απάντηση, η νίκη, ο θρίαμβος, από την πρώτη στιγμή έπρεπε να περάσουν 21 ανθρώπινες, φυσικές, γήινες ημέρες για να έρθει στον άνθρωπο η απάντηση, γιατί γινόταν μια μάχη στην σφαίρα του πνεύματος. Τελικά ήρθε. Αμήν. Βλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπομονή, να ζούμε τη μελέτη, να ζούμε τον λόγο, να προσευχόμαστε με πίστη και δύναμη, αδελφοί. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτέρα Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Δευτέρα Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο. Και ο Αχιτόφελ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Ας διαλέξω τώρα 12.000 άνδρες και καθώς σηκωθώ, να καταδιώξω πίσω από το Δαβίδ τη νύχτα. Και θα πέσω επάνω του, καθώς είναι αποκαμωμένος και εξασθενημένος στα χέρια, και θα τον κατατρομάξω. Και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του θα φύγει και θα πατάξω το βασιλιά μοναχό του. Και θα σου επιστρέψω ολόκληρο το λαό. Επειδή ο άνδρας που ζητάς είναι σαν να επέστρεφαν όλοι. Και ολόκληρος ο λαός θα είναι με ειρήνη». Και ο λόγος άρεσε στον Αβεσσαλόμ και σε όλους τους πρεσβύτερους του Ισραήλ. Τότε ο Αβεσσαλόμ είπε, «Κάλεσε τώρα και τον Χουσαΐ τον αρχίτη και ας ακούσουμε τι λέει και αυτός». Και όταν ο Χουσαΐ μπήκε στον Αβεσσαλόμ, ο Αβεσσαλόμ του είπε λέγοντας, «Ο Αχιτόφελ μίλησε με τούτο τον τρόπο. Πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με το λόγο του ή όχι. Μίλησε κι εσύ». Και ο Χουσαΐ είπε στον Αβεσσαλόμ, «Δεν είναι καλή η συμβουλή που έδωσε αυτή τη φορά ο Αχιτόφελ». Και ο Χουσαΐ είπε, «Εσύ ξέρεις τον πατέρα σου και τους άνδρες του ότι είναι δυνατή και καταπικραμένη στη ψυχή, σαν μια αρκούδα που στερήθηκε τα παιδιά της στην πεδιάδα. Και ο πατέρας σου είναι άνδρας πολεμιστής και δεν θα μείνει τη νύχτα με το λαό. Να, τώρα είναι κρυμμένο σε κάποιο λάκκο ή σε κάποιον άλλο τόπο. Και αν κάποιοι από αυτούς πέσουν στην αρχή, καθένας που θα τα ακούσει θα πει, θράψη έγινε στο λαό που ακολουθεί τον Αβεσσαλόμ. Τότε και ο Ανδρείος, που η καρδιά του είναι σαν την καρδιά του λιονταριού, θα νεκρωθεί ολοκληρωτικά. Επειδή ολόκληρος ο Ισραήλ γνωρίζει ότι ο πατέρας σου είναι δυνατός και οι άνδρες που είναι μαζί του είναι άνδρες δύναμης. Για όλα αυτά εγώ συμβουλεύω να συγκεντρωθεί κοντά σου ολόκληρος ο Ισραήλ από τη Δάν μέχρι την Βυρσαβέ, σαν την Άμμο που είναι κοντά στη θάλασσα κατά το πλήθος, και να πας προσωπικά να πολεμήσεις. Έτσι θα επιτεθούμε εναντίον του σε όποιο τόπο βρεθεί. Θα πέσουμε πάνω του όπως η δρόσος πέφτει πάνω στη γη, ώστε από αυτόν και από όλους τους ανθρώπους που είναι μαζί του δεν θα μείνει ούτε ένας. Και αν καταφύγει σε κάποια πόλη, τότε ολόκληρος ο Ισραήλ θα φέρει ενάντια στην πόλη εκείνη σχοινιά και θα τη σύρουμε μέχρι το χήμαρο, ώστε να μην μείνει εκεί ούτε ένα πετραδάκι». Είπε ο Αβεσσαλόμ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, «Καλύτερη είναι η συμβουλή του Χουσαΐ του Αρχίτη από τη συμβουλή του Αχιτόφελ». Επειδή ο Κύριος διέταξε να διαλύσει την καλή συμβουλή του Αχιτόφελ για να επιφέρει ο Κύριος το κακό επάνω στον Αβεσσαλόμ. Και ο Χουσαΐ είπε στο Σαδόκ και στον Αβιάθαρ τους ιερείς, «Έτσι και έτσι συμβούλευσε ο Αχιτόφελ τον Αβεσσαλόμ και τους πρεσβύτερους του Ισραήλ, και έτσι και έτσι συμβούλευσα εγώ. Τώρα λοιπόν, στείλτε γρήγορα και αναγγείλατε στο Δαβίδ, λέγοντας, μη μείνεις αυτή τη νύχτα στις πεδιάδες της ερήμου, αλλά σπεύσε να διαπεράσεις, για να μην καταβροχθιστεί ο βασιλιάς και ολόκληρος ο λαός που είναι μαζί του». Και ο Ιωνάθαν και ο Αχιμάς στέκονταν κοντά στην Εν Ρογίλ, επειδή δεν τολμούσαν να φανούν ότι έμπαιναν στην πόλη. Και πήγε μια κοπελίτσα και τους ανήγγειλε το πράγμα, και εκείνοι πήγαν και το ανήγγειλαν στο βασιλιά Δαβίδ. Ένας νέος όμως, βλέποντάς τους, το ανήγγειλε στον Αβεσσαλόμ. Όμως και οι δύο πήγαν γρήγορα και μπήκαν στο σπίτι κάποιου στη Βαουρίμ, που είχε ένα πηγάδι στην αυλή του, και κατέβηκαν εκεί. Και η γυναίκα, παίρνοντας ένα κάλυμα, το άπλωσε πάνω στο στόμιο του πηγαδιού και έχισε πάνω του κοπανισμένο σιτάρι, ώστε δεν έγινε γνωστό το πράγμα. Και καθώς ήρθαν οι δούλοι του Αβεσσαλόμ στο σπίτι, στη γυναίκα, είπαν, «Πού είναι ο Αχιμάς και ο Ιωνάθαν?» Και η γυναίκα τους είπε, «Διάβηκαν το ριάκι του νερού». Και αφού τους αναζήτησαν και δεν τους βρήκαν, γύρισαν στην Ιερουσαλήμ. Και όταν εκείνοι αναχώρησαν, ανέβηκαν από το πηγάδι και πήγαν και ανήγγυλαν στο βασιλιά Δαβίδ και είπαν στο Δαβίδ «Σηκωθείτε και διαπεράστε γρήγορα το νερό, επειδή έτσι συμβούλευσε εναντίον σας ο Αχιτόφελ». Τότε ο Δαβίδ σηκώθηκε και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του και διάβηκαν τον Ιορδάνη. Μέχρι το χάραμα της ημέρας δεν έλειψε ούτε ένας από αυτούς που δεν διάβηκε τον Ιορδάνη. Και ο Αχιτόφελ, βλέποντας ότι δεν εκτελέστηκε η συμβουλή του, σαμάρωσε το γαϊδούρι του και αφού σηκώθηκε αναχώρησε στο σπίτι του, στην πόλη του. Και αφού διέταξε τις υποθέσεις της οικογένειάς του, κρεμάστηκε και πέθανε και θάφτηκε στο τάφο του πατέρα του. Και ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ. Ο δε Αβεσσαλόμ διάβηκε τον Ιορδάνη, αυτός και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ μαζί του. Και ο Αβεσσαλόμ έκανε αρχιστράτηγο τον Αμασά, αντί του Ιωάβ. Και ο Αμασά ήταν γιος άνδρα Ισραηλίτη, ο οποίος ονομαζόταν Ιθρά, που είχε μπει μέσα στην Αβιγαία, τη θυγατέρα του Νάας, αδελφή της Ερουίας, της μητέρας του Ιωάβ. Και ο Ισραήλ και ο Αβεσσαλόμ στρατοπέδευσαν στη Γαλάδ. Και όταν ο Δαβίδ ήρθε στη Μαχαναΐμ, ο Σοβί, ο γιος του Νάας, από τη Ραβά, από τους γιους Αμμών, και ο Μαχίρ, ο γιος του Αμιήλ, από τη Λοδεβάρ, και ο Βαρζελαΐ, ο Γαλααδίτης, από τη Ρογελίμ, έφεραν στο Δαβίδ και στο λαό που ήταν μαζί του, κρεβάτια και λεκάνες και πύληνα σκεύη και σιτάρι και κριθάρι και αλεύρι και φρυγανισμένο σιτάρι και κουκιά και φακί και φρυγανισμένα όσπρια και μέλι και βούτυρο και πρόβατα και τυριά βοδινά για να φάνε. Επειδή είπαν «Ο λαός είναι πεινασμένος και εξασθενημένος και διψασμένος μέσα στην έρημο». Δευτέρα Σαμουήλ, 18ο κεφάλαιο. Και ο Δαβίδ μέτρησε το λαό που ήταν μαζί του και διόρισε χιλίαρχους και εκατόνταρχους. Και ο Δαβίδ έστειλε το λαό, 1/3 υπό τις διαταγές του Ιωάβ και 1/3 υπό τις διαταγές του Αβισέ, γιου της Σερουίας, του αδελφού του Ιωάβ, και 1/3 υπό τις διαταγές του Ιταΐ, του Γετθαίου. Και ο βασιλιάς είπε στο λαό, «Θα βγω βέβαια και εγώ μαζί σας». Ο λαός όμως απάντησε, «Δεν θα βγεις, επειδή αν τραπούμε σε φυγή δεν τους μέλει για μας, ούτε αν πεθάνουν οι μισοί από μας δεν τους μέλει αυτούς για μας, επειδή εσύ τώρα είσαι σαν 10.000 από μας. Γι' αυτό είναι καλύτερο τώρα να είσαι βοηθός μας από την πόλη». Και ο βασιλιάς τους είπε, «Θα κάνω ό,τι σας φαίνεται καλό». Και ο βασιλιάς στάθηκε στο πλάι της πύλης. Και ολόκληρος ο λαός έβγαινε κατά εκατοντάδες και κατά χιλιάδες. Και ο βασιλιάς πρόσταξε στον Ιωάβ και στον Αβισέ και στον Ιταΐ λέγοντας, «Να μου σώσετε το νέο, τον Αβεσσαλόμ». Και το άκουσε ολόκληρος ο λαός, καθώς ο βασιλιάς πρόσταζε σε όλους τους άρχοντες υπέρ του Αβεσσαλόμ. Ολόκληρος λοιπόν ο λαός βγήκε στο πεδίο ενάντια στον Ισραήλ. Και η μάχη έγινε στο δάσος Εφραήμ. Και εκεί κατατροπώθηκε ο λαός Ισραήλ από τους δούλους του Δαβίδ. Και έγινε εκεί την ημέρα εκείνη μεγάλη θράψη, από 20.000. Επειδή η μάχη έγινε εκεί διεσπαρμένη επάνω στο πρόσωπο ολόκληρου του τόπου. Και το δάσος κατέφαγε περισσότερο λαό παρά όσον κατέφαγε η μάχαιρα εκείνη την ημέρα. Και ο Αβεσσαλόμ συνάντησε τους δούλους του Δαβίδ. Και ο Αβεσσαλόμ καθόταν σε ένα μουλάρι. Και το μουλάρι μπήκε κάτω από τους πυκνούς κλάδους μιας μεγάλης βελανιδιάς και το κεφάλι του πιάστηκε στη βελανιδιά και κρεμάστηκε ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ενώ το μουλάρι διαπέρασε κάτω από αυτόν. Βλέποντας δε κάποιος άνδρας, το ανήγγειλε στον Ιωάβ και είπε «Δες, είδα τον Αβεσσαλόμ να κρέμεται σε μία βελανιδιά». Και ο Ιωάβ είπε στον άνδρα εκείνο που του το ανήγγειλε «Και λοιπόν είδες, και γιατί αφού χτυπώντας τον δεν τον έριχνες εκεί στη γη, βέβαια θα σου δίνα 10 σύκλους ασήμι και μία ζώνη». Και ο άνδρας είπε στον Ιωάβ και 1000 σίκλια σήμια μου μετριόνταν στην παλάμη μου, δεν θα έβαζα το χέρι μου επάνω στο γιο του βασιλιά. Επειδή σε επίκον όλων μας ο βασιλιάς πρόσταξε σε σένα και στον Αβυσσέ και στον Ιταΐ, λέγοντας «Φυλαχθείτε, μην αγγίξει κανένας τον νέο, τον Αβεσσαλόμ». Αλλά κι αν έπρατα δόλια ενάντια στη ζωή μου, τίποτε δεν κρύβεται από το βασιλιά. Και εσύ θα στεκώσουν ενάντιος. Τότε ο Ιωάβ είπε «Δεν πρέπει να χρονοτριβώ μαζί σου». Και παίρνοντας στο χέρι του 3 βέλη, τα διαπέρασε μέσα στην καρδιά του Αβεσσαλόμ, ενώ ακόμη ζούσε στο μέσον της Βελανιδιάς. Και αφού τον περικύκλωσαν 10 νέοι, εκείνοι που βάσταζαν τα όπλα του Ιωάβ, πάταξαν τον Αβεσσαλόμ και το θανάτωσαν. Και ο Ιωάβ σάλπισε με τη σάλπιγγα, και ο λαός γύρισε από τον ακαταδιώκη πίσω από τον Ισραήλ, επειδή ο Ιωάβ αναχέτησε το λαό. Και παίρνοντας τον Αβεσσαλόμ, τον έριξαν σε ένα μεγάλο λάκκο μέσα στο δάσος και έστησαν επάνω του ένα υπερβολικά μεγάλο σωρό από πέτρες. Και ολόκληρος ο Ισραήλ έφυγε καθένας στη σκηνή του. Και όταν ο Αβεσσαλόμ ζούσε ακόμα, είχε πάρει και είχε στήσει για τον εαυτό του μία στήλη εκείνη στην κοιλάδα του βασιλιά, επειδή είχε πει «Δεν έχω γιο για να διατηρεί τη μνήμη του ονόματός μου» και αποκάλυψε τη στήλη με το δικό του όνομα. Και μέχρι τη σημερινή μέρα αποκαλείται «Η στήλη του Αβεσσαλόμ». Τότε ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε «Ας τρέξω τώρα και ας φέρω αγγελίες στο βασιλιά, ότι ο Κύριος τον εκδίκασε από τα χέρια των εχθρών του». Και ο Ιωάβ του είπε «Δεν θα είσαι αγγελιαφόρος αυτή την ημέρα, αλλά σε άλλη ημέρα θα φέρεις αγγελίες. Σε αυτή την ημέρα δεν θα φέρεις αγγελίες, επειδή πέθανε ο γιος του βασιλιά». Τότε ο Ιωάβ είπε στο Χουσεΐ «Πήγαινε, ανάγγειλε στο βασιλιά όσα είδες». Και ο Χουσεΐ προσκύνησε τον Ιωάβ και έτρεξε. Τότε ο Αχιμάς, ο γιος του Σαδόκ, είπε ξανά στον Ιωάβ «Αλλά ό,τι κι αν είναι, ας τρέξω κι εγώ παρακαλώ πίσω από τον Χουσεΐ». Και ο Ιωάβ είπε «Γιατί θέλεις να τρέξεις, παιδί μου, ενώ δεν έχεις κατάλληλες αγγελίες». «Αλλά ό,τι κι αν είναι», είπε, «ας τρέξω». Τότε του είπε «Τρέχε». Και έτρεξε ο Αχιμάς από το δρόμο της πεδιάδας και πέρασε τον Χουσεΐ. Και ο Δαβίδ καθόταν ανάμεσα στις 2 πύλες. Και ανέβηκε ο σκοπός στο δώμα της πύλης, επάνω στο τείχος, και υψώνοντας τα μάτια του, είδε και ξαφνού ένας άνθρωπος που έτρεχε μόνος. Και αναβόησε ο σκοπός και το ανήγγειλε στο βασιλιά. Και ο βασιλιάς είπε, «Αν είναι μόνος, έχει στο στόμα του αγγελίες». Και ερχόταν προχωρώντας και πλησίαζε. Και ο σκοπός είδε ένα άλλο άνθρωπο να τρέχει. Και αναβόησε ο σκοπός προς το θυρωρό και είπε «Δες, ένας άλλος άνθρωπος που τρέχει μόνος». Και ο βασιλιάς είπε «Και αυτός αγγελιαφόρος είναι». Και ο σκοπός είπε «Το τρέξιμο του πρώτου μου φαίνεται σαν το τρέξιμο του Αχιμάς, γιου του Σαδόκ». Και ο βασιλιάς είπε «Είναι καλός άνθρωπος αυτός και έρχεται με αγαθές αγγελίες». Και ο Αχιμάς βόησε και είπε στο βασιλιά «Χαίρε» και προσκύνησε το βασιλιά με το πρόσωπό του μέχρι το έδαφος. Και είπε «Ευλογητός ο Κύριος ο Θεός σου που παρέδωσε τους ανθρώπους εκείνους που σήκωσαν το χέρι τους ενάντια στον Κύριό μου το βασιλιά». Και ο βασιλιάς είπε «Υγιένει ο νέος ο Αβεσσαλόμ». Και ο Αχιμάς απάντησε «Όταν ο Ιωάβ έστειλε το δούλο του βασιλιά και εμένα το δούλο σου, είδα το μεγάλο θόρυβο, όμως δεν ήξερα τι ήταν». Και ο βασιλιάς είπε «Γύρνα, στάσου εκεί». Και γύρισε και στάθηκε. Και να, ήρθε ο Χουσεΐ και είπε ο Χουσεΐ «Αγγελίες, κύριε μου βασιλιά, επειδή ο Κύριος σε εκδίκασε αυτή την ημέρα από το χέρι όλων εκείνων που επαναστάτησαν σε σένα». Και ο βασιλιάς είπε στο Χουσεΐ «Υγιένει ο νέος, ο Αβεσσαλόμ». Και ο Χουσεΐ απάντησε ήθε οι εχθροί του Κυρίου μου του βασιλιά και όλοι εκείνοι που επαναστατούν σε σένα για κακό να γίνουν όπως εκείνος ο νέος». Και ο βασιλιάς ταράχτηκε και ανέβηκε στο υπερό της πύλης και έκλαψε. Και νοβάθιζε, έλεγε ως εξής: «Γιέ μου Αβεσσαλόμ, γιέ μου Αβεσσαλόμ, ήθε να πεθαίνα εγώ αντί για σένα, Αβεσσαλόμ, γιέ μου, γιέ μου». Ιερεμίας 23ο κεφάλαιο. «Αλίμονος τους ποιμένες, αυτούς που φθείρουν και διασκορπίζουν τα πρόβατα της βοσκής μου», λέει ο Κύριος. «Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ενάντια στους ποιμένες που ποιμένουν το λαό μου. Εσείς διασκορπίσατε τα πρόβατά μου και τα αποδιώξατε και δεν τα επισκεφθήκατε. Δέστε, εγώ θα επισκεφθώ επάνω σε εσάς την κακία των έργων σας», λέει ο Κύριος. «Και εγώ θα συγκεντρώσω το υπόλοιπο των προβάτων μου από όλους τους τόπους όπου τα έδιωξα και θα τα επαναφέρω πάλι στις βοσκές τους και θα καρποφορήσουν και θα πληθύνουν. Και θα καταστήσω επάνω τους ποιμένες και θα τα ποιμένουν και δεν θα φοβηθούν πλέον, ούτε θα τρομάξουν, ούτε θα εκλείψουν», λέει ο Κύριος. «Δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και θα ανηγύρω στο Δαβίδ ένα δίκαιο βλαστό, και βασιλιάς θα βασιλεύσει και θα ευημερήσει και θα εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επάνω στη γη. Και στις ημέρες του ο Ιούδας θα σωθεί και ο Ισραήλ θα κατοικήσει με ασφάλεια. Και τούτο είναι το όνομά του με το οποίο θα ονομαστεί: ο Κύριος η δικαιοσύνη μας». «Γι' αυτό δέστε, έρχονται οι μέρες», λέει ο Κύριος, «και δεν θα πούν πλέον: ζει ο Κύριος που ανέβασε τους γιους Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, αλλά ζει ο Κύριος που ανέβασε και έφερε το σπέρμα του οίκου Ισραήλ από τη γη του Βορρά και από όλους τους τόπους όπου τους είχα διώξει, και θα κατοικήσουν στη γη τους. Εξαιτίας των προφητών η καρδιά μου συντρίβεται μέσα μου. Όλα τα κοκαλά μου σαλεύονται. Είμαι σαν άνθρωπος που μεθάει και σαν άνθρωπος που είναι επηρεασμένος από κρασί εξαιτίας του Κυρίου και εξαιτίας των λόγων της αγιότητάς του. Επειδή η γη είναι γεμάτη από μυχούς, επειδή εξαιτίας του όρκου η γη πενθεί. Ξεράθηκαν οι βοσκές της ερήμου και ο δρόμος τους έγινε πονηρός και η δύναμή τους άδικη. Επειδή και ο προφήτης και ο ιερέας μολύνθηκαν. Ναι, στον οίκο μου βρήκα τις ασέβειές τους. Γι' αυτό ο δρόμος τους θα είναι σε αυτούς σαν γλίστριμα μέσα στο σκοτάδι και θα τους σπρώξουν και θα πέσουν μέσα σε αυτόν. Επειδή θα φέρω επάνω τους κακό στο χρόνο της επίσκεψής τους», λέει ο Κύριος. «Είδαμεν αφροσύνη στους προφήτες της Αμάριας. Προφήτευσαν διαμέσου του Βάαλ και πλανούσαν το λαό μου τον Ισραήλ. Αλλά στους προφήτες της Ιερουσαλήμ είδα φρίκη. Μιχεύουν και περπατούν μέσα σε ψέμα και ενισχύουν τα χέρια των κακούργων, ώστε κανένας δεν επιστρέφει από την κακία του. Όλοι αυτοί είναι σε μένα σαν τα Σόδωμα και οι κάτοικοί της σαν τα Γόμορα. Γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων ενάντια στους προφήτες: δέστε, εγώ θα τους δώσω αψύνθη για ψωμί και θα τους ποτίσω νερό χολής, επειδή από τους προφήτες της Ιερουσαλήμ βγήκε μολυσμός σε ολόκληρο τον τόπο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: μην ακούτε τα λόγια των προφητών, αυτών που προφητεύουν σε σας. Αυτοί σας κάνουν μάταιους. Μιλούν οράσεις από την καρδιά τους, όχι από το στόμα του Κυρίου. Λένε πάντοτε σε αυτούς που με καταφρονούν: ο Κύριος είπε, η ειρήνη θα είναι σε εσάς. Λένε σε καθέναν που περπατάει σύμφωνα με τις ορέξεις της καρδιάς του: δεν θα έρθει επάνω σας κακό. Επειδή ποιος παραστάθηκε στη βουλή του Κυρίου και είδε και άκουσε το λόγο του? Ποιος πρόσεξε στο λόγο του και άκουσε? Δέστε, ανεμοστρόβιλος βγήκε από τον Κύριο με ορμή, και ο ορμητικός ανεμοστρόβιλος θα εξορμήσει ενάντια στο κεφάλι των

0: Εγώ, λέει ο Κύριος, και όχι Θεός που βρίσκομαι μακριά σας. Μπορεί κάποιος να κρυφτεί σε κρυφούς τόπους και εγώ να μην το δω, λέει ο Κύριος. Δε γεμίζω εγώ τον ουρανό και τη γη, λέει ο Κύριος. Άκουσα τι λένε οι προφήτες που προφητεύουν ψέμα στο όνομά μου, λέγοντας «Είδα όνειρο, είδα όνειρο». Μέχρι πότε θα είναι αυτό στην καρδιά των προφητών που προφητεύουν ψέμα? Ναι, προφητεύουν τις απάτες της καρδιάς τους, οι οποίοι στοχάζονται να κάνουν το λαό μου να ξεχάσει το όνομά μου με τα όνειρά τους που διηγούνται καθένας στον πλησίον του, όπως οι πατέρες τους ξέχασαν το όνομά μου χάριν του Βάαλ. Ο προφήτης, στον οποίο υπάρχει ένα όνειρο, ας διηγηθεί το όνειρο. Και εκείνος στον οποίο υπάρχει ο λόγος μου, ας μιλήσει το λόγο μου με αλήθεια. Τι είναι το άχυρο απέναντι στο σιτάρι, λέει ο Κύριος. Δεν είναι ο λόγος μου σαν φωτιά, λέει ο Κύριος. Και σαν σφυρί που κατασυντρίβει το βράχο. Γι' αυτό, δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες, λέει ο Κύριος, που κλέβουν τα λόγια μου, καθένας από τον πλησίον του. Δέστε, εγώ είμαι ενάντια στους προφήτες, λέει ο Κύριος, που κινούν τις γλώσσες τους και λένε «Αυτός λέει». Δέστε, εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που προφητεύουν ψεύτικα όνειρα, λέει ο Κύριος, που τα διηγούνται και πλανούν το λαό μου με τα ψέματά τους και με την αφροσύνη τους. Ενώ δεν τους έστειλα εγώ ούτε τους πρόσταξα. Γι' αυτό καθόλου δεν θα ωφελήσουν αυτό το λαό, λέει ο Κύριος. Και αν αυτός ο λαός ή ο προφήτης ή ο ιερέας σε ρωτήσουν λέγοντας «Ποιο είναι το φορτίο του Κυρίου?», τότε θα τους πεις «Τι είναι το φορτίο?». «Σίγουρα θα σας εγκαταλείψω», λέει ο Κύριος. Και τον προφήτη και τον ιερέα και το λαό που θα πει «Το φορτίο του Κυρίου, εγώ θα επισκεφθώ με κρίση εκείνον τον άνθρωπο και την οικογένειά του». Έτσι θα πείτε καθένας στον πλησίον του και καθένας στον αδελφό του. Τι απάντησε ο Κύριος και τι μίλησε ο Κύριος? Και δεν θα αναφέρεται στο εξής το φορτίο του Κυρίου, δεδομένου ότι το φορτίο θα είναι σε καθέναν ο λόγος του, επειδή διαστρέψατε τα λόγια του ζωντανού Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού μας. Έτσι θα πεις στον προφήτη «Τι σου απάντησε ο Κύριος» και «Τι μίλησε ο Κύριος». Αλλά επειδή λέτε «Το φορτίο του Κυρίου», γι' αυτό έτσι λέει ο Κύριος. Επειδή λέτε αυτό το λόγο «Το φορτίο του Κυρίου», ενώ εγώ απέστειλα προς εσάς λέγοντας «Δεν θα λέτε το φορτίο του Κυρίου», γι' αυτό δέστε, εγώ θα σας ξεχάσω ολοκληρωτικά και θα σας απορρίψω από το πρόσωπό μου και την πόλη που έδωσα σε εσάς και στους πατέρες σας. Και θα φέρω επάνω σας αιώνιο όνειδος και αιώνια ντροπή που δεν θα ξεχαστεί.
1: Προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 7. Αυτός ο Μελχισεδέκ ήταν βασιλιάς της Σαλήμ και ιερέας του ύψιστου Θεού. Συνάντησε και ευλόγησε τον Αβραάμ που επέστρεφε από την νικηφόρα μάχη κατά των βασιλέων και ο Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Μελχισεδέκ αρχικά σήμαινε βασιλιάς της δικαιοσύνης και έπειτα βασιλιάς της Σαλήμ, δηλαδή βασιλιάς της ειρήνης. Κανείς δεν ξέρει τον πατέρα ή τη μητέρα του ή το γενεαλογικό του δέντρο, ούτε πότε γεννήθηκε ή πότε πέθανε. Παραμένει λοιπόν ο Μελχισεδέκ παντοτινά ιερέας, μοιάζοντας έτσι με τον Υιό του Θεού. Σκεφτείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Μελχισεδέκ, ώστε ο προπάτορας μας Αβραάμ του έδωσε το 1/10 από τα λάφυρα. Και οι απόγονοι του Λεβί, που γίνονται ιερείς, έχουν εντολή σύμφωνα με τον νόμο να παίρνουν το 1/10 από τη σοδιά του λαού, δηλαδή από τους ομοεθνείς τους, μολονότι και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ. Ο Μελχισεδέκ όμως, χωρίς να είναι απόγονος του Λεβί, πήρε το 1/10 από τον Αβραάμ και ευλόγησε αυτόν στον οποίον ο Θεός έδωσε τις επαγγελίες. Αναντήρητα, αυτός που ευλογεί είναι ανώτερος από αυτόν που ευλογείται. Και ενώ οι Λεβίτες που συγκεντρώνουν την δεκάτη είναι κοινοί θνητοί, ο Μελχισεδέκ, όπως μαρτυρούν οι γραφές, ζει. Θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείς πως δίνοντας ο Αβραάμ

0: Αβραάμ το 1/10, έδωσε τη δεκάτη και ο Λεβί, αυτός δηλαδή που πήρε την εντολή να την εισπρατεί. Δεν ήταν βέβαια γεννημένος ακόμη, ήταν όμως στο σώμα του προπάτορά του Αβραάμ, όταν ο Μελχισεδέκ τον συνάντησε. Αν η Λεβιτική ιεροσύνη οδηγούσε στην τελειότητα, γιατί από τον νόμο αυτή η ιεροσύνη δόθηκε στο λαό, ποια ανάγκη υπήρχε να εμφανιστεί νέο είδος ιεροσύνης από τη γενιά του Μελχισεδέκ? Δεν αρκούσε η ιεροσύνη από τη γενιά του Ααρών? Όταν όμως αλλάζει ο φορέας της ιεροσύνης, τότε αναγκαστικά αλλάζει και ο νόμος. Ο Κύριός μας, για τον οποίο λέγονται τα παραπάνω, ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία κανείς δεν υπηρέτησε το θυσιαστήριο. Όλοι ξέρουμε πως γεννήθηκε από τη φυλή του Ιούδα, για την οποία ο Μωυσής δεν έκανε καθόλου λόγο για ιεροσύνη. Αυτό γίνεται ακόμη σαφέστερο. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερέας, όμοιος με το Μελχισεδέκ, όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρώπινου νόμου, αλλά με την δύναμη που δίνει η ζωή δίχως τελειωμό. Όπως μαρτυρεί η Γραφή, «Εσύ είσαι ιερέας για πάντα, σαν τον Μελχισεδέκ». Οι παλιές διατάξεις λοιπόν καταργούνται, γιατί ήταν ανίσχυρες και άχρηστες, αφού ο νόμος δεν οδήγησε τίποτα στην τελειότητα. Προσφέρεται όμως μια καλύτερη ελπίδα, με την οποία μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό. Επιπλέον, ο Ιησούς έγινε και εγγυητής ανώτερης διαθήκης, αφού στην περίπτωσή του έχουμε όρκο του Θεού. Γιατί ενώ οι ιερείς γίνονται χωρίς όρκο από μέρους του Θεού, στην περίπτωσή του έχουμε όρκο με τα λόγια που απευθύνονται σε Αυτόν. «Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα θετήσει τον όρκο του. Εσύ είσαι ιερέας αιώνιος». Και ενώ οι άλλοι ιερείς ήταν πολλοί, γιατί ο θάνατός τους εμπόδιζε να παραμένουν αιώνια, ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιώνιος, έχει ιεροσύνη που δεν μεταβιβάζεται. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσον αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς. Τέτοιου είδους λοιπόν αρχιερέας μας χρειαζόταν. Άγιος, άκακος, αψεγάδιαστος, χωρίς σχέση με την ανθρώπινη αμαρτία, ο οποίος ανέβηκε πάνω από τα ουράνια. Αυτός δεν έχει ανάγκη, όπως οι άλλοι αρχιερείς, να προσφέρει καθημερινά θυσίες, πρώτα για τις δικές του αμαρτίες και ύστερα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκανε μια για πάντα, προσφέροντας τον ίδιο τον εαυτό του. Ο νόμος εγκαθιστά αρχιερείς ανθρώπους με ατέλειες. Τα λόγια όμως του όρκου, ο οποίος δόθηκε μετά τον νόμο, εγκαθιστούν αιώνια τον Υιό που είναι τέλειος. Προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 8. Το βασικό στοιχείο των όσων είπαμε είναι πως εμείς έχουμε αρχιερέα τέτοιον που ανέβηκε στα ουράνια και κάθεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού. Ως αρχιερέας υπηρετεί στα Άγια των Αγίων και στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, την οποία δεν έστησε άνθρωπος αλλά ο Θεός. Κάθε αρχιερέας εγκαθίσταται για να προσφέρει στο Θεό δώρα και θυσίες. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει και αυτός κάτι να προσφέρει. Αν βέβαια ο Χριστός ήταν κάτω στη γη, δεν θα ήταν καν ιερέας, αφού υπάρχουν ιερείς που προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο τα δώρα. Η λατρεία που προσφέρουν οι ιερείς είναι απεικόνιση και σκιά της επουράνιας λατρείας, σύμφωνα με την εντολή που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή όταν θα έστεινε τη σκηνή. «Πρόσεξε», του είπε ο Θεός, «να τα κάνεις όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου υποδείχθηκε πάνω στο βουνό». Τώρα όμως η υπηρεσία που ανέλαβε ο Ιησούς είναι τόσο ανώτερη από τη δική τους, όσο ανώτερη είναι και η Διαθήκη για την οποία μεσητεύει και η οποία βασίζεται σε ανώτερες υποσχέσεις. Αν η πρώτη εκείνη Διαθήκη ήταν τέλεια, δεν θα υπήρχε ανάγκη για δεύτερη. Γιατί ο Θεός στη Γραφή κατηγορεί τους Ισραηλίτες λέγοντας «Να, έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα συνάψω καινούρια Διαθήκη με το λαό του Ισραήλ και το λαό του Ιούδα, που δεν θα είναι όμοια με τη Διαθήκη που σύναψα με τους προπάτορές τους τότε που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από τη δουλεία της Αιγύπτου. Αυτοί όμως δεν έμειναν πιστοί στη Διαθήκη μου και εγώ τους εγκατέλειψα», λέει ο Κύριος. «Η Διαθήκη που θα συνάψω με το λαό του Ισραήλ μετά τις μέρες εκείνες», λέει ο Κύριος, «είναι η εξής. θα τοποθετήσω τον νόμο μου μέσα στο μυαλό τους και θα χαράξω τις εντολές του μέσα στις καρδιές τους. Εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί λαός μου. Και δεν θα διδάσκει ο καθένας το συμπολίτη του, ούτε θα λέει ο καθένας στον αδερφό του «γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίζουν από το μικρότερο ως το μεγαλύτερο. Θα συγχωρέσω την ανυπακοή τους και θα ξεχάσω πια τις αμαρτίες τους. Το να μιλάει για καινούρια διαθήκη σημαίνει πως έκανε παλιά την πρώτη. Ό,τι παλιώνει και γερνάει, κοντεύει να εξαφανιστεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν. Θυμάστε, σαν να το είναι αυτό που λέει τον Ηλία, πριν έρθει η μέρα μεγάλη. Η μεγάλη, ο Κύριος θα στείλει τον Ηλία, και ο Ηλίας είναι εδώ τώρα. Είναι εδώ τώρα. Και η δουλειά του Ηλία ήταν να ξεσηκώσει ένα λαό. Τους έφερε πάνω στο όρος Κάρμιλος με την οδηγία του Θεού και κάλεσε όλους αυτούς τους ιερείς του Βααλ, όλους αυτούς οι οποίοι λάτρευαν, στην ουσία τι λάτρευαν, δαίμονες. Και ήταν από τη μία μεριά οι προφήτες, οι 400 προφήτες του Βααλ, και από την άλλη μεριά ο Ηλίας μόνος του. Και τους είπε ο Ηλίας, λέει, αν ο Βααλ είναι ο Θεός, λατρέψτε αυτόν. Αλλά εάν ο Κύριος είναι ο Θεός, λατρέψτε εκείνον. Και λέει ένα λυπηρό εδάφιο εγγραφή. Εκεί στην Αλφα Βασιλέων, στο 17, στο 18 είναι που μιλάει, έχουν στο Κάρνος, λέει, και ο λαός δεν απεκρίθη ουδέν. Το πρόβλημα είναι, αδερφοί, ότι όταν ο άνθρωπος καταλάβει ποιος είναι ο Θεός, μετά είναι που ζητείται από τον άνθρωπο να κάνει πράγματα. Και ο Θεός δεν αφήνει τον εαυτό του αμαρτύρητο. Κάνει τόσα πολλά ο Κύριος κάθε μέρα στη ζωή μας, και όχι μόνο στη δικιά μας τη ζωή. Έχει φτιάξει τα πάντα, έχει φτιάξει όλη την πλάση να μαρτυρούν το μεγαλείο του. Αμήν. Να μαρτυρούν την, όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός έχει. Την έχει βάλει γύρω μας παντού. Αμήν. Στο σώμα μας, στον εαυτό μας. Η τελειότητα αυτή είναι δώρο δικό του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος για όλους αυτούς οι οποίοι θα σταθούν να πούν στον Κύριο, τι θα πούν δεν ξέρω, λέει, αναπολόγητος είσαι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει κάτι ο άνθρωπος να μπορεί να απολογηθεί στον Κύριο για ό,τι κάνει που είναι ενάντια σε αυτό που ο Θεός έχει θέσει. Τίποτα. Και επειδή καλούμαστε και εμείς τώρα να ζήσουμε, γιατί ο Ηλίας αυτός που ο Λόγος Θεού λέει δεν είναι άλλος από την Εκκλησία στις τελευταίες μέρες. Μην περιμένουμε ότι ο Θεός θα αναστήσει πάλι τον προφήτη Ηλία που έλυσε τότε και να τον φέρει πίσω. Αυτό τελείωσε. Ο Ηλίας ήταν για τότε. Τώρα ο Θεός έχει εμάς, το λαό του. Κάθε φορά ο Θεός είχε ανθρώπους που τους χρησιμοποιούσε για τη δόξα του. Δεν σήκωνε νεκρούς να κάνουν πράγματα. Αυτά είναι άλλα Ευαγγέλια. Έξω από αυτό που ο Θεός μας άφησε. Ο Θεός έχει ζωντανούς ανθρώπους να τους χρησιμοποιήσει για να κάνει τα θαυμάσια του. Θυμάστε ο Κύριος όταν ήρθε και έλεξε τους Φαρισαίους, γιατί αυτοί, λέει, εδώ είναι η τάφη των προφητών, τους οποίους οι πατέρες σας εφώνευσαν, λέει, και εσείς είσαστε σύμφωνοι στο φόνο τους. Δηλαδή ήταν εκεί όλη αυτή η τάφη. Ο Θεός δεν σήκωσε τον Μωυσή, δεν σήκωσε, παρόλο που το Μωυσή του Ανάστη τον πήρε στην παρουσία του, αλλά δεν σήκωσε τον Ιερεμία, τον Εζεκίλ να κάνουν το έργο του Θεού. Σήκωνε ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν, αγαπούσαν τον Κύριο και ήθελαν να κάνουν το θέλημά του με όλη τους την καρδιά. Και σε αυτή τη θέση τώρα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι εμείς. Και θέλω σήμερα λίγο να δούμε το πώς ο Θεός δουλεύει. Το τι ο Θεός κάνει. Το πώς ενεργεί. Γιατί όλες οι ενέργειες που πηγάζουν μέσα από το Θεό έρχονται εξαιτίας αυτού που ο Θεός είναι. Ανάλογα με αυτό που ο Θεός είναι, ανάλογα με αυτό ενεργεί. Και διαβάζω από την προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 32. Λέει, επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωσε αυτόν υπερπάντων ημών, πώς και με ταυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα. Ο Θεός δεν λυπήθηκε, λέει, το γιο του, αλλά τον παρέδωσε για όλους εμάς. Και η παράδοση αυτή του Υιού έχει σαν αποτέλεσμα ο Θεός να μας χαρίζει, τι λέει, τα πάντα. Αμήν.
2: τα πάντα. Λέει στη Β' Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο εδάφιο. Καθώς η δύναμη, η θεία δύναμη αυτού, εχάρισε εις ημάς πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Καθώς η θεία δύναμη του χάρισε σε εμάς όλα τα απαραίτητα προζωή και ευσέβεια διαμέσου της επίγνωσης εκείνου που μας κάλεσε και τη δόξα του και την αρετή. Βλέπουμε ότι ο Θεός λέει τι έκανε, μας χάρισε. Αμήν. Μας χάρισε. Αμήν. Δηλαδή από τη φύση του ο Θεός τι είναι, τι κάνει,
3: δώρα,
2: δίνει. Δώρα. Δίνει. Και τι μας έδωσε. Τα πάντα τα οποία χρειαζόμαστε για να ζήσουμε μια ζωή η οποία θα είναι ευσεβής. Δηλαδή μια καλή ζωή πνευματικά με σεβασμό σε εκείνον. Αυτό σημαίνει πάντα τα προζωή και ευσέβεια. Δεν κρατάει ο Θεός πράγματι τον εαυτό του. Ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης. Πολλοί, γιατί θα δούμε, μιλάνε για τον Κύριο και λένε ότι ο Θεός είναι εγωιστής, θα θέλει όλα τον εαυτό του. Ο Θεός δίνει τα πάντα, αδερφοί. Και είναι πλήρης. Δεν μπορείς να του δώσεις κάτι για να του προσθέσεις. Δεν μπορείς. Ό,τι το πλήρες, δεν μπορείς να του βάλεις κάτι να γίνει πιο πλήρες. Είναι πλήρες από δικού του. Και αυτός είναι ο Θεός μας.
3: Αμήν.
2: Στη Β' Κορινθίους, κεφάλαιο 9, εδάφιο 6, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο δεν λέγω. Λέω μάλιστα τούτο, ότι αυτός που σπέρνει φιδωλά, φιδωλά και θα θερήσει. Τι σημαίνει φιδωλά?
3: Λίγο.
2: Τσιγκούνικα. Αυτός ο οποίος ρίχνει το σπόρο, να το πάρουμε από την φυσική μεριά, αυτός ο οποίος παίρνει, ο Γεωργός δηλαδή, όπως πάει να σπείρει, έχει ένα χωράφι οργωμένο, καλό, και ρίχνει λίγο σπόρο, τι θα πάρει πίσω?
4: Λίγο.
2: Είναι απλά απλή νόμη, απλά μαθηματικά. Και αυτός που σπέρνει με αυθονία, πώς θα θερήσει, λέει? Με αυθονία.
3: Αμήν.
2: Και συνεχίζει το 7. Κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του, όχι με λύπη ή από ανάγκη, επειδή τον πρόσχαρο δότη αγαπάει ο Θεός. Αμήν. Αγαπάει, λέει, αυτός ο οποίος είναι ηλαρός, αυτός που δίνει με χαρά.
3: Αμήν.
2: Και αυτό σχετίζεται όχι με το τι ο Θεός θέλει να του δώσεις, αλλά σχετίζεται, ο Θεός το σχετίζει με το τι θέλει να σου δώσει. Γιατί λέει, σπέρνεις πλούσια, τι θα κάνεις? Θα λάβεις πλούσια. Δηλαδή ο Θεός βλέπει το τι θέλει να σου δώσει. Και αυτό σε κάνει να είσαι ηλαρός δότης, που σημαίνει ότι ο Θεός δίνει πλούσια. Δεν λυπάται. Και το πώς το θα λάβεις, από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται? Κοιτάξτε, αδερφοί, πολλοί άνθρωποι περιμένουν και νομίζουν ότι ο Θεός δεν τους δίνει. Έτσι νομίζουν, ότι ο Θεός δεν δίνει. Αλλά το τι θα λάβεις, λέει ο Παύλος, κάθε ένας ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς του. Δηλαδή πόσο θα λάβεις? Ανάλογα πόσο διαθέτεις την καρδιά σου να ανοίξεις, να δώσεις. Όσο περισσότερο διαθέτεις την καρδιά σου, τόσο περισσότερο θα λάβεις.
3: Αμήν.
2: Δεν έχει να κάνει με το τι είναι ο Θεός, με το τι θα κάνει ο Θεός. Έχει να κάνει με το τι θα κάνεις εσύ και το πόσο εσύ θα ανοίξεις για να λάβεις. Γι' αυτό λέει το θέμα όλο, τι είναι? Προαιρετικό. Προαιρετικό. Έχει να κάνει με τη δικιά σου καρδιά, με τη δικιά μου καρδιά. Αυτό είναι που ο Κύριος περιμένει. Λέει στην Α' Τιμωθέου 6:17, λέει ο Παύλος πάλι στον Τιμόθεο, στους πλούσιους αυτού του κόσμου να παραγγέλνεις να μην υψηλοφρονούν. Μην νομίζουν ότι είναι κάτι δηλαδή επειδή έχουν χρήματα. Ε? Αλλά ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου. Και μακάρι να, τουλάχιστον στους χριστιανούς, να ανοίξουν τα μάτια μας, να καταλάβουμε ότι το να αγωνίζεται ο άνθρωπος για τα χρήματα δεν οδηγεί πουθενά. Λέει, μη μου δώσεις πολλά, λέει, μη μου δώσεις λίγα, μην τυχόν και σε βλασιμίσω, αλλά μην μου δώσεις και πολλά, μην τυχόν και σε ξεχάσω. Γιατί ο πλούτος, το χρήμα, όταν δεν μάθει ο άνθρωπος να γίνεται κύριος του, μπορεί να σε πλανήσει. Και αυτό που κάνει είναι να φέρει τον άνθρωπο να ζει μέσα σε αβεβαιότητα. Και να σας πω κάτι, αδερφοί, θα σας μιλάω εκ πείρας. Όχι ότι έχω εγώ χρήματα, αλλά επειδή έχω έρθει κοντά και έχω κάνει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα. Είναι η μεγαλύτερη ανασφάλεια που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος έχει πολλά χρήματα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε όλο αυτό με την οικονομική κρίση το 2009. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν λεφτά και τα είχαν στην τράπεζα, ή όταν έγινε τότε που κλείσαν οι τράπεζες. Οι άνθρωποι ήταν μέσα στην ανασφάλεια, μέσα στους φόβους, τι θα γίνει, με παίρνουν τηλέφωνο να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Ενώ όταν έχεις τα προστοζήν είσαι ήσυχος. Είσαι ήσυχος. Λέει, ούτε να ελπίζουν στην αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό που μας τα δίνει όλα πλούσια για απόλαυση. Στο κείμενο, να δούμε λίγο. Στο αρχαίο λέει, να μην ελπίζουν στην αδειλότητα του πλούτου, αλλά επί τον Θεό τον παρέχοντα σε μας πάντα πλούσια σε απόλαυση. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει, όχι απλά σου δίνει, σε κάθε ανάγκη που έχεις, τι κάνει, σου παρέχει. Είναι σαν να έχεις μια ανοιχτή πηγή ευλογίας σε κάθε τομέα που χρειάζεσαι και ο Θεός σε αυτή την ανάγκη σου, στην κάθε ανάγκη σου, σου παρέχει. Σε αυτόν που μας παρέχει, λέει, και τον ευχαριστούμε. Τίτος, κεφάλαιο 3, εδάφιο 4, λέει ο Τίτος, όταν όμως φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε, διαμέσου λουτρού παλιγενεσίας και ανακαίνησης του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο, σε τι αναφέρεται όταν λέει το οποίο? Στο Πνεύμα το Άγιο. Λέει, το οποίο Πνεύμα Άγιο εξέχει επάνω μας, πώς? Πλούσια. Διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ο Θεός μας εξέχει το Πνεύμα Του πλούσια. Βλέπετε, σε όλα αυτά τα εδάφια που έχουμε δει, βλέπουμε πουθενά ένα Θεό ο οποίος να είναι σφιχτός ή να κρατάει τον εαυτό του, τι κάνει? Δίνει πλούσια. Δίνει τα πάντα. Δίνει ό,τι είναι αυτό το οποίο είσαι ανάγκη. Σου προμηθεύει τα πάντα. Είναι εκεί να σου παρέχει τα πάντα. Σαν καλός πατέρας. Και ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει άφθονα, πλούσια, χωρίς να τσιγκουνεύεται. Σαν καλός πατέρας. Και όχι απλά έτσι, αλλά καταλήγει. Διαβάσουμε την κατάληξη των πραγμάτων. Στην Αποκάλυψη 21:7. Λέει, αυτός που νικάει θα κληρονομήσει
3: τα πάντα.
2: Και θα είμαι σε αυτόν Θεός και αυτός θα είναι σε μένα Υιός. Καταλήγει στην Αποκάλυψη, λέει, τελικά αυτός ο οποίος θα σταθεί και θα νικήσει, θα του δώσω τα πάντα. Και ο Θεός είναι ο κτήτρος των πάντων. Του ανήκουν τα πάντα. Και λέει όλα αυτά τα πάντα που θα τα δώσει σε αυτόν που νικάει. Σε αυτόν που νικάει. Δεν κρατάει κάτι ο Θεός για τον εαυτό του. Αδερφοί, αυτόν τον Θεό λατρεύουμε. Αυτόν τον Θεό καλούμαστε, σε αυτόν τον Θεό καλούμαστε να υποτάξουμε τους εαυτούς μας. Σε αυτόν ο οποίος δια του Ιησού Χριστού, λέει, μας χαρίζει τα πάντα. Και δεν είναι εγωιστής, όπως λένε κάποιοι, τα θέλει όλα για τον εαυτό του. Αλλά ό,τι κάνει ο Θεός είναι για να χαρίσει τα πάντα σε όλους εμάς, στα παιδιά του. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κύριος να μας δώσει τα πάντα, υπάρχει ένας τρόπος που αυτό θα γίνει. Ένας τρόπος. Συνήθως εμάς μας αρέσει να έχουμε τα πάντα, αλλά όταν ερχόμαστε στη δικιά μας πλευρά, τι γίνεται? Να δούμε. Ξεκινήσουμε με το Μάρκο 12:29. Λέει ο Ιησούς, αποκρίνεται προς αυτόν. Πρώτη από όλες τις εντολές ποια είναι? Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Μας στρέφει σε ένα πρόσωπο. Και θα αγαπάς τον Κύριο, πώς? Δεν σου ζητάει να κάνεις κάτι που δεν κάνει εκείνος. Δεν σου ζητάει να κάνεις εσύ κάτι που ο Θεός δεν έκανε πρώτος αυτός. Λέει, θα τον αγαπήσεις με όλη σου την καρδιά, με όλη την ψυχή σου, με όλη τη διάνοιά σου και με όλη σου τη δύναμη.
3: Αμήν.
2: Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Για να... Πολλές φορές, επειδή καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να αγαπήσεις το Θεό με ό,τι έχεις και δεν έχεις, με όλο σου το είναι. Μάλλον να το πω, με ό,τι έχεις. Να τον αγαπήσεις με ό,τι έχεις. Λέει, κάποιος είναι ευάρεστος κατά την προέλευση της καρδιάς του, καθώς έχει, όχι καθώς δεν έχει. Δηλαδή, από αυτό που είσαι, από αυτό που έχεις, ο Κύριος περιμένει να ανταποκριθείς ανάλογα. Αλλά το θέμα είναι ότι προκειμένου να λάβεις τα πάντα, τι μας ζητάτε να δώσουμε? Τα πάντα. Τα πάντα. Σου ζητάει ο Θεός να του δώσεις τα πάντα. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να δώσω τα πάντα? Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Να ρωτήσω, αδερφοί, εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά τα πάντα του Θεού που μας δίνει με τα πάντα που καλούμαστε εμείς να δώσουμε, υπάρχει καθόλου σύγκριση? Υπάρχει μέτρο να το δεις, να το μετρήσεις? Γιατί να δούμε πώς ο Θεός βλέπει τα πάντα και πώς θα λάβουμε τα πάντα εμείς. Και ξεκινήσαμε να μιλάμε για τον Ηλία, ο οποίος Ηλίας βγαίνει μπροστά στον Αχάβ, ο οποίος ήταν ο βασιλιάς στο βόρειο Ισραήλ και πήρε για γυναίκα την Ιεζάβελ, γυναίκα η οποία λάτρευε την Αστάρτη, λάτρευε το Βάλ, ήταν μέσα δοσμένη με όλο της το είναι να λατρεύει δαίμονες και παρέστησε τον Αχάβ στην ίδια λατρεία. Και πήγε ο Ισραήλ, ο βόρειος πήγε, ήταν μέσα στην κόλαση. Και στέλνει, σηκώνει ο Θεός ένα άνθρωπο, τον Ηλία, ο οποίος στέκεται και του λέει, με το λόγο του στόματός μου θα κλείσει ο ουρανός για 3,5 χρόνια. Και τον στέλνει ο Θεός στο Χερίθ, το Χήμαρο. Και εκεί του λέει, πήγαινε στο Χήμαρο και εκεί θα σε τρέφουν οι κόρακες. Έστελνε ο Θεός πρωί βράδυ άρτο και κρέας και έφεραν στον Ηλία για να τρώει και έπινε από το Χήμαρο. Δεν τον άφησε ο Θεός. Του έδωσε αυτά που χρειαζότανε?
3: Αμήν.
2: Τα έδωσε. Αλλά φτάνει κάποια στιγμή που ο Χήμαρος ξεράθηκε. Και τώρα τι θα κάνουμε? Όταν ζεις, αδερφοί, με πίστη σε αυτό που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις, τι λες, ο Θεός θα σε αφήσει? Θα σε αφήσει? Εάν δεν φτάνουν τα χρήματά σου, εάν χρειάζεσαι ενίσχυση, ο Κύριος δεν πρόκειται να σε αφήσει. Γιατί δεν αφήνει τα παιδιά του. Και του λέει του Ηλία, στην Α' Βασιλέων στο 17 κεφάλαιο στο 9 εδάφιο, του λέει, σήκω, πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνας και κάθισε εκεί. Έχω προστάξει εκεί η γυναίκα Χήρα να σε τρέφει. Και σηκώνεται ο Ηλίας, πηγαίνει στα Σαρεπτά και ως ήλθε στην πύλη της πόλης, ειδού εκεί μια γυναίκα Χήρα η οποία μάζευε ξύλα και φώναξε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νερό στο αγγείο να πιω. Αυτή τη Χήρα την αναφέρει, αδερφοί, ο ίδιος ο Κύριος στα Ευαγγέλια. Την ανέφερε. Στο Λουκάς το 4:26 λέει, και σε καμία Χήρα άλλη δεν πήγε ο Ηλίας παρά μόνο στα Σαρεπτά της Σιδώνας. Σε αυτήν τη Χήρα πήρε, που ήταν εθνικιά γυναίκα. Και του λέει, προσέταξα εκεί μια Χήρα να σε τρέφει. Τελικά, να δούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος τάιζε τον Ηλία. Η Χήρα ή ο Κύριος με το λόγο του? Να ρωτήσω, του δίνει ο Θεός λόγο? Εάν ο Ηλίας δεν υπάκουε, θα τρεφόταν?
3: Όχι.
2: Δεν θα τρεφόταν. Πίστεψε στο λόγο και πήγε. Και λέει στη γυναίκα, δώσε μου να πιω, φέρε μου από το αγγείο που έχεις νερό να πιω. Και ενώ πάει να φέρει αυτό, της φωνάζει και της λέει, φέρε μου παρακαλώ ένα κομμάτι άρτο στο χέρι σου. Η ΔΕΗ είπε, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμί. Μια χεριά αλεύρου έχω μόνο στο πιθάρι, λίγο έλαιο στο ρογείο, μαζεύω και δύο ξύλα, να τα κάνω για τον εαυτό μου και για το γιο μου, να φάμε και να πεθάνουμε. Και ο Ηλίας είπε προς αυτήν, μη φοβάσαι, πήγαινε κάνε όπως είπες. Πλην από αυτό κάνε σε μένα πρώτα μια μικρή πίτα και φέρε σε μένα και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου και για το γιο σου. Γιατί σου λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, το πιθάρι από το αλεύρι δεν θα αδειάσει, ούτε το ρογείο από το έλαιο θα μειωθεί, μέχρι την ημέρα που ο Κύριος θα δώσει βροχή πάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτή δε πήγε και έκανε κατά το λόγο του Ηλία και έτρωγε αυτή και αυτός και το σπίτι της πολλές μέρες. Το πιθάρι δεν άδειασε, το ρογείο δεν μειώθηκε κατά το λόγο του Κυρίου τον οποίον μίλησε δια του Ηλία. Εάν είμαστε υπάκουοι ο Θεός, θα μας ανοίξει λέτε το δρόμο. Θα μας ανοίξει. Και ορισμένες φορές είναι δύσκολο να λάβεις, μιλάω για τον ανθρώπινο νου, ο οποίος πιστεύει ότι αν ο Θεός έχει να δώσει, από πού θα δώσει? Από αυτούς οι οποίοι έχουν πολλά. Αλλά από αυτά τα άτομα που είναι ακόμα σε ανάγκη, γιατί αυτή η χείρα είχε μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι είχε ο Ηλίας. Μεγαλύτερη ανάγκη. Και έρχεται τώρα ο Ηλίας να τη δοκιμάσει, να δει αν είναι αυτή η χείρα, αν είναι κάποια άλλη. Γιατί δεν θα ήταν η μόνη χείρα στα Σάρεπτα. Και έρχεται και τη ζητάει νερό και ψωμί να δει τι θα κάνει αυτή η γυναίκα παρόλη την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Η αντίληψή της ποια ήταν? Λέει, έχω μια χεριά αλεύρου, λίγο λάδι στο ρογείο, πάω να το φτιάξω, να τα φάω εγώ και το παιδί μου και να πεθάνουμε. Πού ήταν τα μάτια της τραμμένα? Στις φυσικές καταστάσεις. Στις φυσικές καταστάσεις. Σε αυτό που έβλεπε, σε αυτό που καταλάβαινε, σε αυτό που αισθανόταν. Και θέλω να φέρουμε λίγο τους εαυτούς μας εκεί. Στο πώς εμείς θα συμπεριφερόμασταν εάν ήμασταν στη θέση της. Και τι θα κάναμε. Και το θέμα είναι ότι εδώ δεν έχεις να κάνεις με ένα άνθρωπο απλό. Έχεις να κάνεις με τον προφήτη του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος τη ζητάει να δώσει το τελευταίο γεύμα. Δεν είχε τίποτα άλλο. Λέει, πάμε να κάνουμε, να το ψήσουμε, να το φάμε και μετά να πεθάνουμε. Μια χεριά αλεύρι, λίγο λάδι, φτιάχνεις λίγο ψωμί, τρώει το παιδί, τρώει αυτή και τελειώνει. Ούτε νερό να πιούμε, ούτε τίποτα να ξαναφάμε, εκεί τελειώνει. Η γυναίκα αυτή του πρόσφερε, αδερφή. Ρωτάω, εάν η γυναίκα αυτή το κρατούσε για τον εαυτό της και το γιο της, θα πεθαίνανε. Θα πεθαίνανε. Αλλά ήταν πρόθυμη να προσφέρει παρά την ανέχειά της, γιατί γνώρισε την ημέρα της επίσκεψής της. Γνώρισε ότι παρόλο την κατάσταση αυτή στην οποία ήταν, που δεν είχε τίποτα, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και τη ζητάει να δώσει πρώτα στον Κύριο και μετά στην οικογένειά της και στον εαυτό της, και η γυναίκα η οποία δεν έχει παρά μόνο αυτό το λίγο, τι κάνει? Το λίγο. Πόσο πρόσφερε?
3: Όλα.
2: Τα πάντα. Πρόσφερε τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα. Πρόσφερε τα πάντα. Και καθώς υπηρετεί τον προφήτη, ο Θεός αναπληρώνει τις ανάγκες της. Αλλιώς θα είχε πεθάνει. Λέει, δεν έχω ψωμίων. Λέει στον Ηλία η χείρα αυτή, δεν έχω ψωμίων. Τι λέτε αδερφοί, έχει να κάνει με την ποσότητα? Έχει να κάνει με την ποσότητα? Ο Θεός δεν σε ρωτάει την ποσότητα. Ο Κύριος είναι πρόθυμος και περιμένει τι εσύ και εγώ θα θυσιάσουμε για εκείνον και τη δόξα του. Γιατί περί θυσίας πρόκειται. Και αυτό ήταν ένα τεστ για τη γυναίκα αυτή. Θα είχε την πίστη να ταΐσει τον προφήτη? Εάν δεν έδινε αυτό που είχε, θα πέθαινε. Και το καθήκον του προφήτη ήταν επακούσεις το λόγο του Θεού. Το καθήκον της γυναίκας αυτής ήταν να βάλει πρώτα στον άνθρωπο του Θεού. Πόσο? Τα πάντα. Τα πάντα. Και της λέει ο Ηλίας. Όταν λέει στο 13, ο δε Ηλίας είπε προς αυτήν: μην φοβάσαι. Τι είναι αυτό το οποίο κρατάει τον άνθρωπο συνήθως από του να δώσει στο Θεό τα πάντα?
3: Φόβος.
2: Ο φόβος. Ο Ηλίας την καλεί να πιστέψει. Γιατί ο άνθρωπος χωρίς πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα, άδελφοι. Δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Αλλά ο Κύριος είναι εδώ και σου λέει: εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω όταν όλα ξεραθούν, όταν υπηρετείς εμένα και δίνεις τα πάντα σε μένα. Η γυναίκα αυτή πίστεψε στον λόγο του προφήτη και εμπιστεύτηκε τον άνθρωπο του Θεού. Και εδώ μαθαίνουμε ότι προκειμένου να λάβεις, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να δώσεις. Πρέπει να δώσεις. Και μην σκεφτόμαστε, κοιτάξτε, δεν θέλω να ο νους μας να πάει στα χρήματα. Δεν έχει να κάνει με χρήματα. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Έχει να κάνει με όλη μας τη ζωή. Με ό,τι ο Θεός σου ζητήσει, με ό,τι σου απαιτηθεί, προκειμένου, γιατί το, είπαμε, το θέμα μας ποιο είναι? Να μας δώσει ο Κύριος τα πάντα. Τα πάντα. Στις πράξεις, στο 3ο κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει, ο δε Πέτρος είπε: αργύριο και χρυσίο εγώ δεν έχω. Δεν είχε χρήμα. Όμως αυτό που είχε ο Πέτρος, τι έκανε? Το έδωσε. Το έδωσε. Πλούσια. Αμήν. Αυτό που έχω σου δίνω στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Αμήν. Σήκω και περπάτα.
3: Αμήν.
2: Ό,τι είναι αυτό που συζητάτε. Ο Κύριος σε καλεί να το δώσεις. Και αυτό που φαινόταν ότι ήταν ίσο-ίσο, ίσα-ίσα για να τραφούν, ο Κύριος το έκανε να φτάσει μέχρι το τέλος της σειρασίας. Δηλαδή,
3: αμήν,
2: για πάρα πολλά χρόνια. Τρεφότανε από μία χεριά αλεύρου και από λίγο λάδι μέσα στο ρογείο. Και όλο αυτό γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα αποφάσισε να δώσει τα πάντα.
3: Αμήν. Αμήν.
2: Αυτή είναι η λειτουργία, αδερφοί. Αυτός είναι πνευματικός νόμος λειτουργικός.
3: Αμήν.
2: Και σου λέει ο Κύριος, θα λάβεις ανάλογα με το τι σπέρνεις. Η γυναίκα αυτή τι έσπηρε? Ό,τι είχε. Ό,τι είχε το έδωσε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γυρίσουμε λίγο στο Μάρκο κεφάλαιο 12, εδάφιο 41. Λέει «Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαζε χαλκό στο γαζοφυλάκιο». Το γαζοφυλάκιο αυτό ήταν ένα κουτί το οποίο είχε κάνει ο βασιλιάς Ιωάς και είχε διατάξει να το φτιάξουν οι ιερείς για να το βάλουν στην πύλη, στην είσοδο του ναού, ώστε ο λαός να δίνει αυτό που ο Θεός είχε διατάξει στο Μωυσή, ώστε να επισκευάζουν το ναό. Και βλέπουμε τον Κύριο, ο οποίος κάθεται σε μια μεριά και βλέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι τι κάνουνε, ρίχνουν χρήματα μέσα στο γαζοφυλάκιο, δηλαδή σαν ένα κουτί, ένα ταμείο, και κάθεται ο Κύριος και βλέπει τους ανθρώπους τι περνάνε και τι βάζει ο καθένας. Παρατηρεί ο Κύριος, αδερφή? Παρατηρεί το τι του δίνεις? Λέει «Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά». Περνούσαν άνθρωποι που ήταν πλούσιοι και ιδιαίτερα ήταν φαρισαίοι, κουβαλούσαν και τα έκαναν τα λεφτά τους ψηλά, τα κουβαλούσαν με τσουβάλια και τα έβαζαν μέσα στο κουτί να κάνουν και πολύ θόρυβο καθώς πέφτανε. Και ο Κύριος βλέπει τους πλούσιους οι οποίοι βάζουν πολλά. Λέει «Και έρχεται μία χείρα πτωχή και βάζει 2 λεπτά του τέστην ένα κοδράντι». Κάθεται ο Κύριος και βλέπει τη χείρα και μόλις βλέπει τη χείρα αναστατώνεται. Αναστατώνεται, δηλαδή αυτό που έκανε αυτή η γυναίκα τον ξεσήκωσε τον Κύριο. 2 λεπτά ένας κοδράντις, ξέρετε πόσο ήταν? Ήταν καταρχήν το μικρότερο νόμισμα. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα το λεπτό. Το μικρότερο νόμισμα ήταν τα λεπτά. Αυτά, ο ένας κοδράντις, ο οποίος ήταν το 1/64 του διναρίου. Δηλαδή το δινάριο ήταν ο μισθός, το μεροκάματο. Αν βάλουμε τώρα ότι το μεροκάματο, ξέρω, είναι 50 ευρώ, έτσι, ας πούμε ότι είναι 65 ευρώ το μεροκάματο, ο ένας κοδράντης ήταν 1 ευρώ. 1 ευρώ. Αν το πεις 50, ήταν λεπτά. Το μικρότερο νόμισμα. Και έρχεται αυτή η χείρα και βάζει μέσα το μικρότερο νόμισμα, ενώ οι άλλοι έχουν περάσει και έχουν βάλει πολλά. Και μόλις τη βλέπει ο Κύριος, καλεί τους μαθητές, τους προσκαλεί τους μαθητές του και τους λέει «Αληθώς σας λέγω, αυτή η χείρα έβαλε περισσότερο από όλους στο γαζοφυλάκιο». Τι είδε ο Κύριος, αδερφή? Τι ήταν αυτό το οποίο τον διέγειρε την καρδιά του ώστε να δει τη χείρα αυτή και να επενέσει τόσο πολύ την πράξη της? Λέει «Διότι πάντες από το περίσσευμά τους έβαλαν, αυτή όμως από το υστέρημά της έβαλε πάντα όσα είχε, όλη της την περιουσία». Όλη της την περιουσία. Έρχεται αυτή η γυναίκα, θα πει κανείς, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο, τι χρήματα βάζουν μέσα? Τι τον ενδιαφέρει? Για πείτε μου, τι τον ενδιαφέρει τον Κύριο? Ποτέ μου δεν έχω κάτσει, ποτέ μου δεν έχω σκεφτεί από χρήματα τι και πώς. Ο Κύριος κάθεται και βλέπει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που δίνει ο άνθρωπος με πίστη έχει να κάνει με το τι έχει μέσα η καρδιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει πίστη δεν μπορεί να δώσει τίποτα. Τίποτα. Και αυτό έκανα οι πλούσιοι. Έβαζαν πολλά για να τους δούνε, αλλά έρχεται αυτή η χείρα η οποία έβαλε ό,τι είχε. Σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα θα μπορούσε την επόμενη στιγμή να μην έχει να φάει. Δεν της έμεινε τίποτα. Αυτό το οποίο είχε το έβαλε μέσα και τελείως θα έμενε νηστική. Ο Κύριος, αδερφή, δεν βλέπει αυτό που βλέπει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η γυναίκα αυτή τον ενθουσίασε. Ίσως οι πλούσιοι περνούσαν και να έβαζαν, να έδιναν, οι οποίοι παρέμεναν πλούσιοι και να νόμιζαν ότι ο Κύριος ενθουσιαζόταν που τους έβλεπε να βάζουν πολλά. Ενώ η χείρα αυτή έβαλε ό,τι είχε για να ζήσει, δεν της έμεινε τίποτα. Έδωσε με πίστη. Έδωσε με πίστη, γιατί χρειαζόταν πίστη για να κάνει αυτή την πράξη. Γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα ήταν σε κατάσταση ανάγκης. Δεν μπορούσε να ζήσει. Έφευγε από εκεί μετά και ήτανε Τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Δεν είχε χρήματα. Δεν μπορούσε να πάρει να φάει. Δεν μπορούσε να ζήσει. Δεν μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς. Δεν μπορούσε να πληρώσει τίποτα. Αλλά έκανε αυτό που ευαρεστούσε τον Κύριο. Ξέρετε ποιο ήταν αυτό? Θυσίασε. Πρόσφερε θυσία. Ήξερε ότι μπορεί μετά να μην είχε να φάει, όμως προτίμησε να υπακούσει το Θεό και να βάλει τον Κύριο πρώτα πρώτον σε ό,τι είχε και στα οικονομικά της και σε όλη τη ζωή της. Ήταν σαν να έδωσε τα πάντα και μετά να είπε: Κύριε, δεν έχω τίποτα. Ό,τι έχω, ό,τι είμαι, στόδωσα, σου παραδίδω και τον εαυτό μου, κάνει ό,τι νομίζεις. Και να πεθάνω, είμαι εδώ να ευαρεστήσω εσένα. Και ο Κύριος, κοιτάξτε, ο Κύριος γνώριζε το πόσο είχε αυτή η χείρα. Θα πει κανείς, την ήξερε και από πριν, ήξερε τις καταθέσεις της, ήξερε τα βιβλιάρια της, ήξερε τι είσαι στην τράπεζα. Αλλά ο Κύριος ήξερε ότι αυτή η γυναίκα είχε μόνο 2 λεπτά. Να ρωτήσω. Ο Κύριος ξέρει την ανάγκη σου.
2: Αμήν.
1: Ξέρει τι έχει.
2: Αμήν.
1: Ξέρει.
2: Αμήν.
1: Ωραία. Εάν γνωρίζει ο Κύριος τι είσαι, τι έχεις, πόσο έχεις, τι είναι αυτό το οποίο έχεις ανάγκη, τι είναι αυτό που σου λείπει, γιατί το ξέρει λες, επειδή είναι περίεργος ή επειδή σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει.
2: Αμήν.
1: Γιατί σε αγαπάει ο Θεός. Είναι ο καλός μπαμπάς, αμήν, σε αγαπάει και θέλει να σε φροντίσει, ξέρει τα πάντα για σένα. Είναι αυτός ο οποίος ούτε θα σε αφήσει, ούτε θα σε εγκαταλείψει. Η χείρα αυτή έμαθε να ζει εμπιστευόμενη τον Κύριο, άσχετα με την κατάστασή της. Και μέσα από αυτή την κατάσταση έδωσε στον Κύριο τα πάντα. Βλέπετε πώς κρίνει ο Θεός, αδερφοί. Πώς κρίνει ο Θεός. Έχουμε το παράδειγμα του πλούσιου και του φτωχού Λάζαρου. Ο Θεός πού έβλεπε την ευλογία, αδερφοί? Στο φτωχό, ο οποίος λέει τρεφότανε από τα ψίχουλα που πέφτανε από το τραπέζι του πλούσιου και ερχόταν οι σκύλοι να γλύβουν τις πληγές του. Γιατί ήταν πληγωμένος. Πληγωμένος. Και ο Κύριος βλέπει την καρδιά αυτή μέσα και βλέπουμε μετά, γιατί το συναπάντημα των ανθρώπων είναι το ίδιο. Λέει ο Εκκλησιαστής. Δηλαδή που φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει στο θάνατο και οι δύο αυτά στο θάνατο. Αλλά πού βλέπουμε τον ένα και πού βλέπουμε τον άλλο? Ο ένας είναι μέσα στον τόπο της βασάνου και φλέγεται και ο άλλος είναι στον κόλπο του Αβραάμ και ευλογείται.
2: Αμήν.
1: Και ευλογείται. Και ο ένας στη φλόγα αυτή παρακαλάει να πάει κάποιος να μιλήσει στους ανθρώπους, στα αδέρφια του, να τους πει ότι κοιτάξτε, μην κάνετε τις ανοησίες που έκανα εγώ. Μην κρατάτε τη ζωή σας στα χέρια σας. Μην ζείτε για τους εαυτούς σας, αλλά μάθετε να ανοίξετε την καρδιά σας και να δώσετε. Αν αυτόν τον άνθρωπο μετά από αυτό ερχόταν πάνω στη γη, πιθανόν να άδειαζε όλες τις αποθήκες του, να τις μοίραζε. Πιθανόν λέω. Αλλά βλέπετε, η ευκαιρία που έχουμε για πότε είναι? Τώρα. Ξέρεις ότι ο χρόνος που έχεις, που έχω, είναι δανεικός. Μας ανήκει η ζωή μας? Δεν σου ανήκει η ζωή σου. Ό,τι χρόνο έχεις μέσα στη ζωή σου να ζήσεις, ο Κύριος το δίνει ιδανικό. Και είναι στο χέρι σου τι θα τον κάνεις τον χρόνο σου. Και πώς θα τον ξοδέψεις. Και πού θα τον σπαταλήσεις. Αν τον σπαταλήσεις ή αν τον βάλεις για να ευλογηθεί η Βασιλεία του Θεού. Και ό,τι ο Θεός θέλει να κάνει στη ζωή σου. Και ο Κύριος βλέπει αυτή την καρδιά η οποία έχει μάθει να παραδίδεται ολοκληρωτικά. Αυτό έκανε αυτή η γυναίκα. Αυτό έκανε η χείρα στα σάρτα της Ιδώνας. Σκεφτείτε λίγο ότι φτιάχνοντας την πίτα και δίνοντάς τη στον προφήτη, εάν ο λόγος του προφήτη δεν εκπληρωνόταν, ο γιος της αυτήνης θα πέθανε εκείνη τη στιγμή, την πείνα. Δηλαδή ήταν θέμα ημερών. Και πολλοί από εμάς τι θα μπορεί να λέγαμε ή τι μπορεί να λέμε? Εγώ να είμαι καλά, το σπίτι μου να είναι καλά και όλοι οι υπόλοιποι. Πόλεμος γίνεται έξω από την πόρτα μας και σπάει όπου θέλει. Άνθρωποι σκοτώνονται συγγενείς μας δεν είναι, α, σκοτώνονται. Έτσι θα πεις. Ή θα βάλεις την καρδιά σου να αγωνιστείς, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να κάνεις ό,τι μπορείς να κάνεις για να δεις ανθρώπους, γιατί έχουμε εξουσία αδερφοί, να ελευθερώνονται και μπορεί να έχουν παραδώσει άνθρωποι τη ζωή τους στο διάβολο και ο διάβολος να εξουσιάζει και να καταστρέφει, αλλά είμαστε εδώ και είναι η ώρα να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και είμαστε εδώ να πάρουμε στάση υπέρ του Ευαγγελίου με όλη μας τη ζωή. Ο Παύλος ήξερε. Έρχεται ο προφήτης, ο Άγαβος, παίρνει τη ζώνη του και δένει τα χέρια του και τα πόδια του Άγαβος και λέει του ανθρώπου αυτού του οποίου είναι αυτή η ζώνη, έτσι θα πάει δεμένος στην Ιερουσαλήμ. Εκεί που θα πάει. Και μόλις ακούνε την προφητεία όλοι οι άνθρωποι, τι πάθανε? Έκλαιγαν οι αδερφοί και τον παρακαλούσαν τον Παύλο. Παύλο, μην πας. Σαν να σου πει ο Κύριος τώρα, εσένα ή εμένα, κοίτα, σήκω και πήγαινε στο Αφγανιστάν να κηρύξεις το Ευαγγέλιο και ο Κύριος να σώσει. Τι θα κάνεις? Κάποιος θα πρέπει να πάει, βέβαια. Και η Νινεβή, ένα Αφγανιστάν ήταν. Όταν πήγε ο Ιωνάς, νομίζετε ότι θα ήξερε τι θα αντιμετωπίσει? Καθώς πήγαινε στον δρόμο και έβλεπε τους ανθρώπους να είναι παλουκωμένοι και με πίσα γύρω γύρω για να μένει φωτιά. Βέβαια είχε ένα background ο Ιωνάς, έλεγε, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, στην κοιλιά της φάλαινας ή εκεί, του κήτους τέλος πάντων, ή εκεί. Σίγουρα ήταν καλύτερα στην κοιλιά του κήτους παρά να είναι πεθαμένος, αλλά δεν ήξερε τι θα συμβεί. Ο Παύλος ήξερε ότι θα πάει και εκεί που θα πάει θα τον συλλάβουν και θα πάει χειροπόδαρα. Μάλιστα μάζεψε τους αδερφούς λίγο πριν αναχωρήσει και στην παραλία όλοι μαζί κλάψανε, λέει, γιατί τους είπε, μετά που θα φύγω δεν θα με ξαναδείτε. Μιλάει στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο και δίνει οδηγίες στους πρεσβυτέρους για το πώς να φυλάξουν την εκκλησία. Γιατί λέει, μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν στο πίμνιο λύκοι βαρύς, λέει. Οι οποίοι δεν θα το φύδονται το πίμνιο, δεν θα το λυπούνται. Θέλουν να το φάνε οι λύκοι το πίμνιο. Το ήξερε ο Παύλος. Ο Πέτρος ήξερε. Του έδειξε ο Κύριος με ποιο τρόπο θα πεθάνει. Και του είπε, τώρα ζώνεις τον εαυτό σου, κάνεις ό,τι θες, πας όπου θες. Θα έρθει η ώρα που άλλοι θα σε πάρουν και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις. Δεικνύον, λέει, με ποιο τρόπο έμελε να πεθάνει. Δηλαδή ήξερε ο Πέτρος ότι τελικά θα φτάσει σε ένα σημείο που θα δώσει τη ζωή του για τον Κύριο. Τα πάντα δηλαδή. Η ζωούλα μας, ε. Και σκεφτείτε λίγο τώρα τον Πέτρο. Να είναι χτυπημένος ή ο Παύλος να είναι χτυπημένος και να μην μπορεί μέσα στη φυλακή ούτε να κάνει εξετάσεις. Δεν μπορούσε να κάνει σε κάποιο τη φυλακή ο Παύλος. Σου λέει, μήπως έχω, ρε παιδί μου, κανένα ζάχαρο, μήπως έχω καμία πίεση, μην τυχόν και μου εμφανιστεί κανένας καρκίνος, θα τον προλάβω. Δεν μπορούσε να το κάνει. Λέει, εμπιστεύθηκαν τις ψυχές τους στον Κύριο σαν σε πιστό Θεό εν αγαθοποιία. Δηλαδή ο Θεός τι κάνει? Θα σε φροντίσει, θα κάνει το καλύτερο για σένα.
2: Αμήν.
1: Γιατί σε ξέρει. Εάν ήξερε ότι χείρα το μόνο που είχε στην τσέπη της ήταν 2 λεπτά. Το ήξερε. Γιατί ξέρει τα πάντα. Σε ξέρει και εσένα. Ξέρει την καρδιά σου, ξέρει την ψυχή σου, ξέρει το είναι σου και σε θέλει να, όπως είπε ο Ηλίας σε αυτή τη χείρα, μην φοβάσαι. Μην φοβάσαι να παραδώσεις εκείνο τα πάντα. Μην φοβάσαι. Μη φοβάσαι να τον εμπιστευτείς. Αν είναι ένας ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει να περπατήσεις πάνω στο νερό, είναι ο Κύριος.
2: Αμήν.
1: Μπορεί να σε βάλει να περπατήσεις πάνω στο νερό. Μπορεί αν χρειαστεί να χτυπήσει, να σε κάνει, να σε βάλει να χτυπήσεις τη θάλασσα, να την ανοίξει, να περάσεις μέσα. Το έκανε με το Μωυσή.
2: Αμήν.
1: Και είπε του Μωυσή, Μωυσή πήγαινε μπροστά στη θάλασσα, γονάτισε και άρχισε να την παρακαλείς. Να λέει ο Μωυσής, μα σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν βλέπεις από πίσω πώς έρχονται. Έτσι ο Μωυσής του είπε. Χτύπα τη θάλασσα, του λέει. Η θάλασσα με τι έχει να κάνει, αδερφοί? Με τα έθνη. Και στέλνει ο Θεός το Μωυσή του να χτυπήσει τα έθνη. Μα στέλνει ο Θεός να τα κάνουμε τα έθνη άνω κάτω. Δεν σε στέλνει να πας να τα χαϊδεύεις μέσα στην αμαρτία τους. Ε? Μα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι έτσι και έτσι. Να μην του στεναχωρήσουμε, να του χαϊδέψουμε. Σε στέλνει ο Κύριος να κάνεις τα έθνη άνω κάτω. Όπως έκαναν οι άνθρωποι του Θεού, λέει, αναστατώσαντες στην οικουμένη. οι αναστατώσαντες στην οικουμένη. Πήγαινε ο Παύλος και ήταν στα χέρια του Θεού, λέει, και πήγαμε παραδεδομένοι στα χέρια του Θεού, στη χάρη του Θεού. Έτσι ζούσαν. Έτσι ζούσαν. Και έτσι ο Θεός μας καλεί και μας να ζήσουμε, αδελφοί. Αυτή είναι η ζωή της ευλογίας. Ξέρεις, δεν υπάρχει ευλογία μες στα ημίμετρα.
2: Αμήν.
1: Τα ημίμετρα, ξέρετε τι είναι? Μακάρι να ήσουν είτε ζεστός είτε κρύος. Αλλά επειδή είσαι χλιαρός, λέει ο Θεός, θα σε εξημέσω. Ο Θεός δεν μπορεί τα χλιαρά πράγματα. Θέλει φωτιά. Και η φωτιά είναι αυτή η οποία είναι πρόθυμη να πάει οπουδήποτε.
2: Αμήν.
1: Κάποιος πρέπει να πάει. Κάποιος πρέπει να παραδώσει τα πάντα. Ο Ηλίας, νομίζετε, αδελφοί, όταν στεκόταν μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ, στάθηκε ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς, μπήκε μέσα στο παλάτι, ήταν 400 προφήτες του Βάλ και 450 ιερείς. 850 ήταν εκεί να λατρεύουν το Βάλ και να προφητεύουν υπέρ του Βάλ, και στέκεται ο Ηλίας μόνος του. Με τι καρδιά στάθηκε ο Ηλίας? Με τι καρδιά στέκεται μπροστά στο βασιλιά και του λέει, με το λόγο μου θα κλείσει η γη, θα ξεραθεί το σύμπαν για 3,5 χρόνια. Ξέρετε πώς ζούσε? Στέκεται στον Αχάβ μπροστά και λέει, ζει ο Θεός μπροστά στον οποίον παρίσταμε. Δηλαδή κάθε μέρα της ζωής του ο Ηλίας στεκότανε μπροστά στο Θεό. Και όταν στέκεσαι μπροστά στο Θεό και βλέπεις εκείνον, τα άλλα σε τι θα σε ενοχλήσουν? Τι θα σε ενοχλήσουν? Τι είναι αυτό το οποίο λέει, διάβασε στην προς Ρωμαίους, λέει ο Παύλος, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Ποιος μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ποιος? Ο θάνατος, άλλη κτήση, ο διωγμός, η δυσκολία, τι μπορεί να σε χωρίσει από αυτή την αγάπη? Να δεις ότι έδωσε ο Θεός τα πάντα ώστε να σου χαρίσει τελικά τα πάντα. Γιατί αυτό το οποίο ζούμε σε αυτή τη γη, αδελφοί, είναι τίποτα. Αυτό το οποίο έρχεται είναι. Εκεί που θα βρεθούμε είναι το θέμα. Το που θα βρεθεί σε όλη την αιωνιότητα. Και αυτό που θα πάρει σε όλη την αιωνιότητα, από τι εξαρτάται? Πώς το είπε ο Παύλος? Από την προαίρεση της καρδίας. Από την προαίρεση της καρδιάς μας. Διαβάσουμε λίγο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 6, εδάφιο 5. Μαζεύονται τα πλήθη και υψώνει ο Κύριος τα μάτια του και βλέπει πολύ όχλο να έρχεται προς αυτόν και λέει στον Φίλιππο, από πού θα αγοράσουμε άρτους να φάνε αυτοί? Πει κανείς, για να φάει τόσος κόσμος ήθελε, ήτανε 5.000 άνθρωποι, που σημαίνει ότι μετριότανε από 20 και πάνω, παντρεμένοι, μετρούσαν τους άνδρες. Αν είχαν και παιδιά, θα ήταν από 10-15 και πάνω χιλιάδες. Και λέει, το έλεγε αυτό, δοκιμάζουν αυτόν, γιατί ήξερε τι θα έκανε ο Ιησούς. Και απεκρίνεται προς αυτόν ο Φίλιππος, 200 δυναρίων άρτη δεν αρκούν σε αυτούς, για να πάρει ο καθένας λίγο να φάει. Και λέει προς αυτόν ένας από τους μαθητές του, Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα, εδώ είναι ένα παιδάκι το οποίο έχει 5 άρτους και 2 ψάρια. Αλλά αυτά τι είναι σε αυτούς? Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και σου λέει, έχεις εσύ 5 άρτους και 2 ψάρια, και έρχεται ο Κύριος και σου λέει, για δώσε μου τα να τα δώσω να φάνε αυτοί. Και τι θα πεις εσύ? Μπριτς. Άμα στα δώσω εσένα να τα είσαι σε αυτούς, εγώ μετά θα φάω τι? Τι θα φάω? Αυτό λέει ο φυσικός οφθαλμός. Αλλά τα πήραν. Ο Κύριος τα ευλόγησε, τα μοίρασε στους μαθητές και τελικά πώς περίσεψαν?
2: 12
1: κοφίνια. Δηλαδή έμεινε στον κάθε μαθητή από τους 12, έμεινε ένα κοφίνι πλήρες. Αλλά το παιδί αυτό το πήγε τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, πόσα έδωσε? Θα μπορούσε να πει, κοίτα, εντάξει, θα κάνουμε ένα deal. Θα σου δώσω 2 άρτους, θα κρατήσω κι εγώ τους 3,

0: Εγώ έχω να κάνω κάτι άλλο, γιατί την Τετάρτη το βράδυ έχει ποδόσφαιρο. Πρέπει να το δω το ποδόσφαιρο. Γιατί μου αρέσει, είναι το χόμπι μου. Πρέπει να κάνω το χόμπι μου. Και το χόμπι μου είναι πάνω. Γιατί αν χάσω το χόμπι, σαν πως θα έχεις στον ουρανό τηλεοράσει να βλέπεις ποδόσφαιρο. Ή μπάσκετ, ξέρω εγώ. Άλλους τους αρέσει το μπάσκετ, άλλους το ποδόσφαιρο, άλλους τους αρέσει κάτι άλλο. Έτσι. Άλλους τους αρέσει να πάνε να τρέχουν. Βλέπω, καμιά φορά περπατάω και βλέπω ένα παιδί που είμαστε συμμαθητές και τρέχει. Τον βλέπω και τρέχει. Φεύγω από το λιμάνι, πάω στον Αλικαρνασσό, γυρίζω, τρέχει. Τρέχει και είναι. Και τρέχει. Αυτό είναι. Αυτό του αρέσει. Σαν πως όταν πάει άνθρωπος στον ουρανό θα τρέχει. Δεν έχει τέτοια. Τι θα μετρήσει τον ουρανό? Για πείτε μου, τι θα μετρήσει? Θα μετρήσει αν εγώ ήμουνα διάσημος ποδοσφαιριστής στα νιάτα μου. Ήταν να παίξω ποδόσφαιρο και κάτι μου έκανε ο πατέρας μου και ενευρίασα μαζί του, τσατίστηκα και δεν ξαναπήγα ποτέ. Λέω, έτσι είσαι, τώρα θα δεις, δεν ξαναπάω. Και ήταν η μεγαλύτερη ευλογία για μένα. Γιατί ο Θεός με γλίτωσε. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα γινότανε, αλλά τότε για μένα ήταν έτσι. Γιατί θα... Δεν ξέρω τι θα μπορούσα να είχα γίνει. Στον ουρανό, αδερφοί, μετράει το τι θα έχεις κάνει για εκείνον, το πόσο θα έχεις δώσει για εκείνον από τη ζωή σου, από το χρόνο σου. Πόσο θα έχεις αφήσει να χτίσει ο Θεός τη βασιλεία σου. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις και τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια. Είσαι διατεθειμένος να του δώσεις όλο το αλεύρι και όλο το λάδι και τα 2 σου λεπτά τα τελευταία. Ή άμα τα δώσεις δεν θα σου μείνει τίποτα μετά και μετά τι θα γίνει. Ο Θεός, αδερφοί, σε αυτόν που δίνει, το απόθεμά του δεν θα πρόκειται να τελειώσει ποτέ.
1: Αμήν, αμήν.
0: Ποτέ. Γιατί ο Θεός από τη φύση του βλέπει και φροντίζει. Και ο Κύριος, κλείσουμε με αυτό. Ο Κύριος δεν θέλει πολλοί από μας. Δεν θέλει πολλοί από μας. Μας θέλει ολόκληρος. Σε θέλει ολόκληρο. Θέλει εσένα πρώτα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ας σηκωθούμε. Εάν πάρεις και φυσικά τον πλούτο στη ζωή επάνω. Λέει ο Λόγος του Θεού, για διαβάσω ένα εδάφιο, στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 34, λέει ο Παύλος, διότι δείξατε συμπάθεια στα δεσμά μου και δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας, ξέροντας ότι έχετε τον εαυτό σας περιουσία στους ουρανούς καλύτερη και η οποία μένει. Δηλαδή μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να του παίρνουν τα υπάρχοντα και να χαίρεται. Έτσι λέει. Λέει, δεχθήκατε με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων σας. Όχι γιατί είσαστε, τα βλέπετε μαζοχιστικά τα πράγματα. Γιατί? Γιατί ξέρετε στους εαυτούς σας ότι έχετε περιουσία στους ουρανούς καλύτερη, η οποία διαμένει.
1: Αμήν.
0: Σε καλεί ο Κύριος να του δώσεις τα πάντα. Όλο σου το είναι. Και είναι αυτός ο οποίος θα σε φροντίσει, λέει, αυτός που θα αρνηθεί πατέρα, μητέρα, αδερφούς, αδερφές, αγρούς για μένα, λέει, θα λάβει εκατονταπλάσια τώρα και στο μέλλον τα αιώνα ζωή αιώνιου. Δεν σε αφήσει ο Κύριος. Ξέρει ότι στην τσέπη σου έχεις 2 λεπτά. Καμιά φορά μπορεί να μην έχεις ούτε 2 λεπτά. Πνευματικά μιλάω. Αισθάνεσαι ότι είσαι άδειος, αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι δεν μπορείς να δώσεις τίποτα. Ο Κύριος σε καλεί σε κάθε κατάσταση της ζωής σου να τον εμπιστευτείς. Και είναι αυτός ο οποίος θα πολλαπλασιάσει μέσα σου. Εκείνος θα πολλαπλασιάσει. Τους 5 άρτους για τα 2 ψάρια, σε ποιους τους έδωσε? Στους μαθητές τους έδωσε, τους είπε πάρτε και μοιράστε στα πλήθη. Βλέπετε πόσο ο Θεός δουλεύει. Ο Θεός θέλει να δώσει στους μαθητές. Όχι, τι να κάνουνε. Σκεφτείτε λίγο τον Πέτρο να έλεγε, μόλις του έδινε το ψωμί ο Κύριος, να έλεγε, τώρα που πεινάω εγώ κάτσα να φάω, την περισσέψα θα το δώσω.

0: Έκανε έτσι. Οι μαθητές πήραν και μοίραζαν παντού. Και μάζεψαν ο καθένας ένα κοφίνι πλήρες. Δηλαδή τελικά αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, βρέθηκαν να έχουν ο καθένας ένα γεμάτο κοφίνι. Αυτή η γυναίκα η οποία είχε μια αλευριά, μια χεριά αλεύρι και λίγο λάδι, βρέθηκε να τρώει χρόνια και να μην τελειώνει. Να μην τελειώνει. Αυτός είναι ο τρόπος της ευλογίας, αδερφοί. Και έτσι ο Θεός καλεί εμάς τώρα να ζήσουμε, να Του παραδώσουμε τα πάντα. Ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Σε ευλογούμε Ιησού μας. Σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ ο Θεός μας είσαι πλούσιος, Κύριε. Και μπροστά Σου ο καθένας από εμάς είναι ο λιγότερο του μηδενός. Και Εσύ μας καλείς, λες τον προφήτη Ισαΐα, να έρθουμε σε Σένα, την πηγή, Κύριε. Εσύ είσαι η πηγή, Χριστέ μου Άγιε. Και το βράδυ αυτό ο καθένας από εμάς δεν έχει δικό του νερό, δεν έχει τίποτα δικό του, αλλά ερχόμαστε μπροστά Σου και ερχόμαστε κάθε μέρα μπροστά Σου για να λάβουμε Ιησού. Γιατί εμείς είμαστε ενδεείς, Κύριε, χωρίς Εσένα είμαστε τίποτα, Ιησού Άγιε. Ενώ με Σένα μαζί είμαστε τα πάντα. Μπροστά Σου είμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή. Θέλουμε σαν τη χείρα αυτή στα Σαρεπτά της Σιδώνας, η οποία Εσύ την ανέφερες, Κύριε, έφερες το παράδειγμά της. Γιατί ενώ δεν σε γνώριζε, Κύριε, υπάκουσε, πίστεψε στο λόγο Σου και έδωσε τα πάντα όσα είχε. Έδωσε τα πάντα προκειμένου να ευλογήσει και Εσύ ευλόγησες τη Λίδια και όλο της τον Νίκο, Κύριε. Η χείρα αυτή η οποία έδωσε από το υστέρημά της όλα όσα είχε, Κύριε. Και αυτό έκανε την καρδιά Σου να σχυρτήσει και να τη θέσει σαν παράδειγμα Ιησού. Και το βράδυ αυτό είμαστε μπροστά Σου και ξέρω ότι κρατάμε πράγματα από τους εαυτούς μας. Κρατάμε, Κύριε, από την καρδιά μας, κρατάμε από το χρόνο μας, κρατάμε από Σένα, Κύριε, πράγματα τα οποία Εσύ μας ζητάς. Και θέλω να έρθεις να ανοίξεις τις καρδιές μας το βράδυ αυτό, να τις ανοίξεις στα βάθη, Κύριε, να δούμε κι εμείς, να γνωρίσουμε, να καταλάβουμε, να εννοήσουμε, Κύριε, γιατί δεν θέλουμε να κρατήσουμε τίποτα για τους εαυτούς μας. Κύριε, ό,τι κρατάμε για τους εαυτούς μας και το αποταμιεύουμε, το αποθηκεύουμε, τελικά το τρώει το σκουλίκι, Κύριε, το τρώει σκουριά, αλλά είμαστε εδώ για να Σου δώσουμε τα πάντα, Χριστέ μου Άγιε, να μπούμε μέσα στη δόξα Σου με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, να δώσουμε ό,τι Εσύ μας ζητάς, Κύριε, να δώσουμε από το χρόνο μας, να δώσουμε από την καρδιά μας, από τη ζωή μας ολόκληρη, για να δούμε τη Βασιλεία Σου να ευλογείται, Κύριε. Και δεν ζητάς Εσύ γιατί θες να Σου δώσουμε εις ανάγκη, αλλά καθώς βλέπεις την ανταπόκριση αυτή, Εσύ είσαι αυτός που δίνεις πολλαπλάσια πίσω, Κύριε. Είσαι αυτός που προμηθεύει σε μας τα πάντα. Τα πάντα, Κύριε Σου. Ζητάω το βράδυ αυτό Εσύ να ελκύσεις τις καρδιές μας. Αμήν. Κύριε, θέλουμε να έχουμε αγαθή προαίρεση. Αμήν. Ο λαός Σου έδωσε όταν χτιζόταν, όταν φτιαχνόταν η σκηνή του μαρτυρίου, τόσο πολύ που ήρθαν οι δούλοι Σου στον Μωυσή και του είπαν, πες το λαό να σταματήσει να δίνει, το είναι υπέρ αρκετά. Και αυτή την προαίρεση της καρδιάς θέλουμε να μας δώσεις, Κύριε. Θέλουμε να σηκώσεις από ανάμεσά μας ανθρώπους να σε υπηρετήσουν με όλο τους το είναι, Χριστέ μου. Και είμαστε όλοι εμείς, δεν θέλουμε να λείπει κανείς από αυτή την κατάσταση, Κύριε. Γιατί αυτό είναι που σε ευαρεστεί και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτό που ευαρεστεί Εσένα, Σωτήρα. Τίποτα λιγότερο, Πατέρα. Σε ευλογούμε. Σε ευλογούμε, σε ευλογούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ο τίτλος του κηρύγματος, αν και είναι λίγο παράδοξος ως προς το κήρυγμα, είναι «Η φωνή του νυμφίου και η φωνή της νύμφης». Ο Κύριος μας καλεί, αμήν, να ακούσουμε τη φωνή του και να ακούσει ο Κύριος τη δικιά μας φωνή. Και έχουμε ακούσει τελευταία κηρύγματα για την αγάπη, πως η αγάπη είναι το κλειδί και τα λοιπά και τα λοιπά, και πως πρέπει να έχουμε αγάπη, και ξέρουμε ότι ο Κύριος μας καλεί στην αγάπη, αλλά όσα κηρύγματα και να κάνουμε για την αγάπη, είναι ένα θέμα που είναι πολύπλοκο, δύσκολο θέμα, είναι ένα θέμα που είναι ατελείωτο, και το να μας καλέσει κάποιος στην προσευχή και να νιώσει όπως νιώθει, δεν είναι κάτι που φαίνεται εξωτερικά, αλλά είναι κάτι που γίνεται μέσα στον εσωτερικό άνθρωπο. Και αυτό είναι μια διεργασία που κάνει ο Κύριος μέσα στο λαό του, μέσα στην πραγματική του νύμφη. Αμήν. Και για αυτή θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα. Εγώ θα πάω σε κάτι πιο βαθύ, σε αυτό που πραγματικά λέει ο λόγος του Κυρίου, τι είναι το κλειδί. Και βλέπουμε τον Κύριο για να μας λέει ποιο είναι το κλειδί, και θα το συνδέσουμε βέβαια με την αγάπη και να δούμε πώς συνδέεται όλο αυτό το πράγμα. Λέει στο κατά Λουκάς, στο 11 κεφάλαιο και στο 52, «Ουέις εσάς τους νομικούς, διότι αφαιρέσατε το κλειδίον της γνώσεως. Σεις δεν εισέλθατε και τους εισερχόμενους εμποδίσατε». Λέει, ξέρετε, μιλούσε εκεί ο Κύριος για τους Φαρισαίους και τους έλεγε, «Ουέις εσάς γραμματείς, ουέις εσάς Φαρισαίοι», λέει, «τα αυτά που λες, Κύριε, βρίζεις λέει και εμάς», λένε οι νομικοί. Και ο Κύριος συνέχισε το βρυσίδι σε παρένθεση. «Ουέ και σε εσάς νομικοί», λέει. «Διότι αφαιρέσατε το κλειδίο της γνώσης». Πώς αφαιρεί κάποιος το κλειδί της γνώσης? Και όταν το αφαιρεί το κλειδί της γνώσης, τι γίνεται? Αν αρχίσει σε παρένθεση ο χριστιανισμός και γίνει θρησκεία, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Αμήν. Όταν έχουν γίνει νόμοι τα πράγματα του Κυρίου, τότε έχουμε χάσει το κλειδί. Η γνώση μας οδηγεί να κατανοήσουμε κάτι. Ποιος είναι ο Κύριος μας. Αμήν. Όταν με ευαγγέλισαν εμένα, όταν ήρθε και με ευαγγέλισε ο αδερφός μου και άρχισε και μου ανοίχτηκε ο λόγος της γραφής μέσα μου, αυτό που ένιωσα, και πιστεύω ότι πάρα πολλοί το έχουμε νιώσει, είναι η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Αυτό που με έλκυσε είναι η αγάπη στο πρόσωπό του. Δηλαδή, το πόσο πολύ με αγαπάει ο Κύριος. Και αυτό είναι που ελκύει τον άνθρωπο. Λέει, όταν εγώ υψωθώ, θα ελκύσω πάντες προς τον εαυτό μου. Και αυτό που περιμένει ο Κύριος, το διαφορετικό να συμβεί σε έναν άνθρωπο, είναι να τον ελκύσει η αγάπη του. Αμήν. Να έρθεις πιο κοντά στον Κύριο με αγάπη. Εάν θέλω να προσευχηθώ, το κίνητρό μου πρέπει να είναι πιο η αγάπη. Θέλω να συνομιλήσω μαζί του. Θέλω να μιλήσω μαζί του. Θέλω να μοιραστώ πράγματα. Μήπως όταν, παραδείγματος χάρη, θέλω να πω πράγματα με τη Δέσπο, μήπως δεν γνωρίζουμε τι έγινε με τον ένα και τι έγινε με τον άλλο, αλλά υπάρχουν στιγμές που θέλεις εκείνη την ώρα τι να κάνεις, να συνομιλήσεις, να μοιραστείς μαζί του πράγματα. Και ο Κύριος ξέρει τι θέλουμε να του πούμε, ξέρουμε και εμείς την απάντηση, γιατί μας αγαπάει ο Κύριος, αλλά αυτό δεν σταματάει την κίνησή μας στο να πάμε και να συνομιλήσουμε μαζί του και να νιώσουμε ανάπαυση. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας ελκύει είναι η αγάπη. Αμήν. Και αυτό το κλειδί το έχουν αφαιρέσει, το έχουν κάνει θρησκεία, το έχουν κάνει έναν φοβερό Θεό, έναν εκδικητικό Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το δει τον Θεό με αγάπη. Και ο Κύριος θέλει αυτό να το ανατρέψει σε μας. Θέλει να το αλλάξει αυτό σε μας. Λέει στο άσμα ασμάτων. Και τι σημαίνει άσμα ασμάτων? Όπως λέμε τα Άγια των Αγίων. Τα Άγια των Αγίων τι είναι? Είναι τα Άγια που ετοίμασε ο Κύριος για τους Άγιους. Ο ξεχωριστός τόπος για τους ξεχωριστούς ανθρώπους. Και όταν μιλάει ο Κύριος για το άσμα ασμάτων, είναι το ομορφότερο άσμα από όλα τα άσματα. Και ποιο είναι το ομορφότερο άσμα των ασμάτων? Γιατί γράφτηκε αυτό το βιβλίο? Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχει αυτό το βιβλίο? Ξέρετε, αυτό το βιβλίο γράφει την ιστορία σου και την ιστορία μου, εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το σύνολο που ο Κύριος ονομάζει νύμφη. Αμήν. Είναι ένα βιβλίο γραμμένο για την νύμφη του. Το πώς ξεκινάει η νύμφη και στο τέλος ότι αυτή η νύμφη θα καταλήξει στην αρπαγή, θα καταλήξει μαζί του, μέσα στην παρουσία του. Και αυτό ο Κύριος το ονομάζει ότι είναι η ποίηση της ποίησης. Ό,τι καλύτερο υπάρχει από ποίηση είναι αυτό. Είναι κάτι που ο Κύριος το αφιερώνει στην νύφη του και η νύφη του το αφιερώνει στον Κύριο. Βλέπουμε μία εναλλαγή συνέχεια στο να υψώνει και να μιλάει όμορφα, με όμορφα λόγια, η Εκκλησία στον Κύριο, η νύφη στον νυφίο, και πάρα πολλές φορές βλέπουμε τον νυφίο, τον Κύριο, να μιλάει πάρα πολύ όμορφα για την Εκκλησία του. Αμήν. Είναι αυτός ο όμορφος διάλογος. Και όπως σας έκανα την περασμένη φορά αυτή την ερώτηση, και πάνω σε αυτή την ερώτηση μιλάμε τώρα, θα μιλήσουμε πάλι σήμερα, λέει στο άσμα ασμάτων, στο 5 κεφάλαιο και 9 εδάφη. Τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου, ωραία μεταξύ των γυναικών? Τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου και όρκησα σε εμάς ούτως? Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι την αναφέρει σαν την ωραία μεταξύ των γυναικών. Αμήν. Είναι λοιπόν κάτι ξεχωριστό η νύμφη του Κυρίου. Είναι όμορφη η Εκκλησία του Κυρίου. Και λέει, σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου από άλλον αγαπητό? Ποια είναι η διαφορά? Αυτή την διαφορά τελικά πού μπορούμε να τη δούμε? Πάρα πολλές φορές νιώθουμε απόρριψη μέσα στην προσευχή μας, και αυτό που μας κάνει πάρα πολλές φορές να μην πηγαίνουμε στην προσευχή είναι ότι νιώθουμε ότι ο Θεός μας απορρίπτει. Πάρα πολλές φορές κάνουμε την ερώτηση, πόσο μας αγαπάει ο Κύριος, πόσο με αγαπάει ο Κύριος? Με αγαπάει ο Κύριος? Μ' ακούει ο Κύριος? Ακούει την προσευχή μου? Γιατί δεν μ' ακούει ο Κύριος? Τι γίνεται? Ο Κύριος για όλα αυτά έχει απάντηση. Αμήν. Για όλα έχει απάντηση. Και μας δείχνει μέσα από το άσμα ασμάτων αυτή την πορεία μας. Λέει, μπορούμε να δούμε ότι η αγάπη έχει ποιότητα, έχει ποσότητα. Ε? Καμιά φορά μπορεί να σου πει κάποιος ή να ρωτήσεις κάποιον, και ακόμα και τα παιδάκια κάνεις αυτή την ερώτηση και λες στο παιδάκι, με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Ή γίνεται η αντίθετη. Ένα παιδάκι μπορεί να σε ρωτήσει, μαμά με αγαπάς, μπαμπά με αγαπάς? Ναι. Πόσο με αγαπάς? Έχει μια ποσότητα και έχει μια ποιότητα αυτή η αγάπη. Θέλει ο άνθρωπος να νιώθει ότι υπάρχει αυτή η ποσότητα και αυτή η ποιότητα της αγάπης στο πρόσωπό του. Ποθούμε αυτή την ποσότητα? Κάποιες φορές, αν ο Κύριος δεν μας απαντήσει στην προσευχή μας, αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Όμως ο Κύριος θέλει να μας διδάξει πολλά πράγματα σήμερα. Αμήν. Θέλει να μιλήσει πάνω σε αυτό ο Κύριος. Λέει στο κατά Ιωάννη, ξέρετε, αυτό ήταν ακόμα στην αρχή της διακονίας του και μας κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μιλάει στον Νικόδημο και του λέει διάφορα του Νικόδημου όσον αφορά την αναγέννηση. Κάποια στιγμή του μιλάει για αυτή την ποσότητα της αγάπης και του λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό αυτού τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω εις αυτόν. Βλέπετε, μας απαντάει ο Ιησούς πριν ακόμα σταυρωθεί. Είχε σταυρωθεί ο Κύριος. Όταν το λέμε αυτό το εδάφιο εμείς και το λέμε τόσο αυθόρμητα, είναι ένα εδάφιο πια που το γνωρίζουμε απ' έξω, κατά Ιωάννη γάμα 13, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό τον μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύω εις αυτόν. Και, αυτό όμως δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο Ιησούς το είπε πριν σταυρωθεί. Αμήν. Δηλαδή αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιησούς ήταν την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Αμήν. Απαντάει λοιπόν στην ποσότητα. Πόσο με αγαπάει ο Κύριος, λέει, τόσο σε αγαπάει ο Κύριος, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς, πριν το δώσει. Δηλαδή ήξερε ο Κύριος ότι αυτός είναι δοσμένος, είναι δώρο του Κυρίου για να μην χαθεί ο Νικόδημος. Είναι σαν να του λέγει, ξέρεις ο Νικόδημος, μα εμένα ο Θεός δεν με αγαπάει. Και του λέει, τόσο σε αγάπησε ο Πατέρας, ώστε έδωκε εμένα για να μην χαθείς εσύ. Άρα ο Ιησούς, τέλεια διάνοια, τέλειος νους, αμήν. Αυτό που κατάλαβε περισσότερο από κάθε τι άλλο, είναι την αγάπη του Πατέρα. Ώστε να μπορέσει ο ίδιος, να γίνει αυτό το δώρο. Αμήν. Ναι, ο Θεός έδωσε το γιο του, αλλά έπρεπε και ο γιος τι να κάνει. Τι έπρεπε ο γιος να κάνει. Να δεχτεί. Αμήν. Να γίνει η έκφραση της αγάπης του Πατέρα. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Είναι σαν να διάβαζε εκεί τη θυσία του Αβραάμ που είχε πει ότι ο Αβραάμ έμελε να δει τις ημέρες μου και χάρηκε. Και καθώς το διάβαζε, ο Ιησούς αυτό ενθουσιάστηκε. Κατάλαβε ο Κύριος ότι αυτό το κρυάρι που πήρε τελικά ο Αβραάμ και θυσίασε, αντί τον Ισαάκ, αντί το γιο του, ήταν ποιος ήτανε αυτός. Αλλά έπρεπε σαν τον Ισαάκ να δεκτεί το μαχαίρι του Πατέρα πάνω του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί, αυτό. Και κατάλαβε ότι όλη αυτή η κίνηση του Πατέρα, η κρίση του Πατέρα επάνω στο γιο, ήταν από ένα κίνητρο που ήταν τι? Αγάπης. Προσέξτε, εάν το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, αλλάζει πάρα πολύ το σκεπτικό μέσα μας όσον αφορά τον Κύριο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Να καταλάβουμε δηλαδή την αγάπη του. Αυτό που μπορώ να δω από τη δικιά μου ζωή, όταν αντιλήφθηκα την αγάπη του Πατέρα και όταν μιλούσαμε με διάφορους φίλους της Δέσπος, τους δικούς μας φίλους, και μας λέγανε τι συμβαίνει μέσα στη ζωή σου. Και αυτό που είχα πάντα μέσα μου σαν παράδειγμα ήταν το πολύτιμο μαργαριτάρι. Όταν το βρεις αυτό, πουλάς όλα τα άλλα για να αγοράσεις αυτό το μαργαρίτι. Είναι τόσο μεγάλος ο θησαυρός που μας δίνει ο Κύριος, που όλα τα άλλα πλέον δεν έχουν κανένα νόημα. Ο Κύριος όμως ζητάει απόδειξη αυτής της αγάπης. Αμήν. Ζητάει απόδειξη. Θέλει να δει την γνησιότητα της αγάπης μας. Και για να είμαστε σήμερα όλοι εδώ πέρα που είμαστε στα Χανιά και να ζητούμε τον Κύριο, εγώ έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Αμήν. Που θα έδειχνε στον Κύριο ότι τον αγαπάω περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Τον αγαπάω περισσότερο από την μητέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από τον πατέρα μου, τον αγαπάω περισσότερο από την οικογένειά μου, τον αγαπάω περισσότερο από τους φίλους μου, θα τους στερηθώ για χρόνια, θα στερηθώ τα χωράφια μου, θα στερηθώ τα σπίτια μου, θα στερηθώ τα πάντα, γιατί αγαπάω αυτόν. Αμήν. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει το λαό του Κυρίου, ξεχωρίζει την νύμφη του Κυρίου. Δεν γίνεται όμως από τη μια στιγμή στην άλλη πάρα πολλές φορές. Ξέρετε το πόσο αγαπάμε, γιατί καμιά φορά λέμε, εγώ ξέρω εγώ τον, τι να πω, τον αγαπάω του σαν. Αμήν. Τον αγαπάω του σαν. Ή να πω, τον αγαπάω τον Γιώργο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να αγαπάς κάποιον και διαφορετικοί τρόποι. Αμήν. Εάν ο Γιώργος είναι άρρωστος, ποιος θα είναι δίπλα του, ποιος του κάνει το τσάι του, ποιος θα τον τρέχει στο γιατρό, ποιος. Ε? Μήπως λοιπόν τον αγαπάω περισσότερο τον Γιώργο από τη Στέλλα. Ε? Τι λέτε? Είναι διαφορετική αγάπη. Αμήν. Είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη που έχει. Αλλά θέλω να δούμε όλη αυτή την αγάπη. Γιατί καμιά φορά τι λέμε, για να ευχήσουμε έναν άνθρωπο, να τον ευαγγελίσουμε, πρέπει να τον αγαπάμε. Πόσο τον αγαπάς? Άντε και βρίσκεις έναν άστεγο και του παίρνεις μια φορά φαγητό, πόσες φορές μπορείς να του πάρεις? Και είναι ένας. Αν είναι δύο, αν είναι τρεις, που έχει γεμίσει ο κόσμος φτωχούς, μπαίνεις κάπου και βλέπεις τόσες αρρώστιες, τόσα παιδάκια που έχουν ασθένειες και ζητάνε συνέχεια χρήματα για οικογένειες, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν, και εσύ λες, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εδώ, αν δώσω και εκεί, μετά τι θα γίνει με μένα? Μακάρι να είχα, τι να έκανα? Να έδινα. Μήπως δεν έχουμε αγάπη για αυτούς? Ή ποιο είδος αγάπης είναι αυτό που ζητάει ο Θεός για να έχουμε σε αυτούς? Βλέπετε, είναι πολύπλοκη η αγάπη. Αμήν. Πώς μας αγαπάει ο Θεός? Πώς μας αγαπάει? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε την αγάπη του αλουνού. Αμήν. Βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετική η αγάπη. Είναι ποιότητα και ποσότητα, και είναι και διάφορες άλλες καταστάσεις που μας δείχνουν την αγάπη. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, πριν πάμε στον Απόστολο Παύλο στη Β' Κορυθίους, πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, που λέει ο Κύριος στο 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο: «Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπη δεν έχει ουδής του να βάλει τι στην ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού». Αν θέλουμε να φτάσουμε στο μεγαλείο αυτής της αγάπης που θέλει να φτάσουμε ο Κύριος, είναι να βάλουμε τη ψυχή μας για τους φίλους μας. Αμήν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη από αυτή την αγάπη. Και αυτή η αγάπη εκφράζει την αγάπη του Ιησού Χριστού, που βέβαια ο Ιησούς Χριστός την πήρε με αποκάλυψη από το πόσο αγάπη έχει ο Πατέρας. Γι' αυτό μιλάμε για το κλειδί της γνώσης. Αμήν. Όταν λοιπόν υπάρχει το κλειδί της γνώσης μέσα μας, το τι είναι ο Πατέρας, ποιος είναι ο Πατέρας, πώς μας αγαπάει ο Πατέρας, τότε αυτομάτως αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα μας, ώστε να μπορούμε να αγαπάμε με ποιότητα και ποσότητα όπως πρέπει και όπου πρέπει. Αμήν. Και με τον τρόπο που πρέπει. Και μας δείχνει ο Απόστολος Παύλος, θα πάμε πρώτα σε αυτού του είδους την αγάπη, μετά θα μιλήσουμε πιο πολύ για του Κυρίου, Β' Κορυνθίους 12 και 14. «Ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς, και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά εμάς. Διότι δεν χρεωστούσε τα τέκνα να θησαυρίζουν για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα. Εγώ δε με άκρα χαρά θέλω δαπανήσει, και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αν και εγώ σας αγαπώ περισσότερο, αγαπάμε ο λιγότερο». Εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι προσπαθώ να κάνω αδάπανο το Ευαγγέλιο, αμήν, και να τρέξω για σας χωρίς να υπάρχει καμιά επιβάρηση, και δείχνει ένα παράδειγμα ότι τους νιώθει σαν τα παιδιά του. Και λέει, δεν θέλω να σας επιβαρύνω, γιατί τα παιδιά δεν χρωστάνε να επιβαρύνονται για τον πατέρα, αλλά ο πατέρας, βλέπετε εκεί, είναι πιανού καρδιά του πατέρα, η πατρική καρδιά. Δηλαδή αυτό που έχει αποκάλυψει μέσα του ο Απόστολος Παύλος είναι η καρδιά του πατέρα. Αλλά λέει, ο πατέρας χρωστά να θησαυρίζει για τα παιδιά του. Αμήν. Και βλέπετε, υπάρχει τώρα εδώ μια ποσότητα της αγάπης. Λέει, εάν και εγώ σας αγαπάω περισσότερο. Αμήν. Υπάρχει λοιπόν μια ποσότητα της αγάπης. Και μπορεί ο Παύλος να αγαπάει περισσότερο και η Εκκλησία να τον αγαπούσε λιγότερο. Γιατί? Γιατί ήταν πατέρας. Έπρεπε εκεί να εκφράσει την καρδιά τίνος του πατέρα. Αμήν. Ό,τι και να σου κάνει το παιδί σου, τι θα πεις? Θα έρθει, θα σε επιβαρύνει, θα κάνει τα λάθη του, θα κάνει. Εσύ τι θα πεις? Μπαμπά, θέλω και αυτό. Ναι, θα το κάνουμε και αυτό. Ναι, θα κάνουμε και αυτό. Και μέσα από την καρδιά σου τι κάνεις συνέχεια? Δίνεις. Αμήν. Ζεις για το παιδί σου. Τα έχουμε περάσει αυτά? Τα έχουμε περάσει. Για να έχουμε λοιπόν τόσο μεγάλη αγάπη, πρέπει να έχουμε γνωρίσει αυτή την αγάπη. Όταν γνωρίσουμε αυτή την αγάπη, μας φέρει στα άκρα. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια στιγμή να υπάρξει χωρισμός. Αμήν. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε με τον Κύριο. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην Ρωμαίους, στο 8 κεφάλαιο και 35. Τι θέλει μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Υπάρχει κάτι που μπορεί να με χωρίσει? Θλίψη? Δεν γίνεται. Ο Κύριος μου το έχει πει. Τι μου είπε ο Κύριος? Μέσα από πολλές θλίψεις θα εισέλθουμε μέσα στην βασιλεία του. Αμήν. Μου το έχει πει ο Κύριος. Μέσα από διωγμούς, μέσα από δυσκολίες, ότι οι εχθροί μου θα γίνουν ακόμα και οι οικοί μου, οι άνθρωποι που αγαπώ θα έρθουν εναντίον μου, οι φίλοι μου. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο φίλος του Κυρίου εσήκωσε την πτέρνα εναντίον του Ιησού. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να με χωρίσει κάτι από την αγάπη του Χριστού. Γιατί? Γιατί την έχω γνωρίσει αυτή την αγάπη. Αμήν. Διωγμός, πείνα, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχερα. Καθώς είναι λεγεγραμμένο ότι ένεκάν σου θανατώμεθα όλη τη μέρα. Λογιστήκαμε σαν πρόβατα σφαγής. Και αυτά είναι ό,τι έχει να κάνει αυτό, έχει να κάνει με την ύφη του. Έχει να κάνει με την εκκλησία του. Αλλά εις πάντα ταύτα επερνικόμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Βλέπεις έναν εφιάλτη όπως είδε ο αδερφός μας και έρχεται ο διάβολος. Αυτή είναι η δουλειά του. Είχε ένας αδερφός μια διακονία που έκβαλε δαιμόνια. Την έχουμε πει αυτή την ιστορία, ε? Όταν πηγαίνεις εναντίον στον διάβολο, ο διάβολος τι νομίζετε, θα κάτσει έτσι? Επίθεση εσύ, επίθεση κι αυτός. Μιλάς για τον Κύριο, θα σου επιτεθώ. Και τι θα κάνω, θα ράψω το στόμα μου? Για θα το επιτεθώ κι εγώ. Θα με φοβείς επειδή έχει φωνή σαν λοντάρι? Ή θα κάτσω μπροστά και ο λέων του Ιούδα από πίσω μου θα βρυχήσει? Θα σταθώ και ξέρω ότι ο διάβολος είναι πιο δυνατός από μένα. Αλλά ο λέων του Ιούδα που είναι μαζί με μένα τι θα κάνει? Θα βρυχήσει. Και όταν βρυχήσει ο Κύριος τι θα κάνει? Στο όνομα του Ιησού ξαφανίστηκε. Αμήν. Αυτός πήγαινε και πείραζε τον άνθρωπο του Κυρίου μέχρι τα έκανε όλα πάνω κάτω στο σπίτι του, σήκωνε κρεβάτια. Μπαίνει μέσα στο σπίτι, το ανοίγει. Διάβολε, πάλι επίθεση. Βάρτα όλα στη θέση σου και ξανάρχομαι. Μας φαίνονται απίστευτα πράγματα, ε? Ανάλογα την εξουσία που μας ανεβάζει ο Κύριος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Αμήν. Ανάλογα τη δύναμη. Γνωρίζουμε την αγάπη του Κυρίου. Επειδή, λέει, ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος. Την έχουμε αυτή, αυτό το, είμαστε πεπισμένοι γι' αυτό μέσα μας. Είμαστε οι νύμφοι του. Λέει, επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης θέλει δυνηθεί να με χωρίσει. Να χωρίσει μας, λέει. Από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού το Κυρίου ημών. Είναι σαν να νιώθεις ότι είσαι μέσα στην αγκαλιά του. Και άμα φύγω από αυτή την αγκαλιά, πού θα πάω? Δύο αγκαλιές υπάρχουν. Λέει, τον έναν θα αγαπήσεις ή θα τον περιφρονήσεις και θα τον μισήσεις. Εάν περιφρονήσω τον Κύριο και τον μισήσω, σε ποιανού αγκαλιά θα πέσω? Όμως αν έχω καταλάβει την αγάπη του Κυρίου, αμήν, δεν θα με τραβήξει με τα λαμπιόνια του αυτός, με όλα αυτά τα φθηνά κόλπα. Αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση να με τραβήξει. Πώς ξεκινάει η ζωή μας με τον Κύριο? Πώς ξεκινάει η νύμφη του Κυρίου? Κοιτάξτε τι λέει στο άσμασμά του. Άσμασμά του 3 κεφάλαιο και 1. Τη νύχτα επί της κλίνης μου εζήτησα εκείνον. τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Λέει, τη νύχτα επί της κλίνης μου. Συνήθως στην κλίνη μας τι κάνουμε? Ακόμα η κλίνη της δεν έγινε κλίνη τους. Το καταλαβαίνουμε. Είναι δικιά της ακόμα η κλίνη της εκκλησίας. Και πάνω σε αυτή την κλίνη τι κάνει? Κοιμάται. Και λέει, τον ζήτησε αυτόν. Πόσες φορές ζητήσαμε τον Κύριο και ο Κύριος ούκη φωνή ούκη ακρόση. Δεν μας απαντάει. Και όταν δεν σε απαντάει, πώς νιώθεις? Αφού του ζήτησα του Κυρίου, το προσευχήθηκα 40 φορές και δεν μου απάντησε, δεν μου μίλησε, δεν το βρήκα. Πώς νιώθεις? Άρα ο Κύριος τι έκανε εμένα? Δεν με αγαπάει, δεν με ακούει, άρα γιατί να πάω κι εγώ πού? Στην προσευχή. Ποιος είναι ο λόγος? Ο άλλος πάει στην προσευχή γιατί είναι πανηγύρι γι' αυτόν. Εμένα δεν είναι πανηγύρι. Πάω και προσεύχομαι, αλλά ούκη φωνή, ούκη να κρόαση. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει εδώ στο άσμα των μάτων αυτή να είναι πια η νύμφη. Κοιτάξτε μετά τι κάνει αυτή η νύμφη, τι κάνει αυτή η εκκλησία. Θέλω σηκωθεί τώρα και περιέλθει την πόλη, στις αγορές, στις πλατείες. Θέλω ζητήσει εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Συνεχίζει, λέει, θα βγω έξω στις αγορές, θα βγω στις πλατείες. Μέχρι τι να κάνω? Μέχρι να βρω αυτόν που αγαπάει η ψυχή μου. Άρα πρέπει μέσα μου να νιώθω αγάπη για τον Κύριο, είτε μου μιλάει είτε όχι. Δεν υπάρχει θέμα απόρριψης εκεί. Πρέπει να ψάξω να δω πού είναι, γιατί δεν μου μιλάει. Αμήν. Να συνεχίσω. Γιατί τον αγαπάει η ψυχή μου. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές ο Κύριος υποτίθεται ότι δεν μας ακούει, υποτίθεται ότι δεν απαντάει, γιατί τι θέλει να δει? Τι θέλει να δει? Την αγάπη σου. Αμήν. Τον αγαπάς για αυτό που είναι? Για μήπως τον αγαπάμε γιατί ο Κύριος μας τάει σε 5.000 άρτους και ψαράκια? Μας ταΐζει ο Κύριος, αμήν. Αλλά βλέπετε, ο Κύριος κάνει πάντα κάποιες δοκιμές. Α, ο Κύριος με άκουσε, μετάησε, μου έδωσε αυτό που ήθελα, μου έδωσε ψαράκια, μου έδωσε αυτό, μου έδωσε το ένα, μου έδωσε το άλλο, με θεράπευσε ο Κύριος, όλα καλά. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εσύ τον ακούς? Τον ψάχνεις? Θέλεις να ακούσεις τη φωνή του? Θέλεις να απαντήσει για σένα? Να σου μιλήσει πνευματικά? Αμήν. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει τι? Γιατί θέλει να μας μιλήσει? Για εδώ? Για αυτά που έχουμε ανάγκη? Αν του ζητήσουμε παπούτσια, αν του ζητήσουμε? Για ο Κύριος θέλει να μας μιλήσει για τη βασιλεία του. Για ο Κύριος θέλει να μας κάνει την νύφη του, να είμαστε ένα μαζί με αυτόν. Αυτό λοιπόν που ξεχωρίζει την νύφη του Κυρίου είναι η αγάπη της, η συνεχής αγάπη της για τον Κύριο. Αμήν. Συνεχίζουμε να τον αγαπάμε είτε νομίζουμε ότι δεν μας ακούει είτε όχι, και το ψάχνουμε τελείως. Και λέει, εζήτησα αυτόν και δεν έβρικα αυτόν. Βλέπετε, είναι σαν να, τι είναι σαν να κάνει ο Κύριος? Παιχνιδάκια. Σαν να σου κρύβεται. Και είναι ένα κρυφτό παράξενο. Έχετε παίξει ποτέ κρυφτό με παιδάκια? Εμείς είμαστε σαν τα παιδάκια. Κρυβόμαστε και φαινόμαστε. Και εγώ σαν παππούς πάω και κρύβομαι κάπου που ξέρω βέβαια. Και που είναι απλό το κρύψιμο, δεν είναι τίποτα. Αλλά η Λυδία δεν με βρίσκει. Για να με βρει πρέπει να βγάλω τα πατουχάκια μου έξω. Να τα δει. Κάπως έτσι μας κρύβεται ο Κύριος. Αμήν. Μας κρύβεται, αλλά θέλει και τι να κάνουμε? Και να το βρούμε τον Κύριο. Να ψάξουμε, θέλει δηλαδή να τον ψάξουμε τον Κύριο. Αυτό ακριβώς θέλει ο Κύριος. Με έβρικαν οι φύλακες, λέει στο 3, οι περιερχόμενοι την πόλη. Μην είδατε εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Μετά λέει, αφού ο λίγο επέρασα από αυτόν, έβρικα εκείνον τον οποίον αγαπάει η ψυχή μου. Τον αγαπάει η ψυχή μας, αδερφοί. Άμα τον αγαπάει η ψυχή μας, κάποια στιγμή τι θα κάνεις? Θα τον βρεις. Αμήν. Θα τον βρεις. Έπιασα αυτόν και δεν άφηκα αυτόν. Εωσού εισήγαγω αυτό εις τον οίκο της μητρός μου και εις τον κοιτώνα της συλλαβούσης με. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εις τα ζορκάδας και εις τα σελάφους του αγρού, να μην εξεγείρετε μηδέν, να εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελείς. Παράξενο, ε. Τον έβαλε στο κρεβάτι της και ο Κύριος τι έκανε? Κοιμήθηκε. Αμήν. Ο Κύριος τι κάνει, πως κοιμάται? Αμήν. Και λέει, μην το ξυπνήσετε εωσού ο Κύριος θελήσει. Ξέρετε, ο Κύριος θα κάνει αναζωπήρωση όταν αυτός θελήσει. Αμήν. Μέχρι τότε η νύμφη τι πρέπει να κάνει, αδερφοί? Τι πρέπει να κάνει η νύμφη? Να ετοιμάζεται. Μέχρι τι να κάνει? Μέχρι να ξυπνήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο κύριος τώρα φτάνει σε ένα σημείο πάλι να ξαναεπισκεφθεί κάποια στιγμή την νύφη του. Νύφη πλέον είναι έτοιμη. Αλλά είναι πάλι σε μια κατάσταση, τι κάνει? Πάλι κοιμάται. Είναι στο άσμασμά του στο 5 κεφάλαιο και 2 εδάφη. Είναι αυτό που λέμε τώρα, είναι σαν να του έδωσε ένα γερό τράνταγμα ο κύριος του Σαμουήλ. Ξύπνα, κάθε φορά που υπάρχει προσευχή είναι πανηγύρι. Ναι, με άγγισε. Με άγγισε γιατί ο αδερφός είναι αυτός, η μαρτυρία του είναι αυτή, είναι έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Πρέπει να νιώσω κι εγώ σαν γι' αυτόν. Και μπορεί να πάω μια, δυο, τρεις φορές την προσευχή και να μην το νιώσω. Για να το νιώσω πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Αμήν. Πρέπει να περάσω κι εγώ από αυτήν την κατάσταση. Να δει ο Κύριος τη δικιά μου αγάπη. Και σε αυτή την περίπτωση ο Κύριος επισκέπτεται πάλι την εκκλησία και λέει, τώρα, εγώ κοιμάμαι. Είμαστε αναπαυμένοι με τον Κύριο. Ο Κύριος τώρα μας αγαπάει, είναι στον κοιτώνα μας, είναι μαζί μας. Τελείωσε. Και αυτή η κατάσταση τι μας κάνει? Μας κοιμίζει. Σαν τους μαθητές του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν μαζί τους, ήταν ανάμεσά τους. Και έτσι δεν είχαν ανάγκη ούτε καν να νηστέψουν. Λένε, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν? Γιατί ο νηφίος είναι μαζί τους. Άμα ο νηφίος πάει μαζί με την νύφη, ποιος είναι ο λόγος να μην πάνε μέσα σε ένα εστιατόριο και να φάνε μαζί? Όταν όμως ο νηφίος λείπει, η νύφη είναι χωρίς τον νηφίο της. Αμήν. Και δείχνει πάλι την κατάσταση της εκκλησίας αυτή. Εγώ κοιμάμαι, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα, κοιτάξτε τι είναι. Έχει γίνει μια αλλαγή μέσα στην νύφη όλο αυτό τον καιρό. Αμήν. Ξέρει ότι κάποια στιγμή ο νηφίος τι θα κάνει? Θα γερθεί. Βέβαια δεν καταλαβαίνει την ώρα, αλλά η καρδιά της τι κάνει? Λέει, εγώ κοιμάμαι, αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί. Αμήν. Η καρδιά μας πρέπει να είναι σε μια κατάσταση άγρυπνης. Λέει, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα θα έρθει ποιος. Ποιος θα έρθει? Ο νυμφίος. Αμήν. Και περιμένει, όχι από τις άλλες εκκλησίες, ούτε από τους άλλους. Περιμένει ο Κύριος από σένα, που θέλεις να είσαι μέσα στην νύμφη του. Να είσαι σε μια κατάσταση πνευματικής αγρύπνειας. Αμήν. Η καρδιά σου να είναι στραμμένη προς τον Κύριο. Να είναι τα αισθητήριά σου τεντωμένα πότε ο Κύριος θα έρθει. Τι κάνει ο Κύριος, πώς πάει ο Κύριος. Μελετάω, διαβάζω τις προφητείες. Προσεύχομαι, Κύριε, τι γίνεται, πότε θα έρθεις. Αμήν. Είμαι σε μια κατάσταση ετοιμότητας. Γι' αυτό δείχνει αυτή την ετοιμότητα. Λέει, η φωνή του αγαπητού μου κρούει. Ιδού ήσταμε στην θύρα και κρούω, λέει ο Κύριος. Άνοιξον με, αδερφή μου, αγαπητή μου, περιστερά μου, αμόμητέ μου. Διότι η κεφαλή μου γέμισε από δρόσου, η βοστρίχη μου από ψεκάδων της νυχτός. Πώς να σου ανοίξω? Έχω βάψει τα νύχια μου. Πώς να σηκωθώ? Έχω πληθεί, έχω ντυθεί, είμαι ξαπλωμένη. Δείχνει ότι είχε μια κατάσταση ετοιμότητας. Αμήν. Άκουσε τη φωνή, αλλά δεν περίμενε να έρθει τόσο γρήγορα ο νυμφίος. Σηκώστηκε, αντέδρασε. Λέει, σηκώστηκα να το ανοίξω, αλλά μέχρι να το ανοίξει, τι έκανε ο Κύριος? Έφυγε. Τι περιμένει ο Κύριος μετά? Πάλι. Τι περιμένει? Κυνήγησε το. Αμήν. Δείξε την αγάπη σου για αυτόν. Όταν αγαπάς κάποιον και ξέρεις την αξία του, ξέρεις το τι είναι, τότε αξίζει και τι να κάνεις? Να τον κυνηγήσεις. Αφού έφυγε και αυτά, δεν με αγαπάει. Μα ο Κύριος σου απάντησε στην ποσότητα της αγάπης που του είπες, Κύριε, πόσο πολύ με αγαπάς. Ο Κύριος σου απάντησε: τόσο αγάπησα ώστε έδωκα το γιο μου. Το ρώτησα: γιέ μου, θέλεις να θυσιαστείς? Έδωσε όλη τη ζωή του πέρα από το σταυρό. Έπρεπε να αγιαστεί, να αφήσει τα όνειρά του, να αφήσει τις επιδιώξεις του. Εμείς υπάρχει περίπτωση να θέλει κάποιος άνθρωπος να τον ευαγγελίσουμε και επειδή έχουμε ένα γεύμα, ένα φαγητό, μας έχουν καλέσει κάπου, του λες: α, και αύριο μέρα είναι ρε παιδί μου, δεν χάσαμε και τίποτα. Ο Κύριος τα άφησε όλα κάτω. Δεν είχε όνειρα, δεν είχε επιδιώξεις. Η ζωή του ήταν προσευχή, κοινωνία με τον Πατέρα και να υπηρετεί το λαό του Θεού όλα του τα χρόνια. Αμήν. Δηλαδή τα χρόνια του, σε παρένθεση, τα έχασε, αλλά στην ουσία τι έκανε? Τα κέρδισε. Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Και περιμένει τώρα με τη σειρά μας εμείς να αντιληφθούμε το πόσο ο Θεός μας αγαπάει, πόσο ο Ιησούς μας αγαπάει. Και να πιάσουμε να τον κυνηγήσουμε, όπως λέει στην αρχή, στην πρώτη επίσκεψη αυτή, τον αγκάλιασα για να μην μου φύγει. Τον έβαλα μέσα στον κοιτώνα. Εδώ θα μείνεις μαζί με μένα, τελείωσε, δεν φεύγεις μέσα από τη ζωή μου. Και πάλι έρχεται ο διάβολος σιγά σιγά, μας ξεγελάει. Αλλά βλέπετε, συνέχισε και τον κυνήγησε. Και φτάνουμε σε αυτή την ερώτηση, όταν βρήκε πια τους ανθρώπους αυτοί που τη ρωτούσαν: σε τι διαφέρει ο αγαπητός σου? Βλέπουμε, στο άσμα βάτων υπάρχουν συνέχεια φιλοφρονήσεις. Μια μιλάει ο αγαπητός για την νύφη και βλέπει την ομορφιά της, το πόσο όμορφος μας βλέπει. Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό σήμερα. Και από την άλλη μιλάει η νύφη για το πόσο όμορφος είναι ο Κύριός της, πόσο όμορφος είναι ο νυφίος. Έχουμε αντιληφθεί, αδερφοί, πόσο αγαπητός είναι ο αγαπητός μας? Το πόσο μας αγαπάει ο Κύριος? Το πώς μας βλέπει ο Κύριος? Το πώς μας μιλάει ο Κύριος? Αυτό είναι ικανό να αλλάξει όλο το είναι μας μέσα. Όταν καταλάβεις, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο Θεός είναι ένας κακός Θεός, ότι περιμένει να αμαρτήσεις για να σε τιμωρήσει κτλ. Κτλ. Που αυτά δεν πρεσβεύουν το Κύριό μας. Λέει: εγώ δεν ήρθα να κρίνω τη γη, ήρθα να σώσω. Αμήν. Ήρθα να σώσω. Και απαντάει σε αυτές τις ερωτήσεις. Και λέει στο 5, ας μας πάνε το 5-10, ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Βάλε μου όσους θέλεις μπροστά, μίλα μου για τον Αλλάχ, μίλα μου για τον Βούδα, μίλα μου για τον Άγιο Παΐσιο, μίλα μου για τον Άγιο Ελπίδιο, μίλα μου για τον Άγιο Μη Ελπίδιο, για όποιον θέλεις μίλα μου. Ο αγαπητός μου είναι ξεχωριστός από όλους αυτούς. Είναι ντυμένος στα λευκά. Είναι δίκαιος. Είναι ερυθρός. Έδωσε το αίμα του για μένα. Δεν υπάρχει προσωποληψία μέσα του. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπάει κάποιον καλύτερα από ό,τι αγαπάει εμένα. Το θέμα είναι πόσο εγώ τον αγαπάω. Η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αμήν. Λέει: η κεφαλή αυτού είναι χρυσή όδε δοκιμασμένο. Η πλοκάμη αυτού κλάδι φοινικών. Μελάνης ως κόραξ. Λέει: το κεφάλι του είναι σαν ένα χρυσίο που είναι δοκιμασμένο. Δηλαδή οι σκέψεις του για σένα, αδερφοί, τι είναι? Δεν υπάρχει κάτι που να έχει ο Κύριος κακό μέσα του. Δεν υπάρχει σκουριά. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι φθαρτό μέσα του. Αμήν. Είναι Άγιος ο Κύριος. Και αυτό που είναι το ποιόν του, που είναι το κεφάλι του, εκφράζεται μετά και στο υπόλοιπο του σώμα. Αμήν. Στο υπόλοιπο του σώμα. Λέει: η οφθαλμή αυτού ως περιστερών, επί των ρίακων των υδάτων, λελουμένη εν γαλακτή, καθήμενη ως λίθεν θέσεως. Μα τα μάτια του στην Αποκάλυψη πώς τα βλέπει ο Ιωάννης? Πώς τα βλέπει τα μάτια του? Σαν φλόγα πυρός. Αν τα δεις τα μάτια του σαν φλόγα πυρός, πώς θα νιώσεις? Πώς θα νιώθεις? Να σε διαπερνάνε τις σκέψεις σου, τους διαλογισμούς σου, ό,τι έχεις σκεφτεί για τα αδέρφια σου, για τον πατέρα σου, για τη μάνα σου, για το ένα, για το άλλο, για τα παιδιά σου. Αμήν. Φοβάσαι αυτό το βλέμμα. Όμως είναι διαφορετικό όταν τον αγαπάς και ο Κύριος σε βλέπει πώς. Πώς σε βλέπει ο Κύριος. Ε. Λέει ο αγαπητός μου, λέει, έχει μάτια σαν περιστεράς. Άρα πώς σε βλέπει ο Κύριος. Με χάρη. Σαν περιστερά. Βλέπετε, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, είναι λέον, αλλά είναι και αμνός. Για την εκκλησία του ο Κύριος τι είναι για σένα και για μένα. Πώς νιώθει η εκκλησία τον Κύριο. Αν τον νιώθει σαν λέον, δεν τον έχεις καταλάβει, είναι αμνός. Όταν θα πας στον ουρανό θα το δεις, λέει, σαν αμνό που σφάχτηκε για σένα. Τι δείχνει εκεί πάλι ο Κύριος. Την αγάπη του. Λεοντάρι ο Κύριος και αετός και με φλόγες πυρό στα μάτια του παρουσιάζεται στους εχθρούς του. Αμήν. Σε αυτούς που θα κρίνει ο Κύριος. Και καταλαβαίνουν τα μάτια του είναι σαν φλόγα πυρός και θα τους κρίνει. Τελείωσε. Όμως όταν η εκκλησία έχει μάτια περιστεράς. Αμήν. Έτσι δεν λέει μέσα ότι τα μάτια της είναι σαν το περιστέρι της εκκλησίας. Αν λοιπόν εμείς το βλέπουμε σαν περιστέρι, ο Κύριος πώς θα μας βλέπει. Ε. Σαν περιστέρι. Αν τον αγαπάμε τον Κύριο, ο Κύριος μας βλέπει με αγάπη. Μας βλέπει με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν ένα διαφορετικό μέτρο σύγκρισης. Ο Κύριος λέει στο κατά Ιωάννη, πάμε λίγο παρακάτω πριν μιλήσουμε για αυτά, στο 13 κεφάλαιο και 1. Προδέτης εορτής, λέει, του Πάσχα, εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μετάβει εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του. Ποιους αγάπησε? Ποιους αγάπησε? Ε? Τους ειδικούς του. Μα λέει, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ναι, έχει αγάπη για όλο τον κόσμο και θέλει να σωθούνε. Αλλά υπάρχουν και οι δικοί του. Οι δικοί του πώς τον βλέπουν τον Κύριο? Πώς τον βλέπουνε? Σαν μάτια περιστεράς. Αμήν. Τον αγαπάνε τον Κύριο. Και εφόσον τον αγαπάνε ο Κύριος, αυτή η αγάπη τι γίνεται? Ξαναγυρίζει πίσω. Λέει, τόσο αγάπησε τους δικούς του. Θέλεις να είσαι δικός του? Ωραία. Τι είναι αυτό που μπορεί να με κάνει δικό του? Τι μπορεί να με κάνει νύμφη του? Τι μπορεί να με κάνει λαό του? Είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι την αγάπη του. Αμήν. Ο τρόπος που βλέπω τον Κύριό μου. Αυτός ο τρόπος θα με οδηγήσει να ευαγγελίσω ανθρώπους, να αγαπήσω ανθρώπους. Αυτός ο τρόπος θα με κάνει να αγαπήσω πρώτα απ' όλα τον ίδιο. Αμήν. Να αγαπήσω το σώμα του, να αγαπήσω την εκκλησία του. Εάν θέλω αυτή η αγάπη να έρθει πάνω μου, πρέπει πρώτα να γνωρίσω την αγάπη του Κυρίου σε μένα. Για να κάνει ο Κύριος αυτό το έργο που έκανε για μας, έπρεπε να γνωρίσει την αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό ξεκινάει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Δεν μίλησε για τον εαυτό του πρώτα. Για ποιον μίλησε? Αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα που είχε για το λαό του. Και αυτή η αγάπη που είχε ο Θεός για σένα και για μένα είναι αυτή η αγάπη που βρήκε ανταπόκριση στον Ιησού για να μπορέσει να δώσει τον εαυτό του. Όταν λοιπόν αντιληφθούμε την αγάπη που έχει ο Θεός για μας, τότε μπορούμε να αντιληφθούμε και την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Αμήν. Να καταλάβουμε αυτή την αγάπη που έχει ο Θεός για τον λαό του. Και λέει, προδέτης εορτής του Πάσχα, ξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Μέχρι τέλους. Υπήρχε αυτή η αγάπη. Πώς τον βλέπανε, παρόλο που όταν ο Κύριος τους ζήτησε να προσευχηθούν, τι κάνανε? Ε? Θυμάστε, ήταν η ίδια ώρα, έλα. Είναι η ώρα να προσευχηθείτε λίγο για μένα. Από ποιους ζήτησε αγάπη? Από ποιους ζήτησε μάλλον προσευχή? Από αυτούς που τον αγαπούσαν. Αμήν. Τι κάνανε αυτοί που τον αγαπούσαν? Κοιμόμενοι, λέει, υπό λύπης. Ο Κύριος ήξερε ότι τον αγαπάνε όμως. Αμήν. Γι' αυτό τι είπε? Ε? Το πνεύμα είναι πρόθυμο. Η σάρκα όμως τι κάνει? Ασθενή. Πάρα πολλές φορές είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Η σάρκα μας τι κάνει? Ασθενή. Αλλά το πνεύμα μας έχει προθυμία. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνει, να αλλάξει ο Κύριος, είναι να κάνει το πνεύμα μας τόσο ισχυρό που να νικήσει την σάρκα μας. Και ο Κύριος το κάνει αυτό με αγάπη. Αμήν. Μας ελκύει, ελκύει την ύφη του, και ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες θα την ελκύσει ο Κύριος την ύφη του με την αγάπη. Αμήν. Και αυτό που αναγνωρίζει η νύφη είναι το ποιόν του Κυρίου. Γι' αυτό συνεχίζει εδώ στο άσμα σβάντο και τι λέει. Εισι αγών αυτού ως πρασιά αρωμάτων, ως αλόνια φυτών μυρεψικών. Τα χείλη αυτού ως κρίνα στάζοντα Σμύρνη στα λακτίν. Μιλάει για το στόμα του, μιλάει για τα χείλη του Κυρίου. Μιλάει ο Κύριος και από τα χείλη του βγαίνει τι? Μέλι για μας. Αμήν. Και λες, μα Κύριε, τι αξίζουμε και μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Την συνέχεια την αγάπη σου. Κάθε ένας μας ξέρει τις αμαρτίες του, ξέρει τα λάθη του, ξέρει το ένα. Μα τι αξίζουμε και μιλάς τόσο αγάπη για μας? Δείτε αδερφοί αυτούς που είχε δίπλα του. Ο Πέτρος, ο Παύλος. Εάν δεν τους έδινε ο Κύριος με δύναμη εξύψους την ημέρα της Πεντηκοστής, τι θα ήτανε? Τι θα ήτανε? Βλέπετε, έπρεπε να έρθει η μέρα που ο Κύριος θα τους δύσει με τη δική του δύναμη. Αυτό που είχαν όμως αυτοί οι άνθρωποι, το ξεχωριστό ήταν ότι τον αγαπούσανε. Αμήν. Ήταν η δική του. Τον αγαπούσαν τον Κύριο μέχρι το τέλος. Με τις αδυναμίες τους, με τις απιστίες του, ο Θωμάς αναστήθηκε ο Ιησούς. Είχε δει τόσα θαύματα, τόσες δυνάμεις, τόσα τεράστια πράγματα είχε δει ο Θωμάς. Και πάλι έλεγε, εάν δεν βάλω το χέρι μου στις τρύπες, δεν πιστεύω. Άνθρωποι, σαν και εμάς, καμία διαφορά. Αμήν. Η μόνη διαφορά είναι η αγάπη μέσα. Ναι, τον αγαπάω τον Κύριο, ξέρω τι είναι αυτός. Με αγαπάει. Πάντα με βλέπει με καλό, ακόμα και

διαμόρφωσης. Δεν είναι τόσο αυστηρός ο Κύριος, αλλά ήθελε να του δείξει ότι μπορώ να σε κάνω ακόμα πιο τέλειο, σαν και εμένα. Αμήν. Αυτό που θέλει ο Κύριος είναι να μας τελειοποιήσει, και δεν ξέρουμε αυτή η τελειοποίηση, αδερφοί, πόσο αξία έχει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στον ουρανό. Δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πρέπει να κρεμαστούμε από την αγάπη του Πατέρα, να καταλάβουμε ότι με αγάπη μας το ζητάει αυτό. Γιατί? Γιατί κάτι έχει για το μέλλον. Ο Ιησούς το αντιλήφθηκε και σήμερα. Τι είναι ο Ιησούς για μας? Τι είναι ο Ιησούς για μας? Για πείτε. Η εικόνα του Θεού, του αοράτου. Ό,τι θέλουμε να ζητήσουμε μέσα από ποιον το ζητάμε. Είναι σε παρένθεση ο άνθρωπος που έγινε καθηκόνα και ομοίωση Θεού. Γιατί? Γιατί αντιλήφθηκε την αγάπη του Πατέρα. Αντιλήφθηκε ποιος είναι ο Πατέρας. Και περιμένει τώρα ο Κύριος η Εκκλησία του να το καταλάβει μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τα χέρια του, λέει, αυτού στο 14, δακτυλίδια χρυσά, πεπληρωμένα με βιρίλιο, η κοιλιά αυτού, ελεφάντινο τεχνούργημα, περικοσμένο με σαφύρους. Η κνήμη αυτού, στήλη μαρμάρινη, στηριγμένη επί βάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού, ως Λίβανος, έξοχος ως η κέδρη. Βλέπουμε, παρατηρεί ότι ο Κύριος τι είναι? Η κνήμης του, λέει, στήλη μαρμάρινη. Ο Κύριος τι είναι, αδερφοί? Βράχος είναι. Αμήν. Είναι βράχος. Στέκεται για την εκκλησία του. Και περιμένει και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε βράχοι. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 14 και 21. Θα κλείσουμε με αυτό. Λέει, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς. Αυτό, εάν διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη από το 13 μέχρι και το 17 περίπου κεφάλαιο, όπως σας έχω ξαναπεί, είναι τα τελευταία λόγια που είπε ο Κύριος στους μαθητές στο μυστικό δείπνο εκείνη τη μέρα. Και ο μόνος που τα περιγράφει είναι ο Ιωάννης. Και αυτό που αντιλήφθηκε ο Ιωάννης, που μάλλον το αντιλήφθηκε σε περισσότερο βάθος από ό,τι οι υπόλοιποι μαθητές, τι είναι? Η αγάπη του Πατέρα. Γι' αυτό λέει, μας λέει μέσα η γραφή ότι ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο ο Ιησούς τι έκανε? Αγαπούσε. Γιατί αυτό που ξεχώριζε τον Ιωάννη είναι ότι αντιλήφθηκε την αγάπη του Ιησού σε αυτόν. Αμήν. Και γι' αυτό μιλάει τόσο για την αγάπη. Και κοιτάξτε τι λέει. Αυτά ο Ιωάννης τα θυμότανε και τα έγραψε σε παρένθεση στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γιατί του κάνανε πολύ εντύπωση. Μιλήσανε μέσα στην καρδιά του. Και υπάρχουν πράγματα που μιλάνε μέσα στην καρδιά μας και μας ταράζουν, μας μένουν. Και αυτό ακριβώς συνέβη και στον Ιωάννη. Αυτά τα λόγια του Κυρίου, τα τελευταία λόγια τον ταράξανε. Μείνανε μέσα του. Και λέει, αυτός που έχει τα σεντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Γιατί μας λέει αυτός που έχει τα σεντολάς μου και τις φυλάτε? Έχεις καταλάβει γιατί τα λέει ο Κύριος αυτά? Αμήν. Από ποια καρδιά βγαίνουν οι εντολές του? Γιατί μου τα λέει αυτά ο Κύριος? Είναι αυτό που είπαμε πιο πριν, η αγάπη όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος του πατέρα προς τα παιδιά. Αμήν. Ένας πατέρας τι κάνει συνέχεια? Βάζει εντολές στο παιδί του. Δεν θα δεις τόσο αυτό, άσε λίγο το κινητό σου, γιατί τώρα είμαστε με τα κινητά, γιατί πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να πας να κάνεις τις εργασίες σου, να πας, ξέρω εγώ, στη γυμναστική σου, να κάνεις διάφορες δουλειές που για όλα, για αυτά, για το παιδί πώς είναι? Είναι βαρετά, να πάω τώρα να κάνω γυμναστική, να κάθομαι, να τρέχω, να φτώνω. Δεν ξέρει το πόσο καλό μπορεί να κάνουν αυτά στον οργανισμό του, στη ζωή του, και έτσι το παιδί έχει την πιο βολική κατάσταση που την έχουμε και εμείς σήμερα, να είμαστε στο κινητό και κλακ κλακ να βλέπουμε ένα δαχτυλάκι, να έχουμε όλο τον κόσμο μέσα στο κινητό μας και τι να κάνουμε, να βλέπουμε. Λέω, αν καταλήξουμε κάποια στιγμή και γεράσουμε και πάμε στα καπί, στα παλιά καπί οι άνθρωποι παίζαν ντάβλι, ήταν διαφορετικές, κάνανε και κανένα χορό, χορεύανε. Τώρα οι σύγχρονοι παππούδες, αν καταλήξουμε εμείς στα καπί, θα πάμε το κινητό μας. Θα καθόμαστε όλοι μαζί και θα κάνουμε έτσι. Θα μας έχει μείνει και άνοια να έχεις πάθει, αυτό θα το θυμάται ο οργανισμός σου. Θα κάνει έτσι και ας μην βλέπεις. Αμήν. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε την καρδιά του πατέρα που μας λέει για τις εντολές του. Και γι' αυτό ο Ιησούς αυτό λέει. Αυτός που έχει τις εντολές μου και

0: τις φυλάτει αυτά, αυτές. Εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με. Ακούστε τι λέει. Θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Από ποιον θα αγαπηθεί? Από τον πατέρα. Που τόσο με αγάπησε. Αμήν. Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν. Και θέλω φανερώσει τον εαυτό μου σε αυτόν. Τι θα κάνει ο Κύριος? Θα σου φανερώσει τον εαυτό του. Αυτόν που η καρδιά σου ζητάει, η ψυχή σου το ζητάει. Αμήν. Εάν έχεις αυτή τη δίψα της νύφης, κάποια στιγμή και τον κυνηγάς, κάποια στιγμή αυτός τι θα κάνει? Θα σου φανερωθεί. Αμήν. Βέβαια μπορεί να είναι πολύ αργά, σε παρένθεση, να μας φανερωθεί ποτέ? Την ώρα της απαγής. Αμήν. Και να μας φανερωθεί σαν ποιον? Σαν τον νηφίο. Αλλά τότε είναι η αποκατάστασή μας και η χαρά μας. Αμήν. Τότε είναι η αποκατάσταση και η χαρά μας. Σκεφτείτε ότι μια φορά έβλεπα, λέμε αυτό και τελειώνουμε, ένα έργο, αν το δείτε ποτέ, λέγεται «Ο τέταρτος άνθρωπος». Και μιλάει για τους τρεις μάγους και καλά ότι ήταν τέσσερις μάγοι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό το έργο. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτός ο μάγος υποτίθεται ότι ξεκίνησε πολύ αργά. Ξεκινήσαν οι τρεις μάγοι και αυτός πάντα είχε καθυστέρηση. Ήταν πιο πίσω από τους άλλους. Και έμπλεκε σε καταστάσεις. Είχε πάρει μαζί του δώρα, αλλά έμπλεκε σε καταστάσεις αυτός ο άνθρωπος. Και κάποιοι του ζητούσαν τη βοήθειά του, γιατί ήταν και γιατρός, υποτίθεται, και έμενε εκεί, γιατρεύε τους ανθρώπους, υπηρετούσε τους ανθρώπους κτλ. Κτλ. Και συνέχιζε την πορεία του μέχρι όταν έφτασε πλέον τον Ιησού. Ο Ιησούς ήταν πάνω στο σταυρό, ήταν σταυρωμένος. Και ο άνθρωπος αυτός πέθαινε πια, ήταν στα τελευταία του ο μάγος. Και κάποια στιγμή ήταν συγκινητική εκείνη η στιγμή που βλέπει μπροστά του τον Ιησού πια, σαν όραμα. Και του λέει: «Κύριε, τώρα που σε βρήκα δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Δεν υπάρχει κάτι, τα έδωσα όλα». Και του λέει: «Όταν ήμουν ασθενής με βρήκες. Στη φυλακή ήμουνα και με επισκέφθηκες. Έβγε δουλε, αγαθέ, ήσερθε με στην παρουσία μου». Και αυτό μας δείχνει, αδερφοί, ότι όταν έχουμε την καρδιά του Κυρίου, θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μας επισκεφθεί σαν τον νηφίο μας. Αμήν. Και αυτή η κατάσταση πλέον είναι μια κατάσταση που δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ο Κύριος μας ζητάει την υπομονή μας συνέχεια. Αν νομίζουμε ότι προσευχόμαστε και δεν μας ακούει, ο Κύριος μας ακούει. Αμήν. Θέλει όμως να είμαστε σε μια κατάσταση συνέχεια πνευματικής διέγερσης και να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Αμήν. Να τον κυνηγήσουμε τον Κύριο. Ας σηκωθούμε. Πατεράγε, νιώθουμε σαν να είμαστε νύμφοι σου, Πατεράγε. Και εσύ είσαι ο νηφίος μας. Δεν θέλουμε να κλέψει κανένας, Κύριε, την πεποίθηση αυτή που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, την αγάπη που νιώθει η ψυχή μας, Κύριε, για σένα, Πατεράγε. Ξέρουμε τις ελλείψεις μας, ξέρουμε τις αδυναμίες μας, Πατεράγε, αλλά αυτό που νιώθουμε είναι ότι είμαστε ερωτευμένοι, Κύριε, μαζί σου, Πατεράγε. Και θέλουμε, Κύριε, να έρθει αυτή η ώρα της συνάντησης, Κύριε σου Χριστέ, Κύριε, που εσύ θα συναντήσεις την Εκκλησία σου, Πατεράγε. Θέλουμε, Κύριε, να νιώσουμε, Κύριε, αυτή την ώρα της επίσκεψής σου, Πατεράγε, να είμαστε έτοιμοι, Κύριε, να ανταποκριθούμε, Πατεράγε. Θέλουμε αυτή την ποιότητα που έχει η καρδιά σου, Πατεράγε, να έχουμε και εμείς, Πατεράγε, ώστε να μπορούμε να αγαπήσουμε, Κύριε, τους ανθρώπους γύρω μας, Κύριε, να μεταφέρουμε, Κύριε, το Ευαγγέλιο, να νιώσουμε το πόσο αγαπάς τον κόσμο, Πατεράγε, ώστε να μπορούμε να βάλουμε τη ψυχή μας, Κύριε, για τους ανθρώπους γύρω μας, Πατεράγε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτή την καρδιά, Πατεράγε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, Κύριε μας, Ιησού μας Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε, για την πολύ αγάπη που μας αγάπησες, Κύριε, και πολύ έλεος που μας χάρισες, Κύριε μας, για την αγιότητα Σου, Κύριε μας, και αυτήν τη φύση που βάζεις μέσα μας, Κύριε, για να Σου μοιάσουμε, Ιησού μου. Αμήν. Απόψε, αδελφοί, θα μιλήσουμε για τον αγιασμό, για το ξεχωρισμό από τους άλλους ανθρώπους γύρω, για να μοιάσουμε με τον Κύριό μας. Και αγιασμός ξέρουμε ότι κυριολεκτικά σημαίνει να αποχωριστεί κάποιος από την αμαρτία και να αφιερωθεί στο Θεό. Στα εβραϊκά η λέξη Άγιος είναι το Kadosh, που ξέρουμε και ένα ύμνο τέτοιο, που σημαίνει ξεχωρισμένος για το Θεό, καθαγιασμένος. Αυτή είναι η κύρια σημασία της λέξης και αναφέρεται σε κάποιο πράγμα το οποίο είναι Άγιο, αφιερωμένο. Μπορεί να είναι ένα αγκείο των καιρών που ήταν ο ναός και στην έρημο στη σκηνή. Ήταν τα Άγια Σκεύη, τα οποία ήταν ξεχωρισμένα για την υπηρεσία του Κυρίου, αφιερωμένα σε αυτό. Γι' αυτό ονομάζονται Άγια. Τώρα, αγιασμός είναι η διαδικασία να γίνει κάποιος δίκαιος, ουσιαστικά όπως το Χριστό. Αν μου πείτε, μα μπορούμε να γίνουμε σαν τον Κύριο Ιησού, αναμάρτητοι? Ξέρουμε ότι κατά την αναγέννηση ο Θεός μας αγιάζει, αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας. Λέει στην 1η Κορινθίους από το 6ο κεφάλαιο στο 11 «Και αυτά ήσασταν μερικοί», λέει από πάνω τι ήταν, «αλλά απολουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και με το Πνεύμα του Θεού μας». Απολουστήκατε, αγιαστήκατε, δικαιωθήκατε. Το βάζει στο παρελθόν. Ο Κύριος συνεχίζει να εργάζεται στη ζωή μας για να μας τελειοποιήσει και να μας κάνει Άγιους. Η Γραφή διδάσκει ότι μπορούμε να πετύχουμε την ωριμότητα, την πνευματική, στη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει απόλυτη αναμάρτητη τελειότητα, όπως ο Κύριος Ιησούς, αλλά μια σχετική τελειότητα. Μου πείτε, γιατί σχετική και όχι σαν τον Κύριο? Διότι η αμαρτωλή φύση και η πιθανότητα να αμαρτήσει κανείς παραμένουν μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή, ένα παιδί του Θεού μπορεί να ανοίξει την καρδιά του, την εκεί στον Κύριο, να ζητήσει συγχώρεση για ό,τι έχει κάνει και να συγχωρεθεί, να αγιαστεί εκείνη την ώρα. Ωραία. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. Θα σηκωστεί να περπατήσει, να κάνει τις δουλειές του. Μια ώρα, μια μέρα, μια εβδομάδα, κάπου θα ξεγελαστεί. Όχι επειδή φταίει ο Θεός, γιατί δεν του έχει δώσει αρκετά εφόδια για να ζήσει άγια, γιατί έχουμε τη δύναμη να το πράξουμε, απλά λόγω της φύσης μας και του εχθρού και του παλαιού ανθρώπου που λέμε, κάπου θα γλιστρήσουμε. Μερικοί θεωρούν τον αγιασμό σαν κάτι αγγελικό, πνευματικό, μυστικιστικό, τελείως έξω από αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, αν πεις σε έναν άνθρωπο έξω, ξέρεις, είμαι Άγιος, σου πει, καλά τώρα, Άγιος. Άγιος μόνο ο Θεός είναι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα πολλοί λένε, εγώ είμαι ο χειρότερος από τους αμαρτωλούς, δείχνοντας έτσι ένα μεγάλο βαθμό ταπείνωσης, αλλά και από την άλλη, δείχνοντας ότι δεν καίγομαι να προσπαθώ να γίνω Άγιος. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή του αγιασμού είναι μια πρακτική, γήινη εμπειρία νίκης. Είναι μια ζωή θριάμβου. Και αυτή η πρακτική ζωή του αγιασμού είναι απαραίτητη αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι όταν έλθει ο Κύριος. Μα γιατί, αφού όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ αμαρτάνουν. Λέει στους Εβραίους 12:14, ειρήνη να επιδιώκεται με όλους και τον αγιασμό, γιατί χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Όλοι μας, ειδικά τα παιδιά του Θεού, όλος ο κόσμος, αλλά ιδιαίτερα οι αναγεννημένοι, θέλουν να δουν τον Κύριο, έτσι, εκείνη την ημέρα. Όμως λέει, χωρίς τον αγιασμό δεν θα το δεις. Άρα, θέλουμε, δεν θέλουμε, πρέπει να έχουμε μέσα μας αγιασμό. Λέει το αρχαίο, ειρήνην διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδή σώψετε τον Κύριο. Γιατί πρέπει να είμαστε άγιοι μπροστά στον Κύριο, αφού ξέρει τη φύση μας? Η αγιότητα, αδερφοί, είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Θεού και δηλώνει απόλυτη τελειότητα, καθαρότητα. Δηλαδή σκεφτείτε το Θεό, εντάξει είναι πνεύμα, δεν μπορούμε να το δούμε, αλλά σκεφτείτε όπως είναι το κρύσταλλο, το καθαρό, το διαυγές που δεν έχει τίποτα μέσα. Μόνον ο Θεός είναι Άγιος από τον εαυτόν του. Είναι η φύση του δηλαδή τέτοια. Και όπως είπαμε, όταν αναφέρεται σε πρόσωπα ή πράγματα, σημαίνει είναι κάτι το οποίο έχει ξεχωριστεί για τον Κύριο. Και εμείς έχουμε ξεχωριστεί για τον Κύριο, για την υπηρεσία του, για να είμαστε μαζί του αιώνια. Ειδικότερα για τους αναγεννημένους χριστιανούς, σημαίνει αποχωρισμό από την αμαρτία και τον κόσμο και αφιέρωση στο Θεό. Δηλαδή είναι κάτι που ο Θεός κάνει μέσα μας, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι που και εμείς πρέπει να κάνουμε από τη δική μας πλευρά. Γιατί από τη στιγμή που παίρνουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνεται η δύναμη, όπως λέει στο Μάρκο 16-17, έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας, κατά των ασθενειών, κατά του διαβόλου. Λέει, αυτά τα θαυματουργικά σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Αυτοί που θα πίστευαν στο Ευαγγέλιο. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες και θα σηκώνουν φίδια στα χέρια τους και αν βγουν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν τα χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Αυτά είναι τα σημεία που θα παρακολουθούν, θα ακολουθούν αυτούς που έχουν ήδη πιστέψει. Δηλαδή αυτή η δύναμη κατά της αμαρτίας μας ικανώνει να μαρτυρούμε ότι πραγματικά έχουμε αναγεννηθεί. Πράξεις 1:8, όπως είπε ο Πέτρος στο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες μέσα στην Ιερουσαλήμ και μέσα σε όλη την Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αδερφοί, ξέρουμε πως μετά την εμπειρία της αναγέννησης αρχίζει η μάχη του πιστού, δηλαδή η μάχη ανάμεσα στο πνεύμα και στη σάρκα, στο αναγεννημένο πνεύμα. Και αυτή η μάχη είναι η μάχη του αγιασμού. Και πρέπει να την κερδίσουμε για να σταθούμε. Γιατί το αναγεννημένο παιδί του Θεού, το οποίο εργάστηκε ο Κύριος μέσα του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει, αρχίζει και κρυώνει. Δεν προσεύχεται, δεν διαβάζει, δεν πηγαίνει η εκκλησία, δεν ψάλλει, δεν ενδιαφέρεται. Σιγά σιγά απορροφάται και γίνεται όπως ήταν πριν, μέσα στον κόσμο. Μα αναγεννήθηκε τότε, αλλά δεν έχει αφήσει τον Κύριο να εργαστεί μέσα του. Γιατί όπως είπαμε, ο Θεός είναι Άγιος και απαιτεί έναν Άγιο λαό που θα είναι σαν Αυτόν. 1 Πέτρου 1:15. Σύμφωνα με τον Άγιο που σας κάλεσε και εσείς ήδη να γίνετε Άγιοι σε όλη τη συμπεριφορά σας. Γιατί είναι γραμμένο, Άγιοι να είστε γιατί εγώ είμαι Άγιος. Μα Κύριε, αφού εσύ είσαι Άγιος, εντάξει, αλλά μπορούμε εμείς να... Ο Κύριος λέει, Άγιοι να είστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Και αν ξεκινήσουμε με την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ξέρουμε ότι μπήκε χώρισμα ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Άγιο Θεό. Και ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η γνήσια επικοινωνία είναι ο άνθρωπος να αποχωριστεί από την αμαρτία, ούτως ώστε να μπορεί το πλάσμα του Θεού να έχει κοινωνία με τον Πατέρα του. Δηλαδή η εκλογή είναι αποχωρισμός από την αμαρτία ή αποχωρισμός από το Θεό. Ξέρετε, δεν το αντιλαμβανόμαστε φυσιολογικά στον κόσμο γύρω μας, αλλά υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο οικογένειες. Υπάρχει η οικογένεια του Θεού και η οικογένεια του διαβόλου, του Σατανά. 1 Ιωάννου 3:10. Με αυτό είναι φανερά τα τέκνα του Θεού και τα τέκνα του διαβόλου. Καθένας που δεν κάνει δικαιοσύνη δεν είναι από το Θεό, όπως και εκείνος που δεν αγαπά τον αδερφό του. Και ένα άλλο, Δευτέρα Κορυθίους 4:4. Ο Θεός του αιώνα τούτου τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων για να μην λάμψει η αυγή για το φωτισμό στο Ευαγγέλιο της δόξας του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Τύφλωσε τις διάνοιες των απίστων που δεν έχουν πιστέψει. Προσέξτε, τύφλωσε, μην πάμε στο σκοτάδι το φυσικό, γιατί μιλάμε για τις διάνοιες. Πώς είναι τα ψάρια που είναι μέσα στη θάλασσα, στο μαύρο, στο βούρκο εκεί. Και, εκεί ψάρια. Και μας λέει, θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπους να τα βγάλετε στο φως, να ξυπνήσουν, να δουν που ήταν. Ενώ το ψάρι δεν θέλει, επειδή καταφέρει να τους ξεγελάσει και να τους τυφλώνει, για να μην λάμψει, λέει, η αυγή για το φωτισμό του Ευαγγελίου, να μην έρθει το φως μέσα τους και να πούμε, τι κάναμε ως τώρα. Είναι δηλαδή σαν να είναι κοιμισμένοι σε ένα πνευματικό σκοτάδι. Αλλά τι βλέπουμε, ότι δεν υπάρχει ουδέτερον έδαφος. Ή είσαι σε αυτό τον γκρουπ των ανθρώπων, ή έχεις φωτιστεί και είσαι με τον Κύριο. Και αυτές οι δύο οικογένειες είναι ξεκάθαρα χωρισμένες, παρόλο, λέω, που λέμε τώρα ο κόσμος όλος έξω είναι του διαβόλου. Είναι αναγεννημένοι. Μπορεί όχι. Ο Κύριος ξέρει. Μπορεί σε ένα σπίτι να έχει 10 άτομα, 5 άτομα, 3 άτομα, ο ένας να είναι πιστός, οι άλλοι να μην είναι. Μπορεί να μην τον βλέπει σε μια εκκλησία, αλλά έχει τη σχέση του με τον Κύριο. Ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του. Η μια είναι αμαρτωλή οικογένεια, ανάγια, η άλλη, 1 Πέτρου 2:9, είναι μια άγια οικογένεια. Τι είναι η άγια οικογένεια, λέει στην 1 Πέτρου 2:9. Εσείς είστε γένος εκλεκτό, βασιλικό ιερατείο, έθνος άγιο, λαός για ιδιοκτησία του Θεού, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το σκότος στο θαυμαστό του φως. Βλέπετε, και εμείς είμαστε μέσα στο σκοτάδι, τυφλωμένοι, άπιστοι, αλλά ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό του φως. Η κλίση δηλαδή για αποχωρισμό από αυτόν τον αμαρτωλόν κόσμο είναι καθαρή και σαφής. Δευτέρα Κορυθίους 6:17. Εξέλθετε από το μέσο αυτόν και χωριστείτε, λέει ο Κύριος, και ακάθαρτο μη αγγίζετε και εγώ θα σας δεχτώ. Είμαστε μέσα σε όλους, λέει, βγείτε από μέσα τους και χωριστείτε. Ό,τι σε ενώνει, κόψτο. Πώς να το σκεφτώ, σαν ρίζες, σαν σχοινιά, ό,τι είναι, σου λέει, χωριστείτε. Μη αγγίξετε ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχτώ. Τότε θα μας δεχτεί, όταν βγούμε από μέσα. Πολλοί, επειδή θέλουν και τον αυτόν τον κόσμο, τον πνεύμα του κόσμου, λέει, Κύριε, είμαι εδώ, σώσε με, αλλά να είμαι κι εγώ αγκαλιά με αυτά που μου αρέσουν. Ο Κύριος λέει, πρέπει να βγεις έξω για να σε δεχτώ. Έναν παράλληλο, Ρωμαίους 12, στην αρχή. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, με τους ιχτυρμούς του Θεού, να παρουσιάσετε τα σώματά σας, προσέξτε, όχι μόνο το πνεύμα μας, τη ψυχή μας, το σώμα μας, σαν θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό, που είναι η λογική λατρεία σας. Εμά, να παρουσιάσω τον εαυτό μου, το σώμα μου, θυσία, τι σημαίνει? Πρέπει να το θυσιάσω. Πώς το θυσίαζες? Το έβαζες πάνω στο θυσιαστήριο και γεγότανε. Ή σε έσφαζε να θυσιαστεί, να τρέξει το αίμα. Δηλαδή, κάτι οδυνηρό, όπως το βάζει εδώ, θυσία. Θυσιάζομαι για σένα, λέει η μαμά στα παιδιά. Όλη μέρα είμαι η βιπτούλη σας, ενώ κάνω 1000 για σας. Ο Κύριος λέει, να είσαστε θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στο Θεό. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σας. Υπάρχει ο αιώνας, υπάρχει η συμμόρφωση που είναι όλοι το ίδιο και σου λέει, εσείς όμως πρέπει μέσα σε αυτήν τη μόρφωση να μεταμορφώνεσαι, να αλλάζεις συνέχεια και να ανακαινίζεις το νου σου. Που σημαίνει ότι όπου μένεις, όπου είναι στάσιμο, σε χαλάει. Πρέπει να ανακαινίζεσαι. Για να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Τρία πράγματα. Και αυτό το εδάφιο, αδερφοί, δίνει περισσότερο νόημα στην ιδέα του αγιασμού και του αποχωρισμού. Δηλαδή δείχνει ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες. Δεν είμαστε άγιοι παθητικά. Ήρθε ο Κύριος με μέρα στη ζωή μου και με αγίασε. Ωραία, αυτό έγινε στην αναγέννηση. Αλλά δεν είναι ότι θα κάτσουμε τον ραμπόδι πάνω στ' άλλο και είμαι άγιος, τέλειωσε, αφού ο Θεός το έκανε. Και δεν τον ενοχλεί τον Κύριο ότι κακό κάνω, το σώμα τα κάνει. Εγώ είμαι άγιος με τον Κύριο. Γιατί θέλω να είμαι άγιος. Το να θέλω έχει και έναν κόστος. Πρέπει να το πράξεις. Γιατί ο αγιασμός περικλεί τη θυσία των επιθυμιών και του θέλω μας. Πρέπει δηλαδή να παραστήσουμε τους εαυτούς μας με έναν τρόπο ευάρεστο στον Κύριο, το οποίο λέει είναι το λογικό μας καθήκον. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί, προκειμένου να ευαρεστήσουμε τον Πατέρα μας, άσχετα με το τι θα χρειαστεί να θυσιάσουμε. Βέβαια, ο άνθρωπος μπορεί να αγιαστεί μόνο με τη βοήθεια του Θεού, με τη δύναμη του και μόνο, δηλαδή να πάρεις έναν ερήφιο που λέμε τα αρνία και τα ερήφια, να πάρεις δηλαδή έναν κατσίκι και να του πεις «Θα είσαι Άγιος» και λέει «Ναι, πρέπει να είμαι Άγιος, πρέπει να είμαι», δεν θα τα καταφέρει με τη σάρκα μόνο. Θέλεις τη βοήθεια του Θεού. Ο αγιασμός, ο αποχωρισμός δηλαδή, ξεκινά με το άκουσμα του Ευαγγελίου, μπαίνουν τα λόγια μέσα, διαπίστεως, κάνεις τη μετάνοια σου, το βαφτίσμα στο νερό, στο όνομα του Ιησού, αλλά εκπληρώνεται κατά κύριο λόγο με το που έρχεται το Πνεύμα του Άγιο μέσα σου και σου δίνει τη δύναμη να ζήσεις Άγια, εφόσον βέβαια κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου. Αλλά δεν μπορείς από μόνο σου εντελώς. Σε αυτήν την οικονομία που ζούμε, δηλαδή αυτήν την εποχή μετά Χριστό, οι νόμοι του Θεού δεν είναι γραμμένοι σε πέτρινες πλάκες όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Μη, κάνε αυτό και εκεί ήταν πάνω στις πέτρινες πλάκες λέει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν έχει νόμους. Γιατί θα θυμάστε ότι και στον κήπο της Εδέμ είχε βάλει νόμο. Ενώ πριν πέσουν οι πρωτοπλαστοί που ήταν Άγιοι, αναμαρτήτοι, λέει πρόσεξε, δεν θα φας, είχε νόμο. Δεν ήταν κάντε ό,τι θέλετε. Αυτό σημαίνει, Εβραίους 10-15, ότι σήμερα ο Θεός διάλεξε να γράψει τους νόμους του μέσα στις καρδιές μας διαμέσου της πίστης, το Πνεύμα του Άγιο. Και λέει, το μαρτυρεί επίσης σε εμάς και το Πνεύμα του Άγιο. Γιατί μετά από αυτό που έχει πει, αυτή είναι η Διαθήκη που θα κάνω με αυτούς μετά τις ημέρες εκείνες, μιλούσε τώρα από την Παλαιά Διαθήκη, τι θα έκανε, λέει ο Κύριος, είναι που θα δώσω τους νόμους μου πάνω στις καρδιές τους και πάνω στη διάνοια τους και θα τους γράψω. Αμήν. Αυτό γίνεται. Νιώθεις μέσα σου να κάνεις το σωστό. Αυτό που πρέπει. Βλέπεις το φτωχό και λυπάσαι. Βλέπεις το κακό και λες δεν πρέπει. Πρέπει να έρθει δικαιοσύνη. Δεν το θέλω αυτό. Βλέπεις την κλοπή και λες δεν είναι σωστό. Μέσα σου αναστατώνεσαι. Έχει γράψει ο Κύριος τους νόμους του πάνω στην καρδιά σου και πάνω στη διάνοια σου. Ύστερα, προσθέτει, και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πια. Σβήνονται και διαγράφονται όλα με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει το πρώτο κομμάτι. Έτσι όλοι οι άνθρωποι που έχουν αναγεννηθεί και αφήνουν τον Κύριο να τους οδηγεί, έχουν γραμμένους τους νόμους του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Τώρα αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να οδηγούμαστε από το Πνεύμα του Θεού που τώρα κατοικεί μέσα μας. Όμως πρέπει να κάνουμε ενέργειες, όπως είπα. Δεν θα πούμε αφού το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μου, με ενεργεί. Άρα εγώ δεν χρειάζεται να προσπαθήσω να κάνω κάτι. 1 Ιωάννου 2,27, ένα εδάφιο που είναι λίγο παρεξηγημένο. Και εσείς λέει, το χρήσμα που λάβατε από Αυτόν μένει μέσα σας και δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Γιατί ο Κύριος λέει, έγραψα τον νόμο μου στις καρδιές σου. Θα πει έναν αναγεννημένο παιδί του Θεού, ωραία. Δεν έχω ανάγκη να με διδάξει κάποιος. Γιατί να πάω στον Κώστα, στον Γιάννη, στην τάδε εκκλησία, να ακούω τον έναν και τον άλλο, αφού ο Θεός τα γράφει μέσα μου και εγώ είμαι διδακτός Θεού, όπως μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού. Αλλά το εδάφιο αυτό μιλάει για το βασικό αγιασμό που είναι σε όλους. Δηλαδή, χοντρά-χοντρά. Όσοι έχουν λάβει το Πνεύμα του Κυρίου. Δεν εννοεί ότι δεν χρειάζεται να διδαχτεί κανείς από ένα δάσκαλο που έχει την κλίση του Θεού, γιατί διαφορετικά θα είχαμε εναντίωση σε άλλα εδάφια. Ο δάσκαλος είναι ένα δώρο του Θεού που έχει δοθεί για την τελειοποίηση των Αγίων. Εφεσίους 4 από το 11. Λέει ότι ο Κύριος έδωσε άλλους Αποστόλους, άλλους Προφήτες, άλλους Ευαγγελιστές, άλλους Ποιμένες και δασκάλους. Γιατί να μας δώσει δασκάλους αφού μας λέει εδώ στη Ιωάννη ότι δεν έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κάποιος. Ο Θεός έδωσε τους δασκάλους. Γιατί? Με σκοπό τον καταρτισμό των Αγίων σε έργο διακονίας στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Ο αγώνας δηλαδή για την τελειοποίηση είναι αυτός που λέμε αγιασμός και η διακονία του διδασκάλου, του δασκάλου, έχει δοθεί για να βοηθήσει τους Αγίους να κερδίσουν αυτόν τον αγώνα. Επομένως μη λες ο Θεός με διδάσκει, δεν χρειάζομαι ανθρώπους, αφού έχει γράψει τους νόμους του στην καρδιά μου. Τους έχει γράψει, αλλά ο Λόγος του Θεού δεν προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στις αμέτρητες καταστάσεις που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στην πορεία της ζωής. Δεν έχουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο μέσα μας απαντήσεις σε κάθε τι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν δια χρίσματος, δια Πνεύματος Αγίου και να επεξηγηθούν στο λαό του Θεού. Και αυτό είναι το έργο του Κυρίου Ιησού και της διακονίας. Δηλαδή η Γραφή δίνει βασικές κατευθυντήριες γραμμές που απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες κάθε πολιτισμού, κάθε εποχής, κάθε κατάστασης. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να τα αντιληφθεί όλα μαζί. Σκεφτείτε ότι η Γραφή γράφτηκε 1500 π.Χ. γέννηση και πάει μέχρι το σχεδόν 100 μετά Χριστό με την Αποκάλυψη. 1600 χρόνια διάστημα και είναι γραμμένη για όλους τους αιώνες. Δηλαδή μας λέει πώς να συμπεριφέρομαστε στους δούλους. Μα δεν έχουμε δούλους σήμερα. Τι θα έκανε ο Θεός για να καλύψει και την περίοδο των δούλων και των ελεύθερων. Να μην μιλάει για τους δούλους και τι θα έκαναν οι αιώνες που είχαν δούλους οι άνθρωποι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας λέει γενικά τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει. Γενικά μας λέει ποιες πράξεις, ποια συμπεριφορά είναι αυτή που ο Θεός δεν δέχεται και τι περιμένει από το λαό του. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη διδασκαλία ή όπως τώρα ας πούμε ένα κήρυγμα. Ή πολλοί πάνε στον ποιμένα και λένε αδελφέ έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν βλέπω από το Λόγο του Θεού πώς να κάνω το σωστό. Και την αλήθεια ότι σε μια περίπτωση πρέπει να ενεργήσεις έτσι και σε μια ίδια περίπτωση για άλλον άτομο να ενεργήσεις αλλιώς. Είναι πολλές οι καταστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για την εποχή. Εξαρτάται πότε έγινε αυτό. Ξέρω εγώ, πριν 100 χρόνια οι γονείς μας, η μαμά μου φορούσε φορέματα μέχρι κάτω-κάτω-κάτω. Αφαινόταν λίγο η γάμπα χαμηλά, ήταν σκάνδαλο. Ή το χέρι πάνω από τον αγκώνα να είναι γυμνό. Τώρα δεν είναι. Ή τότε ήταν αμαρτία και τώρα δεν είναι αμαρτία. Είναι πράγματα τα οποία συμβαδίζουν με τους χρόνους και τις εποχές. Είναι πράγματα που πρέπει να εξηγηθούν σωστά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τις διδασκαλίες. Φιλιππισίους 2.12. Στο δεύτερο μισό, εκεί που λέει όχι μόνο κατά την παρουσία μου, περισσότερο κατά την απουσία μου, με φόβο και τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας σωτηρία. Άρα αυτό δεν επιτρέπει στον καθένα να φτιάχνει δικούς του κανόνες και να παραμένει σωσμένος. Σημαίνει ότι ο καθένας πρέπει να φροντίσει να εκπληρώσει τη σωτηρία του με φόβο και σεβασμό, με δέος. Με άλλα λόγια, αδερφοί, η σωτηρία είναι προσωπική ευθύνη του καθενός τελικά. Ο Κύριος σε άγγιξε, τον δέχτηκες, μπορεί να έρχεσαι εκκλησία, μπορεί να έχεις κοινωνία με άλλους κλπ, αλλά είναι προσωπική σου ευθύνη. Μετά την εμπειρία της αναγέννησης, ο καθένας πρέπει να φροντίσει να αντέξει μέχρι το τέλος του αγώνα. Πρέπει να διατηρήσει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει. Θυμάστε τις παραβολές με τους δούλους, τα τάλαντα. Έλα παιδί μου, ένα. Έλα δύο τάλαντα, έλα πέντε τάλαντα. Και θα έρθει ο Κύριος μετά να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκανες με αυτά που σου έδωσα. Το ότι σου σωσμένος ήσουν, αλλά δούλεψες ή ήσουν τεμπέλης δούλος. Εβραίους 3.14. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική μας πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο αν που έπρεπε να ήταν και κεφαλαίο. Εντάξει, στην Αγία Γραφή όλα είναι κεφαλαία. Έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού. Αμήν. Όλοι μας οι αναγεννημένοι. Αλλά έρχεται και σου λέει αν κατέχεις την αρχική πεποίθηση μέχρι το τέλος σταθερή. Αν δεν την κατέχεις, σταθερή μάλιστα. Ακριβώς επειδή ο καθένας είναι προσωπικά υπεύθυνος απέναντι στο Θεό, πρέπει να έχει τις προσωπικές του πεποιθήσεις. Δηλαδή από τη στιγμή που αναγεννιόμαστε, χρειάζεται να διδαχτούμε από τους δασκάλους που ο Θεός έχει βάλει στην Εκκλησία, αλλά και από το Πνεύμα του Κυρίου κατευθείαν. Αλλά πρέπει να έχουμε την προσωπική μας πίστη. Δεν μπορούμε δηλαδή να στηριζόμαστε στη γνώμη ή στην έλλειψη γνώμης των άλλων. Πρέπει να ψάξουμε για μια απάντηση εμείς ήδη σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ερώτησα τη φίλη μου, το φίλο μου, το γείτονα μου και δεν μου έδωσε απάντηση. Εγώ και εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Ή θα κάνω όπως νομίζω. Όχι. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις, να λύσεις το θέμα σου δια του Κυρίου. Τώρα κάθε διδασκαλία της γραφής είναι αρκετή από μόνη της και κανείς δεν μπορεί να την αποφύγει λέγοντας ότι δεν αισθάνεται πεπισμένος. Όμως μερικές φορές ο Θεός μπορεί να δώσει σε ένα άτομο συγκεκριμένες οδηγίες για κάποιο θέμα που δεν είναι ανάγκη να τις συμμεριστούν και οι άλλοι πιστοί. Και αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο εξαιτίας του περιβάλλοντος του ατόμου που ζει ή κάποιας αδυναμίας του σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Ή μπορεί ο Θεός να οδηγεί αυτόν τον άτομο σε μια πιο στενή σχέση μαζί του και ζητάει κάτι άλλο που δεν είναι για όλους. Δηλαδή, δεν πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα του άλλου και να το κάνουμε για μας. Γι' αυτό λέω ότι ο λόγος του Θεού είναι εκεί, η βάση της διδασκαλίας είναι εκεί, αλλά το πώς, ας πούμε, ένας έχει πρόβλημα με τον αλκοολισμό, τον ελκύει. Βλέπει το ποτό και τον τραβάει πολύ. Του λέει ο ποιμένας, μην κάνεις παρέα με τους γνωστούς φίλους σου όταν πίνουν. Φύλαξε τον εαυτό σου, μην μπαίνεις σε αυτόν τον πειρασμό και να πέφτεις. Αυτό όμως δεν είναι για όλους τους πιστούς. Γιατί εγώ για παράδειγμα δεν έχω καμιά έλξη για το αλκοόλ. Ας πίνω όσο θέλω. Εγώ είμαι εντάξει. Γιατί να βάλω τον εαυτό μου σε μια στέρηση, να πάω κάπου, να κάτσω κάπου, επειδή ο άλλος έχει πρόβλημα. Γι' αυτό σε αυτήν την περίπτωση το άτομο θα είναι τόσο σωστό σε αυτό που πιστεύει, όσο συνεπές είναι με τις γραφές. Δεν βάζω τον εαυτό μου σε πειρασμό. Με ενοχλεί αυτό, με πειράζει αυτό, με ελκύει αυτό και ξέρω ότι δεν το θέλει ο Κύριος, αποφεύγω. Για τον άλλον που δεν είναι πειρασμός, δεν είναι. Ρωμαίους 14:5. Ένα άλλο παράδειγμα. Βέβαια, ο ένας κρίνει ανώτερη μια μέρα από άλλη μέρα. Όπως λέγαμε το Σάββατο τότε, μετά στη Νέα Διαθήκη δηλαδή, που δεν υπήρχε το Σάββατο που δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί είναι η ημέρα του Κυρίου, η ημέρα της ανάπαυσης. Όλες οι μέρες για τον Κύριον είναι. Ο άλλος όμως κρίνει ότι κάθε ημέρα είναι ίδια. Καθένας μέσα στο δικό του νου ασπιστεί πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή σωστό και λάθος. Θέλω εγώ σήμερα να ξεχωρίσω την επόμενη Τρίτη ή κάθε Τρίτη για τον Κύριο. Πιστεύω, προσεύχομαι ιδιαίτερα και έχω εκείνη τη μέρα για τον Κύριο. Κανένα πρόβλημα, σου λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ενοχλείται ο Θεός από αυτό. Ο άλλος έχει κάθε μέρα για τον Κύριο. Ωραία. Αλλά την ίδια στιγμή δεν θα πρέπει αυτό που πιστεύω να προσπαθώ με φορτικότητα να το μεταδώσω και σε άλλους. Αδερφοί, κάθε Τρίτη πρέπει όλοι να κάνουμε νηστεία προσευχή όλη μέρα κάθε Τρίτη γιατί το κάνω εγώ. Και ευλογούμε. Εσύ ευλογείσαι, αλλά δεν είναι μέσα στο λόγο, δεν είναι κανόνας. Αφού ξεχώρισες αυτή την μέρα, ωραία. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι άλλοι θα πρέπει να σέβονται τις πεποιθήσεις του και να μην τις υποτιμούν. Γιατί προσεύχεσαι την Τρίτη. Δικαίωμά του. Ο Θεός πάντοτε θα τιμήσει και θα ευλογήσει αυτούς που κάνουν προσωπικά βήματα αγιασμού. Και πολλές φορές δοκιμάζουμε. Κύριε, το θέλεις να το κάνω? Το έξτρα μίλι που λέμε. Βλέπεις ότι δεν έγινε κάτι. Ωραία, προχωράς, κάνεις κάτι άλλο. Γιατί στο ζήλο μας, πολλές φορές αδερφοί, μπορεί να κάνουμε πράγματα που για άλλους φαίνονται ακραία, αλλά εμείς θέλουμε να το δοκιμάσουμε. Αμήν. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευλογία και σχέση με τον Θεό σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Γιατί ο Θεός βλέπει την καρδιά. Βλέπει το άτομο αυτό θέλει να με πλησιάσει πιο πολύ. Δεν έχει τη σχέση που θα ήθελε και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να έρθει πιο κοντά μου. Αυτό αρέσει στον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο αγιασμός λοιπόν πρέπει να έχει σαν κινητήρια δύναμη την Άγια Φύση του Θεού που κατοικεί μέσα μας. Και ο αγιασμός, αδερφοί, δεν μπαίνει σε νόμους. Ή είναι στην καρδιά ή δεν υπάρχει. Όπως είπα, αφού κάποιος αναγεννηθεί, αποκτά αυτό το εντός εισαγωγικών βασικό ένστικτο του αγιασμού. Και όταν το συνδυάσει με το Λόγο του Θεού, που διδάσκεται στην Εκκλησία, μπορεί να ζήσει μια Άγια ζωή. Αντίθετα, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι επαναστάτες εισαγωγικά και πολλοί προσπαθούν να συγκρίνουν δόγματα και εκκλησίες και γιατί εσείς έτσι και... Αδερφοί, κανένα δόγμα δεν έσωσε ποτέ κανένα. Μόνο ο Λόγος του Θεού μπορεί να φέρει σωτηρία. Γι' αυτό το λόγο, 1 Ιωάννου 2:15, ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει «Μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε αυτά που είναι μέσα στον κόσμο». Μιλάμε για το σύστημα του κόσμου, έτσι, και όχι για τους ανθρώπους. Αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη του Πατέρα μέσα του. Δηλαδή μπορούμε να ζήσουμε άγια μόνο αγαπώντας τον Θεό και όχι τον κόσμο. Διότι ο κόσμος είναι κάτω από τον έλεγχο του Σατανά και αγαπώντας το σύστημα του κόσμου, αγαπάς και αυτόν που κυβερνά. Ο νόμος και ο φόβος μπορούν να μας κάνουν να αποφύγουμε σε ένα βαθμό την αμαρτία. Δεν θα αμαρτήσω γιατί μετά μπορεί να πάω στην κόλαση και θα καίγομαι αιώνε και θα υποφέρω και δεν θέλω και θα είμαι στο σκοτάδι, εγώ θα πάω στον ουρανό και γι' αυτό δεν αμαρτάνω. Αυτό μπορεί να μας κάνει σε ένα βαθμό να αποφύγουμε την αμαρτία, αλλά μόνο η αγάπη του Θεού μπορεί να δημιουργήσει μέσα μας την επιθυμία να αποφύγουμε κάθε τι που δεν αρμόζει στο Θεό και απομακρύνει την παρουσία Του από τη ζωή μας. Γι' αυτό ο Θεός ήρθε να μας δώσει ελευθερία, αδελφοί. Ναι, ο Χριστός μιλάει για την αιώνια κόλαση και την καταδίκη, αλλά δεν λέει «Ελάτε κοντά μου». Λοιπόν, όσοι δεν είστε κοντά μου θα χαθείτε αιώνια. Θέλετε, δεν θέλετε, ελάτε κοντά μου για να μην χαθείτε αιώνια, να μην υποφέρετε αιώνια. Δεν είναι αυτό το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ναι, μεν, ελάτε να σωθείτε, αλλά εγώ σας δίνω μια όμορφη ζωή. Και εδώ και στην αιωνιότητα. Όταν κάποιος δηλαδή αγαπάει πραγματικά κάποιον άλλον, προσπαθεί να τον ευχαριστήσει. Δίχως να υπολογίζει τις προσωπικές του προτιμήσεις ή την ευκολία ή την άνεσή του. Ένας νέος δηλαδή που αγαπάει τη σύζυγό του, θέλει να την ευχαριστήσει με όποιον τρόπο μπορεί, γιατί όχι για να πάρει από αυτήν, αλλά για να της δώσει ό,τι μπορεί. Δεν τον νοιάζει να χάσει την άνεσή του. Δηλαδή να ξυπνήσει πιο νωρίς, να ετοιμάσει ας πούμε πρόγευμα, να κάνει πράγματα, να πάει στη δουλειά με χαρά, να έρθει πίσω, να φέρει το μισθό του, να το βάλει μπροστά, να το χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν. Τι θέλεις να πάρεις, τι θα ήθελες, τι είναι το όνειρο, να πάμε διακοπές, να κάνουμε το ένα το άλλο, ή έλα να προσευχηθούμε, έλα να χαρούμε μαζί, να κάνουμε. Ό,τι κάνει, είτε το κάνει για το άτομο που αγαπάει. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν αγαπάμε τον ουράνιο πατέρα και σωτήρα μας, θέλουμε να επακούσουμε στο λόγο του. Γιατί λέει ο Κύριος, όποιος με αγαπά, φυλάτε τις εντολές μου. Από αυτό θα φανεί αν με αγαπάς. Δηλαδή, έχεις το Θεό που σε φυλάει, που σε προστατεύει, που σου υπόσχεται αιώνια ζωή και σου λέει, έλα κοντά μου, αλλά θέλω αυτό και αυτό. Εάν δεν θέλεις να το κάνεις, σημαίνει ότι δεν τον αγαπάς πραγματικά. Όταν διαβάζουμε τα γράμματα του προς εμάς, θέλουμε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά γιατί τον αγαπάμε. Και μπαίνει η ζωή μέσα μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε. Ιωάννης 14:23. Το πνεύμα του μέσα μας μας βοηθάει να είμαστε υπάκουοι. Τι είπε ο Κύριος, αν τις αγαπάμε, το λόγο μου τηρήσει. Και από την άλλη μεριά, όπως είδαμε πριν, αν κάποιος αγαπά τον κόσμο, δεν υπάρχει η αγάπη του Πατέρα μέσα του. Φαίνεται καθαρά δηλαδή. Είναι σαν τον καλό ποιμένα που τα πρόβατα και έρχονται κοντά του και τρίβονται πάνω του και είναι κοντά του και μπε κοντά και κάποια άλλα θέλουν να φύγουν μακριά του, δεν το θέλουν. Λέει ο Κύριος, ο ποιμένας, δεν με αγαπάνε αυτοί, φεύγουν από κοντά μου. Θέλουν να πάνε αλλού, να βρουν κάτι άλλο. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τα βασικά στοιχεία του αληθινού αγιασμού. Μας λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Και ο αιώνας τούτος είναι όλα τα χρόνια, δηλαδή με το σύστημα του κόσμου. Από κάθε είδους κακό να απέχετε. Είναι πολλά τα κακά να απέχετε. Καθένας λοιπόν που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα. Δηλαδή αυτά τα εδάφια περιγράφουν πρακτικά την ουσία του αγιασμού. Και ο κύριος σκοπός είναι να μας βοηθήσει να μείνουμε σταθεροί σε αυτές τις βασικές αρχές. Δηλαδή, κατά πρώτον, δεν πρέπει να ενεργούμε ή να μοιάζουμε με τον κόσμο της αμαρτίας. Ακόμα δηλαδή και αυτά που περιέχουν κάποιον υπαινιγμό, κάποια ομοιότητα με το κακό, πρέπει εμείς να απομακρυνόμαστε. Να μην χαϊδεύουμε την αμαρτία. Δηλαδή η ερώτηση δεν θα πρέπει να είναι πόσο πολύ μπορούμε να μοιάζουμε στον κόσμο και να είμαστε εντάξει. Όταν έρχεται δηλαδή ένα μέλος της Εκκλησίας στον ποιμένα και λέει πόσο μπορώ να χαϊδέψω την αμαρτία, αλλά να μην αμαρτήσω. Δικαιούμαι να κάνω αυτό, δικαιούμαι να βάλω σκολαρική στα αυτή μου, δικαιούμαι να κάνω τατουάζ, δικαιούμαι να πάω στην δισκοτέκα ένα βράδυ, δικαιούμαι να καπνίσω λίγο, μια φορά το μήνα, σιγά το πράγμα. Να δοκιμάσω λίγο ναρκωτικά μια φορά, όχι δεύτερη, έτσι απλώς για να δω. Τι κάνεις, προσπαθείς να αγγίξεις, να χαϊδέψεις το σύστημα του κόσμου και λες, δεν θέλω να αφήσω το Θεό, αλλά δείχνεις ότι η καρδιά σου δεν είναι με τον Κύριο. Το να ρωτάς ποιο είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για να είναι ευχαριστημένος ο Θεός, δείχνεις ότι μένεις κοντά του απλώς για την ανάγκη, γιατί φοβάσαι μη χαθείς αιώνια. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ευαίσθητοι. Δηλαδή, τι ωραία να ρωτάς, τι μπορώ να κάνω για να είμαι πιο κοντά στον Κύριο, όσο το δυνατόν πιο κοντά. Τι άλλο να κάνω, πες μου. Δεν είναι ωραίο αυτό, δεν δείχνεις χαρακτήρα Χριστού. Πώς μπορούμε να ζήσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία στον κόσμο ότι ανήκουμε στον Κύριο Ιησού. Και επιπλέον πρέπει να εγκρατευόμαστε σε όλα. Που τι σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε ένα διαρκή αυτοέλεγχο. Γιατί είναι όλα, είναι πολλά πράγματα. Απέφυγα το ένα, απέφυγα το άλλο, αλλά έχω άλλα πέντε. Γι' αυτό λέει να εγκαρτευόμαστε σε όλα. Η σάρκα μας πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα, αδερφοί. Θέλει προσοχή. Θυμάστε ένα φόβο Γιαντζίνσκι που έκανε εκείνα τα ωραία μαθήματα. Θυμάμαι, έλεγε, όταν έκανε τα μαθήματα σε ποια χώρα αν ήταν, έμενε σε ένα ξενοδοχείο. Και λέω, α, ωραία, κάνεις το έργο του Θεού και μένεις και ξενοδοχείο. Και λέει, πήγα να φάω στο εστιατόριο. Α, λέω, ωραία, στο εστιατόριο. Αλλά προσέχω, λέει. Είμαι στο δωμάτιο μου, προσέχω. Πάω να φάω, προσέχω. Παίρνω στα σασέρ, προσέχω. Ό,τι κάνω, προσέχω. Συνέχεια είμαι σε alert. Εντάξει, αυτός βέβαια είχε μπει βαθιά ενάντια στον εχθρό, με τα κηρύγματα που έκανε για τις απελευθερώσεις, που σίγουρα ο εχθρός τον είχε στο μάτι και ήξερε ότι προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τον χτυπήσει. Αλλά αυτό που λέμε για την εγκράτεια και την προσοχή, δεν πρέπει να είμαστε αμέριμνοι, που μας θέλει ο Θεός να είμαστε αμέριμνοι ως προς το ότι μένουμε στην παρουσία Του. Αλλά να είμαστε ανανόητοι και να περπατούμε και να κινούμαστε όπου είμαστε και ό,τι μπει και ό,τι βγει μπροστά στα μάτια μας, την ακοή μας και ο Κύριος θα αναλάβει. Πρέπει να προσέχεις. Οδηγάς, πρόσεχε. Όχι για το ατύχημα, πρόσεχε τι κοιτάζεις, τι σκέφτεσαι. Πας στη δουλειά σου, πρόσεχε. Ό,τι κάνεις πρέπει να προσέχεις. Να είσαι με τον Κύριο συνεχώς. Φαντάζομαι ο Κύριος Ιησούς ήταν συνέχεια σε προσοχή, σε εγρήγορση πνευματικά. Ακόμα και όταν κοιμάσαι, μπορεί να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να είσαι στην εγρήγορση. Κοιμάσαι με τον Κύριο, ξυπνάς με τον Κύριο. Η σάρκα μας δηλαδή πρέπει να είναι πάντοτε σε υποταγή στο πνεύμα. Τώρα, εγκράτεια σημαίνει ότι το κάθε τι γίνεται με μέτρο και όχι φτάνοντας στα άκρα και σε υπερβολές. Μου έλεγε κάποιος για την καλόγερου στο βουνό, που έσκαβαν οι άνθρωποι μέσα στον ήλιο κουρασμένοι και ερχόταν κάποιος με μια στάμνα δροσερό νερό, τους κοιτούσε, αυτοί διψασμένοι, και το έχει αργά στο χώμα. Και δεν τους έδινε εγκράτεια, για να αποκτήσουν εγκράτεια. Εντάξει, αποκτάς εγκράτεια, γιατί μπορεί να είσαι κάπου και να μην έχεις ζωρό να πεις και να πεις πρέπει να αντέξω, τι να κάνω. Αλλά αδερφοί, δεν πρέπει να φτάνουμε στο άκρο της αυτοδικαίωσης, της υποκρισίας ή της επίδειξης, αλλά ούτε και στο άλλο άκρο της χαλαρότητας, του συμβιβασμού, της κοσμικότητας. Γιατί είμαστε τόσο ελεύθεροι που μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οι αρχές της μη συμμόρφωσης με τον κόσμο και της εγκράτειας στο κάθε τι είναι τα κλειδιά με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε κάθε ζήτημα αγιασμού. Πώς μας θέλει ο Κύριος, όχι σκλάβους, αλλά από την άλλη όχι χαβαλέ και ότι έρθει ας έρθει. Τώρα, ο χριστιανός είναι αμαρτωλός. Έχουμε αναγεννηθεί, έχουμε ξαναγεννηθεί και έχουμε δύναμη κατά της αμαρτίας. Όπως είπα πριν, πράξεις 1:8, θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας. Δύναμη, έτσι, έρχεται δύναμη. Μπήκαμε μέσα στην οικογένεια του Θεού με την αναγέννηση, γινόμαστε σύμμορφοι με τον Ιησού Χριστό. Ακόμα ένα εδάφιο, Ρωμαίους 8:29. Αυτούς που προγνώρισε και τους προώρησε να είναι σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Είμαστε μαθητές του Χριστού και ζούμε σύμφωνα με τις διδασκαλίες του. Αν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, που σημαίνει σαν τον Χριστό, δεν μπορούμε την ίδια στιγμή να είμαστε και αμαρτωλοί. Δηλαδή, τι είπαμε πριν, ότι μπορεί να γλιστρήσεις. Στην πραγματικότητα πρέπει να αποστρεφόμαστε την αμαρτία. Αν αγαπάμε αληθινά τον Θεό, όπως είπαμε πριν, τότε αυτόματα θα μισούμε την αμαρτία, θα την απεχθανόμαστε. Ναι, ο κάθε άνθρωπος έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, δεν είναι όλοι το ίδιο. Μερικοί από τη φύση τους είναι πιο ευθύς, θαραλέοι, ενώ άλλοι είναι πιο επιφυλακτικοί, πιο συναισθαλμένοι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη στάση μας ενάντια στην αμαρτία. Να πεις, Κύριε, ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που αμαρτάνω. Αν αφήσεις τον Κύριο να βασιλεύσει στη ζωή σου, είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άσχετα με την προσωπικότητά μας, όλοι πρέπει να μισούμε το κακό. Μα λέμε καμιά φορά η αμαρτία είναι γλυκιά. Άμα δεις τη βάση της αμαρτίας που οδηγεί, θα αντιληφθείς ότι πρέπει να τη μισήσεις. Αυτό είναι το συμφέρον σου. Μπορεί να φαίνεται ελκυστική, αλλά το θέμα είναι που οδηγεί. Τώρα, στις εκκλησίες πολλοί εργάτες είναι τόσο μαλακοί και απρόθυμοι να πληγώσουν τα αισθήματα των ανθρώπων και δεν μπορούν να κηρύξουν ενάντια στην αμαρτία με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί λένε θα τους θυμώσω, θα δυσαρεστηθούν, μπορεί να φύγουν και να μην ξανάρθουν και άρα ποιος θα κερδίσει. Μπορεί να πει κάποιος, ο χαρακτήρας μου δεν μου επιτρέπει να κηρύξω κατά της αμαρτίας, να μιλάω για κολάσεις και για φωτιές. Εγώ μιλάω για την αγάπη του Κυρίου και όποιος θέλει να έρθει, να ελκυστεί δηλαδή. Αλλά αδερφοί, αν πραγματικά αγαπάς κάποιον που είναι σε κατάσταση αμαρτίας, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις αν δεν κηρύξεις εναντίον της. Γιατί είναι η αμαρτία που κάνει τους ανθρώπους να χάνονται αιώνια. Αν πραγματικά δηλαδή αγαπάς, πρέπει να είμαστε ευγενικοί, έτσι, προσεκτικοί. Αλλά η αληθινή αγάπη πρέπει να είναι κάτι παραπάνω από την ευγένεια. Δηλαδή, αν αγαπάω κάποιον πραγματικά, τον αγαπάω τόσο ώστε να του πω την αλήθεια, έστω και αν δυσαρεστηθεί γι' αυτό. Είναι φορές που λέμε τα λόγια είναι σκληρά, αλλά άμα είναι αληθινά, και καμιά φορά δηλαδή δεν ξέρεις πώς να χειριστείς ακριβώς ένα θέμα, να φέρεις κάτι μπροστά και να πρέπει να το ελέγξεις και λες τώρα Κύριε βοήθησε το να το αντέξει, να το αντιληφθεί, να μην σκανδαλιστεί, να μην επαναστατήσει αλλά να το δεχτεί. Γιατί είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με έναν άλλον άνθρωπο. Ο εργάτης δεν είναι Θεός, δεν μπορεί να αξιεί τη δουλειά του μεγάλου ποιμένα του Κυρίου. Δεν μπορεί να αλλάξει δηλαδή το λόγο του Θεού για να ικανοποιήσει τους ανθρώπους. Μακάρι στο Ευαγγέλιο να μην είχαμε το μη και να ήταν όλα αναγεννήσου, έλαγα στον Κύριο και σώθηκες, τέλειωσε. Τα πάντα είναι τελειωμένα. Θα ήταν πολύ πιο ωραία. Αλλά ο εργάτης είναι ένας αγγελιαφόρος. Μπορεί ένας ταχυδρόμος να πάρει ένα γράμμα και να αλλάξει το περιεχόμενο της επιστολής, δεν δικαιούται να το ανοίξει και να το αλλάξει. Απλά σου λέει, σου έφερε αυτό το γράμμα. Ο παραλήπτης της επιστολής δεν έχει δικαίωμα να επιπλήξει τον ταχυδρόμο ότι μου άλλαξες το περιεχόμενο του γράμματος, ούτε μπορεί να του ζητήσει να το αλλάξει. Άρα δεν μπορεί σε μια εκκλησία να λένε στον κήρυκα έτσι να μας κηρύξεις αυτά και όχι άλλα, αφού ο λόγος αυτά λέει. Δεν είναι ο ταχυδρόμος που έγραψε το γράμμα και είναι πέραν από την αρμοδιότητά του να μεταβάλει το μήνυμα. Και έτσι ο κάθε εργάτης αυτή την υποχρέωση που έχει είναι να απελευθερώνει, να κάνει γνωστή τη βουλή του Θεού στους ανθρώπους. Δεν τολμάει να αλλάξει το λόγο του Θεού και έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι. Δεν λέει ο Κύριος αλίμονο σε όποιον προσέσει ή αφαιρέσει από τα λόγια της προφητείας, αλλά αυτό πρέπει να το βάλουμε σε όλο τον λόγο του Θεού. Ποια είναι η βουλή του Θεού, αυτή πρέπει να κηρυχθεί. Αμήν, αδερφοί μου, είναι μεγάλο το θέμα και έτσι θα το συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Γιατί αυτό το ξεχώρισμα που πρέπει να κάνει ο λαός του Θεού μέσα σε τόση ζωή που ζούμε σε τόσες καταστάσεις και υπάρχει μια πολυπλοκότητα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πώς να ζούμε. Ο σκοπός είναι να ζούμε χριστιανικά όμορφα, δηλαδή χωρίς αμαρτία μεν, αλλά από την άλλη χωρίς σκλαβιά. Ο Κύριος ήρθε, λέει, να ελευθερώσει τους δεσμίους, να μας βγάλει από τα δεσμά της αμαρτίας, αλλά να μην μας βάλει σε δεσμά άλλα που να υποφέρουμε και να είναι μίζερη η ζωή μας, απλά και μόνο για να μην πάμε στην κόλαση στο τέλος. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει ζωή, λέει, άφθονη και αιώνια, αλλά και εδώ. Δηλαδή, όταν κάνεις το καλό, να χαίρεσαι. Όταν δεν κάνεις το κακό, να χαίρεσαι. Όχι να λυπάσαι που θα ήθελα να το κάνω, αλλά δεν δικαιούμαι. Δεν δείχνει ελευθερία αυτό. Αν πραγματικά δηλαδή κατοικεί ο λόγος του Θεού μέσα μας, είναι μέσα στο πετσί μας που λέμε, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη διάνοια μας και με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου, θα κάνουμε το σωστό με χαρά, χωρίς να λυπούμαστε ότι χάσαμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπεις το πορτοφόλι κάτω και δεν το πήρες και λες τι ωραία αν το έπαιρνα, αλλά δεν δικαιούμαι. Χαίρεσαι που δεν το παίρνεις και το σηκώνεις από κάτω και το δίνεις σε αυτόν που το ανήκει ή το παίρνεις, ξέρω εγώ, στην αστυνομία. Και χαίρεσαι που κάνεις το σωστό. Δεν σκέφτεσαι ότι έχασες. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος να περάσει μέσα μας, να κάνουμε το σωστό.

0: πόλεμος σου, Κύριε, ούτως ώστε να ανοίξει, Κύριε μας, ο ουρανός περισσότερο, να γεμίσουν περισσότερες ψυχές, Χριστέ μας. Ευχαριστούμε, Κύριε, για το προνόμιο να διδασκόμαστε το Λόγο Σου και να το μιλάμε, Κύριε μας, και να φέρνουμε και άλλους, Κύριε μας, και να δίνουμε αυτόν τον δώρο, Χριστέ μας, Άγιε, σε πολύτιμες ψυχές που έχουν ανάγκη να φωτιστούν οι οφθαλμοί της καρδιάς τους, Κύριε, να βγουν από το σκοτάδι που ο εχθρός τους έχει ξεγελάσει να είναι, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, Ιησού μας, Άγιε. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
2: Το που εσύ μας έχεις χαρίσει, Κύριε, το Λόγο στον Άγιο, θέλουμε να μας δείξεις τα μεγαλεία σου, τα θαυμάσια που έχεις κρύψει, Κύριε, και τα φανερώνεις σε εμάς που είμαστε νήπια ενώπιον σου, Κύριε, και σε αγαπάμε και είμαστε πρόθυμοι να εκτελέσουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριέ μας. Άνοιξε τους οφθαλμούς μας να δουν τα θαυμάσια σου. Χρήσε μας και ευλόγησέ μας, Κύριε. Και ευλόγησε τα αδέρφια μας όπου και αν βρίσκονται, Κύριε, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Και όσοι είμαστε εδώ, Κύριε, εσύ να μας ευλογήσεις και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν, Κύριέ μας. Αμήν. Να πάμε στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο. Πράξεις. Κεφάλαιο πρώτο, εδάφιο 6. Εδώ είναι λίγο πριν ο Κύριος αναλευθεί στον ουρανό. Οι μαθητές έχουν μαζευτεί, έχουν κοινωνία με τον Κύριο, δηλαδή τα λένε, και τον ρωτάνε και του είπανε, Κύριε, λέει, τάχα εν το καιρό τούτο που καθιστάνει στη βασιλεία στο Ισραήλ. Ο κάθε Ισραηλίτης με βάση τις προφητείες περίμενε ότι ο Μεσσίας όταν θα έρθει θα κάνει